0: Ακριβώς από εκεί θα ξεκινούσα και εγώ, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ακούγοντας την ασθένεια θαλασσεμία, να πηγαίνει το μυαλό τους ότι πρόκειται για την μεσογειακή αναιμία. Απλά τώρα πλέον χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα την διεθνή ονομασία της νόσου, που είναι θαλασσεμία. Ξέρετε, κάποτε πίστευαν ότι νόσος αφορούσε μόνο τις χώρες που βρισκόταν στη λεκάνη της Μεσογείου και γι' αυτό είχε πάρει και το όνομα μεσογειακή αναιμία. Όμως η νόσος συναντάται σε όλο τον κόσμο. Τα περιστατικά και οι πάσχοντες που υπάρχουν στην Ασία, στις χώρες όπως είναι το Πακιστάν, αλλά και στην Ινδία ή την Κίνα ή και στις αραβικές χώρες είναι τεράστιος. Μιλάμε για εκατομμύρια ασθενείς. Οπότε είναι μια νόσος που παγκόσμια. Και έτσι δόθηκε μια ονομασία η οποία έχει σαν ρίζες τις λέξεις θάλασσα και αίμα, γιατί η νονία, αν θέλετε, αυτής της διεθνούς ονομασίας ήμασταν εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι, και πλέον η μεσογειακή αναιμία ονομάζεται θαλασσεμία. Είναι μια πάθηση η οποία, εντάξει, δεν είμαστε και γιατροί, δεν είμαι γιατρός για να το πω πολύ πολύ επιστημονικά. Απλά ένα άτομο που πάσχει από θαλασσεμία, επί της ουσίας ο οργανισμός του δεν παράγει αιμοσφαιρίνη, δεν παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνει ερυθρά αιμοσφαίρια, να λαμβάνει αίμα δηλαδή, δύο φορές το μήνα. Πρέπει να συμπληρώνει το αίμα του με 4 μονάδες αίματος μηνιαίως. Αυτές είτε 2 μονάδες κάθε 15 μέρες, είτε μπορεί και μία μονάδα αίματος την εβδομάδα. Πρέπει δηλαδή 4 αιμοδότες, 4 συμπολίτες μας να αιμοδοτούν μηνιαίως για να κρατηθεί ένας πάσχοντας από θαλασσεμία στη ζωή.
1: Θαλασσεμία στην Ελλάδα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και σε ποιο σημείο πάμε?
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει, αν θέλετε, την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και είναι από τις χώρες όπως και η Ιταλία και η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν υψηλού επίπεδου αντιμετώπιση της νόσου. Γιατί πέρα από τις μεταγγίσεις που χρειάζεται ένας ασθενής τακτικά, ανά 10-15 μέρες όπως είπαμε, πρέπει να λαμβάνει και θεραπεία αποσυντήρωσης, πρέπει να λαμβάνει και να κάνει μάλλον προληπτικούς ελέγχους για όλα τα ζητήματα και όλες τις ενδεχόμενες επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν. Στην Ελλάδα έχουμε 3.000 πάσχοντες από θαλασσεμία και 1.000 περίπου πάσχοντες από δρυπανοκυταρική νόσο. Και αυτό πρέπει να το έτσι ξεχωρίσουμε και να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει ότι οι πάσχοντες από δρυπανοκυταρική νόσο πάσχουν και αυτοί από μια αιμοσφαιρινοπάθεια, αιμολυτική αναιμία που μοιάζει με τη θαλασσεμία, απλά ο οργανισμός τους δημιουργεί, παράγει κάποια ερυθρά αιμοσφαίρια, αλλά είναι πολλές φορές παραμορφωμένα, έχουν το σχήμα του δρυπανιού και έτσι ονομάστηκε δρυπανοκυταρική νόσος. Όλοι και οι θαλασσεμικοί ασθενείς και οι πάσχοντες από δρυπανοκυταρική νόσο παρακολουθούνται, μεταγγίζονται συστηματικά σε 35 μονάδες θαλασσεμίας που υπάρχουν στη χώρα μας. Ειδικές κλινικές δηλαδή. Ένας πάσχοντας δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο να μεταγγιστεί σε οποιαδήποτε κλινική ή πρέπει να χρειάζεται κατάλληλη υποδομή. 35 μονάδες λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα, 2 από αυτές στην Κρήτη. Είναι νομίζω στο...
1: στο Βενζέλιο νοσοκομείο και στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
0: Χανίων, ακριβώς, ναι.
1: Έτσι. Το θέμα είναι, ποια είναι η ζωή ενός θαλασσεμικού ασθενή εν έτη 2025?
0: Θα έλεγα ότι είναι η ζωή ενός φυσιολογικού ανθρώπου, δηλαδή ένας πάσχοντας από θαλασσεμία, από τη στιγμή που λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία, την ενδεδειγμένη, και εφαρμόζει τα ιατρικά πρωτόκολλα, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που υπάρχουν, που είπαμε τακτικές μεταγγίσεις αίματος, αλλά και θεραπείες αποσυντήρωσης, μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα, σε όλες μα όλες τις απαιτήσεις της ζωής. Μπορεί να σπουδάσει, να εργαστεί, να κάνει οικογένεια, να είναι ενεργό μέλος στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή η νόσος εμπόδιο στον ασθενή από τη στιγμή, βέβαια, το τονίζω αυτό, που λαμβάνει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Εάν δεν του χορηγείται ή δεν υπάρχει υποδομή να μεταγγιστεί σωστά, να λάβει τα φάρμακα, να κάνει τις εξετάσεις, τότε σίγουρα ο οργανισμός του επιβαρύνεται πολύ, δεν έχει καλή ποιότητα υγείας, ούτε και ζωής. Γι' αυτό λοιπόν σκοπός του συλλόγου μας, της ομοσπονδίας μας, είναι να διατηρούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
1: Εγινική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, λοιπόν. Τι είναι το κύριο μέγημά της, ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες έχει να κάνει ώστε να προστατεύσει και να βοηθήσει τους θαλασσεμικούς ασθενείς?
0: Κοιτάξτε, τα σχέδια και οι στόχοι αλλάζουν με τα χρόνια και αλλάζουν και σύμφωνα με τις ανάγκες. Δηλαδή, στη χώρα μας, για να εξηγήσουμε λίγο και την δομή της Ομοσπονδίας αλλά και των 25 συλλόγων μελών που έχει, γιατί σε όλη τη χώρα μας υπάρχουν 25 σύλλογοι θαλασσεμίας. Οι δύο είναι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Έχουμε έναν στη Θεσσαλονίκη, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας, που είμαι και πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τις μονάδες που είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρεις μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία Αχέπα, Ιπποκράτιο, Άγιος Παύλος, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη. Αναφέραμε λοιπόν τρεις συλλόγους, υπάρχουν άλλοι 22 σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Θεσσαλία, σε κάθε νομό, στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο κτλ. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν που ιδρύθηκαν οι σύλλογοι, είχαν σαν πρωταρχικό στόχο να δημιουργηθούν οι μονάδες θαλασσεμίας που ανέφερα. Να δημιουργηθούν δηλαδή αυτές οι ειδικές κλινικές με το σταθερό προσωπικό, με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, τους ειδικούς για την αντιμετώπιση της νόσου. Αφού αυτά επιτεύχθηκαν, ή μάλλον ταυτόχρονα, εκτός από τη δημιουργία των μονάδων, ήταν και η εξασφάλιση της επάρκειας αίματος. Τη δεκαετία του 70 η εθελοντική αιμοδοσία δεν ήταν εθελοντική. Ήταν αμοιβόμενη, ήταν ανταποδοτική. Έγιναν προσπάθειες λοιπόν και ναι, με νόμο του κράτους η αιμοδοσία έγινε μη αμοιβόμενη, μη ανταποδοτική, έγινε καθαρά εθελοντική, αλλά δυστυχώς από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να υπάρχει στη χώρα μας επάρκεια αίματος. Δηλαδή, όποιος ασθενής, όχι μόνο με θαλασσεμία, χρειαστεί να μεταγγιστεί σε κάποιο νοσοκομείο, πολλές φορές δεν υπάρχει διαθέσιμο αίμα. Πρέπει να τρέξουν οι συγγενείς, πρέπει να γίνει μια τεράστια κινητοποίηση για να εξασφαλιστεί η μετάγγιση αίματος. Προσπαθούμε λοιπόν ακόμα και σήμερα να καταφέρουμε να γίνει η χώρα μας αυτάρκης σε αίμα. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Τα νούμερα τα οποία είναι δημοσιευμένα από το ΚΕΑ, από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, λένε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 560.000 μονάδες αίματος ετησίως για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είτε αυτά είναι θαλασσεμία, είτε είναι χειρουργία, μεταμοσχεύσεις, αιμορραγίες, επεμβάσεις, τροχαία ατυχήματα κτλ. Από τις 560.000 μονάδες αίματος, οι 100.000 πηγαίνουν στην θαλασσεμία, το 1/5 δηλαδή περίπου, και από αυτές συλλέγονται οι 540. Δηλαδή 20.000 μονάδες αίματος εισάγουμε κάθε χρόνο από το εξωτερικό, από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Είμαστε πολύ κοντά δηλαδή στο να,
1: να επιτύχουμε,
0: μαζέψουμε, να συλλέξουμε όλο τον αριθμό, αλλά και πάλι όμως η χώρα μας δεν κάνει καλό προγραμματισμό στη συλλογή αίματος. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη επάρκεια αίματος κάποιους μήνες, όπως ο Νοέμβριος, ο Απρίλιος, ο Μάιος. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις όμως τον Ιανουάριο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται δηλαδή καλός προγραμματισμός των αιμοδοτών, ώστε να έχουμε μια σταθερή έτσι, ροή και συλλογή αίματος. Και ξέρετε, είναι, θα πω και κάτι σημαντικό που δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Το αίμα δεν είναι, δεν κρατάει 2 και 3 μήνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς μετάγγιση πάνω από 30-35 μέρες. Το αίμα λύγει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένας αιμοδότης, άμα θα αιμοδοτήσει το Μάιο, μπορεί να το μεταγγιστεί ένας πάσχοντας τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει, έχει λήξει. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πολύ πολύ σωστός προγραμματισμός των αιμοδοτών να πηγαίνουν στις αιμοδοσίες και να δίνουν σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Αυτοί λοιπόν είναι δύο από τους στόχους που κατά καιρούς απασχόλησαν την Ομοσπονδία. Σήμερα μας απασχολεί και διεκδικούμε την πρόσβαση σε όλες τις νέες θεραπείες που υπάρχουν, γιατί έρχονται συνεχώς φάρμακα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πάσχοντα, φάρμακα που αραιώνουν το διάστημα των μεταγγίσεων, και γιατί όχι, υπάρχει πλέον στο εξωτερικό διαθέσιμη και η οριστική θεραπεία της νόσου, η λεγόμενη γονιδιακή θεραπεία.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτά που μας λέτε είναι η γονιδιακή θεραπεία το μέλλον, για όχι μόνο για τη θαλασσεμία αλλά και για πολλές άλλες ασθένειες στη χώρα μας. Ευελπιστούμε πως κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα και εδώ.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη θεραπευτεί 2 άτομα στη χώρα μας, ναι, με γονιδιακή θεραπεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ναι, όπου υπάρχει το κατάλληλο κέντρο, και στα πλαίσια των κλινικών ερευνών της θεραπείας συμμετείχαν 2 άτομα, τα οποία από το 2019, εδώ και 6 περίπου χρόνια, είναι πλέον ελεύθεροι μεταγγίσεων, όπως λέμε. Δηλαδή έχουν απαλλαγεί από αυτό το πρόγραμμα των μεταγγίσεων που χρειάζεται ένας πάσχοντας. Αυτή τη στιγμή η θεραπεία έχει εγκριθεί στην Αμερική, τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, τον FDA, και στην Ευρώπη. Αρχίζει σιγά σιγά και εφαρμόζεται στην Αγγλία, την Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία. Παλεύουμε και εμείς ως Ομοσπονδία να έρθει και στην Ελλάδα και να είναι προσβάσιμη σε όποιους τέλος πάντων πληρούν τα κριτήρια για να, για να μπουν σε αυτή τη θεραπεία. Γιατί εντάξει, δεν είναι καθολική, υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια, υπάρχουν κριτήρια ας πούμε της υγείας του κάθε πάσχοντα, αλλά παρόλα αυτά, ναι.
1: Όπως κάθε θεραπεία δεν είναι για όλους, και όλα. Όπως κάθε θεραπεία για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Εσείς εκεί ως ΕΣΘΑ, τι σχεδιάζετε, τι έχετε, τι κυνηγάτε αυτόν τον καιρό?
0: Κοιτάξτε, ο σύλλογός μας, ο ΕΣΘΑ, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας, όπως και οι υπόλοιποι σύλλογοι στη χώρα, ένα από τα βασικά τους προγράμματα είναι της εκπαίδευσης των ασθενών. Εμείς με τα σωματεία μας διοργανώνουμε ημερίδες κάθε χρόνο, συνέδρια, στα οποία είναι ένας τόπος συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας με τους πάσχοντες, αλλά και τους γονείς τους για τα νέα δεδομένα, για τα πρωτόκολλα θεραπείας, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται διάφορες επιπλοκές. Οπότε τα σχέδια, η ενημέρωση και η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Στη συνέχεια, οι εκδηλώσεις μας, όπως είπα και πριν, για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της επάρκειας αίματος δεν σταματούν ποτέ, αλλά και η παρέμβασή μας προς το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΗ, για να έχουμε τα φάρμακα που χρειαζόμαστε στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις, και κυρίως το φάρμακο αποσυντήρωσης, το οποίο θέλω να αναφερθώ σε αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος και να ξεκαθαρίσει κάτι που αφορούσε την υγεία και τη ζωή των θαλασσινικών ασθενών. Ξέρετε, πριν λίγα χρόνια, ακόμα και τα βιβλία στα σχολεία έγραφαν ότι ένας πάσχοντας από θαλασσεμία ζει μέχρι τα 20 ή τα 25 του. Αυτό είναι μύθος πλέον. Αυτό δεν ισχύει πια. Και δεν ισχύει για δύο λόγους. Όχι μόνο γιατί γίνονται πλέον συστηματικές μεταγγίσεις, όχι μόνο δηλαδή γιατί κατάλαβαν πόσο αίμα και κάθε πότε πρέπει να μεταγγίζεται ο πάσχοντας, αλλά επειδή βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης και έχει σώσει πάρα πολλούς ασθενείς. Ένας θαλασσιμικός ασθενής, θα το πω απλά, έτσι είπαμε, δεν είμαι γιατρός, εκπαιδευτικός.
1: Όχι, χρειάζεται να καταλάβει ο κόσμος με δικά
0: του λόγια. Ένας θαλασσιμικός ασθενής μαζί με το αίμα του αιμοδότη, αυτά τα 300 ml, 400, παίρνει και το σίδηρο του αιμοδότη. Και ένα σίδηρο που δεν μπορεί να το μεταβολήσει και να το αποβάλει. Και ενώ ο υγιής πληθυσμός πρέπει να έχει τιμή σιδήρου μέχρι 200 μονάδες, και πολλοί δεν έχουν, κυρίως οι γυναίκες, και λαμβάνουν σκευάσματα σιδήρου, ένας θαλασσιμικός ασθενής έχει 10 και 15 και 20 χιλιάδες σιδήρου. Αυτός ο σίδηρος λοιπόν είναι τοξικός, είναι επικίνδυνος, είναι θανατηφόρος. Πηγαίνει και κάθεται στα ζωτικά όργανα, είτε στην καρδιά είτε στο ύπαρ, και αυτό ήταν που σκότωνε τους ασθενείς τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ενώ έκαναν μεταγγίσεις, παρόλα αυτά πέθαιναν. Από το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80, βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης, η οποία να ακολουθεί ο ασθενής καθημερινά. Παλιότερα ήταν μόνο ενέσιμη, τώρα υπάρχουν και σκευάσματα από το στόμα, οπότε είναι πολύ πολύ ανώδυνη, και έχουν καταφέρει να ρίξουν την τιμή του σιδήρου στα φυσιολογικά πλαίσια. Έτσι λοιπόν βελτιώθηκε η ποιότητα της υγείας, απαλλάχθηκαν τα ζωτικά όργανα από αυτό το περίσσευμα, από αυτή την τοξικότητα, και λειτουργούν πιο φυσιολογικά. Οπότε τη θεραπεία αποσυντήρωσης, για τη θεραπεία αποσυντήρωσης μάλλον, παρεμβαίνουμε καθημερινά ότι να είναι στην ώρα της τα φάρμακα στο διαθέσιμο στον ασθενή.
1: Περιμένουμε νέα φάρμακα σε αυτό το κομμάτι? Περιμένουμε κάτι καινούριο?
0: Για την αποσυντήρωση, ναι, συνεχώς εξελίσσεται. Όπως σας είπα, τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν μόνο ενέσιμη. Όταν λέμε ενέσιμη, με και συσκευές που διαρκούσε 10 και 12 ώρες η έγχυση του φαρμάκου, αρκετά υπόδεινη και αρκετά δύσκολη, δεν μπορούσε ο πάσχοντας ελεύθερα να κάνει όλες τις δραστηριότητες του όταν ήταν αναγκασμένος να λαμβάνει τη θεραπεία. Από αρχές του 2000 ήρθε χάπι, το 2010 και δεύτερο χάπι διαφορετικό, και τώρα μαθαίνουμε ότι έρχεται μια θεραπεία σε χάπι πάλι που θα είναι μόνο 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά πέρα από αυτή έρχονται και φάρμακα που αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων, δηλαδή ενεργοποιούν κατά κάποιο τρόπο τον οργανισμό ή συντηρούν πιο αποτελεσματικά ή και για μεγαλύτερο διάστημα τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταγγίζεται ο ασθενής και αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων. Έτσι λοιπόν, που ενώ κάποιος αυτή τη στιγμή πηγαίνει κάθε 15 μέρες, με τα νέα φάρμακα υπόσχονται το διάστημα αυτό θα γίνει 25 και 30 μέρες. Αυτό σημαίνει λιγότερες μεταγγίσεις, λιγότερη ποσότητα αίματος που λαμβάνει, άρα λιγότερο σίδηρο και αμέσως θα χρειάζεται και λιγότερη αποσυντήρωση. Είναι όλα, ξέρετε, μια
1: αλυσίδα.
0: Μια εξίσωση.
1: Και ταυτόχρονα, γιατί μας ακούνε ούτως ή άλλως και από διάφορους φορείς, να πούμε ότι με τα καινούργια αυτά χάπια και τις καινούργιες θεραπείες μειώνεται και το κόστος, εφόσον μειώνουν οι μεταγγίσεις και τα υπόλοιπα φάρμακα. Μειώνεται και το κόστος, οπότε κάθε νέο που έρχεται προσφέρει και οικονομικά στο σύστημα υγείας.
0: Ναι, σαφέστατα, και ευτυχώς αυτό το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και η δική της υγείας υπεύθυνη, τέλος πάντων, που παρέχουν αμέσως στους θαλασσιμικούς ασθενείς τις νέες θεραπείες, γιατί επί της ουσίας γλιτώνει το σύστημα υγείας από την συχνή επίσκεψη και μετάγγιση στο νοσοκομείο, γιατί και η μετάγγιση μιας μονάδας αίματος στοιχίζει αρκετά χρήματα και σαν υλικό αλλά και σαν απασχόληση προσωπικού εργατοόρης, της αιμοδοσίας, της εξόρμησης, της επεξεργασίας, του ελέγχου. Και εδώ θυμήθηκα να σας πω ότι άλλη μια μεγάλη ενέργεια της Ομοσπονδίας μας στις αρχές του 2000 ήταν η εφαρμογή του μοριακού ελέγχου του αίματος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το αίμα ελέγχεται με την πιο σύγχρονη μέθοδος που υπάρχει διεθνώς για την ασφάλειά του. Διότι είναι πολλές οι μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν με μετάγγιση αίματος. Αυτό πρόκειται, μιλάμε για υπατήτιδα, μιλάμε για HIV, μιλάμε για πολλές. Όμως, η μέθοδη εξέτασης του αίματος, του δείγματος, είναι πάρα πολύ έγκυρες και στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται οι πιο έγκυρες που υπάρχουν διεθνώς. Και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είμαστε συνεχώς ανήσυχοι για να εφαρμόζεται πάντα καθολικά και στην ώρα του ο μοριακός έλεγχος στη χώρα μας.
1: Ακριβώς. Κύριε Δημό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας κάπου εδώ τελειώνει της εκπομπής μας. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να μας δώσετε ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
0: Τους ακροατές, το μήνυμα είναι όποιος μπορεί να αιμοδοτεί όχι μία αλλά και δύο φορές το χρόνο. Αυτό θα κάνει τη χώρα μας αυτάρκη σε αίμα. Αίμα που είπαμε δεν το χρειάζονται μόνο οι θαλασσιμικοί ασθενείς. Αίμα το χρειάζεται ακόμα και ένας που θα πάει να κάνει ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Γιατί να ψάχνει και να αγχώνεται την τελευταία στιγμή που θα βρει τις δύο ή τις τρεις μονάδες αίματος. Το αίμα πρέπει να υπάρχει στα ψυγεία των αιμοδοσιών και να είναι διαθέσιμο για όποιον το χρειαστεί, όποτε το χρειαστεί.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
0: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Με όλα αυτά τα σημαντικά που ακούσαμε σήμερα, κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα, εδώ στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ξανά αυτό που είπε και ο κύριος Δήμος. Αιμοδοτούμε. Αιμοδοτούμε όχι μόνο για τους θαλασσιμικούς ασθενείς, αιμοδοτούμε για οποιονδήποτε το έχει ανάγκη. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε κάνει αναφορές σε αρκετά από αυτά, σε παλαιότερες επικοινωνίες, εκπομπές. Θα σταθούμε σήμερα στους ψαλμούς. Είναι αγαπημένο κείμενο η ψαλμή, το οποίο βλέπουμε το βιβλίο αυτό να είναι σε τμήματα, να είναι κατάσπαρτη η λατρεία μας από τους ψαλμούς. Και στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία και στον Εσπερινό και στις ώρες, σε ό,τι, σε όποια ακολουθία και σε μυστήρια της Εκκλησίας ψάξουμε, θα βρούμε σίγουρα ψαλμούς, στίχους από τους ψαλμούς, που αυτό σημαίνει ότι εκείνοι οι θεόπνευστοι άνθρωποι που έκαναν τη δομή, τη λειτουργική, τη λατρευτική, διείδαν την μεγάλη αξία των ψαλμών. Και γι' αυτό είναι κατάσπαρτη η λατρεία με ψαλμούς. Δείτε τη Μεγάλη Εβδομάδα, την ημνολογία της Μεγάλης Εβδομάδας, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και κυρίως της Μεγάλης Εβδομάδας, γεμάτο από ψαλμούς, γεμάτο από παλαιοδιαθηκικά κείμενα, αλλά και κυρίως ψαλμούς. Γιατί και οι ψαλμοί, έχουμε ήδη ψαλμών, έχουμε μιλήσει και γι' αυτό, το κυριότερο είδος ψαλμών είναι η μεσιανική ψαλμή. Η ψαλμή δηλαδή που μας προεικονίζουν, μας μιλούν, μας προετοιμάζουν για το Χριστό που έρχεται. Ο Δαβίδ, και όχι μόνο ο Δαβίδ, όλοι όσοι έγραψαν ψαλμούς, γιατί η ψαλμή είναι ένα βιβλίο συλλογικό, είναι μια συλλογή που χρειάστηκαν περίπου 1000 χρόνια για να συμπληρωθεί αυτό το έργο. Δεν είναι μόνο ο Δαβίδ, αυτό το λέει η επιστήμη ασφαλώς της θεολογίας. Υπάρχουν και άλλοι που έγραψαν, θα τους λέγαμε ημνο και ημνογράφους αυτούς. Οι ψαλμοί, αρκετοί εξ αυτών, είναι μεσιανικοί. Μας μιλούν για τον Χριστό και μας περιγράφουν τον τρόπο που υπάρχει και τον τρόπο που δρά μέσα στον κόσμο. Θα διαβάσουμε σήμερα το δεύτερο ψαλμό. Θα σας το διαβάσω από το κείμενο, γιατί πάντοτε το κείμενο είναι αξεπέραστο, και θα διαβάσω και την μετάφραση για να είναι σε όλους κατανοητό. Λέμε το κείμενο πρώτα, διαβάζουμε το κείμενο από το πρωτότυπο. Η αλήθεια δεν είναι από το πρωτότυπο, γιατί πρωτότυπο είναι στην εβραϊκή γλώσσα γραμμένο. Διαβάζουμε το ελληνικό αρχαίο κείμενο, εκ των Εβδομήκοντα. «Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά». Ερωτηματικό. «Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικώνεν ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επί Σιών όρος το Άγιον αυτού. Διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτησε παρεμού και δώσου η έθνη την κληρονομία σου και την κατάση εσύ σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύη κεραμαίο συντρίπεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε, πάντες οι κρίνοντες στην γην. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος, και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Και μόνο διαβάζω στο κείμενο, μας φαίνονται γνωστοί κάποιοι ψαλμοί, σε όλους πιστεύω, από το ψαλμό αυτό. Και βλέπουμε έννοιες που ασφαλώς όταν κάποιοι τις διαβάσουν δεν θα μπορέσουν να εξηγήσουν όταν λέει
Ενοργή Θεού. Ποια είναι η οργή του Θεού? Και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Αυτά διαβάζουν μερικοί, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να ξέρουν, χωρίς να μεταφέρονται στην εποχή εκείνη. Γιατί αυτό είναι. Θα πρέπει για να ερμηνεύσει ένα κείμενο να πας στην εποχή του και να δεις τι σημαίνει για την εποχή εκείνη αυτή η παρουσία του Θεού, ο οποίος φαίνεται να οργίζεται και φαίνεται να θυμώνει.

Υπάρχει μια κατάσταση στα έθνη. Τα έθνη βρίσκονται σε μια αναταραχή και πάλι βρίσκουμε πολύ μεγάλη, συγκρίνουμε ταυτόχρονα στο μυαλό μας το σήμερα. Υπάρχει μια αναταραχή παντού. Υπάρχουν λαοί οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλη ταραχή και λαοί οι οποίοι λατρεύουν το μάταιο. Δείτε σε όλα τα επίπεδα γύρω μας, σε αυτό που λέμε lifestyle, ποιοι προάγονται και τι προτείνουμε στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Το μάταιο, το γρήγορο, το χωρίς κόπο. Αν μιλάμε τώρα για την εποχή αιώνες π.Χ., βλέπουμε πόσο διαχρονικό είναι το κείμενο. Εδώ πέρα το μεταφράζει ως «οι λαοί ματαιότητες σιγανοψιθυρίζουν». Γιατί ασχολούνται οι άνθρωποι με τα μάταια? Και απαντάει άλλο κείμενο «ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Αυτή η ματαιότητα όχι μόνο δεν την σημειώνουμε, αλλά την υψώνουμε και τη θεοποιούμε. Τις γης οι βασιλιάδες έχουν συσπηρωθεί εναντίον του Θεού. Οτιδήποτε είναι σχετικό, παίρνει θέση ενάντια του Θεού, είναι πάρα πολύ αποδεκτό από όλους. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το Θεό και τη λατρεία του, τότε αυτό πρέπει να μπει στο περιθώριο. Δεν αντέχει η κοινωνία, δεν τον θέλουμε. Δεν θέλουμε το Θεό να υπάρχει. Θέλουμε να το διαγράψουμε. Οι άρχοντες λοιπόν μαζεύτηκαν. Όταν λέει μαζεύτηκαν, συσπηρώθηκαν, οργανώθηκαν. Δεν θα είναι μόνο κάποιος να λέει κάτι σε μία περιοχή και κάποιος σε κάποια άλλη, αλλά θα είναι οργανωμένο όλο αυτό που θα γίνεται εναντίον του Θεού. Εδώ θα πρέπει να δούμε δύο διαστάσεις που δίνει η ερμηνευτική. Κάποιοι λένε ότι το κείμενο αφορά στη βασιλεία του Δαβίδ. Δηλαδή ότι ο Δαβίδ ανέρχεται στο θρόνο και ότι έχει πόλεμο από άλλους λαούς γειτονικούς. Αυτή είναι μία καθαρά ιστορική, θα έλεγα, με ιστορικά στοιχεία ερμηνεία. Και πάντοτε πρέπει να τη βλέπουμε αυτή τη διάσταση στην ερμηνεία. Αλλά μέσα από αυτά οι Άγιοι που έχουν το Άγιο Πνεύμα, γιατί γράφτηκε με Άγιο Πνεύμα η Παλαιά Διαθήκη και οι Ψαλμοί, οι Άγιοι βλέπουν και κάτι άλλο. Βλέπουν έναν άλλο βασιλιά που παρακάτω φαίνεται ξεκάθαρα, γιατί λέει «εγώ σε γέννησα». Το βλέπουμε. Ας πάσουμε τα δεσμά. Για αιώνες έγινε προσπάθεια να βγει ο Θεός από τη ζωή των ανθρώπων, ειδικά στην Ευρώπη και σε αυτές που λέμε ανεπτυγμένες χώρες. Βγήκε κάποια στιγμή το σύνθημα «πέθανε ο Θεός» ή «σκοτώσαμε το Θεό». Κάτι το οποίο βέβαια εκ των πραγμάτων έρχεται και ακυρώνεται, διότι όλα αυτά που είπαν, τα είπαν και εκείνοι πήγαν εκεί που πήγαν, δηλαδή στο θάνατο, στην κοινή πορεία των ανθρώπων, αλλά ο Θεός μένει, παραμένει, είναι ο μόνος που μένει και συνεχίζει να αγαπά τον άνθρωπο. Να σπάσουμε τα δεσμά. Έτσι τα νιώθουν οι άνθρωποι. Δεσμά και αλυσίδες. Δεσμά και αλυσίδες. Ενώ ο Θεός μιλάει για μία άλλη ελευθερία, εσωτερική ελευθερία που δίνει η παρουσία του, αυτή η παρουσία του Θεού για κάποιους ανθρώπους είναι δεσμά. Δεν με αφήνει να αναπτυχθώ, δεν με αφήνει να χαρώ. Όμως και αυτό που λέμε υπακοή στους νόμους του Θεού δεν δηλώνει δουλεία, αλλά μέσα από την υπακοή αυτή και την τήρηση των λόγων του Θεού φτάνει ο άνθρωπος στην πραγματική
κατάσταση της ελευθερίας. Τώρα, ο Θεός βλέπει όλους αυτούς, τους βασιλείς, τους άρχοντες, αυτούς που έχουν κάποια εξουσία κοσμική και βρίσκεται ψηλά στο θρόνο του και τι κάνει, φανταστείτε ένα μηδίαμα, σαν να τους βλέπει και να λέει «μα τι κάνουν». Μιλάτε για ματαιότητα, μιλάμε για ματαιότητα και πραγματικά υπηρετούν τη ματαιότητα. Το κείμενο λέει «θα τους χλεβάσει ο Κύριος». Δηλαδή όχι μόνο τους βλέπει, αλλά αφού δεν τον θέλουν, αποσύρεται η χάρη του από πάνω τους. Αυτή η κατάσταση λέγεται οργή Θεού. Δεν υπάρχει καμία οργή εκ μέρους του Θεού. Άλλο πράγμα εννοούμε σήμερα όταν λέμε οργή Θεού και άλλο πράγμα αναφέρεται, με άλλο τρόπο αναφέρεται στο κείμενο. Οργή Θεού είναι ο Θεός δεν τον θέλεις, δεν μπορεί να επέμβει στην ελευθερία σου, δεν μπορεί να την καταργήσει και αποσύρεται. Εκεί δηλαδή που τον θέλεις να είναι. Αυτό λέγεται οργή Θεού. Αλλά ένας άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Θεού γίνεται ένας δυστυχισμένος και θα έλεγα και ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Και για την ψυχή του και για τους γύρω του. Λέει παρακάνω το κείμενο, στον πέμπτο στίχο θα τους μιλήσει οργισμένος. Και με το θυμό του θα τους συνταράξει. Η οργή είναι μια εσωτερική κατάσταση που νιώθει κάποιος. Άλλο πράγμα η οργή, η οποία βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, και άλλο ο θυμός. Ο θυμός εκφράζει και την οργή, την εξωτερικεύει. Η οργή είναι κάτι το οποίο νιώθεις μέσα σου, που μπορεί όμως να μην εκφραστεί. Ενώ ο θυμός ασφαλώς θα έχει έκρηξη. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι θυμώδης, ο άνθρωπος που θυμώνει, θα βγάλει προς τα έξω αυτήν την κατάσταση. Και αυτό όλο το χρησιμοποιεί, αυτές τις εκφράσεις τις χρησιμοποιεί για το Θεό. Λοιπόν, για την εποχή εκείνη παρουσιάζεται και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός, διότι συγκρίνεται με άλλους θεούς. Υπάρχει, είπαμε, ειδωλολατρία. Και λέει, μα ο ένας, ο πραγματικός Θεός είναι αυτός που μπορεί να συνταράξει. Δείτε και μέσα από αυτήν την προοπτική. Δηλαδή, χρησιμοποιεί ο συγγραφέας εικόνες και έννοιες προκειμένου να καταλάβουν οι άνθρωποι στο ότι ο Θεός είναι ενεργός και ότι όταν απομακρύνονται από Αυτόν, τότε οι ίδιοι είναι σαν να αυτοτιμωρούνται. Λίγο παρακάτω, γίνεται αναφορά σε αυτό που οι πατέρες λένε ότι στον 7ο στίχο έχουμε μια καθαρή χριστολογική ερμηνεία. Και πάλι υπάρχουν οι ερμηνευτές, άλλοι ερμηνευτές, οι οποίοι λένε ότι δεν είναι πιθανόν μια μεσιανική προφητεία, που λένε ότι δεν είναι χριστολογική μαρτυρία. Εμάς οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε, όπως είπαμε, θεόπνευστα λένε αυτό το γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα, είναι μια καθαρή χριστολογική ερμηνεία, η οποία, όπως βλέπουμε, χρησιμοποιείται και σε άλλα σημεία. Άρα φαίνεται σε άλλα χωρία της Αγίας Γραφής αυτός ο στίχος. Άρα φαίνεται ότι ήταν εντελώς αποδεκτή η μεσιανική ερμηνεία του χωρίου διαχρονικά. Και το βλέπουμε αυτό στην ομιλία του Αποστόλου Παύλου στη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας. Διαβάζει, αν θέλει κάποιος, Πράξεις 13,33. Τι λέει εκεί? «Ως και εν το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε». Κοιτάξτε το συγκλονιστικό τώρα. Η πράξη των Αποστόλων, η Καινή Διαθήκη αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και λέει όπως γράφτηκε στον Ψαλμό. Άρα η Καινή Διαθήκη αποδέχεται την Παλαιά Διαθήκη. Ως
και εν το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε, Υιός μου, εσύ, εγώ σήμερα και γενικά σε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που φανερώνεται περίτρανα η σχέση και η αξία που έχει η Παλαιά Διαθήκη. Και το ίδιο βλέπουμε και στην προς Εβραίους επιστολή, προς Εβραίους 1,5. Τι νιγάρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γέννηκά σε. Και πάλιν, εγώ έσωμαι αυτό εις πατέρα και αυτό σε εσεστέμι εις Υιόν. Ακριβώς το ίδιο χωρίο. Γίνεται χρήση και στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αυτό θα πρέπει πραγματικά να μας εντυπωσιάζει και από την άλλη μεριά να απορούμε πώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι υποτιμούν το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό ότι αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές και δηλώνει αυτή την άμεση σχέση των δύο διαθήκων. Το ότι δεν πρόκειται για έναν επίγειο βασιλιά, όπως κάποιοι λένε, διαβάζοντας το κείμενο και το Δαβίδ, φαίνεται στον επόμενο στίχο, γιατί πάντοτε πρέπει να βλέπουμε τους στίχους και τις ερμηνείες σε σχέση με τα προηγούμενα και τα επόμενα. Δεν θα πρέπει να στεκόμαστε σε ένα στίχο μόνο του, συνάφεια λέγεται αυτό, η συνάφεια του κειμένου. Θα πρέπει να βλέπουμε και τα προηγούμενα και τα επόμενα. Στον 8ο λοιπόν στίχο τι λέει? «Ζήτα μου», λέει, μιλάει ο Θεός προς τον πατέρα, ο Θεός πατέρας προς τον Υιό. «Εγώ σήμερα και γέννηκά σε γέννησα». Και αυτό «σε γέννησα» δηλώνει το «σε γέννησα εν χρόνο», δηλαδή «σε γέννησα ως άνθρωπο». Γιατί ως Θεός, ο Θεός, ο Υιός πάντοτε υπήρχε. Είναι ο Θεός δημιουργός και συνδημιουργός είναι ο Χριστός, όπως και το Άγιο Πνεύμα. Όταν λέμε «εγώ σήμερα σε γέννησα», δηλώνει, ασφαλώς μπορεί να δηλώνεται και η προαιώνων γέννηση του Υιού από τον Πατέρα, αλλά και η εν χρόνο γέννηση, δηλαδή η γέννηση του Χριστού στον κόσμο, η ενανθρώπιση. «Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς». Όλους τους λαούς. «Στην κατοχή σου θα είναι ως και τα πέρατα της γης». Κάποιος επίγειος βασιλιάς δεν μπορεί να έχει αυτήν τη δυνατότητα να είναι βασιλιάς σε όλη τη γη και αυτοκράτορα σε όλη τη γη, ακόμα και αυτοί οι μεγάλοι αυτοκράτορες που έζησαν, που βέβαια και τα βασιλιά τους κάποια στιγμή καταργήθηκαν και έπεσαν, και αυτοί είχαν μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που ασκούσαν την εξουσία τους. Εδώ μιλάει για ένα παγκόσμιο βασιλιά, ο οποίος έχει, όπως βλέπουμε μετά και στην Καινή Διαθήκη, έχει άλλους τρόπους, με άλλους τρόπους θα κυβερνήσει και άλλα, και άλλες προτεραιότητες θα δώσει στους ανθρώπους. Από την άλλη μεριά, στον ένατο στίχο φαίνεται η δυναμική. Δηλαδή, ενώ είδαμε τώρα ότι υπάρχει η ενανθρώπιση, δηλαδή κάποια στιγμή είναι χρόνο, έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, δεν πάβει να είναι Θεός, και τι θα κάνει? Με σιδερένιο χέρι θα συντρίψει ό,τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι από πυλό. Πύληνος είναι ο άνθρωπος. Πυλός, με τη λέξη πυλό εννοούμε το κάθε ανθρώπινο δημιούργημα που στα μάτια των ανθρώπων το βλέπουμε να είναι τεράστιο, μπροστά στα μάτια του Θεού είναι τίποτα. Αυτό ας μας δώσει και μία άλλη εξήγηση, μία άλλη λύση πώς να βλέπουμε τα πράγματα. Αν κάποια φορά είμαστε στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι για πράγματα που γίνονται γύρω μας, χρειάζεται να ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή να βλέπουμε τα πράγματα από ψηλά. Σαν να βάζουμε τον εαυτό μας να είναι σε ένα ψηλό μέρος και να βλέπουμε το γεγονός που μας συμβαίνει από εκεί ψηλά. Τότε βλέπουμε ότι απομειώνεται πάρα πολύ. Του είχαμε δώσει διάσταση μεγαλύτερη από αυτή που αξίζει, γιατί το ζούσαμε. Ενώ τώρα όταν πας ψηλά και βλέπεις ένα πρόβλημα, ή από το αεροπλάνο ας πούμε βλέπεις κάτω, βλέπεις είναι ένα τίποτα όλα τα πράγματα. Και αυτό που νόμιζες ότι είναι τεράστιο είναι και αυτό ένα τίποτα. Είναι ένας ωραίος τρόπος να σκεφτόμαστε έτσι, γιατί με βάση μια αιωνιότητα πρέπει να σκεφτόμαστε.
τουλάχιστον οι χριστιανοί, να μην εγκλωβιζόμαστε μόνο σε αυτό που ζούμε.

Στο 10ο στίχο, τώρα λοιπόν συνεδιστείτε, βασιλιάδες. Του κόσμου κυβερνήτες διδαχθείτε. Καταλάβετε ότι όλη η εξουσία σας έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό. Μετά από λίγο δεν θα υπάρχετε. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο κήρυγμα, σημαντικό κήρυγμα για τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος γίνεται πολλές φορές υπερφύαλος, αλαζόνας, εγωιστής και νομίζω ότι θα κυβερνήσει τους πάντες και ότι θα υπάρχει πάντοτε σε αυτή τη ζωή. Η ίδια η ζωή, ο θάνατος, σε ταπεινώνει. Και σου λέει και να είσαι και να καταφέρεις και να φτάσεις ψηλά, αυτό έχει μια ημερομηνία λήξης. Τελειώνει αυτό. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε. Αυτός ο φόβος Θεού, έχουμε μιλήσει και άλλη φορά γι' αυτό, είναι ούτε καν σεβασμός, είναι δέος. Δέος ενώπιον του Θεού. Και με τρόμο γιορτάστε γι' αυτόν. Αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει. Αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στο δρόμο. Γιατί ο Θεός θα ξεσπάσει. Επανέρχεται για μία φορά ακόμα, χρησιμοποιεί ίδιες λέξεις, ίδιες εκφράσεις για να δηλώσει αυτή τη δυναμική που έχει ο Θεός, ο μόνος, ένας αληθινός Θεός σε σχέση με τα άλλα τα είδωλα και οτιδήποτε ανθρώπινο που μοιάζει πύληνο και μπορεί να συντριβεί εύκολα. Και τελειώνει ο ψαλμός με μία φράση που βάζουμε και θαυμαστικό σε αυτή, «Μακάρι ευτυχισμένοι όσοι προσφεύγουν σε Αυτόν». Έτσι τελειώνει με αυτό το στίχο, «Ας είναι ευτυχισμένοι όσοι προσφεύγουν στο Θεό». Και πραγματικά οι άνθρωποι ευτυχισμένοι είναι όταν προσφεύγουν στο Θεό. Κάνουν προσπάθειες, ο καθένας κάνει προσπάθειες να αποκτήσει πλούτο, χρήματα, εξουσία, δόξα, που ως ένα βαθμό είναι θεμητά για τη λειτουργία της ζωής, αλλά χάνοντας το μέτρο σε αυτά, τότε χάνεις και την πραγματική τους αξία και εσύ χάνεις την πραγματική χαρά σε αυτή τη ζωή. Όταν είσαι κοντά στο Θεό, υπάρχει χαρά. Το βλέπουμε αυτό πολλές φορές όταν επισκεπτόμαστε το Άγιον Όρος και άλλες ή μοναστήρια. Βλέπεις ανθρώπους εκεί που δεν έχουν τίποτα. Πολλές φορές δεν έχουν τα βασικά, όπως σήμερα έχει διαμορφωθεί η σύγχρονη ζωή, μέσα για να ζήσουν, και όμως έχουν μια χαρά και ένα χαμόγελο που είναι τόσο δυνατά και σου λένε ότι εγώ παρότι δεν έχω αυτά που έχεις εσύ, είμαι πολύ καλύτερα από σένα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουν βρει το πραγματικό νόημα της ζωής, βρήκαν το Θεό και αυτό φωτίζεται και φανερώνεται στο πρόσωπό τους και οι άνθρωποι αυτοί διδάσκουν με αυτόν τον τρόπο. Αγαπητοί μου, σήμερα κάναμε μία αναφορά στον δεύτερο ψαλμό, ψαλμό του Δαβίδ, από το αντίστοιχο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Οι ψαλμοί που έχουμε πει ότι είναι ποιητικές συλλογές, είναι μια ποιητική συλλογή που κρύβει πολύ, μας δίνει πολλά μηνύματα, σημαντικά μηνύματα, και αν τα εξετάσουμε, αν εξετάσουμε τους ψαλμούς, εκτός από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν και για την εποχή εκείνη, για το εγκόμιο ενός βασιλιά όταν ανέβαινε στο θρόνο, βασιλικούς ψαλμούς, ή άλλους που ήταν οδηπορίας ή αεραποδημίας, που τους έψελναν πηγαίνοντας να προσκυνήσουν σε κάποια ιερά προσκυνήματα. Έχουμε και τους λεγόμενους μεσιανικούς ή μεσιακούς ψαλμούς, οι οποίοι μας μιλούν καθαρά για το πρόσωπο του Χριστού. Όλα αυτά τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, οι δίκαιοι, πρώτα οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, οι κριτές, οι προφήτες, έβλεπαν το πρόσωπο του Χριστού και έβλεπαν τη σάρκωση. Γι' αυτό και κατέγραφαν όλη αυτή την εμπειρία τους και την έχουμε και εμείς σήμερα και τη μελετούμε και είδαμε ότι όλα αυτά που υπόθηκαν για τον Χριστό έχουν εκπληρωθεί και έχουμε και άλλα στην Παλαιά Διαθήκη που μιλούσαν για τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, που αυτά τα αναμένουμε.
Πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Είναι σημαντικό.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ποια είναι η ζωή, το έργο, η αποστολή και η δράση της κατασκήνωσης, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως, όπως κάθε φορά, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Τη σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος, αδερφός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη, είναι ο διευθυντής της κατασκήνωσης Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Ειρηναίε, μεγάλη μας χαρά.
2: Του Σεβασμιωτάτου που δίνει ευλογία να υπάρχει κατασκήνωση. Ναι. Και έτσι είναι ευλογημένο έργο αυτό.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά μας είναι η κυρία Ελένη Τσαγκαράκη. Είναι νηπιαγωγός, αρχηγός συντονίστρια κατασκηνωτικής περίοδου. Καλησπέρα, κυρία Τσαγκαράκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ελένη, να μιλούμε στον Ελληνικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαγάκης. Είναι αρχηγός συντονιστής κατασκηνωτικής περίοδου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από την εμπειρία σας να πούμε κάποια πράγματα και πρακτικά, βιωματικά για την κατασκήνωση. Πατέρα Ειρηναία, να ξεκινήσω με εσάς. Η κατασκήνωση, ποια θέση έχει ακριβώς στη ζωή της Εκκλησίας, τι προσφέρει?
2: Ναι. Στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατασκήνωση, νομίζω απλά, δεν είναι τίποτα άλλο από την εντολή της αγάπης.
1: Ναι.
2: Που, όπως είπε και ο Χριστός, η μεγαλύτερη εντολή είναι το αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου και μετά αγαπήσεις τον πλησίον σου ως αυτόν. Και αν λοιπόν πηγαίνουμε στην Αφρική, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές εκπομπή, και βοηθούμε τους ανθρώπους εκεί, δηλαδή η Εκκλησία, και αν προσφέρουμε ένα σωρό, ό,τι μπορούμε τέλος πάντων σαν Εκκλησία, σε φτωχούς ανθρώπους, πόσο άδικο θα ήταν να μην προσφέρουμε στα ίδια τα παιδιά του τόπου, τα οποία είναι το μέλλον, είναι η ελπίδα και σε αυτούς ανήκει η κοινωνία του αύριο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή υπάρχει αγάπη, όπως έχουμε πει, θα ήταν πολύ, πολύ άσχημο πράγμα κάποιος να έχει ένα γλυκό, ας πούμε μια νοικοκυρά, ας πούμε, να φτιάξει ένα γλυκό να το, και να το προσπαθήσει να το φάει μόνη της, ας πούμε. Σε αυτό έτσι είναι λοιπόν, επειδή έχουμε κι εμείς μια γλύκα μέσα στην ψυχή μας, που είμαστε κοντά στο Χριστό και στην Εκκλησία, και θέλουμε αυτή τη γλύκα, όποιο παιδί θέλει και όποιος άνθρωπος θέλει στον κόσμο, πόσο μάλλον τα παιδιά, να το πάρουν, να στηριχτούν, να αποκτήσουν σωστές βάσεις από αυτή την ηλικία, διότι αργότερα όταν μεγαλώσουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες και τα αλόκοτα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας θα γίνουν πολύ μεγαλύτερα και γι' αυτό το λόγο να μπορεί να στερεωθεί και να έχει ρίζες και βάσεις να προχωρήσει τη ζωή του χαρούμενα και ευλογημένα. Γι' αυτό μέσα σε αυτό το πνεύμα η Εκκλησία μας πάντοτε το έκανε αυτό, πάντοτε, ας πούμε, και υπάρχουν, ας πούμε, και τα παλιότερα, ας πούμε, υπήρχαν τα κατηχητικά σχολεία, υπάρχουν σήμερα τα κατηχητικά, παλιότερα υπήρχε το κρυφό σχολείο όπως στην Λογοκρατία. Και γενικώς όμως, γενικώς ενδιαφέρεται πάντοτε υπάρχουν δράσεις για παιδιά, γιατί αλίμονα γεννιαστεί η Εκκλησία για τα παιδιά. Επομένως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εντάξει, νομίζω το καταλαβαίνει κανείς και χωρίς λόγια αυτά.
1: Η αγάπη, το μοίρασμα, είπατε, και να μπουν κάποιες βάσεις αύριο, που σίγουρα υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, και φαντάζομαι κάτι ιδιαίτερο στην κατασκήνωση, ότι είναι 10 μέρες, όλη μέρα. Τα παιδιά βρίσκονται μαζί, κάτι σε σχέση με το κατηχητικό, με τις ομιλίες, με άλλες δράσεις. Νομίζω αυτό θα το ξεχωριστώ.
2: Αυτοί που ασχολούνται με κατασκήνωση χρόνια, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, παντού σε όλη την Ελλάδα, το λένε συνέχεια ότι μια εβδομάδα κατασκήνωση ισοδυναμείται με ένα χρόνο κατηχητικό, μην πω περισσότερα χρόνια κατηχητικού. Ναι. Διότι το παιδί δεν θα πάρει μόνο αυτά τα λόγια που θα το πει κανείς, αλλά θα δει το παράδειγμα των ομαδαρχών, των ομαδαρχισών, θα δει το όλο πνεύμα, το πώς είμαστε όλοι μαζί, πώς δρούμε, πώς μοιραζόμαστε πράγματα, πώς αγαπούμε ο ένας τον άλλον, πώς λέμε συγγνώμη ο ένας τον άλλον όταν κάνουμε λάθος, πώς όταν μαλώνουμε μαζί ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορέσει ο άλλος να παραδεχθεί το λάθος του και να πει ναι, έχω κάνει λάθος, συγγνώμη. Αυτά είναι βασικά πράγματα τα οποία, αν κανείς έτσι από μικρός τα πάρει, μετά όχι μόνο το σπίτι του γίνεται παράδεισος, αλλά και όλη η ζωή του γίνεται παράδεισος γύρω του.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να έρθω στην Ελένη. Στην κατασκήνωση, είχες πάει πέρσι, νομίζω πρόπερσι, ξεκίνησες από παιδί σαν Ομαδόπουλο και σιγά σιγά. Να πούμε λίγο η εμπειρία, πώς ήταν εκείνη σαν παιδί και μετά, ως ομαδάρχης και αρχηγός όπως είσαι.
4: Εγώ σαν παιδί δεν είχα τη χαρά αυτή να είμαι στην κατασκήνωση, αλλά δόξα τω Θεώ πήγα πρώτη φορά σαν ομαδάρχησα, πριν 3 χρόνια που ξεκίνησε ξανά η κατασκήνωση και γνώρισα πάρα πολλά πράγματα που σίγουρα αν τα είχα γνωρίσει νωρίτερα θα είχα βοηθηθεί πολύ περισσότερο μεγαλώνοντας σαν παιδί. Και αυτό που αισθάνθηκα και αισθάνομαι όποτε πηγαίνω στην κατασκήνωση είναι μια μεγάλη οικογένεια, όπως είναι και η Εκκλησία, έτσι, μια οικογένεια στην κατασκήνωση που φεύγουν, πάει λίγο στην άκρη καθημερινότητα, τα κινητά, οι γρήγοροι ρυθμοί και ζουν και τα παιδιά και εμείς όλοι μαζί, έτσι, μια πιο απλή καθημερινότητα που έχει χαθεί αυτό σήμερα. Και είναι ευλογία να το έχουμε και το βλέπουμε και στα παιδιά, πόσο πολύ αυτό τα βοηθάει. Γιατί στις μέρες μας το κινητό η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που είναι συνδεδεμένο με τα παιδιά άμεσα και ναι, με όλους μας δηλαδή. Ναι. Αλλά βλέπει κανείς ότι παρόλο που αυτό τους λείπει εκεί, είναι σαν να μην τους λείπει. Δεν το αισθάνονται αυτό, δεν το αισθάνονται σαν έλλειψη.
1: Ναι. Το ανέφερες 2 φορές το κινητό. Ναι. Απλή, απλότητα είπες, γιατί λείπει αυτό. Αλλά και οι μέρημνες, θα έλεγα, η καθημερινότητα,
4: ναι,
1: η φασαρία της καθημερινότητας.
4: Αυτό που δημιουργείται.
1: Και το σχολείο με ό,τι φόρτο έχει. Αλλά το κινητό το είπες 2 φορές, γιατί εκεί δεν έχουν κινητά τα παιδιά. Επικοινωνούν με τους γονείς μέσω του τηλεφώνου.
4: Μέσω του τηλεφώνου, αλλά δεν έχουμε αυτή τη χρήση που έχουν καθημερινά.
2: Να εξηγήσω λίγο κάτι σε αυτό. Δεδομένου ότι κάθε μέρα έχουν επικοινωνία οι γονείς με τα παιδιά. Και κάθε μέρα μπορούν να τηλεφωνούν, ότι αν κάτι έκτακτο τύχει από τα παιδιά μπορούν να τηλεφωνήσουν στους γονείς, αν οι γονείς κάτι έκτακτο θέλουν πάλι μπορούν να επικοινωνήσουν στα παιδιά. Επομένως υπάρχει ανά πάσα ώρα και στιγμή της ημέρας υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας. Επομένως γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσουν τα παιδιά να απεξαρτοποιηθούν από τις εικόνες των κινητών και των οθονών, γενικών από τις οθόνες, γι' αυτό το λόγο απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών. Γι' αυτό πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Αφοσιώνονται στην παιδικότητά τους, παίζουν τα παιχνίδια που, συγγνώμη που θα το πω, έχουν ξεχάσει. Έχουν χάσει μάλλον αυτή την παιδικότητα τα παιδιά σήμερα. Είναι αδικημένα. Όπως μεγαλώσαμε εμείς χωρίς κινητό τότε. Και αυτό το βοηθάει πάρα πολύ. Ηρεμεί το μυαλό, γίνονται. Στο τέλος δεν σκέφτονται καν κινητό και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό βέβαια μπορεί να το χρησιμοποιήσουν οι γονείς μετά και να πούνε ότι να πει στην κατασκήνωση ήταν έτσι. Και δηλαδή αυτό δίνει κάτι πολύ ωραίο συνέστημα στα παιδιά. Έχει σαν εμπειρία να υπάρχει μέσα τους. Τους βοηθάει πάρα πολύ.
1: Και πολλά παιχνίδια φαντάζομαι σήμερα συνδέονται με την τεχνολογία και με τα κινητά. Ενώ εκεί τα παιχνίδια από ό,τι έχω καταλάβει είναι πιο απλά, πιο πρακτικά. Τα παλιά παιχνίδια που είδε. Και γι' αυτό σημαντικό. Εσύ βέβαια είσαι κινηπιαγωγός, Ελένη. Αυτό συμβάλλει στον τρόπο είδες και στη δουλειά σου νηπιαγωγός αλλαγή μετά την κατασκήνωση?
4: Σίγουρα το ένα βοηθάει το άλλο και η κατασκήνωση με βοήθησε όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου σαν νηπιαγωγός στο σχολείο και η καθημερινή τριβή με τα παιδιά και στο σχολείο βοηθάει αντίστοιχα και στη κατασκήνωση.
1: Ναι. Φαντάζομαι και κάτι διαφορετικό, πολύ σημαντικό. Στο νηπιαγωγείο κάποιες ώρες είναι, αυτό που είπαμε και πριν, ενώ εδώ είναι όλη τη μέρα. Και είπε και ο πατήρ Ειρηναίος, 1 εβδομάδα, 10 μέρες, 1 χρόνος. Ναι. Που είναι σημαντικό, νομίζω, που δίνει κατασκήνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθω στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, εσύ ήσουν αρχηγός, τώρα μπορεί να έχεις μια άλλη θέση, ένα άλλο πόστο. Να ρωτήσω καταρχήν, ξεκίνησες από ομαδόπουλο στην κατασκήνωση. Μετά έγινες ομαδάρχης ή αρχηγός. Και να μας πεις την εμπειρία και του ομαδόπουλου και μετά ποια είναι και ποια διαφορά είδες.
5: Ξεκίνησα σαν ομαδόπουλο, νομίζω, στη τρίτη δημοτικού.
1: Ναι. Μικρό, σε μικρή ηλικία.
5: Ναι, βέβαια δεν είχα την ευκαιρία πολλά χρόνια. Νομίζω 3-4 χρόνια ήμουν σαν ομαδόπουλο. Μετά ήρθε ο κορονοϊός και έκλεισε η κατασκήνωση. Και όταν άνοιξε, ήμουν πλέον βοηθός ομαδάρχη, ομαδάρχης. Και πέρσι χρειάστηκε να μπω στη θέση του αρχηγού για μία περίοδο.
1: Μάλιστα. Και αυτό. Η διαφορά και η εμπειρία ποια είναι, το πώς έβλεπες ως παιδί και τώρα από την θέση ευθύνης που είναι του αρχηγού.
5: Ως παιδί θυμάμαι ότι όσα πράγματα μαθαίναμε από την Εκκλησία για τη ζωή μας, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη ζωή μας, αυτά γινόντουσαν στην κατασκήνωση, οπότε μαθαίναμε έμπρακτα να ενεργούμε ως σωστοί χριστιανοί, όσο μπορούσαμε βέβαια σαν παιδιά, δηλαδή λίγο στο παιχνίδι να μην θέλουν να γίνει κάποια αδικία, λίγο στην τραπεζαρία να φάμε όλοι το ίδιο, να μην αδικηθεί κάποιο παιδί. Δηλαδή, με κάθε τρόπο προσπαθούσαμε να υπάρχει μια ισότητα, μια αγάπη.
1: Ναι.
5: Το σημαντικό είναι η αγάπη. Mm. Και μετά, όσο Μαδόπουλο αυτό το έμαθα, όσο μπορούσε να μου το μεταδώσουν και οι ομαδάρχες, οι αρχηγοί, και μετά προσπάθησα και εγώ με τη σειρά να το μεταδώσω στα παιδιά όταν ανέλαβα μια ανώτερη θέση. Και κάπως έτσι προσπαθούμε να βοηθάμε τα μικρότερα παιδιά που δυστυχώς, όπως είπαμε, είναι. Αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στις οθόνες, να δουν και έναν άλλο τρόπο ζωής που ίσως να μην τον έχουν συνηθίσει, που είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικός και εστιάζουμε στην αγάπη αυτό.
1: Ανθρωποκεντρικός, πιο κοντά τα πρόσωπα, κάτι που δεν υπάρχει δυνατότητα, είναι αλήθεια αυτό. Και με την τεχνολογία, αναφέραμε και το παιχνίδι πόσο διαφορετικό είναι από κοντά. Τα παιδιά, ποια ώρα της ημέρας κυρίως χαίρονται? Τι έχεις καταλάβει ως αρχηγός ή και από τη δική σου εμπειρία ως παιδί, τι τους αρέσει περισσότερο στην κατασκήνωση?
5: Νομίζω δεν μπορούμε να πούμε ποια στιγμή μέσα στη μέρα χαίρονται τα παιδιά, γιατί από τη στιγμή που θα ξυπνήσουν, όπως πάει το πρόγραμμα, θα σηκωθούν σιγά σιγά, χωρίς πίεση, χωρίς να αγχωθούν, θα ετοιμαστούν, θα πούνε την πλάκα τους. Μετά θα πάμε να κάνουμε κάποια προσευχή, πρώτα τη γυμναστική. Δηλαδή το παιχνίδι, απολαμβάνουν κάθε τι, ας πούμε, στη μέρα με διαφορετικό τρόπο νομίζω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι απολαμβάνουν περισσότερο από το άλλο. Έχουν ευκαιρία και δύο φορές τη μέρα ίσως για το παιχνίδι, για την προσευχή, για όλα αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω έχουν λίγο από το καθένα διάσπαρτα μέσα στη μέρα και κάπως έτσι απολαμβάνουν γενικά αυτόν τον τρόπο ζωής, νομίζω. Αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, να πούμε κάποιες δραστηριότητες, κομμάτια της ημέρας μέσα στην κατασκήνωση. Πώς ξεκινάει η μέρα και τι ακολουθεί, για να τη γνωρίσουμε από κοντά.
5: Ναι. Το πρωί, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ώρες τώρα, αυτά βέβαια μεταβάλλονται και ανάλογα τη μέρα. Έχουμε το εγερτήριο, μία προετοιμασία των παιδιών, γυμναστική προσευχή. Μετά έχουμε το πρωινό, παιχνίδια, πριν ακόμα σηκωθεί ο ήλιος, που να μην έχουμε έτσι και θέματα με τη ζέστη, επειδή είναι καλοκαίρι. Δεκατιανό, τώρα ίσως παραλείψω κάτι. Έχουμε κάποιο παιχνίδι μετά στην τραπεζαρία, μεσημεριανό, ξεκούραση, απογευματινά παιχνίδια, απογευματινό. Και μετά κάποιες φορές μπορεί να κάνουμε κάποια νυχτερινή θεία λειτουργία. Συνήθως έχουμε, νομίζω, κάθε μέρα νυχτερινό παιχνίδι. Τη βραδινή προσευχή, ενδιάμεσα να πούμε ότι έχουμε το, αν δεν ξέρω να το πει ο Ποτήρης Νέος, το κουτί με τις ερωτήσεις που τα παιδιά κάθε φορά που θα βρεθούμε στην τραπεζαρία θα διαβάσουμε μερικές ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά και τις βάζουν μέσα σε ένα κουτί. Οπότε είναι και ανώνυμες, δηλαδή και αν κάποιο παιδί ντρέπεται να κάνει κάποια ερώτηση που το απασχολεί, με αυτόν τον τρόπο έτσι γίνεται ανώνυμα. Και παρατηρήσαμε πέρσι, εγώ τουλάχιστον πέρσι το παρατηρήσα πολύ έντονα, τα παιδιά τρέχανε και ήταν ουρά να γράφουν τις ερωτήσεις και να τις...
1: Ναι.
5: Βέβαια να τις πούμε όλες, αλλά όσες μπορέσαμε είπαμε. Πάντως αυτό που παρατηρήσαμε νομίζω όλοι τα στελέχη και τα παιδιά είναι ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ βαθιές αναζητήσεις και τα βοηθάμε νομίζω πάρα πολύ με αυτό το κουτί των ερωτήσεων και ίσως μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της κατασκήνωσης αυτό το κουτί, που δεν απαντώνται οι ερωτήσεις μόνο μέσα στις περιόδους αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε συναντήσεις που γίνονται. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω παίρνουν πολλές απαντήσεις τα παιδιά και τα βοηθάει να πορευθούν, γιατί θα κάνουν και κάποια ερώτηση που είναι, έχει να κάνει με τη ζωή τους, πώς να κινηθούν στη ζωή τους.
1: Ναι. Αυτό. Οι ερωτήσεις δηλαδή είναι και σε θεολογικά ζητήματα και πρακτικά και της κατασκήνωσης και γενικότερα.
5: Βέβαια, οτιδήποτε. Και... μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ερωτήσεις πότε θα παίξουμε νυχτερινό παιχνίδι, μέχρι, τώρα δεν θυμάμαι κάποια θεολογική ερώτηση, αλλά Το εντυπωσιακό ήταν ότι τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να μην είχαμε, τέτοιες αναζητήσεις να μην είχαμε ούτε εμείς.
1: Ναι, δηλαδή, μάλιστα. Και είπες ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ τα παιδιά, κάνουν ουρά για να δώσουν την ερώτηση και η απάντηση γίνεται εκείνη την ώρα, στο τραπέζι, μετά.
5: Κοιτάξτε, οι ερωτήσεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κουτί που ξεκινάει την αρχή του καλοκαιριού,
1: ναι,
5: και όλα τα παιδιά προσθέτουν εκεί μέσα. Μπορεί να απαντήσουμε κάποια ερώτηση από την προηγούμενη περίοδο.
1: Α, μάλιστα.
5: Αν τώρα, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε ερώτηση που έγινε εκείνη τη στιγμή, όμως πολλές φορές το καταφέρνουμε, όμως διαβάζουμε πολλές ερωτήσεις και πάρουμε από πάνω-πάνω, έτσι ώστε να είναι οι ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά, δηλαδή, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και τις ερωτήσεις απαντάει, φαντάζομαι, ο μαδάρχης, η μεγαλύτερη, ή και τα παιδιά συμβάλλουν σε αυτό, στο να δοθεί απάντηση.
5: Ο πατήρ Ειρηναίος, κατά κύριο λόγο, και πολλές φορές ίσως γίνεται έτσι και η απάντηση να δίνεται μέσω ερωτήσεων πάλι, δηλαδή μέσω συζήτησης, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, δεν θα είσαι συνέχεια μαζί μας, θα μείνει λίγη ώρα ακόμα, θα επανέλθουμε σε σένα, να ρωτήσω τον πατέρα Ειρηναίο. Τα παιδιά τι αναζητούν κυρίως στην κατασκήνωση, ή όταν έρχονται να ξεκουραστούν, να παίξουν, να βρουν φίλους, και μέσα στη διάρκεια των ημερών βλέπετε αλλαγή στην αναζήτηση?
2: Σίγουρα τα παιδιά έρχονται για να περάσουν ωραία, όμορφα, να χαρούνε. Βέβαια, να σας πω ότι όταν με ρωτάνε συνήθως ποιο είναι το πρόγραμμα της κατασκήνωσης, απαντώ ότι το πρόγραμμα είναι τρεις λέξεις: παιχνίδι, τραγούδι, χορό. Αυτό. Σε αυτά πάνω, ας πούμε, αυτό είναι το, οι βασικές, ας πούμε, δραστηριότητες που γίνονται. Μέσα σε αυτά, εντάξει, γίνεται και το κουτί ερωτήσεων που είναι, αλλά το κουτί ερωτήσεων γίνεται μόνο την ώρα που τρώνε, οπότε δεν τους παίρνει καθόλου χρόνο από οτιδήποτε άλλο. Τώρα, σίγουρα να ζητούν τα παιδιά να περάσουν καλά, να δουν τους φίλους που έχουν γνωστούς, να περάσουν τόσο όμορφα μέσα στα τόσα παιχνίδια και δραστηριότητες που υπάρχουν. Και παρόλα αυτά, το παιδί παίζει και μαθαίνει, παίζει και μαθαίνει. Και γενικώς μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα. Ακόμη και ένας ή όσοι άνθρωποι έρχονται, ας πούμε, που να έρχονται κάποια στιγμή, ας πούμε, να βοηθήσουν στην κουζίνα ή να κάποιοι έτσι που έρχονται εθελοντές άνθρωποι, συνήθως ενθουσιάζονται πολύ, αρέσει και στους μεγάλους και θέλουν να ξανάρχονται και αυξάνεται ο αριθμός των εθελοντών. Γιατί τους αρέσει όχι μόνο τους μικρούς, και τους μεγάλους αρέσει. Πολύ.
1: Πρόσωπα που βοηθούν δηλαδή εθελοντικά, όπως στην κουζίνα, αυτό εννοείται μεγάλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, και επειδή είναι πάντα εθελοντικό, βλέπετε πρόσωπα που θέλουν να έρθουν,
2: ναι,
1: μόνα πάντα, τους.
2: Σχεδόν μας παρακαλούν σιγά... πώς να το πω, να έρθουν.
1: Α, και αυτό είναι σημαντικό. Συνήθως δεν υπάρχει αμοιβή σε αυτό, όπως είναι οι επαγγελματικές κατασκηνωρίες.
2: Ναι, ένα άλλο θαύμα που γίνεται.
1: Αλλά καθαρά ελεύθερα πάει κάποιος.
2: Ένα άλλο θαύμα που γίνεται. Εντάξει, σαφώς αν χρειαστεί κάτι, γίνεται επαγγελματικά βέβαια. Δηλαδή, υπαμοιβή. Αλλά συνήθως αυτό που υπάρχει είναι ότι έτσι γίνεται ένα θαύμα, ότι οι άνθρωποι έρχονται και πληθαίνουν και ζητάνε να έρχονται και να. Και γίνεται ένα άλλο θέμα. Γιατί ναι, και μάλιστα μερικοί γονείς, ναι, μεν στέλνουν το παιδί τους, αλλά έρχονται εκεί για να βοηθήσουν.
1: Α, μάλιστα, και αυτό σημαντικό.
2: Άλλο θέμα από εκεί.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ.
2: Γιατί το αγκαλιάζουν σαν σπίτι τους και τους αρέσει.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ελεύθερο, εθελοντικά, χωρίς να περιμένει κάποιος κάτι, μόνο να γνωρίσει τον άλλον.
2: Και γενικώς, αν δεν το έχει κανείς δοκιμάσει, νομίζω ας το δοκιμάσει. Δηλαδή να το δει αυτό. Ναι. Δηλαδή το παιδί να δοκιμάσει, να έχει αυτή την εμπειρία αυτής της κατασκήνωσης. Γιατί διαφέρει με το εμπορικό πνεύμα που υπάρχει σε κατασκηνώσεις που συνήθως ξέρουμε, ας πούμε. Γιατί εκεί εντάξει υπάρχει άλλο
1: έχει
2: πνεύμα.
1: Δηλαδή,
2: το πνεύμα είναι
1: εντάξει, κάτι άλλο και είναι.
2: Σαν κατάστημα, σαν εμπορικό είναι εντάξει εκεί. Σε εμάς δεν έχει καμία σχέση, δεν είμαστε επιχείρηση, δεν είμαστε κατάστημα, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, κοιτάμε έσοδα-έξοδα. Κοιτάμε μόνο τα παιδιά και να δώσουμε αγάπη στα παιδιά, τίποτα άλλο.
1: Και είδαμε πολλές φωτογραφίες και το σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας πήγε, φωτογραφίζεται με τα παιδιά, μιλάει μαζί τους, τους είδαμε πολύ γελαστούς. Αυτό το κλίμα της ελευθερίας, όχι το επαγγελματικό, δεμένο με την Εκκλησία. Τα παιδιά τι άλλο μαθαίνουν στην κατασκήνωση? Να στρώνουν το κρεβάτι τους, τα πρακτικά, εκτός από το παιχνίδι, η προσευχή, να μας πεις κάποια πράγματα που προσφέρει.
4: Νομίζω το μεγαλύτερο πράγμα που παίρνουν τα παιδιά είναι να μαθαίνουν να συνυπάρχουν, δηλαδή να μένουν μαζί με ανθρώπους, με άλλους ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζουν στην αρχή, που να είναι διαφορετικοί σίγουρα, αλλά μέσα από αυτή την καθημερινή επικοινωνία να ξεπερνούν τις διαφορές τους, να βρίσκουν τρόπο να κάνουν πράγματα μαζί ακόμη και αν δεν συμφωνούν σε όλα. Mm. Πράγματα πολύ σημαντικά για έναν άνθρωπο στην καθημερινότητά του για να μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, γιατί δεν ταιριάζουμε όλους τους ανθρώπους, δεν είμαστε ίδιοι με όλους, οπότε πρέπει να μαθαίνουμε τρόπους και όσο πιο μικρό το μαθαίνει κάποιος, πιο μικρός, μπορεί και πιο εύκολα να προσαρμόζεται γενικότερα στη ζωή του. Οπότε νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επίσης τα μεγάλα παιδιά βοηθούν τα πιο μικρά, μαθαίνουν να νοιάζονται, να ενδιαφέρονται για τους πιο μικρούς, να τους βοηθούν και οι πιο μικροί μαθαίνουν από τους πιο μεγάλους. Είναι δηλαδή σαν μια μεγάλη οικογένεια που ο ένας βοηθάει τον άλλο και
1: ναι.
4: Περνάμε έτσι όλοι.
1: Οπότε και να μοιράζονται, αλλά και το πρακτικό κομμάτι, πως το τραπέζι το στρώνουν τα παιδιά.
4: Έχουμε και κάποιες, πούμε, σαν διακονήματα, δηλαδή θα μαζέψουν τη σκηνή τους, το κρεβάτι τους, θα τα τακτοποιήσουν. Ναι. Στην τραπεζαρία θα βοηθήσουν, ας πούμε, κάποια ομάδα, μία εβδομάδα, κάθε μέρα μία άλλη ομάδα, να στρώσουν την τραπεζαρία και είναι το αγαπημένο τους αυτό. Δηλαδή τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ να κάνουν πράγματα, να τους δίνεις πράγματα να κάνουν και τους αρέσει πάρα πολύ αυτό, ανυπομονούν να φέρουν τη σημαία για να κάνουμε την έπαρση το πρωί. Έτσι μαθαίνουν και πρακτικά καθημερινά πράγματα, αλλά κυρίως το να είναι όλοι μαζί, να είμαστε όλοι μαζί και να έχουμε αυτή την αγάπη.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνε, είπες ότι ήσουν από παιδί, έμαθες κάποια πράγματα, τώρα είσαι στέλεχος. Ένας μεγάλος από τα παιδιά, τι μαθαίνει μες στην κατασκήνωση?
5: Σίγουρα, εδώ πέρα μπορούμε να σκεφτούμε αυτό που είπε και ο Χριστός, ότι αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά δεν μπορούμε να σωθούμε. Πάνω απ' όλα την απλότητά τους, το γεγονός ότι όταν τσακωθούν, μετά από 5 λεπτά πάλι παίζουν μαζί και έχουν συγχωρήσει ένας τον άλλον. Οπότε, αυτό τουλάχιστον που βλέπω και από το ποδόσφαιρο με τα αγόρια, ότι μπορεί, ας πούμε, να διαφωνήσουν κάπου, γιατί παίζουμε, ας πούμε, σε δύο διαφορετικές ομάδες, κάπου θα διαφωνήσουν, όμως μετά, με παρότρινση βέβαια και των στελεχών, βρείτε τα βρε παιδιά, δεν χάλασε ο κόσμος τώρα για ένα παιχνίδι. Και όντως τα παιδιά μετά από λίγο ή στο νυχτερινό παιχνίδι, αν είναι απόγευμα, παίζουν μαζί σαν να μην συνέβη τίποτα. Οπότε σίγουρα αυτή η απλότητα και το ότι συγχωρούν πολύ εύκολα. Κάτω από τη μεγάλη.
1: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Συγχωρούν εύκολα, παρότι καμιά φορά δείχνουν σκληρότητα τα παιδιά, γιατί δεν γνωρίζουν και κάποιους κινδύνους ίσως στη ζωή, αλλά συγχωρούν εύκολα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα που μπορεί να μάθει ένας ομαδάρχης ή ο αρχηγός. Και φαντάζομαι ο αρχηγός μένει τις μέρες εκείνες, έτσι, της περίοδου, δεν πηγαίνει σε κάποια άλλη περίοδο. Μία περίοδο έχει ο κάποιος ως στέλεχος.
5: Ανάλογα. Μπορεί
1: να πάει και δεύτερη. Ναι.
5: Γιατί και αυτό... Νομίζω ναι. Και ίσως και οι ομαδάρχες, μπορεί κάποιος αρχηγός να γίνει ομαδάρχης μετά ή κάποιος ομαδάρχης αρχηγός, αλλά από τις ανάγκες της κατασκήνωσης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Θα σε αφήσουμε εδώ. Ξέρω ότι έχεις δουλειά. Ευχαριστούμε θερμά για αυτά που μας είπες. Πατέρα Ειρηνέ, είδαμε και στις φωτογραφίες τα παιδιά γράφουν, κάνουν κάποιες σαν χειροτεχνίες. Είναι ονόματα των ομάδων αυτό που γράφουν, είδα κάτι που έγραφαν.
2: Συνήθως
1: έχει ένα όνομα η κατασκήνωση. Αυτό πώς το δίνουν τα παιδιά?
2: Καταρχήν κάθε ομάδα έχει το όνομα μιας αρετής.
1: Α, μιας αρετής.
2: Ας πούμε οι αρετές που συνήθως χρησιμοποιήσαμε ήταν η εγκαρδιότητα, η συγχώρεση, η αυτοθυσία. Α. Η αγαθοσύνη, η ευγένεια, η ειρήνη, η αγάπη. Από αυτά, μόνο και μόνο που σας είπα, φτάνει να κάνεις να καταλάβει
1: το. Μάλιστα, κάθε ομάδα παίρνει.
2: Όλο πνεύμα που χρειάζεται, ας πούμε, και που παίρνει κανείς. Και βέβαια κάθε ομάδα έχει τον ύμνο της, δηλαδή ένα τραγουδάκι που είναι προσαρμοσμένο στο όνομα της ομάδας. Και το παιδί μαθαίνει τις αρετές αυτές τραγουδώντας. Και αυτό σίγουρα. Βοηθάει και πολύ τα παιδιά και βοηθάει και πολύ και, μπορώ να πω, εντυπωσιάζει και τους γονείς αυτό. Γιατί στέλνει το παιδί και το παιδί να τραγουδάει ωραία πράγματα που χαίρεται ο γονέας βέβαια πάρα πολύ.
1: Αλλά έχει ένα όνομα και κατασκήνωση, φαντάζομαι.
2: Ναι, και κατασκήνωση. Ας πούμε, ανάλογα το θέμα που έχουμε, ας πούμε, συνήθως έχουμε χρησιμοποιήσει το λόγο του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, ο οποίος όταν ήρθε στο Ηράκλειο, το πρώτο πράγμα που που είπε είναι το που έδωσε σαν σύνθημα, είναι το αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε.
1: Μάλιστα.
2: Που, τι, έτσι, πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα, να το έχουμε στη ζωή μας και να το εφαρμόζουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Αν ήταν αυτό το πράγμα, δεν θα γινόταν κανένας πόλεμος, δεν θα γινόταν κανένα.
1: Σωστά, ναι.
2: Ενδοκογενειακός πόλεμος, δηλαδή θέλω να πω να μαλώνουν παιδιά, μαμάδες, γονείς, σύζυγοι κτλ. Και γενικώς, όλη η ζωή θα ήταν ένας παράδεισος.
1: Τα ονόματα τα συζητούν τα παιδιά την πρώτη μέρα που πηγαίνουν στην κατασκήνωση, τις ομάδες, ποιο θα δώσουν και.
2: Δεν ασχολούνται πολύ με τα ονόματα, κοιτάνε να παίξουν κατευθείαν, τους δίνουμε τα ονόματα για να μην χάσουν χρόνο.
1: Μάλιστα. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά η κυρία Χαρούλα Βάμβουκα, είναι γονέας που στέλνει τα παιδιά στην κατασκήνωση και νομίζουν και τα παιδιά κοντά της. Καλησπέρα κυρία Βάμβουκα, ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλησπέρα και από εμάς. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε.
1: Και εμείς οπότε είστε με τα παιδιά και αυτό πολύ σημαντικό. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε ένα-δυο παιδιά που πηγαίνουν στην κατασκήνωση?
6: Δύο κορίτσια.
1: Και να μας πείτε κάτι, πώς αντιμετωπίζουν την κατασκήνωση και εκείνη την περίοδο και μετά, εσείς τι λαμβάνετε?
6: Την περιμένουν πώς και πώς. Καταρχάς, δύο χρόνια τώρα πάνε, φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά.
1: Μάλιστα.
6: Δεν είχαν ξαναπάει σε κατασκήνωση και είχα εγώ λίγο άγχος για το πώς θα περάσουν. Αλλά την πρώτη μέρα πήγανε, εγκληματιστήκανε πάρα πολύ εύκολα. Είχαμε επικοινωνία με την ομαδάρχησα που μας έφερε την επικοινωνία με τα κορίτσια. Επικοινωνούσαν μέσω τηλεφώνου, περνούσαν πάρα πολύ καλά και έτσι έφυγε και το δικό μου άγχος.
1: Και αυτή η επικοινωνία που ανέφερε και ο πατέρας Ειρηναίος, που καθημερινά υπάρχει με ένα σταθερό τηλέφωνο, μετά από ένα σημείο τα παιδιά τι θέλουν ή συνηθίζουν και δεν ασχολούνται καθόλου να μιλήσουν με τους γονείς?
6: Μόνο όταν θέλουν, αν χρειάζεται κάτι, να τους πάμε, μόνο τότε θα ζητήσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Αλλιώς ούτε αυτό βέβαια.
1: Οπότε, άρα εγκληματίζονται πλήρως αφού δεν επικοινωνούν και πάρα πολύ. Τι τους αρέσει κυρίως, ποια ώρα είναι αυτή που τυχαίρονται περισσότερο?
6: Από ό,τι καταλαβαίνω, όλες τις ώρες απολαμβάνουν, γιατί νιώθουν μεγάλη ελευθερία εκεί πέρα και άνηση να κινούνται στο χώρο. Επειδή είναι ο χώρος περιφραγμένος και ξέρουν ότι θα συναντήσουν μόνο οικίες φιγούρες, νιώθουν πολύ άνετα στο χώρο. Έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που αυτό αρέσει στα παιδιά, να ξέρουν τι θα κάνει το πρωί, τι θα κάνει το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Και περιμέναν πώς και πώς συγκεκριμένες ώρες που ξέρουν ότι θα παίξουν και τα αντίστοιχα παιχνίδια.
1: Μάλιστα, αν σας ρωτούσα τι ήταν αυτό που κέντρισε και εσάς και εκείνους να πάνε στην κατασκήνωση, το ακούσατε κάπου τυχαία ή ήθελαν κάτι να δούνε?
6: Δεν είχαν ξανακούσει για κατασκήνωση. Πιο παλιά πηγαίναν σε summer camp. Εγώ τα παρότρινα που είχα ακούσει καλά λόγια για τη συγκεκριμένη κατασκήνωση. Και έτσι αυτά, επειδή είναι και αδέρφια, εύκολα δεχτήκανε. Ξέραν ότι αν συμβεί κάτι, οτιδήποτε, θα πάω να τα πάρω.
1: Ναι.
6: Αλλά δεν χρειάστηκε. Δηλαδή νιώσανε ασφάλεια με την πρώτη που πήγαν εκεί πέρα. Κάνανε καλές παρέες και έτσι εύκολα εγκληματιστήκανε.
1: Μάλιστα. Και φαντάζομαι και καινούργιες παρέες έκανα, το συζητούν μετά στο σπίτι, όταν θα έρχονται φαντάζομαι. Όταν γυρίζουν, οι πρώτες μέρες πώς είναι μετά την κατασκήνωση, οι πρώτες?
6: Μου λένε τις εντυπώσεις τους, μου περιγράφουν τα παιχνίδια που παίζανε. Έχουν παιχνίδια αγαπημένα εκεί πέρα. Θα πούν και οι ίδιες.
1: Ναι.
6: Έχουν παιχνίδια που τα περιμένουν πώς και πώς να τα παίξουν.
1: Μάλιστα.
6: Και τα παίζουν μόνο εκεί για κάποιο λόγο.
1: Ναι. Ωραία, να ακούσουμε και τις κόρες σας. Είναι εκεί, να τις καλησπερίσω.
6: Μάλιστα.
1: Χαιρόμαστε πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας. Να πείτε λίγο τα ονόματα πάλι. Να μας πείτε τα ονόματά σας, τα κορίτσια.
7: Εμένα με λένε Ράνια.
1: Μάλιστα.
7: Εμένα με λένε Γεωργία.
1: Χαιρόμαστε πολύ. Να μας πείτε κι εσείς, η κατασκήνωση, τι σας αρέσει περισσότερο εκεί?
7: Όλα είναι τέλεια στην κατασκήνωση, αλλά πιο πολύ μας αρέσει τα νυχτερινά παιχνίδια.
1: Τα νυχτερινά παιχνίδια, μάλιστα. Γιατί έχουν περισσότερο ενδιαφέρον, κάτι το μυστικό, που είναι το σκοτάδι? Ποιος είναι ο λόγος, τα νυχτερινά γιατί?
7: Είναι με φακούς, ειδικά το παιχνίδι του δάσους, είναι πολύ ωραίο. Πάμε στην κατασκήνωση και την εξερευνούμε με κάποιο τρόπο, με τους φακούς και διαφορετικά.
1: Οπότε τα παιχνίδια το βράδυ έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άλλη δραστηριότητα, υπάρχει διάβασμα, ξεκούραση, αυτό σας αρέσει ή όχι τόσο?
7: Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει
7: όλα
2: διάβασμα.
7: Είναι ωραία για τη σκήνωση.
2: Δεν υπάρχει διάβασμα στην κατασκήνωση.
1: Αν διάβασμα δεν υπάρχει στην κατασκήνωση, δεν διαβάζουν καθόλου. Α, οπότε υπάρχει. Και φαντάζομαι έχετε κάνει και καινούργιες φίλες εκεί.
7: Ναι.
1: Όταν πήγατε, ξέρατε κάποιο πρόσωπο από το σχολείο ή από φίλους, ή εκεί ήταν όλοι άγνωστοι?
7: Δεν ξέραμε κανέναν.
1: Α, δεν ξέρετε κανέναν. Α, οπότε αυτό είναι, οπότε εγκληματίζεται ένα μικρό παιδί όταν δεν ξέρει κάποιον και καταφέρει εκεί να κάνει φιλία, νομίζω είναι σημαντικό. Άλλο από τα. Είπατε το παιχνίδι του δάσους το βράδυ. Ή ο κρυμμένος θησαυρός. Κάποιο άλλο παιχνίδι που σας αρέσει πολύ?
7: Η κρυμμένη ομαδάρχησε.
1: Α, υπάρχει η κρυμμένη ομαδάρχηση παιχνίδι που κρύβονται οι ομαδάρχησες και τις κυνηγούν τα παιδιά. Αυτό όντως φαίνεται ενδιαφέρον. Κάποια άλλη δραστηριότητα. Το να φτιάξετε το κρεβάτι σας, τον δικό σας χώρο. Είδαμε φωτογραφίες πριν πολύ ωραίες και οι βαλίτσες τακτοποιημένες. Αυτό σας αρέσει ή όχι? Και πριν πάτε το κάνατε στο σπίτι σας?
7: Ναι, μας αρέσει πολύ.
1: Γιατί συνήθως τα παιδιά τους κουράζει αυτό ή το βαριούνται. Και στο σπίτι σας φτιάχνετε το κρεβάτι σας?
7: Ναι.
1: Α, οπότε...
6: όχι πάντα, γιατί φεύγουν και στο σχολείο, δεν το κάνουν πάντα. Α. Αλλά εκεί όμως βλέπουν η μία την άλλη, είναι η συγκεκριμένη ώρα και φαίνεται το κάνουν πιο εύκολα.
1: Α, μάλιστα. Τον πρώτο καιρό, όταν τελειώσει η κατασκήνωση, τη σκέφτονται. Στη χρονιά όλοι έχουν επαφή με την κατασκήνωση?
6: Ναι, ευτυχώς ο πατέρ Ειρηναίος διοργανώνει εκδρομές και έτσι τα κορίτσια ξανασυναντούνται με τις φίλες τους.
1: Α, μάλιστα, και το χειμώνα πηγαίνουν, και αυτό είναι σημαντικό, που δεν το έχουν άλλες κατασκηνώσεις.
2: Μια φορά το μήνα, κάθε 20 μέρες, γίνεται μια εκδρομή όλο τον χρόνο, ώστε τα παιδιά να μην στεναχωριούνται που αφήσαν την κατασκήνωση, αφήσαν τους φίλους τους γνωστούς τους. Επίσης, το καλοκαίρι έχουμε τρεις κατασκηνωτικές περιόδους για κάθε φίλο, για αγόρια και για κορίτσια. Οπότε κάθε μήνα πάνε κατασκήνωση αυτά.
1: Α, μάλιστα. Οπότε και μέσα στο χειμώνα, φτάνουμε με το Μάρτι και διατηρούν ακόμα την εικόνα και τη μνήμη του καλοκαιριού της κατασκήνωσης.
2: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και μια διαδικτυακή συνάντηση που γίνεται κάθε εβδομάδα, δύο φορές μάλλον τη εβδομάδα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, όπου πάλι συναντιούνται στο διαδίκτυο.
1: Α, πολύ τακτικά, ωραία. Δηλαδή κάθε Σάββατο έχουν τη δυνατότητα
2: Σάββατο
1: να δουν.
2: Και Κυριακή, δύο φορές τη εβδομάδα. Ναι,
1: ναι, ναι, νομίζω αυτό είναι που το έχει και η εκκλησιαστική κατασκήνωση και δεν το βρίσκουμε.
2: Αυτό
1: άλλο
2: που θα είναι ωραίο όμως να μας πούνε κάποιο τραγούδι τα παιδιά, δεν είναι?
1: Ναι, λέει και ο πατήρ Ειρηναίος, τραγούδια λέτε εκεί, να μας πείτε κάποιο που μάθατε στην κατασκήνωση, να το ακούσουμε.
6: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι τραγούδια που δεν τα ακούτε κάπου αλλού, μόνο στην κατασκήνωση.
1: Ναι, αυτό θέλουμε, ναι, να μας πείτε.
2: Πώς λέγεται το τραγούδι, μας πει.
1: Να μας πει και πώς λέγεται και να το ακούσουμε. Και από τις δύο με χαρά.
6: Τον ύμνο της Ευγένειας.
1: Μάλιστα.

0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Το λέτε πολύ ωραία. Μιλάει για τον εγωισμό και πώς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ο ένας στον άλλον. Να ρωτήσω λίγο, τι τάξη πηγαίνετε?
1: Εγώ πηγαίνω Πέμπτη και εγώ θα πάω πρώτη ηλικίου.
0: Α, μάλιστα. Το όνομα της ομάδας σας ποιο ήταν, το θυμάστε, να μας το πείτε να το ακούσουμε κι εμείς?
1: Την πρώτη φορά που πήγαμε ήταν Αγαθοσύνης.
0: Αγαθοσύνης,
1: και
0: ναι.
1: Μετά της Ευγένειας.
0: Α, μάλιστα. Αν σας έλεγε κάποια φίλη σας ότι το σκέφτεται, δεν ξέρει αν θέλει να έρθει, τι θα της λέγατε για την κατασκήνωση, γιατί πρέπει να πάει?
1: Είναι η πιο ωραία κατασκήνωση σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι πέρα, και... Πώς?
1: Εκεί πέρα κάνουμε πολλές φίλες, περνάμε πολύ ωραία, δεν βαγιόμαστε καθόλου.
0: Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Ναι, αυτό και αυτό σημαντικό.
1: Και τραγουδάνε πάρα πολύ.
0: Τραγουδάνε πάρα πολύ, ναι, και αυτό. Και θυμούνται το τραγούδι ακόμα μετά από τόσο καιρό.
2: Να μας πούμε και άλλο τραγούδι.
0: Ναι, λέει και ο πατήρ Ειρηναίος, αν θέλετε να μας πείτε κάποιο άλλο τραγούδι, με χαρά.
3: Θέλετε να πείτε τη συγχώρεση?
1: Ναι.
0: Συγχώρεση, μάλλον.
3: Ωραία, τη συγχώρεση.
0: Ναι, ναι.

0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε και στη φωτογραφία, σημείωσε και κιθάρες, ζωγραφιές, φρούτα σε καλάθι. Φαντάζομαι τα μαζί μου τα παιδιά, οπότε βλέπουμε και δραστηριότητες καθημερινές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία και πρακτικά αυτά μας και τα πολύ για τα τραγούδια. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και με το καλό και φέτος ευχόμαστε την κατασκήνωση και καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα, είναι σημαντικό αυτό. Είχαμε βέβαια στην Ελένη να τη ρωτήσω κάτι που με ενδιαφέρει, αλλά σημαντικό ότι όλο το χρόνο ασχολείται η κατασκήνωση, κάτι που δεν συμβαίνει στις άλλες.
2: Ας το εξηγήσουμε λίγο αυτό τι σημαίνει. Εντάξει, ένα παιδί θα έρθει στην κατασκήνωση και μπορεί να έρθει, αλλά παρόλα αυτά θα έχει τη δυνατότητα να έρχεται κάθε μήνα, θα έλεγα το πολύ, ίσως και πιο σύντομα, κάθε τρεις εβδομάδες κάνουμε μια εκδρομή στην κατασκήνωση. Δηλαδή, παιδιά ξεκινούν από εδώ με λεωφορείο και πηγαίνουμε στην κατασκήνωση, παίρνουν όλη τη μέρα τους εκεί. Συνήθως Κυριακή, βέβαια, αυτό, που να παιδιά να μην έχουν σχολείο και να είναι πολύ όμορφο αυτό, μια όμορφη επανένωση της κατασκήνωσης και όλοι μαζί και τα παιδιά πολύ το χαίρονται αυτό και γενικώς έτσι ζούμε μια μέρα κατασκήνωσης ακόμα. Δηλαδή, αν το βάλουμε έτσι, έχουμε το, κάνουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, 15-20 εκδρομές, πώς είναι το χειμώνα. Τα παιδιά έχουν 20 μέρες παραπάνω κατασκήνωση το χειμώνα.
0: Λοιπόν, σωστά.
2: Ναι, μετά επίσης να ξέρουν και οι γονείς ότι υπάρχουν ημέρες οικογένειας, όπου πια οι οικογένειες οι ίδιες έρχονται μαζί με τα παιδιά τους στην κατασκήνωση, όπως κάνουμε, ας πούμε, τη Καθαρά Δευτέρα, όπως κάνουμε 25 Μαρτίου, που τους ή άλλους οι γονείς θέλουν, ή η Πρωτομαγιά, που τα παιδιά και οι γονείς θέλουν να ξεφύγουν από την πόλη, να πάνε κάπου να φάνε, να είναι όλοι μαζί οικογενειακά, και αντί να πάνε σε μια ταβέρνα και να πληρώσουν τουλάχιστον 100 ευρώ. Έρχονται στην κατασκήνωση, φέρνουν τα φαγητά τους και είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Παίζουν τα παιδιά στα πηγήπεδα της κατασκήνωσης, χρησιμοποιούν τους χώρους τους και γενικώς και οι γονείς απολαμβάνουν όλο το περιβάλλον της κατασκήνωσης. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δωρεάν, βέβαια, όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Μετά γίνονται διαδικτυακές συναντήσεις δύο φορές τη βδομάδα. Δηλαδή, τα παιδιά του κουτί ρωτήσουν όλο αυτό που κάνουμε. Το γίνεται δύο φορές τη βδομάδα που συναντιούνται πάλι τα παιδιά, που βάλουν τις απορίες που χρειάζονται και οι γονείς ρωτούν ό,τι θέλουν, κάτι που θέλουν να μάθουν. Και γενικώς γινόμαστε πάλι μια οικογένεια ξανά, δύο φορές τη εβδομάδα δηλαδή. Μετά, τέταρτο, γίνονται εκδρομές για νέους άνω των 16 ετών, γιατί τα παιδιά αυτά κάποια στιγμή μεγαλώνουν που είναι στην κατασκήνωση και αρχίζουν λοιπόν, γίνονται εκδρομές όπως είχαμε κάνει και είχαμε πάει στη Μονή Χρυσοπηγής στα Χανιά, που ήταν μια σύναξη νέων που γίνεται εκεί. Γενικώς κάνουμε έτσι δραστηριότητες και για τα παιδιά που μεγαλώνουν. Βέβαια, να πω ότι τα παιδιά όταν μεγαλώνουν μετά μπορούν να γίνονται και βοηθοί ομανταρχών και στελέχη της κατασκήνωσης, αν θέλουν. Και αν πληρούν, βέβαια, τις προϋποθέσεις. Και μετά, τελευταίο είναι ότι γίνονται όπως σήμερα η μέρα οικογένειας που έρχονται ξανά οι οικογένειες, ξανά το ίδιο, απλά με τη διαφορά ότι κάνουμε και κάποιες εθελοντικές εργασίες. Που κάνουμε εκεί στο χώρο της κατασκήνωσης, γιατί η κατασκήνωση για να λειτουργήσει και να καθαριστεί ο χώρος και να προετοιμαστεί θέλει πολλά έτσι, πολλούς ανθρώπους και πολλή αγάπη και πολλή φροντίδα. Αλλά γενικώς όμως βλέπω ότι και οι οικογένειες τα αγκαλιάζουν. Προχθές, ας πούμε, την Κυριακή ήμασταν στην κατασκήνωση πάνω από, τι να πω τώρα, 30 άνθρωποι ήμασταν, παιδιά, μεγάλοι, μικροί κτλ. Και φροντίζαμε όλη την κατασκήνωση σαν μια οικογένεια, κάτι πολύ πολύ όμορφο. Τρώγαμε όλοι μαζί, χορεύανε μετά. Και ήταν έτσι ένα γλέντι περίεργο, πολύ ωραίο. Επίσης να πω ότι σε αυτές τις μέρες εθελοντισμού, και δεν το αφήνουμε έτσι, πηγαίνουμε σε ένα σπηλαιώδη ναό που υπάρχει κοντά στην κατασκήνωση, που κάνουμε εκεί έτσι μια όμορφη ακολουθία. Αχ, γενικώς γινόμαστε μια οικογένεια, δηλαδή, αυτό θα πω.
0: Φροντίζουν την κατασκήνωση, εννοείται το χώρο, τα λουλούδια.
2: Ναι, είναι όχι καθαρό. Τα παιδιά τόσο, κυρίως όποιοι θέλουν. Ναι. Τα χώρα, τα λουλούδια, καθαριότητες, όσο θέλει κανείς, ελεύθερα. Αλλά γενικώς βλέπω πολλές φορές, όπως σας είπα, ότι πολλοί γονείς όχι μόνο στέλνουν τα παιδιά τους, αλλά αγκαλιάζουν και την κατασκήνωση. Δηλαδή βοηθούν στην κατασκήνωση. Θέλουν να έρχονται. Πολλές φορές μας λένε οι γονείς, μας λείπει, αν δεν περιμένουν πώς και πώς να έρθει η Κυριακή να έρθουν στην κατασκήνωση.
0: Ναι, και όπως το λέω.

0: τώρα επειδή έχουν περάσει και κάποια χρόνια, έχουν ήδη γνωριστεί τα παιδιά, έχουν κάνει παρέες. Και τώρα ανυπομονούν να έρθουν για να ξαναγνωρίσουν τους παρέες τους και να είναι όλοι μαζί, να ξανασυναντηθούν, ας πούμε. Και είναι με την παρέα τους, είναι όλοι μαζί, παίζουν, περνάνε όμορφα, οπότε όλη τη μέρα την απολαμβάνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι
1: τέτοιο. Αυτό σημαντικό. Και όπως το λέτε, το πρόγραμμα είναι πολύ γεμάτο. Το βράδυ με τα παιχνίδια, τι ώρα κοιμούνται?
0: Συνήθως 10 και.
1: Α, μάλιστα. 10 και μισή. Και 7 είναι το γερτήριο το πρωί.
0: 7.30.
2: 8 παρά.
0: 8 παρά.
1: Α, εντάξει, είναι ωραία.
0: Δεν είναι αυστηρή.
1: Και το μεσημέρι έχει ξεκούραση.
2: Να δούμε ότι είναι λίγο έτσι. Πώς να το πω. Αν παίξανε πολύ την προηγούμενη μέρα, τους αφήνουμε να κοιμηθούν παραπάνω.
1: Α, μάλιστα. Το μεσημέρι που ξεκουράζονται, τον ύπνο το θέλουν τα παιδιά ή όχι? Τα παιδιά δεν κοιμούνται μεσημέρι. Εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ μεσημέρι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Να κοιμηθούν. 2 ώρες είναι η μεσημεριανή, ας πούμε, έτσι, ξεκούραση, περίπου 2 ώρες. Μπορεί την πρώτη μέρα λίγο να κοιμηθούν. Μετά. Το μεσημέρι δύσκολο.
1: Έχουμε ένα βίντεο να δούμε, έτσι να γνωρίσουμε και οπτικά την κατασκήνωση από κοντά. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο. Είδαμε και χορεύουν και ωραία τραγούδια και χειροτεχνίες που φτιάχνουν τα παιδιά. Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε. Να πούμε κάποια πρακτικά. Πού μπορεί κάποιος να δηλώσει για την κατασκήνωση όταν ενδιαφέρεται και για τις περιόδους. Πόσο κρατούν, πότε ξεκινούν. Να μας πεις, Ελένη, εσύ.
1: Για να δηλώσεις, υπάρχει το site της
0: κατασκήνωσης.
1: Που μπορεί κάποιος να βρει όλες τις πληροφορίες και ο γονιός για ό,τι χρειάζεται για το παιδί, ποια πράγματα χρειάζεται να έχει μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Πού θα κάνει την αίτηση. Και αν κάποιος θέλει να βοηθήσει και να συμμετέχει σαν ομαδάρχης, μπορεί πάλι να βρει κάποιες πληροφορίες από εκεί και να επικοινωνήσει και με τον πατήρι Ρενέο.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο πρακτικά γενικά πότε ξεκινούν οι περίοδοι και πότε τελειώνουν.
2: Θα βρει κανείς στην ιστοσελίδα όλα αυτά. Είναι υπέροχοι περίοδους του Ιουλίου και περίοδους του Αυγούστου. Και ευελπιστούμε να κάνουμε και του Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Όπως και πέρυσι είχαμε κάνει και μάλιστα ήταν το εξής, ότι σχολούσαν τα παιδιά την Παρασκευή από το σχολείο, γιατί είχαν αρχίσει μερικές μέρες στο σχολείο και ερχόντουσαν από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή το βράδυ.
0: Μάλιστα. Και να πούμε, είναι στην Ανώπολη και λέγεται Ανώπολης και η κατασκήνωση, σημαντικό και αυτό. Ωραία. Και εκεί όλες οι πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την Ελένη, τον Κωνσταντίνο, την οικογένεια που μας μίλησε πάρα πολύ ωραία, την κυρία Χαρούλα με τα παιδιά.

0: Θερμές ευχαριστές. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
1: Δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτό το... πώς να το πω. Αυτή η ευλογία που υπάρχει στον τόπο μας, να υπάρχει αυτή η κατασκήνωση και κανείς να μην φοβηθεί να μπορέσει να δοκιμάσει αυτό το πράγμα και να μην το στηρίζει από τα παιδιά. Άρα. Και αν υπάρχει κάποια δυσκολία ακόμη και οικονομική, να το συζητήσει μαζί μας, θα βρούμε λύσεις.
0: Βέβαια, να το πούμε και αυτό και νομίζω δείξατε πολύ ωραία το βιωματικό κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την κατασκήνωση άνω πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Greed TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
2: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Crete TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Κεφάλαιο τρίτο. Η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό. Σωστή αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Μια αναπηρία γέροντα μπορεί να δημιουργήσει σύμπλεγμα κατωτερότητος. Αυτά είναι μπανταλά. Στους αναπήρους όμως γέροντα, μερικές φορές συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί δεν τοποθετούνται σωστά. Όταν καταλάβουν ότι η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό, τοποθετούνται σωστά και απαλλάσσονται από την μειονεκτικότητα. Όταν ένα μικρό παιδί έχει κάποια αναπηρία και δεν έχει βοηθηθεί ώστε να χαίρεται για την αναπηρία του, τότε έχει ελαφρυντικά αν αισθάνεται μειονεκτικά. Αλλά αν μεγαλώσει και παραμένει η μειονεκτικότητα, σημαίνει ότι δεν έχει συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Σε ένα κοριτσάκι, όταν ήταν 9 χρονών, παρουσιάστηκε όγκος στο μάτι του και οι γιατροί του αφήρεσαν το ένα μάτι. Τα παιδιά στο σχολείο το κορόιδευαν και αυτό το καημένο βασανιζόταν. Ο πατέρας του ήρθε στο καλύβι και μου είπε το πρόβλημά του. Σκέφτηκα γέροντα, μου είπε, πως αν του παίρνω ό,τι μου ζητάει θα το βοηθήσω, γιατί θα χαίρεται και θα ξεχνάει τη στενοχώρια για την αναπηρία του. Ναι, αλλά πώς να το κάνω αυτό? Έχω άλλα 5 μικρά παιδιά που ζηλεύουν γιατί δεν καταλαβαίνουν. Τι είναι αυτά, του λέω. Αυτά είναι μια ψεύτικη παρηγοριά. Δεν είναι λύση. Αν του παίρνεις τώρα όποιο φόρεμα σου ζητάει, μετά από λίγα χρόνια θα σου ζητήσει να του πάρεις και Mercedes. Πώς θα τα βγάλεις πέρα? Ύστερα θα μάθει ότι μερικοί έχουν αεροπλάνα στην ταράτσα τους και θα σου ζητάει να του πάρεις αεροπλάνο. Τι θα κάνεις τότε? Προσπάθησε να βοηθήσεις το παιδί σου να χαρεί που έχει ένα μάτι, να αισθάνεται ότι είναι μάρτυρας. Πολλούς μάρτυρες τους έβγαζαν τα μάτια, τους έκοβαν τα αυτιά, τη μύτη και ο κόσμος γελούσε μαζί τους. Αυτοί όμως, ενώ υπέφεραν από τον πόνο και από την κοροϊδία των ανθρώπων, δεν υποχωρούσαν και υπέμειναν ακλόνητοι το μαρτύριο. Αν το παιδί καταλάβει και αντιμετωπίσει με δοξολογία την αναπηρία του, ο Θεός θα του κατατάξει με τους ομολογητές. Μικρό πράγμα είναι να οικονομήσει ο Θεός να βγάλουν το μάτι του παιδιού με τέτοιο τρόπο που να μην πονέσει και να το κατατάξει με τους ομολογητές. Γιατί αυτό δεν έχει αμαρτίες να εξοφλήσει και θα έχει καθαρό μισθό από αυτήν την αναπηρία. Με ευχαρίστησε ο καημένος και έφυγε αναπαυμένος. Πράγματι βοήθησε το κοριτσάκι του να καταλάβει ότι η αναπηρία του ήταν ευλογία από τον Θεό και να δοξολογεί τον Θεό. Έτσι μεγάλωσε φυσιολογικά, σπούδασε φιλολογία και τώρα εργάζεται ως καθηγήτρια και χαίρεται πιο πολύ από άλλες κοπέλες που τα έχουν όλα και βασανίζονται, γιατί δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Όταν οι άνθρωποι δεν καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της ζωής, βασανίζονται με τις ευλογίες και με τις ευκαιρίες που τους δίνει ο Θεός για τη σωτηρία τους. Ενώ όποιος τοποθετείται σωστά, όλα τα χαίρεται. Και κουτσός να είναι, το χαίρεται. Και να μην του κόβει πολύ, το χαίρεται. Και φτωχός να είναι, το χαίρεται. Καταλαβαίνω βέβαια πόσο δυσκολεύονται οι ανάπηροι και προσεύχομαι πολύ για αυτούς και πιο πολύ για τις κοπέλες. Για ένα αγόρι μια αναπηρία δεν είναι και τόσο βαρύ. Για μια κοπέλα όμως που θέλει να αποκατασταθεί είναι δύσκολο. Ιδίως οι τυφλοί πόσο δυσκολεύονται. Οι καημένοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όταν περπατούν σκοντάφτουν. Στην προσευχή μου ζητώ από τον Θεό να δώσει στους τυφλούς τουλάχιστον λίγο φως για να μπορούν κάπως να αυτοεξυπηρετούνται. Γέροντα, κι εγώ στενοχωριέμαι που δεν μπορώ να διαβάσω έστω ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο, γιατί δεν βλέπω καλά. Μας έχετε πει πως αν διαβάζει κανείς κάθε μέρα ένα κεφάλαιο, αγιάζεται. Γιατί να στενοχωριέσαι γι' αυτό? Αν διαβάσεις λίγους στίχους ή μόνο μία λέξη ή απλώς ασπαστείς το Ευαγγέλιο, δεν αγιάζεσαι. Άλλωστε εσύ
δεν γνώρισες τώρα τον Χριστό? Γιατί δεν μελετάς νοερά όσα διάβασες ή όσα άκουσες μέχρι τώρα? Όλη η βάση είναι η σωστή τοποθέτηση. Να πεις, τώρα ο Θεός με θέλει έτσι. Πριν από λίγα χρόνια με ήθελε αλλιώς. Ένας ευλαβής δικηγόρος στα γεράματά του δεν έβλεπε και μου είπε μια φορά, «Κάνε, Άγιε Γέροντα, προσευχή να μπορώ λίγο να διαβάζω και να γνωρίζω τα προσφυλή μου πρόσωπα». «Τα προσφυλή πρόσωπα τα γνωρίζεις και από τη φωνή», του είπα. «Όσο για το διάβασμα, τόσα χρόνια διάβαζες. Τώρα να λες την ευχή. Φαίνεται ότι τώρα ο Θεός αυτό θέλει από σένα». Και από τότε ο καημένος ένιωθε μεγαλύτερη χαρά από ό,τι όταν έβλεπε.

Όταν έχουμε κάποια αναπηρία, αν κάνουμε υπομονή και δεν γκρινιάζουμε, τότε έχουμε μεγαλύτερο μισθό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι αποταμιεύουν. Ένας κουφός έχει τσεκ στο ταμιευτήριο του Θεού από το κουφό αυτή. Ένας τυφλός από το τυφλομάτι. Ένας κουτσός από το κουτσό πόδι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αν κάνουν και λίγο αγώνα κατά των ψυχικών παθών, θα έχουν να λάβουν και στεφάνια από τον Θεό. Βλέπεις, οι ανάπηροι πολέμου παίρνουν σύνταξη, παίρνουν και παράσημα. Όποιος έχει ομορφιά, λεβενδιά, υγεία και δεν αγωνίζεται να κόψει τα ελαττώματά του, θα του πει ο Θεός: «Απίλαυσες τη ζωή σου τα αγαθά σου, τη λεβενδιά σου. Τι σου χρωστώ τώρα? Τίποτε». Ενώ όποιος έχει μια αναπηρία, είτε έτσι γεννήθηκε, είτε την κληρονόμησε από τους γονείς του, είτε την απέκτησε αργότερα, πρέπει να χαίρεται, γιατί έχει να λάβει στην άλλη ζωή. Όταν μάλιστα δεν έχει φταίξει, θα έχει καθαρό ουράνιο μισθό, χωρίς κρατήσεις. Δεν είναι μικρό πράγμα μια ολόκληρη ζωή να μην μπορεί κάποιος λόγου χάρη να απλώσει το πόδι του, να μην μπορεί να καθίσει, να μην μπορεί να κάνει μετάνοιες κλπ. Στην άλλη ζωή ο Θεός θα του πει: «Έλα παιδί μου, κάθισε πια αιώνια άνετα σε αυτή την πολυθρόνα». Γι' αυτό λέω χίλιες φορές να είχα γεννηθεί καθυστερημένος διανοητικά, τυφλός, κουφός, γιατί θα είχα να λάβω τότε από τον Θεό. Οι ανάπηροι, εάν δεν γογίζουν, αλλά δοξολογούν ταπεινά τον Θεό και ζουν κοντά Του, θα έχουν την καλύτερη θέση στον Παράδεισο. Ο Θεός θα τους κατατάξει με τους ομολογητές και τους μάρτυρες που έδωσαν για την αγάπη του Χριστού τα χέρια και τα πόδια τους, και τώρα στον Παράδεισο φίλουν με ευλάβεια συνέχεια τα πόδια και τα χέρια του Χριστού. Και όταν γέροντα κάποιος είναι λόγου χάρη κουφός και γκρινιάρης, και τα μικρά παιδιά γκρινιάζουν, ο Θεός σε πολλά δεν δίνει σημασία. Βλέπετε, οι καλοί γονείς αγαπούν όλα τα παιδιά τους εξίσου, αλλά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αδύνατα ή τα ανάπηρα. Το ίδιο κάνει και ο Θεός, ο καλός μας Πατέρας, για τα παιδιά Του που είναι αδύνατα σωματικά ή πνευματικά. Αρκεί αυτά να έχουν αγαθή διάθεση και να Του δίνουν το δικαίωμα να επεμβαίνει στη ζωή τους.

Τα καθυστερημένα παιδιά. Οι μάνες που έχουν καθυστερημένα παιδιά, που κάνουν συνέχεια σκηνές, που λερώνουν, τι τραβάνε καημένες, μαρτύριο. Γνώρισα μια μάνα που έχει κοντζάμ παιδί και δεν μπορεί να το κουμαντάρει, γιατί κάνει κάτι αταξίες. Το καημένο παίρνει τις ακαθαρσίες και πασαλίβει τα ντουβάρια, τα σεντόνια. Η μάνα να συμμαζεύει, να καθαρίζει το σπίτι, να κάνει όλο το νοικοκυριό και αυτό να τα κάνει όλα άνω κάτω, όλα να τα λερώνει. Να κρύβει η φουκαριάρα τα απορρυπαντικά και αυτό να τα βρίσκει και να τα πίνει. Ολόκληρα ντουλάπια τα πετάει κάτω από τον μπαλκόνι. Φύλαξε ο Θεός και δεν σκότωσε κανέναν μέχρι τώρα. Και δεν είναι μια μέρα και δύο. Χρόνια ολόκληρα είναι αυτή η κατάσταση. Μπορεί γέροντα κάποιος που είναι λειψός στο μυαλό να έχει ταπείνωση και καλοσύνη. Πώς δεν μπορεί. Να, αυτό το παιδάκι που έρχεται συχνά εδώ στο μοναστήρι μπορεί να είναι διανοητικά καθυστερημένο. Αλλά την καλοσύνη που έχει αυτό, ποιος λογικός άνθρωπος την έχει. Τι προσευχή, τι μετάνοιες κάνει. Όταν με την Κύλη δυσκολευόμουν να κάνω μετάνοιες, του είπαν οι γονείς του, «Ο παππούλης είναι άρρωστος, δεν μπορεί να κάνει μετάνοιες». «Κάνω εγώ», είπε εκείνο. Και έκανε μετά μετάνοιες για μένα και γινόταν μουσκεμα στον ιδρώτα. Πόσο φιλότιμο, πόση αρχοντιά έχει. Μια φορά το έδιρε ένα παιδί στη γειτονιά και εκείνο, αφού έφαγε το ξύλο, το έδωσε το χέρι και του είπε, «Γεια χαρά». «Ακούς, ποιος γνωστικός το κάνει αυτό? Κι ας έχει διαβάσει Ευαγγέλιο και ένα σωρό πνευματικά βιβλία». Να, και πριν από λίγες ημέρες που είχε έρθει εδώ όλη η οικογένειά του να με δει, αυτό κάθισε δίπλα μου και η αδελφούλα του πιο πέρα. Μόλις είδε την αδελφούλα του που κάθισε μακριά μου, «Έλα κοντά στον παππούλι», της λέει, και την έβαλε δίπλα μου. Πολύ με συγκίνησε και του έδωσα ευλογία ένα μεγάλο φιλτισένιο σταυρό που μου είχαν φέρει από τα Ιεροσόλυμα. Μόλις τον πήρε στα χέρια του, «Γιαγιά», είπε, και έδειξε πως θα τον βάλει στον τάφο της γιαγιάς του. Φοβερό. Τίποτε δεν θέλει για τον εαυτό του. Όλα για τους άλλους. Αυτό θα πάει με τα τσαρούχια στον παράδεισο, αλλά θα βάλει και τους γονείς του στον παράδεισο. Μακάρι να ήμουν και εγώ στη θέση του, και ας μην καταλάβαινα και ας μην μιλούσα. Ενώ ο Θεός μου έδωσε όλα τα αγαθά, εγώ τα αχρίστευσα. Στην άλλη ζωή θα κρύβονται μπροστά του ακόμη και θεολόγοι. Μου λέει ο λογισμός ότι οι θεολόγοι, άγιοι στον ουρανό, δεν θα είναι σε καλύτερη θέση ως προς τη γνώση του Θεού από αυτά τα παιδάκια. Ίσως αυτά να δώσει ο δίκαιος Θεός και κάτι παραπάνω, γιατί εδώ έζησαν στερημένα.

ψυχικές ασθένειες. Γέροντα, όταν μελαγχολεί κανείς, τι πρέπει να κάνει για να το ξεπεράσει? Χρειάζεται θεία παρηγοριά. Και πώς θα την πάρει? Να γαντζωθεί στο Χριστό και ο Χριστός θα του τη δώσει. Πολλές φορές μπλέκεται το φιλότιμο με τον εγωισμό. Οι περισσότεροι σκιζοφρενείς είναι ευαίσθητες ψυχές. Τυχαίνει να συμβεί ένα τυποτένιο πράγμα ή κάτι που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και υποφέρουν πολύ. Άλλος σκοτώνει άνθρωπο και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Ενώ ένας ευαίσθητος, ένα γατάκι αν πατήσει λίγο στο πόδι κατά λάθος, υποφέρει και δεν κοιμάται από τη στεναχώρια του. Και άμα δεν κοιμηθεί 2-3 βράδια, μετά φυσικά θα τρέξει στο γιατρό. Γέροντα, η ψυχολογία λέει ότι για να βοηθηθεί ένας ψυχοπαθής πρέπει να λείψει το αίτιο. Ναι, αλλά αν υπάρχει αίτιο. Γιατί μερικές φορές, ενώ κάποια πράγματα είναι φυσιολογικά, δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο, οι άνθρωποι μπαίνουν σε λογισμούς που πάνε να παλαβώσουν. Μήπως έχω κάτι κληρονομικό, μήπως δεν είμαι καλά, λένε. Γνώρισα ένα παλικάρι που σπούδαζε, διάβαζε 11 ώρες το 24ωρο και έπαιρνε υποτροφία. Βοηθούσε και την οικογένειά του, γιατί ο πατέρας του ήταν άρρωστος. Στο τέλος κουράστηκε, γιατί ήταν ευαίσθητο. Είχε συνεχώς πονοκεφάλους και με πολύ κόπο πήρε το πτυχίο. Είχε μεταλογισμούς, μήπως ήταν κληρονομικό. Τι κληρονομικό? Μα και μόνον αν διαβάσει κανείς 11 ώρες την ημέρα, θα πάθει υπερκόπωση. Πόσο μάλλον να βοηθάει και τους γονείς και να είναι και ευαίσθητος. Γέροντα, ένα παιδί παρουσίασε κάποια μελαγχολία μετά την αυτοκτονία του πατέρα του. Μήπως είναι κληρονομικό? Μπορεί να τραυματίστηκε ψυχικά το παιδί. Δεν είναι απόλυτο ότι αυτό είναι κληρονομικό. Ύστερα δεν ξέρουμε και ο πατέρας σε τι κατάσταση βρέθηκε και αυτοκτόνησε. Βέβαια, ένα παιδί που ο πατέρας του είναι κλειστός εκφύσεως χρειάζεται βοήθεια. Γιατί αν συνεχίσει και αυτό να είναι κλειστό, έχει και τον λογισμό μήπως είναι κάτι κληρονομικό, μπορεί να αρρωστήσει. Ο Θεός πάντοτε επιτρέπει να δοκιμαστεί ο άνθρωπος όσο αντέχει. Αλλά προστίθενται και οι κοροϊδίες των ανθρώπων. Οπότε κάμπτεται η ψυχή από το επιπλέον βάρος και γονγίζει. Τους τρελούς οι άνθρωποι τους αποτρελαίνουν. Στην αρχή η τρέλα οικονομιέται. Παλιά δεν υπήρχαν ψυχιατρία και αν ήταν κανείς τρελός, τον έκλειναν σε κάποιο δωμάτιο με σιδεριές. Ήταν μια περιστέρω, την έλεγαν, που την είχαν κλεισμένη στο σπίτι. Τα παιδιά την πετροβολούσαν, την κορόιδευαν. Αγρίευε η φουκαριάρα. Έπιανε τις σιδεριές, φώναζε και ό,τι έβρισκε μπροστά της το πετούσε έξω. Στην άλλη ζωή όμως θα δεις η περιστέρω να ξεπερνάει πολλές γνωστικές. Θυμάμαι και μια άλλη περίπτωση. Ήταν μια οικογένεια που η μεγάλη κόρη τους ήταν λίγο λειψή, αλλά είχε πολύ καλοσύνη. Ήταν 40 ετών, αλλά ήταν σαν 5. Τι σκηνές της έκαναν μικρή μεγάλη. Μια φορά την άφησαν οι γονείς της να μαγειρέψει και εκείνοι πήγαν στο χωράφι. Θα ερχόταν ο αδελφός της από το χωράφι για να φέρει τα καλαμπόκια και θα έπαιρνε το φαγητό να το πάει στο χωράφι να φάνε οι γονείς τους και οι εργάτες. Μάζεψε η καημένη από τον κήπο κολοκυθάκια, μελιτζάνες, φασολάκια και τα είχε έτοιμα να τα μαγειρέψει. Πάει η μικρότερη αδελφή της που ήταν σωστός πειρασμός. Τραβάει το γάιδαρο από το αυτί και τον βάζει και τα τρώει όλα. Άντε μετά η καημένη να πάει να μαζέψει άλλα. Και δεν είπε τίποτε. Μέχρι να τα ετοιμάσει ξανά, ήρθε ο αδελφός της και αυτή μόλις τότε έβαζε το φαγητό στη φωτιά.
ξεφόρτωσε τα ζώα και όταν είδε ότι δεν ήταν έτοιμο το φαγητό, της έδωσε ένα ξύλο. Τι ταλαιπωρία περνούσε κάθε μέρα. Η μάνα της, η Φουκαριάρα, παρακαλούσε να πεθάνει πρώτα η κόρη της και μετά αυτή, γιατί σκεφτόταν ποιος θα τη φρόντιζε. Και πράγματι, πέθανε πρώτα η κόρη και ύστερα η μάνα. Πάντως, αυτή που δεν είναι καλά στο μυαλό, είναι καλύτερα από πολλούς άλλους. Έχουν το ακαταλόγιστο και χωρίς εξετάσεις περνούν στην άλλη ζωή.

Υπάρχουν μητέρες που, αν διαπιστωθεί κατά την εγκυμοσύνη ότι το παιδάκι που θα γεννήσουν θα είναι ανάπηρο ή διανοητικά καθυστερημένο, κάνουν έκτρωση και το σκοτώνουν. Δεν σκέφτονται ότι και αυτό έχει ψυχή. Πόσοι πατέρες έρχονται και μου λένε «Το δικό μου το παιδί να είναι σπαστικό? Γιατί να το κάνει έτσι ο Θεός? Δεν μπορώ να το αντέξω». Πόση ανέδεια προς τον Θεό έχει αυτή η αντιμετώπιση? Πόσο πείσμα, πόσο εγωισμό? Αυτοί, αν τους βοηθήσει ο Θεός, θα γίνουν χειρότεροι. Κάποτε ήρθε στο καλύβι με τον πατέρα του ένας φοιτητής που είχε πάθει το μυαλό του απολογισμούς και του είχαν κάνει ηλεκτροσόκ. Το καημένο είχε στριμωχθεί πολύ από το σπίτι του. Είχε και μια ευλάβεια. Έκανε μετάνοιες και χτυπούσε το κεφάλι του κάτω στο χώμα. «Μήπως λυπηθεί το χώμα ο Θεός», έλεγε, «και λυπηθεί και εμένα που το χτύπησα». Δηλαδή, μήπως λυπηθεί ο Θεός το χώμα που πόνεσε από το δικό του χτύπημα και λυπηθεί και εκείνον. Μου έκανε εντύπωση. Αισθανόταν τον εαυτό του ανάξιο. Όποτε ζοριζόταν, ερχόταν στο όρος. Του τακτοποιούσα τους λογισμούς, περνούσε ένα-δυο μήνες καλά και ύστερα πάλι τα ίδια. Ο πατέρας του δεν ήθελε να βλέπουν οι γνωστοί του στο παιδί, γιατί θυγόταν η υπόλοιψή του. Υπέφερε από τον εγωισμό του. «Εκτίθεμαι στον κόσμο με το γιο μου», μου είπε. Μόλις το ακούει το παιδί, του λέει «Βρε, να ταπεινωθείς. Εγώ είμαι τρελός και κινούμαι άνετα. Θα με βάλεις σε καλούπια? Να ξέρεις ότι έχεις ένα τρελό παιδί και να κινείσαι άνετα». «Ο μόνος είσαι που έχεις τρελό παιδί?» σκέφτηκα. «Ποιος είναι τώρα από τους δύο τρελός?» Βλέπετε που οδηγεί πολλές φορές ο εγωισμός. Να θέλει ο πατέρας ακόμη και την καταστροφή του παιδιού του. Και στον κόσμο όταν ήμουν, γνώριζα ένα καθυστερημένο διανοητικά που οι συγγενείς του, όταν πήγαιναν κάπου με καμιά συντροφιά, δεν τον έπαιρναν μαζί τους για να μην ντροπιαστούν. Και εμένα με κορόιδευαν επειδή καταδεχόμουν να συζητάω μαζί του. Εγώ όμως τον είχα σε καλύτερη θέση στην καρδιά μου από ότι εκείνους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας και συγκεκριμένα στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού 200 κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Βρισκόμαστε στην πρώτη εκατοντάδα. Εκείνος που πιστεύει φοβάται και όποιος φοβάται ταπεινώνεται και όποιος ταπεινώνεται γίνεται πράος γιατί αποκτά συνήθεια να κρατεί ανενέργητες τις παραφύσει κινήσεις του θυμού και της επιθυμίας. Ο πράος στηρεί τις εντολές και όποιος στηρεί τις εντολές καθαρίζεται και όποιος καθαρίστηκε φωτίζεται και εκείνος που φωτίζεται αξιώνεται να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο, τον Θεό Λόγο, στον νυμφώνα των μυστηρίων. Όπως ο γεωργός που ζητώντας κατάλληλο τόπο για να μεταφυτέψει κάποιο άγριο δέντρο βρίσκει έναν ανέλπιστο θησαυρό, έτσι είναι και κάθε ασκητής ταπεινός και άδωλος και απαλλαγμένος από την ηλική δασίτητα στην ψυχή όπως αναφέρεται για τον τρισμακάριο Ιακώβ. Όταν ερωτηθεί από τον πνευματικό του πατέρα πώς απόκτησε τη γνώση, τι είναι αυτό που βρήκες έτσι γρήγορα παιδί μου, αποκρίνεται λέγοντας. Είναι κάτι που ο Κύριος και ο Θεός μου το παρέδωσε. Όταν λοιπόν ο Θεός μας παραδώσει τα σοφά θεωρήματα της σοφίας του χωρίς κόπο και ενώ δεν τον περιμέναμε, ας σκεφτούμε ότι βρήκαμε ξαφνικά πνευματικό θησαυρό. Γιατί ο γνήσιος ασκητής είναι πνευματικός γεωργός, ο οποίος στη θεωρία των ορατών μέσω της αισθήσεως τη μεταφυτεύει σαν άγριο δέντρο στη γη των νοητών και βρίσκει θησαυρό την καταχάρη φανέρωση της σοφίας που βρίσκεται μέσα στα όντα. Η γνώση των θείων θεωρημάτων που έρχεται ξαφνικά στον ασκητή χωρίς να το περιμένει, λόγω της ταπεινοφροσύνης του, κατασυντρίβει το φρόνημα εκείνο που με κόπο και μόχθο την αναζητεί για επίδειξη και δεν τη βρίσκει. Και προξενεί χωρίς λόγο φθόνο στον ανόητο εναντίον του αδελφού και σκέψη φόνου και λύπη, επειδή δεν μπορεί να έχει την έπαρση από τους επένους. Εκείνοι που ζητούν με κόπο την γνώση και δεν την πετυχαίνουν, αποτυγχάνουν ή λόγω απιστίας ή γιατί από ανόητη εριστικότητα θα αρχίσουν ίσως να υπερηφανεύονται εναντίον εκείνων που έχουν τη γνώση όπως κάποτε οι Ισραηλίτες εναντίον του Μωυσή. Σε αυτούς ο νόμος θα πει πως πρέπει ότι μερικοί ανέβηκαν δια της βίας στο όρος και βγήκαν οι Αμοραίοι που κατοικούσαν εκεί και τους χτυπούσαν και τους πλήγωναν. Γιατί είναι αναπόφευκτο εκείνοι που προφασίζονται για επίδειξη την αρετή όχι μόνο να αποτυγχάνουν νοθεύοντας την ευσέβεια αλλά και να πληγώνονται από τη συνείδησή τους. Εκείνος που επιθυμεί τη γνώση για επίδειξη και δεν την πετυχαίνει μήτε να φθονεί των πλησίων μήτε να λυπάται. Αλλά όπως έχει διαταχθεί ας προσπαρασκευάζεται σε κάτι παραπλήσιο, δηλαδή ας κοπιάσει πρώτα φιλόπονα με το σώμα στην πρακτική αρετή, προετοιμάζοντας έτσι την ψυχή του για τη Θεία Γνώση. Εκείνοι που αντικρίζουν με ευσέβεια τα όντα και δεν προσπαθούν να εφεύρουν κανένα τρόπο επιδείξεως, θα βρουν μπροστά τους να τους προϋπαντούν οι ολόφωτες θεωρίες των όντων και να προκαλούν σε αυτούς την τελειότατη κατανόησή τους. Προς αυτούς ο νόμος λέει «Ελάτε να κληρονομήσετε πόλεις μεγάλες και ωραίες, γεμάτες από κάθε καλό, τις οποίες δεν χτίσατε εσείς και δεξαμενές πελεκημένες που δεν πελεκίσατε εσείς και αμπέλια και ελαιώνες που δεν τις φυτέψατε εσείς. Γιατί εκείνος που δεν ζει για τον εαυτό του αλλά για το Θεό γεμίζει από όλα τα χαρίσματα που προηγουμένως δεν φαίνονταν λόγω της ενοχλήσεως που προξενούσαν τα πάθη». Η αίσθηση διακρίνεται σε δύο είδη. Είναι η αίσθηση ως διαρκής φυσική ιδιότητα που λειτουργεί και όταν κοιμόμαστε, η οποία δεν αντιλαμβάνεται κανένα από τα υποκείμενά της και δεν έχει καμιά ωφέλεια, αφού δεν τίνει προς ενέργεια. Είναι και η ενεργητική αίσθηση με την οποία αντιλαμβανόμαστε τα αισθητά. Έτσι και η γνώση των δύο ειδών, η μία είναι θεωρητική που στοχάζεται μόνο από έξι τους λόγους των όντων και δεν έχει καμιά ωφέλεια, καθώς δεν επεκτείνεται στην ενέργεια των εντολών. Η άλλη είναι ενεργητική και βασίζεται στην πράξη και θεωρεί αληθινή κατανόηση των όντων εκείνη που βεβαιώνεται από την πείρα. Ο υποκριτής όσο νομίζει ότι δεν τον αντιλήφθηκαν είναι ήρεμος, κυνηγώντας τη δόξα του να νομίζεται δίκαιος. Όταν όμως ανακαλυφθεί τότε προβάλλει θανατηφόρους λόγους, νομίζοντας ότι με τις κατηγορίες
εναντίον των άλλων θα σκεπάσει την απρέπειά του. Αυτόν, επειδή είναι άστατο, συγγραφή τον παρομοίωσε με γέννημα έχυδνας και τον διέταξε να κάνει καρπούς άξιους της μετάνοιας, δηλαδή να μετατρέψει την κρυφή διάθεση της καρδιάς ώστε να γίνει σύμφωνη με τους εξωτερικούς τρόπους. Μερικοί λένε ότι θηρίο ονομάζεται κάθε ζώο από όσα ζουν στον αέρα, στη γη και στην θάλασσα, που ο νόμος δεν το έχει κρίνει καθαρό, ακόμη και αν φαίνεται ήμερο. Ονομασία θηρίου δίνει και ο λόγος μας σε κάθε άνθρωπο ανάλογα με το πάθος που τον κατέχει. Εκείνος που υποκρίνεται φιλία για να βλάψει τους γύρω του είναι λύκος που κρύβει κάτω από την προβιά την κακία του. Αυτός όταν βρει ένα αθώο φέρσιμο ή λόγο που γίνεται ή λέγεται όπως θέλει ο Χριστός, αλλά με τρόπο απλοϊκό το αρπάζει και το καταστρέφει, εκτοξεύοντας μοίριες κατηγορίες προς εκείνους των οποίων στα ήθη ή τους λόγους επιτίθεται σαν επίβουλος της ελευθερίας που έχουν οι αδελφοί από τον Χριστό. Εκείνος που υποκρίνεται σιωπή για να πράξει κάτι κακό μηχανεύεται δόλο κατά του πλησίον. Αν αποτύχει σε αυτό, φεύγει προσθέτοντας το πάθος του και τον πόνο της αποτυχίας. Ενώ εκείνος που σιωπά για να ωφελήσει, αυξάνει την φιλία και φεύγει με χαρά, γιατί έλαβε φωτισμό που διώχνει το σκοτάδι. Εκείνος που μέσα σε σύναξη διακόπτει την ακρόαση των λόγων με αυθάδεια, δεν κρύβει ότι πάσχει από φιλοδοξία. Δούλος της φιλοδοξίας αυτής προτείνει στροφές και περιστροφές προτάσεων, θέλοντας να διασπάσει τον ιρμό των λεγόμενων. Ο σοφός είτε διδάσκει είτε διδάσκεται. Μόνο τα ωφέλιμα θέλει να διδάσκεται και να διδάσκει. Ο διοικησίσοφος, αυτός που κάνει το σοφό, και όταν ερωτά και όταν τον ρωτούν, μόνο τα πιο περίεργα παρουσιάζει. Εκείνος που είναι μέτοχος αγαθών κατά χάρη Θεού, γίνεται χρεός της να τα μεταδίδει και στους άλλους χωρίς φθόνο. Γιατί λέει η Γραφή, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν να δώσετε. Αυτός που κρύβει τη Θεία Δωρεά, συκοφαντεί τον Κύριο ως σκληρό και αρνείται την αρετή, θέλοντας να την ταλαιπωρήσει την σάρκα του. Και εκείνος που πουλάει την αλήθεια στους εχθρούς και έπειτα ξεσκεπάζεται ως φιλόδοξος, απαγχωνίζεται, μην μπορώντας να αντέξει την τροπή. Εκείνοι που ακόμη δηλιάζουν στον πόλεμο εναντίον των παθών και φοβούνται την επίθεση των αοράτων εχθρών, πρέπει να σωπαίνουν, δηλαδή να μην μεταχειρίζονται τον αντιρρητικό τρόπο για υπεράσπιση της αρετής, αλλά να αναθέτουν στο Θεό με προσευχή να φροντίσει για εκείνους. Προς αυτούς λέγεται στην Έξοδο, «Ο Κύριος θα πολεμήσει για λογαριασμό σας και εσείς θα συγγίσετε». Εκείνοι όμως που μετά την κατανίκηση των δαιμόνων ζητούν αμέσως τους τρόπους ασκήσεως των αρετών για να τους μάθουν από καλή διάθεση, πρέπει να έχουν ανοιχτό το αυτή της διάνοιάς τους. Σε αυτούς λέει, ακούτε Ισραηλίτες, σε εκείνον πάλι που επειδή έχει καθαρθεί επιθυμής φοδρά τη Θεία Γνώση, αρμόζει η ευλαβής παρησία προς τον Θεό. Προς αυτόν θα λεχθεί, γιατί φωνάζεις προς εμένα, επομένως, σ' όποιον έχει διαταχθεί η σιωπή επειδή φοβάται, είναι κατάλληλη η καταφυγή προς τον Θεό. Σε εκείνον που δίνεται η εντολή να ακούει, αρμόζει η ετοιμότητα στο να υπακούει τις εντολές. Για τον γνωστικό, κατάλληλο είναι να φωνάζει ακατάπαυστα στο Θεό παρακαλώντας για την αποτροπή των κακών και ευχαριστώντας για την παροχή των αγαθών.

Ποτέ η ψυχή δεν μπορεί να υψωθεί στη γνώση του Θεού, αν ο ίδιος ο Θεός από συγκατάβαση δεν την πιάσει και την ανεβάσει προς τον εαυτό του. Γιατί ποτέ δεν θα είχε τόση δύναμη ο ανθρώπινος νους, ώστε να δεχθεί κάποιο θείο φωτισμό, αν ο ίδιος ο Θεός δεν το τραβήξει επάνω, όσο αυτό είναι δυνατό σε άνθρωπο και δεν τον φωτίσει με τις θείες λάμψεις. Εκείνος που μιμείται τους μαθητές του Κυρίου δεν αποφεύγει από φόβο των Φαρισαίων να βαδίζει το Σάββατο μέσα από τα σπαρμένα χωράφια και να ματά τα στάχια. Αλλά μετά την άσκηση της πρακτικής αρετής και αφού φτάσει στην απάθεια αναλογίζεται τους λόγους των δημιουργημάτων και τρέφεται ευσεβώς με τη θεία επιστήμη των όντων. Εκείνος που είναι μόνο πιστός κατά το Ευαγγέλιο μετακινεί το βουνό της κακίας του με την πρακτική αρετή. Επειδή κατανοεί την αστάθεια των αισθητών, απομακρύνει από μέσα του την διάθεση που είχε πρωτύτερα από αυτά. Εκείνος που μπορεί να είναι και μαθητής δέχεται από τα χέρια του λόγου τα κομμάτια των άρτων της γνώσεως και τρέφει με αυτά χιλιάδες, φανερώνοντας έτσι ότι η δύναμη του λόγου αυξάνεται με την πράξη. Εκείνος που μπόρεσε να είναι και Απόστολος θεραπεύει κάθε ασθένεια και αδυναμία. Βγάζει δαιμόνια, εξορίζει δηλαδή την ενέργεια των παθών. Θεραπεύει ασθενείς, επαναφέροντας μέσω της ελπίδας στη συνήθεια της ευσέβειας, εκείνους που την είχαν στερηθεί. Και εκείνους που από οκνηρία χαυνώθηκαν, τους ελέγχει με την υπόμνηση της κρίσεως. Γιατί αφού διατάχθηκε να πατεί πάνω σε φίδια και σκορπιούς, εξαφανίζει την αρχή και το τέλος της αμαρτίας. Ο Απόστολος και μαθητής είναι οπωσδήποτε και πιστός. Ο μαθητής πάλι δεν είναι οπωσδήποτε και Απόστολος. Είναι όμως απαραίτητα πιστός. Εκείνος που είναι μόνον πιστός, ούτε μαθητής είναι ούτε Απόστολος. Πλην όμως μπορεί με τον ανάλογο βίο και με τη θεωρία και ο πιστός να γίνει μαθητής και ο μαθητής να μεταταχθεί στην τάξη και αξία του Αποστόλου. Όσα δημιουργούνται εν χρόνο και υπόκεινται στο χρόνο σταματούν όταν τελειωθούν πάβοντας τη φυσική τους αύξηση. Όσα όμως έργα αρετής κατορθώνονται με τη γνώση του Θεού, αυτά και όταν ολοκληρωθούν πάλι κινούνται για νέα αύξηση, γιατί τα τέλη τους αποτελούν αρχές άλλων. Όποιος δηλαδή κατάργησε στον εαυτό του τη δύναμη των φθαρτών μέσω της πρακτικής εφαρμογής των αρετών, άρχισε ήδη την πραγματοποίηση άλλων θειωτέρων καταστάσεων. Γιατί ο Θεός δεν δίνει τέλος ποτέ στα καλά, τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή. Γιατί όπως ιδίωμα του φωτός είναι να φωτίζει, έτσι ιδίωμα και του Θεού είναι να ευεργετεί. Γι' αυτό στον ώμο όπου γίνεται η αφήγηση της καταχρόνων συστάσεως όσων δημιουργούνται και φθήρονται, θυμάται με αργία το Σάββατο. Στο Ευαγγέλιο όμως, με το οποίο εισάγεται το καθεστώς των νοητών, το Σάββατο στολίζεται με αγαθοεργίες. Ακόμα κι αν αγαναχτούν εκείνοι που δεν ενόησαν ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο, και ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Αναφέρεται στον νόμο και στους προφήτες και Σάββατο και Σάββατα και Σάββατα Σαββάτων, όπως επίσης και περιτομή και περιτομή περιτομής και θέρος και θέρος θέρους, όπως τη φράση «όταν θερίσετε τον θερισμό σας». Σημαίνουν λοιπόν το πρώτο την τελείωση της πρακτικής, της φυσικής και της θεολογικής φιλοσοφίας. Το δεύτερο την αποδέσμευση από την δημιουργία και τους λόγους των δημιουργημάτων. Το τρίτο τη συγκέντρωση και απόλαυση των πιο πνευματικών λόγων των αισθητών και νοητών. Και αν αυτό γίνει κατά τρεις τρόπους, δηλαδή για το καθένα από όσα είπαμε, θα γνωρίσει αυτός που έχει θεία γνώση τους λόγους για τους οποίους ο Μωυσής πεθαίνει και σαββατίζει, δηλαδή αναπαύεται έξω από την Αγία Γη. Και ο Ιησούς του Ναβί διενεργεί την περιτομή αφού περάσει τον Ιορδάνη. Και αυτοί που κληρονομούν την αγαθή γη προσκομίζουν στο Θεό την εισφορά με το υπερθετικό του διπλού θέρους. Σάββατο είναι η απάθεια της λογικής ψυχής, η οποία μέσω της πρακτικής αρετής απέρριψε ολότελα τα στίγματα της αμαρτίας. Σάββατα είναι η ελευθερία της λογικής ψυχής, η οποία έχει αποθέσει και αυτήν ακόμη τη φυσική ενέργεια της αισθήσεως μέσω της πνευματικής θεωρίας της φύσεως. Σάββατα Σαββάτων είναι η πνευματική ηρεμία της λογικής ψυχής, η οποία απέσπασε τον νου και από αυτούς ακόμη τους πιο θείους λόγους των όντων και τον βύθισε ολοκληρωτικά στο Θεό μόνο κατά ερωτική έκσταση και τον έκανε ολότελα μετακίνητο από τον Θεό με τη μυστική θεολογία. Περιτομή είναι η αποβολή από την ψυχή της εμπαθούς διαθέσεως προς τα δημιουργήματα.
Περιτομή περιτομής είναι η τέλεια αποβολή και αφαίρεση από την ψυχή και αυτών των φυσικών κινήσεων προς τα δημιουργήματα. Θέρος της λογικής ψυχής είναι η καταγνώση, συγκέντρωση και επίγνωση των πιο πνευματικών λόγων περί της αρετής και της φύσεως των όντων. Θέρος θέρους είναι η απρόσιτη σόλους κατανόηση του Θεού, η οποία πραγματοποιείται στο νου μετά τη μυστική θεωρία των νοητών με τρόπο που ξεπερνά τη γνώση. Αυτή τη μυστική θεωρία προσφέρει όπως πρέπει αυτός που εξ αφορμής των ορατών και αοράτων δημιουργημάτων δοξάζει άξια το δημιουργό. Υπάρχει και άλλο θέρος πνευματικότερο που αναφέρεται πως είναι του Θεού και άλλη πιο μυστική περιτομή και άλλο πιο κρυφό Σάββατο κατά το οποίο ο Θεός σαββατίζει από τα έργα του, δηλαδή αναπαύεται και αυτά σύμφωνα με τους λόγους. Ο θερισμός είναι πολλής αλλά οι εργάτες λίγοι και πνευματική περιτομή της καρδιάς και ευλόγησε ο Θεός την 7η ημέρα και την αγίασε επειδή σε αυτήν αναπαύθηκε έχοντας ολοκληρώσει όλα τα έργα του τα οποία είχε αρχίσει ο Θεός να δημιουργεί. Θέρος Θεού είναι η αιώνια παραμονή και εγκατάσταση όλων των αξίων πλασμάτων του μετά το τέλος των αιώνων. Πνευματική περιτομή της καρδιάς είναι η τέλεια αφαίρεση των φυσικών ενεργειών, των αισθήσεων και του νου σχετικά με τα αισθητά και τα νοητά. Αυτό γίνεται με την παρουσία του πνεύματος που κατά τρόπο άμεσο μεταμορφώνει προς το θεϊκότερο ολικά και το σώμα και την ψυχή. Σαββατισμός του Θεού είναι η ολική κατάληξη σε αυτών των δημιουργημάτων του με την οποία ο Θεός πάβει τη φυσική ενέργειά τους όταν αυτά ενεργούν μυστικώς τη δική του θεότατη ενέργεια. Σταματά δηλαδή ο Θεός τη φυσική ενέργεια που τυχόν έχει καθεόν και σύμφωνα με την οποία εκφύσεως κινείται όταν το καθένα από τα όντα αφού δεχτεί αναλόγως τη Θεία Ενέργεια κατευθύνει τη δική του φυσική ενέργεια προς τον ίδιο το Θεό. Ας αναζητήσουν όσοι έχουν ζήλο στα πνευματικά ποια πρέπει να θεωρήσουν ότι είναι τα έργα που άρχισε να δημιουργεί ο Θεός και ποια πάλι είναι εκείνα που δεν άρχισε. Γιατί αν ο Θεός σταμάτησε όταν ολοκλήρωσε τα έργα που άρχισε, είναι φανερό ότι δεν σταμάτησε από εκείνα τα οποία δεν άρχισε. Ας σκεφτούν λοιπόν μήπως έργα του Θεού που έχουν αρχίσει χρονικά είναι όλα τα όντα τα μετέχοντα, όσα μετέχουν στις μεθεχτές θείες ενέργειες, δηλαδή οι διάφορες ουσίες των όντων. Γιατί έχουν το μη είναι πρωτύτερο από το είναι τους, καθώς ήταν καιρός που τα μετέχοντα όντα δεν υπήρχαν. Και μήπως έργα του Θεού δεν έχουν αρχίσει χρονικά, είναι τα μεθεχτά όντα, εκείνα δηλαδή στα οποία μετέχουν κατά χάρη τα μετέχοντα. Τέτοια είναι η αγαθότητα και ό,τι περιέχεται στην έννοια της αγαθότητας. Και γενικά όλη η ζωή και η αθανασία και η απλότητα και η αμετατρεψία και η απειρία και όσα αποτελούν ουσιώδεις ενέργειες του Θεού. Αυτά και έργα του Θεού είναι και δεν έχουν αρχή μέσα στον χρόνο. Γιατί η ανυπαρξία δεν είναι αρχαιότερη από την αρετή, ούτε κανένα από όσα προαναφέραμε, ακόμη κι αν εκείνα που μετέχουν σε αυτά έχουν την ίδια χρονική αρχή. Κάθε αρετή είναι άναρχη και δεν είναι ο χρόνος αρχαιότερός της, γιατί έχει το Θεό ένα και μοναδικό γεννήτωρά της προαιωνίως. Από όλα τα όντα και τα μετέχοντα και τα μεθεχτά είναι πάνω απείρως άπειρες φορές ο Θεός, γιατί κάθε τι που έχει ως κατηγορούμενό του την ιδιότητα της υπάρξεως είναι έργο του Θεού και τούτο είτε έχει δημιουργηθεί και έχει χρονική αρχή της υπάρξεως είτε δόθηκε κατά χάρη στα δημιουργήματα σαν μία έφητη δύναμη που κηρύττει μεγαλόφωνα το Θεό που βρίσκεται σε όλα.

Όλα όσα είναι αθάνατα και ίδια η αθανασία και όλα όσα ζούνε και ίδια η ζωή και όλα τα άγια και ίδια η αγιότητα και όλα τα ενάρετα και ίδια η αρετή και όλα τα αγαθά και ίδια η αγαθότητα και όλα τα όντα και ίδια η οντότητα ολοφάνερα είναι έργα του Θεού. Αλλά αυτά έχουν χρονική αρχή γιατί κάποτε δεν υπήρχαν, ενώ τα άλλα δεν έχουν χρονική αρχή γιατί πάντοτε υπήρχαν αρετή και αγαθότητα και αγιότητα και αθανασία. Και αυτά που έχουν χρονική αρχή υπάρχουν και λέγονται ό,τι είναι και ό,τι λέγονται με τη μετοχή του σε εκείνα που δεν έχουν χρονική αρχή. Γιατί δημιουργός κάθε ζωής και αθανασίας και αγιότητας και αρετής είναι ο Θεός και είναι πάνω και πέρα από την ουσία όλων όσα νοούμε και λέμε. Η έκτη ημέρα κατά τη Γραφή διηγείται τη συμπλήρωση των όντων της φύσεως. Η έβδομη τελειώνει την κίνηση του χρόνου και η όγδοη υποδηλώνει τον τρόπο της καταστάσεως που υπερβαίνει και τη φύση και του χρόνου. Εκείνος που διέρχεται την έκτη ημέρα σύμφωνα μόνο με τον νόμο, φεύγοντας από την ενεργητική κυριαρχία των παθών που πιέζουν την ψυχή, αυτός περνά άφοβα τη θάλασσα και βγαίνει στην έρημο όπου σαββατίζει, δηλαδή αναπαύεται μόνο με την αργία των παθών. Εκείνος όμως που πέρασε τον Ιορδάνη, αφού άφησε και αυτή την κατάσταση της αργίας των παθών, έφτασε στην κληρονομία των παθών. Εκείνος που περνά την έκτη ημέρα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αφού πρωτήτερα θανάτωσε τις πρώτες κινήσεις της αμαρτίας, φτάνει διαμέσου των αρετών στην έρημη από κάθε κακία κατάσταση της απάθειας, όπου σαββατίζει το νου του και από αυτή την ψηλή φαντασία των παθών. Εκείνος τώρα που πέρασε τον Ιορδάνη μετατίθεται στη χώρα της

που αληθινά και λέγεται και είναι κατά κυριολεξία ζωή, γιατί έγινε και ο ίδιος Θεός με τη θέωση. Έκτη ημέρα είναι η τέλεια από τους πρακτικούς εκπλήρωση των φυσικών ενεργειών των σχετικών με την αρετή. Έβδομη είναι η αποπεράτωση και η πάυση από τους θεωρητικούς όλων των φυσικών ενιών γύρω από την ανέκφραστη γνώση. Όγδοη είναι η μετάταξη και μετάβαση των αξίων προς τη θέωση. Και ίσως ο Κύριος υποδηλώνοντας μυστικότερα αυτή την 7η και την 8η ημέρα της ονόμασε ημέρα και ώρα συντελείας, επειδή περικλείουν τα μυστήρια και τους λόγους των πάντων. Αυτή την ημέρα και την ώρα, καμία απολύτως από τις επουράνιες και επίγειες δυνάμεις δεν θα μπορέσει να τις γνωρίσει προτού να τις ζήσει, εκτός από την ίδια την μακάρια θεότητα που δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Η 6η ημέρα υποδηλώνει το λόγο της υπάρξεως των όντων. Η 7η υπονοεί τον τρόπο της ευδαιμονίας των όντων και η 8η υπαγορεύει το άρρητο μυστήριο της αιώνιας ευδαιμονίας των όντων. Αφού γνωρίζουμε ότι η 6η ημέρα είναι σύμβολο της πρακτικής ενέργειας, έχουμε χρέος να εκπληρώσουμε κατά αυτήν όλο το χρέος των έργων της αρετής, για να λεχθεί και σε εμάς ο λόγος. Και είδεν ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ειδού είναι πολύ καλά. Εκπληρώνει το χρέος της καλής εργασίας την οποία επαινεί ο Θεός εκείνος που μέσω της φιλόπονης σωματικής ασκήσεως στολίζει την ψυχή με τις ποικίλες αρετές. Εκείνος που ολοκλήρωσε την Παρασκευή των έργων της δικαιοσύνης πέρασε στην ανάπαυση της γνωστικής θεωρίας κατά την οποία αφού έκλεισε μέσα του με θείο τρόπο τους λόγους των όντων αναπαύεται από την οαιρή κίνηση γύρω από αυτήν. Εκείνος που έγινε μέτοχος της αναπαύσεως του Θεού για μας την 7η ημέρα θα γίνει μέτοχος και της θεωτικής για μας ενεργείας του της 8ης ημέρας, δηλαδή της μυστικής αναπαύσεως, αφήνοντας και αυτός στον τάφο τα οθόνια και το σουδάριο της κεφαλής. Αυτά βλέποντάς τα, όποιος δίποτε Πέτρος και Ιωάννης πιστεύουν ότι ο Κύριος έχει αναστηθεί. Μνημείο του Κυρίου είναι εξίσου ο κόσμος και η καρδιά καθεπιστού. Τα οθόνια είναι οι λόγοι των αισθητών μαζί με τους τρόπους των αρετών. Το σουδάριο είναι η απλή και ενιαία γνώση των νοητών και η θεολογία στο μέτρο που κατορθώνεται. Με αυτά έγινε τότε γνωστός ο λόγος της Αναστάσεως και χωρίς αυτά είναι ολότελα αδύνατη για μας η κατανόηση όσων είναι πιο πάνω από αυτά. Εκείνοι που ενταφιάζουν με τιμές τον Κύριο θα τον δουν και αναστημένο με δόξα, ενώ είναι αθέατος σε όλους που δεν ενεργούν έτσι. Γιατί δεν συλλαμβάνεται πλέον ο Κύριος από όσους τον επιβουλεύονται, καθώς δεν έχει τα εξωτερικά περικαλήματα με τα οποία φαινόταν ότι αφήνεται θεληματικά να συλληφθεί από τους διώχτες του και υπέμεινε το πάθος για τη σωτηρία όλων. Εκείνος που ενταφιάζει με τιμές τον Κύριο είναι σε όλους τους φιλόθεους σεβάσμιος, γιατί τον έσωσε όπως έπρεπε, από τη διαπόμπευση και τον εξευτελισμό των εχθρών του και δεν άφησε να γίνει το κάρφωμά του πάνω στο σταυρό αφορμή βλασφημίας τους άπιστους. Εκείνοι που σφραγίζουν τον τάφο και βάζουν στρατιώτες να τον φρουρούν, είναι μισητοί για την πράξη τους, και όταν αναστηθεί ο λόγος αυτοί διαδίδουν ότι δήθεν τον έκλεψαν. Για τη συκοφαντία αυτή του αναστημένου σωτήρα εξαγοράζουν και τους στρατιώτες με χρήματα, όπως και για την προδοσία είχαν εξαγοράσει τον όθο μαθητή. Νόθο μαθητή εννοώ τον επιδεικτικό τρόπο της αρετής. Γνωρίζει την έννοια των λεγόμενων όποιος κατέχει θεία γνώση. Αυτός δεν αγνοεί πώς και με πόσους τρόπους σταυρώνεται ο Κύριος και ενταφιάζεται και ανασταίνεται κάνοντας σαν νεκρούς τους εμπαθείς λογισμούς που τους εγκαθιστούν οι δαίμονες στην καρδιά. Εκείνους που διαμοιράζονται στις ώρες του πειρασμού σαν ημάτια, τους τρόπους της ηθικής ομορφιάς και πώς εξουδετερώνει όπως τις σφραγίδες του τάφου, τα αποτυπώματα που άφησαν πάνω στην ψυχή τα προηγούμενα αμαρτήματα. Κάθε φιλάργυρος που με σχήμα ευλάβειας υποκρίνεται την αρετή, όταν βρει τρόπο να συλλέξει τα χρήματα που ποθεί, απαρνείται τη συμπεριφορά με την οποία νομιζόταν πρωτήτερα ότι είναι μαθητής του λόγου. Όταν δεις κάποιους υπερήφανους που δεν αντέχουν να επαινούνται οι καλύτεροι και μηχανεύονται πώς να συγκαλύψουν την αλήθεια που κηρύτεται, εμποδίζοντάς την με χίλιους δυο πειρασμούς και αθέμητες διαβολές, τότε να εννοείς ότι ξανασταυρώνεται από αυτούς ο Κύριος και ενταφιάζεται και φρουρείται με στρατιώτες και σφραγίδες στον τάφο. Ο λόγος όμως, ανατρέποντας αυτούς, ανασταίνεται και πιο πολύ

αντί αποδεικνύεται από τον εναντίον του πόλεμο, ενισχυόμενος ως προς την απάθεια με τα παθήματα, γιατί είναι ισχυρότερος από όλα, επειδή και είναι και ονομάζεται αλήθεια.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενή και τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερον και άφεσε μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσουν κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτία σκίσε με η μήτρη μου, η δούγαρα λήθιν γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με εγαλία στην και φροσύνη εγαλιά σου της θέατα επλουμένα, απόστεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσουν της εγκάτσης μου, μία απορρίψη με προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα επί μου. Απόδας με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στου οδού και σε φυσέψε επιστρέψου. Ηρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρία με αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλει ασύ εν εδώ κάνω, ολόκ αυτό μου το εκδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεό που εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε, εν τη ευδοκία σιών και κατομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ, υπορευόμενη εν νόμο κυρίου, μακάρια εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάχαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν αιωδή μου, του φυλάχαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοιε σκυνθώ εν το με επιβλέπουν πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτητη καρδία συνομιμαθηκαίρια από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίου σου ετέρθυνε ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελτήσω, κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνειες, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου, οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδού μου εξήγγυλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν τη θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επί μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμι και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθιν τη μαρτυρίου σου, κύριε, με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη ει πλεονεξία. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη η δυνατεότητα εν διωδώ σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και επορευόμενη εν πλατισμό του τα σαντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων τα σαντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρα μου προ τα σαντολά σου ασιγάπησα, και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν οι ταπεινώσει μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην τον κρυμάτο απαιώνο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάντα οδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ετοιμάστην και ού καταράχνη του φυλάξασαι τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ή μη πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρη η γη τα δικαιώματά σου διδαξόμην. Χριστότητα επίση μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμην τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επίησάν με και επλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν με τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσομαι ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν σε με, εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σαντολέ σου. Επιστρέψα το άρμη οι φοβουμενοί σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου η ψυχή μου ει το λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου στο λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθη να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγείς αντώμη παράνομη αδολεσκίας, αλούχος ο ανώμος σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αδίκως καταδιωξάν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ να τέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, όμοι που λάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσιμοι, εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ νομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έρθεν το αμαρτωλή, παγίδαμι και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού που ενηρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μου και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος άν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσασα τα συντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείου. Το στόμα μου ήνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη εντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμοί μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσω με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριος Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρ σου, του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ονευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ονευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ονυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ιστάξεις και μην είσαι έξω θεν κρούγουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκης του αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθον τείχος το σωτηρίας σου χείρωμα. Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλεσον τους ευσεβείς κρατέωσον. Υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προσωτηρία δια της παγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτη συνδεύξης και ήθνο τη ζωή μου προς εντολά σου, τα ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνιουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην νότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύς του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαθώρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον των αμαρτωλών και σε πίστε σε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας και νεφρού σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπή αποσχίασμα, αυτό αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα σικεσία ημών, άσκατα των παρών των κυρών τη νυχτό. Το πλήθη των σονίκτριμων θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεω ή αγνωσίε πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες αλυπνούντες, αλεγρυγνούντες, και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμη στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών τον ήχος ο κατάπαστος και ανέκφραστος η δονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνία στα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμό, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνων εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμενση ότι ούσιν απόλεσε ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότος εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεό ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγία στα ασθενείας ημών ενέ και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτυχής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι νέν της ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος ημισή ο δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ουκέ στη πόνο σου λύπη ου στεναγμό αλλά ζωή ατελεύθητο. Και νυν και αίγε στου αιώνα των αιώνων να μην. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριε μεν και ημί προστασίαν σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει υπερημών. Και τα σκύπτρα τη βασιλεία τε έζη και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντε βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριο μετα σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασχήνουσαν αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή χειμήν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε ούτες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείας κατοχημένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού ορθοδόξου. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την αιμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και δεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον έξον εισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου εν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τίσης χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσον πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί

0: Ευχαριστεί τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλω τα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σε λεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως η άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχωνε το στόμα τη αυτού ελεκμούς. Ό,τι πισή Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σελευθύνε πόδας μου επεμέ μεγαλολιμόνησαν. Ό,τι εγώ εισβάστηγας έτοιμος και η αλγιδό μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εδιέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδίψησε η ψυχή μου προς απλώς εισάξ μου, εκεί ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθη σου του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσε ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευό σου επί της ρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ό,τι γεννήθης βοηθό μου, ως μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε εντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσε επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγη στόμα, λαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε εντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αιγή στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αιγή στου αιώνα των αιώνων.

0: Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισερθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγκησε. Προσελογίστη με το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως ή άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Ως ή τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου γεμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκου κατά τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ έπεστη ρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετηρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάγνωσ τους γνωστούς μου απεμού, εθεντώμε βδέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσιε, η αδρία αναστήσουση και εξομολογήσονται έση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις τον πρόσωπό σου επ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήρθωνε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισερθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέγχη κτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε δε ως αετού η νεότη σου. Ποιών ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, αμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως ή χόρτωσε ημέρε αυτού, ως ή άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ό,τι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουσι τη διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα οι δυνάμεις αυτού, λειτουργοί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλεό σου ότι ποιήσει ήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν πορεύσω με ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, της Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώνων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των μυστικών των εαυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των βερπών της γης και κυρών ελληνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Περπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη,
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαφράνου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι.

0: Λέησον με ο Θεός κατά το μέγα λεός σου και κατά το πλήθος των νυχτήρων σου εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιν μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιν σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικείς του κρίνες θέση. Ιδού γαρ' εν ανομία στην ελήφθη και εν αμαρτία σκείς εν μήτρη μου. Ιδού γαρ' εν γάψας. Τα άδειλα και τα κρύφα της οφείας σου δηλώσάς μου. Ραντίς με ισόπολ και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρ χιόνο λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλιάς και φροσύνη. Αγαλιάς του ιστούτε πνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάστε σε νομίες μου εξάλληψαν. Καρδίν καθαρά, τι συνεννομή. Ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγενήσουν της κάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση μη την αγαλιάσει του σωτηρίου σου και πνεύμα πνευματικό στήριξόν με. Διδάξω νόμι στο σοβρό σου. Και σε βίσαι έψη επιστρέψου σου. Λύσε με ξεμάτα, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, στα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις, στη σένα το κάνω λογαυτόματο ουκαυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένον. Καρδιά συντριμμένη και την ταπεινωμένη, να Θεός σου ξεντενώσει. Αγάπη μου, Κύριε, είναι την ευδοκία σου, της όλη την κομμοπονηθή του τέχει Ιερουσαλήμ. Τότε θυκείς της έδειξης είναι σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε νήσουν από το θυσιστήριο σου Μόσχους.
1: Ως εν υπήρω πεζεύσας ο Ισραήλ, εν αβίσω ίχνεση, τον διώχτη φαραώ καθορών ποντούμενων, Θεό επινίκιον οδύν ευώ άσομεν. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, σύ τα σπαλά μας απλώσεις επί σταυρού, εγκαλείς ο δέσποτα αποσθέντας τους βρωτούς και το σώπροσήγαγες πατρίος Υιός αγαπητός και ομοούσιος. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, ως περαμνός ανιρτήθης επί σταυρού, το σον λόγε πρόβα των εξητών το πλανηθέν και ευρών συνέταξες αυτών, απλανέσαι Ιησού δόξα το κράτη σου. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, ζωήν ποθούνται στην άνω οι ευκλαιείς, αθλοφόροι μάρτυρες, ενεκρώθησαν εν γη, υποστάντες βάσανα πολλά και ποικίλους πειρασμούς, οι αξιάγαστοι, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, επί βημάτων αδίκων δια Χριστών, τον εν πάση δίκαιον παρεστώντες αθλητέ, κρίσιν πάσαν άδικον ημάς, δικαιούσαν εν Θεό καθυπεμείνατε. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, είναι απάθιαν πάση της εξαδάμ, προξενήσεις δέσποτα, πάθος φέρεις εν σταυρό και ουρός ασύεται η γη, θρηνοδούσα μητρικός, ευώας δέσποινα. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, εκ πονηράς συμβουλίας του δυσμενούς, η προμήτωρ θάνατον επισήξεν, αλλά αυτή την ζωήν κι είσαι αγνή, νεκροθέντας τη φθορά ημάς σε ζώσας. Δόξασαι ο Θεός ημών δό, υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, και λογισμοί σωληστένων και μολυσμοί σαρκικής σπηλούμενος, επισέν την καθαράν, αληθώς και άσπυλον αγνήν, καταφεύγω βοηθός γεννού το δούλο σου, υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, το της καρδίας μου πάθη τα χαλεπά, Θεοτόκε ίεσε των αστάτων λογισμών, το δεινών κλειδόνιων της ήμεση τία προς Θεόν, κόπασον δέσποινα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τες θείες εμπρέπουσα καλονές και φωτοχυσίες, λαμπωμένοι τες θεϊκές, την αμαυρωθήσαν μου καρδίαν τες εσ πρεσβείες, Μαρία κατάβγασον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υγείας έσε λόγος σου του Πατρός, πνευμάτων κακίας λυτρωσάμενος εμφανός, όμαθη τευθύσε χαρισμάτων του Παναγίου πεπλήρωσε πνεύματος. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Μητέρα ναμάτων πληστής αζωπιών, πηγής εξαφθόνου του δίκτων επηγής, φανέντος δεσπότου αμαρτίας, τα θολερά απεξήρανας ρεύματα και νυν και αΐ και στους αιώνας των ονομήν, Μητέρα του φύση δημιουργού, υμνούμεν σε κόρη, καταλάξασαν το Θεό, προσκρούσας αφήσιν των ανθρώπων, Θεογεννήτωρ πανάμω με δέσποινα. Ουκ εστιν Άγιος Ως Συ Κύριο Θεός μου, ο υψώσαστο κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσει εμάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου. Δόξα σου Θεός ημών δόξαση, σταυρός επίγνητο εν γη και κατέπιπτεν πλάνη και εσύ ετο κτίσεις και καρδία στηριγμών σε σαλευμένη εχθρού επηρία πίστη υπεδέχοντο. Δόξα σου Θεός ημών δόξαση, μανείς ο άδικος λαός σε των δίκαιων μόνον, κατακρίνει θανάτο δικαιούντα τους βρωτούς και εξαδίκου χειρός του δολιού τούτους εξαιρούμενον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, εκείνη πάσαν εαυτού την κακίαν ο πλάνος της Αγίης Παλαιών, αλυτά το καθορών, αταπεινώ τους αυτούς και της Θείας Κοινωνούς λαμπρότητος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, σωμάτων όρατες φοδρές, ηλιού το εκείες, αλεπέλαμπε μάλλον η φεδρότης της ψυχής, των αθλοφόρων Χριστού ενεργία του Αγίου Πνεύματος. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ωραίων κάλυσε η έπερ πάντας ανθρώπους, εν το τίκτην επέγνων και πως σταυρούμενος νυν κάλλος σου και έχεις Χριστέ η Παρθένος, έλεγε δακρύουσα. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ο μόνος φύση συμπαθής, ο το αίμα σου λόγε διασπλάχνε ελαίους, δι' εμέ επί σταυρού και νόσας, δι' της έσκης άσης ίκτυρων και σώσον με. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ναός γενόμενος Θεού το χράντο σου τόκο, εκουσίως εις πάθη ολίσθησα καλεπά, διώσε Θεού να έκαιτευω δέσποινα βοήθημη. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, παστάς Κύριου εκλεκτή ουρανιού παστάδος, πίσων κληρονόμων των τυθιαίς κέπη σου, ως εν παστάδης επτή καθεκάστην πόθος εγεραίροντα. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, αγαπήσασα πρώτον των αγαθών αίτιων, τον την ημετέραν ευσπλάχνος φύσιν θεώσαντα, κατοικολούθησα σε αυτό προθήμος Μαρία, της αυτού υπήκουσα θείς προστάγμαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γεγηθεία τον τάφο του λύτρου του έφτασας, πρώτη κατηδούσα την θείαν κόρη, Ανάστασιν, Ευαγγελίστρια, όθενε δείχτης βόσα, ο Χριστός εγίγερτε, χείρας κροτήσατε. Και νυν και αίκες του σώνος των οναμήν, διασώζει με λόγο σου σαρκωθείς πάναγνε, σου εκ των πανάγνων αιμάτων, πλούτο Χριστότητος λίον απόφασιν, της παλαιάς καταδίκης, ον απαύστος έτησε σώσε την πίμνη σου.

0: Γιατί και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στ' Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια

0: Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συντήριε.
0: Σιγάρι βασιλεύ τη ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Νίκαια ήκη στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο, με τα σακώς επιφυτών ηροφόρε, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλη σου την έφεση προς αυτόν και εκτιμένη, όθεν και οι άματα αποτέλεσας πλήστα και μεταστάσαν είναι ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.
1: Υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.
2: Φως του κόσμου ο Χριστός, ανίστακτον ειδών σου, της πίστεως το όμα, αγάπηστε το φίλτρο, το αναπόστατον σεμνή, πρώτη εμφανίζει ευτόση, ανασάς εκ του μνημείου, όκιστα ερθούσι μεταμύρων και προσιούσι συνδάκριση, το απροσπελάστο και αυτός η αμοιβόμενος, την του Πνεύματος Θείαν ενέργειαν δωρείται και της προς τον άναρχον Πατέρα Ανόδου, εμφανίζει συμβουλή και πέμπει δεσέ, Θεία Ευαγγέλια, της κατεπτυχώσει μίστες, της αυτού εγέρσεως απαγγείλε. Διομεγίστη προς αυτόν έχουσα παρησίαν, υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.
1: Υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.
2: Την 22η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Αφέσα ήλις άπτεται σου Χριστέ μου, μη μου, προσύν αεφησάς άπτου Μαρία. Δευτερή η Μαρία, μη σε νικάδη Μαγδαληνή. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας ο σιωμάρτυρος Μαρκέλης. Καν αγνοώμεν πάντες ημείς, Μαρκέλα, αθλήσεως εις Χριστός είδε των τρόπων. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα εν υψίσεις Θεό και επιχείς ειρήνην ανθρώπους ευλογία. Υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε αίμονο γενέας Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο μνός του Θεός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος αν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σήμενος Άγιος ημών ο Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστη την ημέρα να ευλογήσει και νέσω το όνομά σου στον αιώνα, στη στον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή είναι γεννήτη συνήν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα. Κύριε, λέει σών με, ίασε την ψυχή μου, τη μαρτώνση. Κύριε, προσέ κατεύχον, διδαξών με, του πίν το θελημά σου, τη ο Θεό μου. Ό,τι παρά στην πηγή σου είσαι, το φωτί σου ψώμεθα φω. Παράτινον το λαιό σου, τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, ένα μαρτί του φυλαχθήν ημά. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λαιό σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το λαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την αιωτινίδα εις ημών των Κυρίων. Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυνα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγύριε. Ότι Θεός ελέους εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Έκτινο τη χείρα στην όρτεξα η κατρίχη γλώρη σου πάντα σε και τη μάρτων εκκλησίου τη Εκκλησίου. Αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον, δωρούμενο ημί τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστήν το ελεγεί και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίου και ψάλλει το όνοματί σου ύψτε τον Αγγέλη το πρωί το ελαιός και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύ και έισον εις τον αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα σχώσουν της ανεμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και γιάσε της ανεμίας ημών, έλεγε το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύ και έισον εις τον αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθώ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήαμε τις φλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμης, στατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου.

0: δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Θεού χρησιμότητας. Εσύ και δώσε να κάνεις τον άνθρωπο σου και να καταγγείλει ο Θεός.

Ότι την ονομία με γουγινώσκω και αμαρτία με ναπιών με στήθεια παντού. Στη μόνο ύματο που αγυρώνω πιόν σε πίσω από θάνατος.

εξαιμάτων. Κύριε Ταχυδημονή.

της ερωσύνης ημών είστε, Κύριος ο Θεός μας. Το ευσκήμον Ιωσήφ από το ξύλου καθελών το άχρηστο σώμα συντώνει καθαρά λύσεις καιρό.

Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορος, Άγιος Πεθόμενος, η Ανέστος και η Κάνος εν ημάς πως εν υγιής εδώ της ευθυσής πνευματικάς πέτρων ετέρων ονοματιμάτων και καταξίως εν ημάς ευρύ χάρη ο οποίος του γενέστη πρώτης.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσα

0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των μνημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέρον.

0: Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού του Μονογενή, τον Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα όπι θέντα, ομόσον το πετρίδιο το πάντα γένετο. Τον δημά στου ανθρώπου και για την μετέρα σωτηρία. Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθόντα εκ του πνεύματο Αγίου και μ' αρέσει να φέρνει και να ανθρωπίσετε. Σταυρωθέντα υπερημών, επί ποντίου πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάτα την τρίτη μέρα κατά τα γραφά. Και ανελθόντα στου ουρανού και καθεζόμενο δεξιών του πατρό. Και πάλι να χώρουμε τα δόξη. Κρίνε ζώντα και νεκρού όλου του βασιλεί ούτω τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρίκι ως εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το ραλίστε διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών επάπτυσμα σάψη των μαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την

τούτον και εμείς το μακαριό δυνάμον δέσποτα φιλάνο και εγώ και Άγιος ή και Πανάγιος ή και Μονογεννήσιος και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής ενώξεις, ως τον κόσμο Σου ούτως ηγάπησες, ώστε τον Υιό Σου μειωδούνε, ή να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μια πόλη τα λέχη Σου είναι αιώνιο, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας την νύχτη ή παρεδε των μάλλον εαυτών παρδίδου υπέρ του στουχών ζωής. Λαβών άρτων δε σαγείς αυτού και αφράνης και αμύτης χρυσή. Ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, πλά σας, έδωκε της αγείας αυτού.

ομοίως και το ποτήρι που το τυπήσετε. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη της σωτηρίου της άφησης εντολής και πάντων υπέρ ημών γεννημένου του Σταυρού του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

Τι προσφέρομαι έστω εκείνη τα αυτήν και ανέμαχτο λατρεία και παρακαλούμεστε και δεόμεθα και κετέρμα. Κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιο Νεφημάς και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά. Και πείσον τον μεν άρτο του, τον τίμιο σώμα του Χριστού σου αμή, το δέν το ποτηρίο του, το τίμιο νέμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα τη σου του Αγίου, αμή.

Χριστού, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, του πρώτου Επισκόπου Κρήτης, της Αγίας της Αποστόλου και Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Ενδόξεως Υιού Παρθένου Μαρχέλης, ό,τι μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίοντες και Σύπης και Σμάς ο Θεός Υπνής, πάντων των νικημένων περπίδι Αναστάσεως ζωής αιωνίων, τα ονόματα μνημονέσιμη και αναπαθέσιμη. Και ονέκαστος κατά διάνοια ανέχει και ανάπασον αυτούς όπως και πει το πρόσπος, όπως ότι παρακώς ο μυς Κύριε Πάσε του σκοπή σου και ο Θεός ο Υπνής, παντός πληρτερίου σε Χριστό διακονίας και παντός έρθουν και βρέχουν τα Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Εμπρόπτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χάρισεν τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών

Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μήνεν εν στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Χριστού μετά πάντων ημών.
1: Του Πνεύματός Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμην, την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' μην σήμερον, και άφεσ' μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους φιλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίξ' μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

ευχαριστούμε Συ Βασιλέ Πάρτη, ότι με τις δυνάμεις τα πάντα δημιούργησες και το πλήθη του ελέους σου εξουγώνω εις το είναι τα πάντα παραγών. Αυτός δέσποτε ουρανόθεν έπειδε επί τους που και κλειγότας σε αυτόν και παλά σου γαρέκλινες αρχή και αίματι. Αλλά Συ το φοβερό Θεό, Συ ουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάγησον κατά την εκάστον ιδίαν χρειάν, της πλέωσης ύμπλεσον, της οδηπορούς συνόδεσον, τους νοσούντας ίεση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ηχτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσι. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Πετρίου και αποθρών δόξη Βασιλεία σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα ορά των συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρήματα δουνεμή του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και ελεησόν. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και ελεησόν. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και ελεησόν. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγής. Μελίζεται και διαμελίζεται ο γνώστος του Θεού, ο μελιζόμενος και μη δηρουμένος πάντοτε στεώνος και μητέπετα τα πανούς, αλλά τους μητέπετας Αγία. Κύρωμα ποτηρίου φύστεως πνεύματος Αγίων, ευλογημένη ζέση των Αγίων σου, πάντοτε νύν και αίκαιος σε όνος του Θεού, πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Πρώτος μιλούεται πιστεύω ότι τον στραφεί.

παιδιά το προσκολάς στο Θεό να καθόνεστε εκεί, σαν το Κύριο του Χριστουγεννού. Του δίπνου σου, του μυστικού, σημαίνει ο Θεό του Μεπράγματος, του Μεπράγματος, του Μεπράγματος, του Μεπράγματος, του Μεπράγματος, του Μεπράγματος, του Μεπράγματος. Συγχώρεσαι με Χριστέ μου τον όμως τον συγχώρεσαι. Είμαι αρτωνησέ σου, Τύρος, ο άσχος, ο Θεός. Εδώ προσέρχομαι εσύ Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Ευκαλυμένο. Τα δύο με Εμμανουήλ τον αξίο πρεσβυτέρο, το τίμιο και πανάγιο σώμα του Κυρίου και Θεού σου Κύριος μου. Σάφεσαι με μαθήνα.

η αρδία μου και η καθαρή. Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, τον άνθρωπο, τον Βαρικέ, τον Βουσκόμο, για την αντιπαλούσα μέρα κατησίουσης ημάς και τον επορανίου σου και αθανάτου μου στη γη. Ο φαρτώνος ο ρημότην οδόν στήριξε ημάς ο λοφόνος τους πάντας. Φρούρης ο ρημότην ζωή δε σπάσει ημάς τα διεπνή. Ευχές και εκεσίες σε ντόπους και ντόπους και παθαίνουν αγία. Πάντα τον Αγίου σου, άσταση της κοφές. Προσκλήσουμε ένα Άγιο Κύριο σου, άσταση. Και την Αγία σου, Ανάσταση, γνώμη και δοξάσου. Συγχαρείτε όσοι μου το σπάμε και το πάνω σου. Δεύτε πάνω σε πιστή προσκλή σου, το φυσικό και αναστασί. Και εγώ γαρ ήρθε έτσι στα δούμε παρέμβα τον κόσμο. Και το παντός σου, το βούλιο στην Αγγύρια. Γνώμη την Ανάσταση, γνώμη. Στα δόγαρ υπομείνας διημάς. Ανάτω θάνατον όβεσι. Απόπλυνουν, Κύριε, τα μαρτήματα των ιών ευθέντων δούλων σου. Το αίμα της του Αγίου Πρεσβείς Παναχάλου Σύντερος και πάντων των Αγίων.

Υψώθητη επί τους ουρανούς και επί πάσα τη γη δόξης πάντων. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα τη γη δόξης πάντων. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα τη γη δόξης πάντων.

Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Τη λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης είπε επιθώτας όσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μην εγκαταλείπεις θυμάς τους ελπίζοντας επισέμ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων, και εσύ την δόξα και ευχαριστία, και προσκύνησιν αναπέμπωμεν,

0: Θεέ ο Θεός ευθύσιμον δόξεσι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναδράδου και Παναμόμου Αγίας από του Μητρός. Δια την άνω του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του τιμίου νεκουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προγρόπου και παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου του Εμμύρης και Σπυρίδωρος του Μητού της Παπαδοτικών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινάτου Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοκόνων Πατέρων ημών του Οσίου Πατρός Μονίκονος του Μετανοήτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαννίων και Άνης, της Αγίας της Αποστόλου και Βιοφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, της Αγίας ενδόξου Οσίου Παρθενομάρτυρος Μαρκέης, όν και την ύμνη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάστια φυλάξε πάντα σε εμάς, αδελφοί μου. Καλημέρα σας, βοήθειά μας και χάρη σου, Θεού, να το πάρουμε μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Χριστοφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Τα Μάγδαλα, μικρό ψαροχώρι στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Τιβεριάδος, ήταν η πατρίδα της Αγίας Μαρίας. Εύπορη κόρη ζούσε με τον φόβο του Θεού και την τήρηση των εντολών του μέχρι την ημέρα που βρέθηκε υπό το κράτος 7 δαιμονίων. Βασανιζόμενη και ανίκανη να βρει ανάπαυση, πληροφορήθηκε ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στην περιοχή αφού διέσχισε τη Σαμάρια και ότι προσήλκυε πλήθη λαού που τον ακολουθούσαν με τα θαύματα και την ουράνια διδασκαλία του. Γεμάτη ελπίδα έτρεξε προς εκείνον και αφού παρέστη Μάρτη στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ηχθείων, σε αριθμό ικανό να θρέψει περισσότερες από 4.000 ψυχές, έπεσε στα πόδια του Σωτήρος και του ζήτησε να την οδηγήσει στην οδό της αιωνίου ζωής. Αφού λυτρώθηκε από την δοκιμασία των δαιμονίων, απαρνήθηκε τα υπάρχοντά της και κάθε δεσμό με τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Χριστό σε όλες τις περιοδίες του, μαζί με τους Αποστόλους, την Παναγία και άλλες ευσεβείς γυναίκες που είχαν τεθεί στην υπηρεσία του, αφού θεραπεύθηκαν από διάφορες ασθένειες, τη Μαρία, μητέρα του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή, τη Μαρία του Κλοπά, την Ιωάννα, γυνή Χουζά, την Σουσάνα και τη Σαλόμη, μητέρα των Ιών του Ζεβεδαίου. Όταν εκπλήρωσε την αποστολή του στη Γαλιλαία, ο Κύριος κατευθύνθηκε προς την Ιερουσαλήμ παρά τις προειδοποιήσεις των κοντινών του ανθρώπων. Η Μαρία η Μαγδαληνή τον ακολούθησε δίχως δισταγμό και συνδέθηκε φιλικά με τη Μάρθα και τη Μαρία από τη Βιθανία. Όταν ο Κύριος ελευθέρωσε έναν δαιμονισμένο που ήταν βουβός και βεβαίωσε ότι εξέβαλε τα δαιμόνια με το πνεύμα του Θεού, μια φωνή δυνατή ακούστηκε από το πλήθος λέγοντας: «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλασσας». Η φωνή αυτή ήταν πιθανόν της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Ήταν επίσης παρούσα στην Ανάσταση του Λαζάρου και στερεώθηκε τότε στην πίστη της στον Υιό του Θεού. Ενώ οι άλλοι μαθητές είχαν εγκαταλείψει τον διδάσκαλο τη στιγμή της σύλληψής του, εκείνη τον ακολούθησε μέχρι την αυλή του αρχιερέως και κατόπιν παρευρέθηκε στην άδικη κρίση του στο δικαστήριο του Πόντιου Πιλάτου και στο πάθος του μαζί με την Παναγία και τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Όταν όλα συντελέστηκαν και το αίμα του Σωτήρος είχε τρέξει από το πλευρό του για να εξαγνίσει τη γη, η Μαρία, ξεπερνώντας την οδύνη της, πήρε την πρωτοβουλία του ενταφιασμού του. Γνωρίζοντας ότι ο ευγενής Ιωσήφου από Αρημαθέας βουλευτής είχε λαξεύσει στο βράχο εκεί κοντά ένα νέον τάφο, πήγε να τον βρει και τον έπεισε να παραχωρήσει το μνημείο για να ενταφιαστεί ο εσταυρωμένος. Ενδυναμωμένος από τη στεναρή πίστη της γυναίκας αυτής, ο Ιωσήφ πήρε την άδεια από τον Πιλάτο και παίρνοντας μαζί του τον Νικόδημο, μέλος επίσης του συνεδρίου και εν κρυπτό μαθητή του Ιησού, κατέβασε το σώμα από τον Σταυρό και το τύλιξε σε σάβανο για να το καταθέσει στον τάφο. Η Μαρία η Μαγδαληνή όπως και η Παναγία παρευρίσκονταν στη σκηνή και ανέπεμψαν νεκρόσιμο ύμνο με δάκρυα, στα οποία όμως έλαμπε η ελπίδα της Αναστάσεως. Αφού σφραγίστηκε το μνημείο με μεγάλο λίθο που κυλίστηκε στην είσοδο, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος απομακρύνθηκαν. Οι δύο όμως άγιες γυναίκες παρέμειναν καθισμένες, κλαίγοντας μπροστά στον τάφο μέχρι αργά τη νύχτα. Εγκαταλείποντας τον τόπο, αποφάσισαν μόλις τελείωνε η αργία του Σαββάτου να επιστρέψουν στον τάφο με μοίρα για να αλείψουν ακόμη μία φορά το σώμα του Σωτήρος. Αφού τήρησαν το Σάββατο σύμφωνα με τον νόμο μέχρι να λαλήσει ο πετεινός και ενώ χάραζε η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήλθαν στο μνημείο. Εκεί έγινε έφνης σεισμός και τους εμφανίστηκε λαμπρός άγγελος που τους ανήγγειλε ότι ο Ιησούς δεν βρισκόταν πια μέσα αλλά είχε αναστηθεί. Αναστατωμένες δεν βρήκαν το χρόνο να κοιτάξουν καν μέσα στον τάφο αλλά έτρεξαν να μεταφέρουν την είδηση στους Αποστόλους. Ο αναστημένος Κύριος τους φανερώθηκε στον δρόμο και τις χαιρέτησε λέγοντας «Χαίρετε». Ήταν πράγματι ταιριαστό να αναγγείλει σε μια γυναίκα τη λύτρωση της φύσης μας που εξέπεσε και καταδικάστηκε στην Οδύνη συνεπία της αμαρτίας της Εύας. Ακούγοντας τη διήγησή τους, οι Απόστολοι πίστεψαν ότι παραλυρούσαν. Ο Πέτρος, ωστόσο, έτρεξε στον τάφο και αφού σκύβοντας είδε ότι μόνο τα σάβανα βρίσκονταν εκεί, έφυγε αμήχανος. Όταν πια έφεξε, η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε για δεύτερη φορά στον τόπο εκείνο για να βεβαιωθεί ότι δεν είχε πέσει θύμα παρέστησης. Βλέποντας πως ο τάφος ήταν όντως κενός, πήγε να το πει στον Πέτρο και τον Ιωάννη, που μετέβησαν τρέχοντας επί τόπου. Όταν οι δύο μαθητές αναχώρησαν εκ νέου, έμεινε μόνη κοντά στον τάφο, συλλογιζόμενοι ποιος θα μπορούσε να είχε πάρει το σώμα. Δύο λαμπροφορεμένοι άγγελοι επεφάνησαν τότε στο μέρος όπου ήταν πριν το σώμα του Κυρίου, ο ένας προς το μέρος του κεφαλίου, ο άλλος προς το μέρος των ποδιών,

0: και τον ρώτησαν γιατί έκλαιγε. Καθώς αποκρινόταν σε αυτούς, οι άγγελοι ανασηκώθηκαν εύνης με σεβασμό. Η Μαρία γύρισε προς τα πίσω και είδε τον Ιησού που της έκανε την ίδια ερώτηση. Παίρνοντάς τον για τον Κυπουρό, τον ρώτησε αν είχε πάρει εκείνος το σώμα. Μόλις όμως ο Ιησούς την αποκάλεσε με το όνομά της, Μαρία, αναγνωρίζοντας τη φωνή του αγαπημένου της Κυρίου, φώναξε «Ραβουνί, δάσκαλε», και θέλησε να πέσει στα πόδια του να τα φιλήσει. Επιθυμώντας να την οδηγήσει σε μια υψηλότερη κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρισκόταν το σώμα του μετά την Ανάσταση, ο Ιησούς της είπε «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηγα προς τον πατέρα μου», και την έστειλε να αναγγείλει στους αδελφούς ό,τι είδε. Γινόμενη για τρίτη φορά Απόστολος των Αποστόλων, η Μαρία Μαγδαληνή έμεινε με τους μαθητές και την Παναγία, συμμεριζόμενη τη χαρά τους. Είναι πιθανό να ήταν παρούσα στο όρος των ελαιών κατά την ανάληψη, όπως και στο Υπερώο την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν επεφύτησε το Άγιο Πνεύμα εν είδη γλωσσών ως Ήπειρος. Ιστορείται πως η Αγία εγκατέλειψε έπειτα την Ιερουσαλήμ για να μεταβεί στη Ρώμη, προκειμένου να ζητήσει από τον αυτοκράτορα Τιβέριο να αποδοθεί δικαιοσύνη για την άδικη καταδίκη που εξέδωσε ο Πιλάτος. Παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα με ένα αυγό στο χέρι και του δήλωσε ότι μετά το πάθος ο Χριστός ανέστη κομίζοντας σε όλους τους ανθρώπους την επαγγελία της Αναστάσεως, και τότε το αυγό βάφτηκε κόκκινο. Ο Πιλάτος άκουσε το αίτημά της και κάλεσε τον Πιλάτο καθώς και τους αρχιερείς Άννα και Καϊάφα. Ο Καϊάφας πέθανε καθοδόν προς την Κρήτη, όσο για τον Άννα τιμωρήθηκε κλεισμένο σε ένα βουβαλίσιο το Μάρι. Ο Πιλάτος παρουσιάστηκε στο δικαστήριο του αυτοκράτορα και προσπάθησε να δικαιολογηθεί επικαλούμενος τις πιέσεις που δέχτηκε από τους Εβραίους και τον κίνδυνο εξέγερσης κατά των Ρωμαϊκών αρχών. Ο Κέσαρας όμως έμεινε απαθής μπροστά στην απολογία του και τον φυλάκισε. Αναφέρεται ότι κυνηγώντας ένα ελάφι σε κάποιο κυνήγι που οργάνωσαν φίλοι του Πιλάτου κοντά στη φυλακή, ο αυτοκράτορας έριξε ένα βέλος που βρήκε στην καρδιά τον Πιλάτο. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ, η Μαρία Μαγδαληνή ακολούθησε τη διδασκαλία του Αγίου Πέτρου. 4 χρόνια μετά την Ανάσταση, καθώς οι Απόστολοι βρίσκονταν διασπαρμένοι σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η Αγία συνόδευσε τον Άγιο Μάξιμο, έναν από τους 70 μαθητές, στη διάδοση του Ευαγγελίου. Συνελήφθησαν από τους Εβραίους και εγκαταλείφθηκαν μαζί με άλλους χριστιανούς στο Πέλαγος, δίχως τροφή, σε ένα καράβι χωρίς πανιά και κουπιά. Το πλεούμενο ωστόσο οδηγήθηκε από τον Χριστό, τον πιλότο της σωτηρίας μας, στην Μασσαλία της Γαλατίας. Αφού έπιασαν στεριά, σόι και αυλαβής, οι Άγιοι Απόστολοι δοκιμάστηκαν από την πείνα, τη δίψα και την περιφρόνηση των κατοίκων της περιοχής, που ήσαν φανατικοί ειδωλολάτρες και δεν τους προσέφεραν καμία βοήθεια. Μία ημέρα που είχαν συγκεντρωθεί για μία από τις ασεβείς θυσίες τους, η Αγία Μαρία παρισέφρισε με θάρρος τη συνάθρηση και τους προέδρεψε να αναγνωρίσουν τον μόνο Θεό, ποιητή ουρανού και γης. Σαγηνευμένοι από το θάρρος της και την ακτινοβολία του προσώπου της, οι υδρολάτρες πρόσεξαν τα λόγια της. Επανέλαβε την ομιλία της μπροστά στον Ρωμαίο διοικητή της περιοχής, Υπάτιο, που είχε έρθει με τη σύζυγό του να φέρουν τις προσφορές του στα είδωλα για να αποκτήσουν τέκνο. Διστακτικός στην αρχή, ο Υπάτιος, μετά από 3 εμφανίσεις της Αγίας, δέχθηκε τη Μαρία και τους συντρόφους της στο παλάτι και ζήτησε να πληροφορηθεί για την πίστη τους. Χάρη στη μεσητεία της Μαρίας απέκτησε παιδιά, αλλά η γυναίκα του πέθανε στη γέννα. Μετά από σύντομη παραμονή στη Ρώμη, ο Υπάτιος ξεκίνησε για προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ. Αλλάζοντας όμως ξαφνικά γνώμη, αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο όπου είχε ενταφιαστεί η γυναίκα του. Πόση όμως ήταν η έκπληξή του βρίσκοντας αυτήν και το παιδί του εν ζωή και μαθαίνοντας ότι είχαν επιβιώσει χάρη στις προσευχές και τις φροντίδες της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Ευχαριστώντας τον Θεό, ο Άρχοντας και όλος ο οίκος του βαπτίστηκαν τότε και έγιναν διάπηροι κήρυκες της αληθείας. Φεύγοντας από τη Γαλατεία, η Αγία Μαρία συνέχισε τις αποστολικές περιοδίες της στην Αίγυπτο, τη Φινίκη, τη Συρία, την Παμφιλία και άλλους τόπους, διαδίδοντας παντού την ευωδία του Χριστού. Πέρασε κάποιο διάστημα στην Ιερουσαλήμ, κατόπιν θεέ αναχώρησε για την Έφεσο, όπου συνάντησε τον Ιωάννη το Θεολόγο και μοιράστηκε τις δοκιμασίες του, απολαμβάνοντας τις θεόπνευστες διδαχές του. Αφού εξεπλήρωσε την αποστολή που της είχε εμπιστευτεί ο Θεός, μετά από σύντομη ασθένεια, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και ενταφιάστηκε στην είσοδο του Σπηλαίου, όπου εκοιμήθησαν μεταγενέστερα οι 7 παιδες. Πλήθος θαυμάτων επιτελέστηκαν στον τόπο εκείνο μέχρι την ημέρα που 10 σχεδόν αιώνες αργότερα ο ευσεβής βασιλεύς Λέων Έκτος, ο Σοφός, διέταξε την ανακομιδή των λειψάνων της Αγίας Εις Αποστόλου στην Κωνσταντινούπολη. Τα υποδέχθηκε με μεγάλη ευλάβεια παρουσία του λαού και φέροντάς τα στους ώμους του, βοηθούμενος από τον αδελφό του Αλέξανδρο, τα κατέθεσε στο αριστερό μέρος του ιερού της Μονής του Αγίου Λαζάρου που είχε ιδρύσει ο ίδιος. Επιβιώνοντας μέσα από τις περιπέτειες της ιστορίας, το αριστερό χέρι της Αγίας Μυροφόρου που αναδίδει ευωδία αποτελεί προσκύνημα σήμερα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, η οποία τιμά την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή ως δεύτερη κτητόρισά της. Μνήμη της Αγίας Παρθένου και μάρτυρος Μαρκέλης της Χίου. Η Αγία αυτή αμνάδα του Χριστού καταγόταν από τη Βολισσό της Χίου. Όταν πέθανε η μητέρα της, την ανέθρεψε ο πατέρας της. Μεγαλώνοντας, προόδευσε σε αρετή έτσι που το σώμα της ακτινοβολούσε από την περίσχια αγνότητα της ψυχής της. Ο διάβολος, φθονώντας μια τόσο λαμπρή αρετή, προσπάθησε να της υποβάλει ακάθαρτους λογισμούς, αλλά η Αγία απέκρουσε εύκολα όλους τους πειρασμούς με τη δύναμη του Σταυρού. Ο άρχον του σκότου στράφηκε τότε προς τον πατέρα της και γέννησε στον σαρκικό και ολιγόπιστο αυτό άνθρωπο ασελεγή πόθο για την ίδια τη θυγατέρα του. Αφήνοντας τους λογισμούς να βλαστήσουν στην ψυχή του, άρχισε να κάνει απρεπείς προτάσεις στην ιερή κόρη που, ταραγμένη από τέτοια ανισχυντία, έφυγε κρυφά από το χωριό και κατέφυγε στο βουνό. Η αποτυχία αυτή κόρωσε περισσότερο τη φλόγα που έκαιγε την καρδιά του παραλογισμένου αυτού ανθρώπου και σαν δαιμονισμένος άρχισε να την αναζητά παντού. Βλέποντας τον να πλησιάζει, η Αγία Μαρκέλα έτρεξε προς τη θάλασσα και κρύφτηκε σε έναν βάτο. Δεν μπόρεσε όμως να μείνει απαρατήρητη από τον πατέρα της, που μην μπορώντας να μπει στον βάτο έβαλε φωτιά να τον κάψει. Η Μαρκέλα διέφυγε από αλλού και άρχισε να τρέχει πάνω στα βράχια της ακρογιαλιάς. Καθώς ο πατέρας της δεν μπορούσε να την φτάσει, της έριξε ένα βέλος που τραυμάτισε την μακαρία, αλλά δεν την εμπόδισε να συνεχίσει το ξέφρενο τρέξιμό της. Καταλαβαίνοντας ότι οι δυνάμεις της την εγκατέλειπαν, ανέπεμψε προσευχή προς τον επουράνιο νυμφίο της, παρακαλώντας να την βοηθήσει. Αμέσως ο Κύριος έκανε να σχιστεί ένας βράχος που δέχτηκε την Αγία, όπως συνέβη άλλοτε στην Αγία Θέκλα. Όταν έφτασε ο πατέρας της, μην μπορώντας να την τραβήξει από το βράχο, απέκοψε τα στήθη της κόρης του, κατόπιν την αποκεφάλισε και έριξε το κεφάλι της στη θάλασσα, ανοίγοντάς της έτσι τις πύλες της ουράνιας αυλής μεταξύ των συνετών Παρθένων που συνοδεύουν τον νυμφίο Χριστό. Από τον βράχο που στέγασε την Αγία αναβλύζει η αγίασμα που έχει την ιδιότητα να καλύπτει τα βότσαλα με μια λεπτή κοκκινοπή κρούστα που οι κάτοικοι του νησιού ονομάζουν Άγιο Αίμα και σειραίουν κατά πλήθη στο προσκύνημα αυτό. Μαζεύουν τα βότσαλα αυτά, τα ξύνουν και φυλάνε τα ξύσματα σε βάζα χρησιμοποιώντας τα σε κάθε είδους αρρώστιες. Η Αγία έχει εμφανιστεί εξάλλου πολλές φορές φορώντας μοναχικό ένδυμα και δείχνοντας να αναδύεται από τη θάλασσα σε αρρώστους που έρχονται να περάσουν τη νύχτα στο ναό που έχει κτιστεί στον τόπο του Βάτου. Στον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Ιουλίου. Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Σαν σήμερα, το 1920, ταξιδεύοντας με καράβι προς την Ιταλία, πεθαίνει από τροφική δηλητηρίαση ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού στην Ελλάδα.
1: Στις 22 Ιουλίου 1933, ο επίσκοπος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Τιμόθεος Βενέρης εκλέγεται Μητροπολίτης Κρήτης. Ο κατακόσμων Ιωάννης Βενέρης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1876 και ήταν απόφυτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Θεωρείται μία μεγάλη μορφή της Εκκλησίας Κρήτης που ανασύστησε και διέσωσε την επαρχιακή σύνοδο και την ιδιοπροσωπεία της. Υπήρξε λόγιος και πολυγραφότατος ιεράρχης. Σπουδαίο έργο του, το Αρκάδι δια των αιώνων. Εκφώνησε σπουδαίους λόγους σε μεγάλες στιγμές της ιστορίας, όπως ο λόγος του 1898, όταν η Κρήτη ανακηρύσσεται αυτόνομη κρητική πολιτεία.
0: Σαν σήμερα, το 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον.
1: Το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.
0: Σαν σήμερα, το 1974, στην Κύπρο, ο διορισμένος από τη Χούντα πρόεδρος Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκς στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 μετά μεσημβρίαν, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν.
1: Το 1980, ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας.
0: Σαν σήμερα, το 1984, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης Γιάννης Γαΐτης. Είναι γνωστός για τα ανθρωπάκια του, μορφές που δεν έχουν ατομικά χαρακτηριστικά, είναι ανέκφραστα και έχουν πανομοιότυπο ντύσιμο με ριγέ κοστούμι και καπέλο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μαζοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου.
1: Το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος και συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού.
0: Το 1991 παλαιοντολογικά ευρήματα από ανθρωποειδή, καμιλοπαρδάλεις, ρινόκερους και αντιλόπες ηλικίας 8 έως 10 εκατομμυρίων ετών αποκαλύπτονται στην Οικίτη Χαλκιδικής.
1: Σαν σήμερα, το 2018, φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Έχει γράψει ποιητικές συλλογές, διηγήματα, μία νουβέλα, δύο μυθιστορήματα και περισσότερα από 400 τραγούδια. Παράλληλα, εργάστηκε ως αρθρογράφος, επιμελητής εκδόσεων, εικονογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός. Το 2005 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Καιρός των Χρυσανθέμων» και το 2013 βραβεύθηκε για τη συνολική προσφορά του από την Ακαδημία Αθηνών.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανά.

Αδελφοί μου και φίλοι μου αγαπημένοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα στην αγάπη σας θα αναφερθώ στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Μία από τις μυροφόρες, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, είναι από και κατάγεται από τα Μάγδαλα. Τα Μάγδαλα είναι ένα μικρό χωριό δυτικά της Λίμνεως, της Τιβεριάδος ή όπως αλλιώς τη λέμε Γενισαρέτ. 5 χιλιόμετρα περίπου έξω από την πόλη της Τιβεριάδος. Ήτανε και παραμένει μέχρι και σήμερα ψαροχώρι, δηλαδή ένα χωριό που ψαρεύουνε και είναι ψαράδες. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε η Μαρία η Μαγδαληνή, όπου είχε ευσεβείς γονείς και ήταν ευσεβής και πιστή κοπέλα. Πρέπει να πούμε ότι, όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο είχε 7 δαιμόνια, χωρίς να έχει βρώμικη και έκλητη ζωή. Δυστυχώς, η δυτική θεολογία ταυτίζει εξαιτίας του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου, ο οποίος όμως δεν φέρνει αποδείξεις στα γραπτά του κείμενα, ότι η Μαρία από τα Μάγδαλα, έτσι λεγόταν το χωριό Μάγδαλα, που στα ελληνικά σημαίνει πύργος, σαν να λέμε η Μαρία από τον πύργο. Πώς έχουμε εμείς τον πύργο Ηλίας, έτσι η λέξη πύργος ονομάζεται στα εβραϊκά Μάγδαλα. Έτσι λοιπόν από εκεί πήρε και το όνομα Μαρία η Μαγδαληνή. Η Μαρία που ήταν από τα Μάγδαλα και είπαμε το χωριό της είναι 5 χιλιόμετρα δυτικά από τη λίμνη της Γενισαρέτ, εκεί στην Γαλιλαία των Εθνών. Εκεί λοιπόν η Μαρία η Μαγδαληνή πληροφορήθηκε ότι περνάει ο Χριστός, τον πλησίασε και την εθεράπευσε από τα 7 δαιμόνια. Τα 7 αυτά δαιμόνια έφυγαν όταν συνάντησαν τον Χριστό, αλλά η Μαρία η Μαγδαληνή έκτοτε ακολούθησε τον Χριστό. Ακολούθησε αφού πρώτα θεραπεύτηκε, όπως αναφέρουν, όπως τον ακολούθησαν και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του μικρού, και του Ιωσή. Η Μαρία η του Κλοπά ακολούθησε τον Χριστό. Επίσης η Ιωάννα, η γυνή του Χουζά. Επίσης η Σουζάνα και η Σαλόμη, η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου. Είναι μερικές από τις μυροφόρες γυναίκες που μαζί με τη Μαρία τη Μαγδαληνή ακολουθούσαν τον Χριστό πλέον όπου και αν εκείνος πήγαινε. Επίσης η Μαρία η Μαγδαληνή συνδέθηκε με τις αδελφές του Λαζάρου, τη Μάρθα και την Μαγδαληνή. Τη Μάρθα και τη Μαρία, συγχωρέστε με. Όπως είπα προηγουμένως, η δυτική θεολογία θεωρεί ότι η Μαρία η Μαγδαληνή είναι εκείνη η γυναίκα που άλυψε η πόρνη, που άλυψε με μοίρα τα πόδια του Χριστού, ή κάποια άλλη πόρνη που αναφέρει και το τροπάριο της Κασιανής, ότι οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή. Όμως η Μαρία η Μαγδαληνή, όλοι οι Άγιοι Πατέρες, όλοι οι Ανατολικοί Πατέρες δεν ομιλούν περί της Μαρίας της Μαγδαληνής για μια γυναίκα μέσα στην πορνεία. Και γι' αυτό την αποκαλούν ως Ιωπαρθενομάρτυρα. Δηλαδή ο Τίτο μάρτης της αγνότητος και της παρθενίας. Είχε ζωή αγίας και οσίας. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας την δέχεται ως παρθένον. Εν αντιθέσει με τη Δυτική Εκκλησία, έτσι των σημερινούς καθολικούς όπως τους αποκαλούμε, ή τους Λατίνους ή τους Παπικούς, που θεωρούν ότι η Μαρία η Μαγδαληνή συνταυτίζεται με το πρόσωπο της πόρνης. Στην Ανατολική παράδοση, στην Ανατολική Εκκλησία πουθενά δεν συναντάτε αυτό. Επίσης ιστορείται και λέγεται ότι όταν ο Χριστός υπήγε στην Ιουδαία, αυτή που φώναξε το «Μακαρία η κοιλία», «Η βαστά σας άσε» και «Μαστή ούσε θύλασσας», ότι το φώναξε η Μαρία η Μαγδαληνή μέσα από το λαό. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, η Μαρία η Μαγδαληνή μαζί με την Παναγία, με τις μυροφόρες και τον Ιωάννη ήταν μία από τις γυναίκες που έμεινε συνέχεια δίπλα από τον Χριστό
μέχρι και τη σταύρωσή του και την ανάστασή του. Ενώ όλοι οι μαθητές τον εγκατέλειψαν, η Παναγία η Μαγδαληνή πήγε και στον Πόντιο Πιλάτο, πήγε και στον Άννα και στον Καϊάφα, ήταν παντού κοντά με την Παναγία. Και γι' αυτό παρακολουθούσε από κοντά όλα τα γεγονότα. Και ήταν μάρτυρας και της δίκης. Και γι' αυτό όταν καταδικάστηκε ο Χριστός μετά και αναστήθηκε, έφυγε και πήγε στη Ρώμη, όπου εκεί συνάντησε τον Αυτοκράτορα. Συνάντησε τον Αυτοκράτορα και διαμαρτυρήθηκε στον Αυτοκράτορα, διότι είχε γίνει αδικία από τον Πόντιο Πιλάτο στο πρόσωπο του Χριστού. Και του είπε ότι αν δεν με πιστεύεις, κράτε για ένα αυγό. Σου λέγω την αλήθεια. Και για να πιστέψεις, θα δεις ότι το αυγό αυτό θα γίνει κόκκινο. Και πράγματι έγινε κόκκινο μπροστά στα μάτια του Πιλάτου. Στα μάτια του Αυτοκράτορα. Και τότε κάλεσε σε απολογία τον Πόντιο Πιλάτο, ο Αυτοκράτορας, καθώς και τον Άννα και τον Καϊάφα. Ο μεν Καϊάφας πέθανε στην Κρήτη, εκεί που είναι η περιοχή Καϊάφα όπως ονομάζεται, ο δε Άννας έφτασε και πέθανε ως αναφέρουν κάποιοι, διότι υπάρχουν και άλλες εκδοχές, ως αναφέρουν πέθανε μέσα από σε ένα δέρμα βοδιού που τον κλείσανε. Άλλοι αναφέρουν ότι πέθανε σκουλικόβρωτος. Ο δε Πόντιος Πιλάτος, άλλοι αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε και άλλοι ότι τον φυλάκισε ο Αυτοκράτορας και όταν τον άφησαν έξω να βγει για κυνήγι, ο ίδιος Αυτοκράτορας όταν πήγε για κυνήγι και ήταν μέσα στον κήπο θα λέγαμε τον αυτοκρατορικό και τον άφησε τον Πιλάτο λίγο ελεύθερο όπως βγαίνουν όλοι φυλακισμένοι, με ένα βέλος λένε ότι ο ίδιος τον σκότωσε. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν αυτή επίσης που τρεις φορές πήγε στον τάφο του Χριστού μας. Πήγε πρώτη μαζί με την άλλη Μαρία, που όλοι οι Αγίοι μας λένε ότι η άλλη Μαρία ήταν η μητέρα του Χριστού, οι οποίοι είδαν πρώτη την Ανάστασή του, του Κυρίου. Γύρισε και πήγε και είπε στους Αποστόλους ότι αναστήθηκε. Έτρεξε τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης γιατί θεώρησε ότι γυναίκες ήταν και είχαν παραλυρήματα από τη στεναχώρια τους. Και πάει ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ξαναβλέπουν, αλλά ξαναγυρίζει η Μαρία η Μαγδαληνή για να ξαναδεί πράγματι εάν ο τάφος είναι κενός. Και πήγε και τρίτη φορά ξανά πάλι ως αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Και μην ξεχνάτε ότι τότε συνάντησε τους δύο αγγέλους μέσα στο σπήλαιο όπου ήταν θαμμένος. Και για το σπήλαιο να παραχωρηθεί αναφέρονται οι Άγιοι Πατέρες ότι μεσολάβησε η Μαρία η Μαγδαληνή με τη στεναρή της πίστη, λέει, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος τους παρότρινε η Μαρία η Μαγδαληνή να παραχωρήσουν εκεί τον τάφο τον οποίον είχε ο Ιωσήφ ο Απαρημαθέας ο βουλευτής. Και πράγματι ο Ιωσήφ, όπως γνωρίζουμε, παίρνοντας και τον Νικόδημο, κρυφό μαθητή του Ιησού, μέλος του συνεδρίου, και ζήτησαν το σώμα του Ιησού και το ενταφίασαν μαζί με τις άλλες μυροφόρες, με τον Ιωάννη και με τη μητέρα του Ιησού. Επίσης, η Μαρία η Μαγδαληνή αναφέρεται από τους πατέρες ότι παρευρίσκεται και στην επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στο Υπερόν, όπως είδε και την Ανάληψη. Και γι' αυτό έκτοτε έφυγε και πήγε σε πάρα πολλά μέρη, όπως αναγράφουμε και όπως αναγράφεται εδώ στο Συναξαριστή, τον οποίο, όπως έχω πει, να τον έχετε όλοι το Συναξαριστή που γράφει το βίο κάθε Αγίου της ημέρας και παρακαλώ να τον διαβάζετε και εσείς και τα παιδιά σας. Ο σωστός χριστιανός έτσι μεγαλώνει τα παιδιά του, διαβάζοντάς τους λίγη Καινή Διαθήκη και ερμηνεύοντας το τι λέει και μετά διαβάζει το τι λέει ακριβώς ο βίος των Αγίων από τον Συναξαριστή. Έτσι παρακαλώ να μεγαλώνετε την οικογένειά σας. Προσευχόμενοι μαζί και το στο τραπέζι μαζί προσευχή, μαζί μελέτη και Καινή Διαθήκης, μαζί και ο βίος των Αγίων. Μετά την Ανάσταση έφυγε η Μαρία η Μαγδαληνή και ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αργότερα η Μαρία η Μαγδαληνή
αφού ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο, έφτασε στην Γαλατεία μαζί με τον Άγιο Μάξιμο. Τον συνόδευε έναν εκ των εβδομήκοντα των Αποστόλων. Ένα εκ των εβδομήκοντα των Αποστόλων. Και κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη. Διότι ήταν η ίδια που συνάντησε τον Χριστό μας μετά την Ανάσταση και της είπε «Μη μου άπτου, μη με ακουμπάς, διότι ακόμα δεν αναβεβηκά προς τον Πατέρα μου». Κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη η Μαρία η Μαγδαληνή, αλλά στο τέλος η Μαρία η Μαγδαληνή πέθανε οσιακά. Πέθανε δηλαδή ως Αγία της Εκκλησίας μας, ως Παρθένος, ως εις Απόστολος, διότι έκανε έργο σαν τους Αποστόλους. Πήγε στην Αίγυπτο, πήγε στη Φινίκη, στη Γαλατεία, στη Συρία, στην Παμφιλία, όπου διέδιδε τη διδασκαλία του Χριστού μας. Επίσης, γνωρίζουμε ότι όταν κοιμήθηκε, έκανε πλήθος θαυμάτων, όπου επιτελέστηκε, λέει, μέχρι και την ημέρα, και πού πέθανε, και πού ετάφη μάλλον, στο σπήλαιο που είχαν θαυτεί 10 αιώνες αργότερα, θαύτηκαν εκεί οι 7, θαύτηκαν εκεί οι 7 παιδες που γιορτάζουν στις 4 Αυγούστου. Και εκεί ο τάφος τους έκαναν πλήθος θαυμάτων. Ο δε ευσεβής βασιλέας και αυτοκράτορ ο Λέων ο έκτος ο σοφός διέταξε την ανακομιδή των λειψάνων της με την παρουσία του λαού και τα έφερε στον ώμο του βοηθούμενος από τον αδελφό του Αλέξανδρο και τα κατέθεσε στο αριστερό μέρος μέσα στο ιερό της Ιεράς Μονής του Αγίου Λαζάρου που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Και σήμερα τα λείψανά της, το χέρι της ξέρουμε ότι ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας όπου έχει και θεμοκρασία, έχει και αναδίδει ευωδία και έχει θεμοκρασία ανθρώπινη. Και γι' αυτό η Σιμωνόπετρα τη θεωρεί και δεύτερη κτητόρισά της. Έτσι εν συντομία αδερφοί μου, αυτή ήταν η ζωή, ο βίος όπως λέμε της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Τι διδασκόμεθα και τι μαθαίνουμε από το βίο της Αγίας και τι μπορούμε να μιμηθούμε αδελφοί μου. Την αγνότητά της, την παρθενία της. Να μιμηθούμε την αγάπη της προς τον Χριστό που δεν τον εγκατέλειψε τον Κύριό μας ούτε στις δύσκολες ώρες που τον βασάνιζαν, τον δίκαζαν, τον φραγγέλωσαν και τον ανέβασαν επάνω στο σταυρό. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν δίπλα του. Έτσι και εμείς πάντα δίπλα στο πλευρό του Χριστού, δίπλα από την Εκκλησία του. Και γι' αυτό αξιώθηκε από τους πρώτους μαζί με την Παναγία να δει την Ανάσταση του αγαπημένου μας Ιησού Χριστού. Τι άλλο διδασκόμεθα, πέρα από το να μένουμε πιστοί και να αγαπάμε τον Χριστό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές μας να μην λιποψυχούμε, αλλά να μένουμε ακράδαντα αγκαλιασμένοι με τον Κύριό μας. Τι άλλο διδασκόμεθα, ότι αυτή την πίστη μας πρέπει να την κηρύττουμε παντού. Αυτό που κάνουμε και εμείς μέσα από τα βίντεό μας, τα οποία σας ευχαριστούμε και θέλουμε να τα διαδίδετε κι εσείς όπου μπορείτε, να κάνετε έργο κι εσείς Ιεραποστόλου και εις Αποστόλου, να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού μας όπως το κήρυξε η Μαρία Μαγδαληνή με τα πόδια της. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία και με τα πόδια και με αεροπλάνα και με αυτοκίνητα να τρέχουμε παντού, αλλά και μέσω του διαδικτύου να μπορούμε να διαδίδετε το Ευαγγέλιο στα πέρατα της Οικουμένης. Γι' αυτό κι εσείς να χρησιμοποιείτε με καλό τρόπο το διαδίκτυο, το ίντερνετ, να σκορπάτε το Λόγο του Θεού, να ανεβάζετε τις ομιλίες μας και να τις διαδίδετε παντού αδελφοί μου, στο Facebook και οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Αυτό σημαίνει και αποδεικνύω εμπράκτος το πόσο αγαπώ τον Χριστό. Επίσης να μην ντρέπομαι, όπως έφτασε στον Αυτοκράτορα η Μαρία η Μαγδαληνή, έφτασε στον Αυτοκράτορα και διαμαρτυρήθηκε για την αδικία που έγινε στο πρόσωπο του Χριστού. Έτσι και εμείς όταν αδικούν την Εκκλησία που είναι ο Χριστός, Εκκλησία ίσον Χριστός και Χριστός ίσον Εκκλησία, η Εκκλησία είναι το σώμα Του
Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν λοιπόν αδικούν τον Χριστό μας στην Εκκλησία Του, θα είμαστε εκείνοι εμείς που θα την υπερασπιζόμεθα. Θα υπερασπιζόμεθα τον Χριστό μας έως θανάτου. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή να ευλογεί και να πρεσβεύει και τη σωτηρία όλων μας. Αμήν.

Η Αγία Μαρκέλα η Παρθενομάτης και Χιοπολίτιδα εορτάζει στις 22 Ιουλίου εκάστου έτους. Ανάμεσα στους πολυάριθμους Αγίους που κοσμούν το τοπικό Αγιολόγιο και την μακρόχρονη εκκλησιαστική ιστορία του μυροβόλου νησιού της Χίου είναι και η Αγία Παρθενομάτης Μαρκέλα που αποτελεί το ευλαβικό καύχημα των απανταχού της γης Χίων και το πολύτιμο πνευματικό θησαυρό για χιλιάδες προσκυνητές που σειραίουν στον τόπο του μαρτυρίου της για να αποδώσουν το οφειλόμενο σεβασμό στο μεγαλείο και τον ηρωισμό της, αλλά και για να ζητήσουν την θαυματουργική της χάρη για την επίλυση σωματικών και ψυχικών ασθενειών. Η Αγία Μαρκέλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βολισσό, στο ιστορικό αυτό κεφαλοχώρι της Βορειοδυτικής Χίου. Για το χρόνο της γέννησης, της ζωής και του μαρτυρίου της Αγίας υπάρχει σύγχυση και ασάφεια μεταξύ των βιογράφων. Σύμφωνα με τον βιογράφο της Όσιο Νικηφόρο τον Χίο, ο οποίος εορτάζει την 1η Μαΐου, η Αγία Μαρκέλα έζησε και ήκμασε περί το 1500 μετά Χριστόν. Ο πατέρας της ήταν ειδωλολάτρης και η χριστιανή μητέρα της απεβίωσε σε νεαρά ηλικία. Η Μαρκέλα διακρίθηκε από νωρίς για την βαθιά της πίστη και αγάπη στον Χριστό, την καλοσύνη και την αγνότητά της, τη σεμνότητα και την ευγενειά της ψυχής της, πρικισμένη με θεϊκή σοφία και αμέτρητα ψυχικά χαρίσματα, επικοινωνούσε αδιάκοπα με τον Θεό. Αυτόν τον επίγειο άγγελο φθόνησε ο αιωσφόρος και θέλησε να την πολεμήσει με κάθε μέσο. Έτσι ο ειδωλολάτρης και σκληρόκαρδος πατέρας της άρχισε να επιθυμεί ερωτικά την ίδια του την κόρη και να νιώθει προς αυτήν μία αστήρευτη σαρκική επιθυμία. Όταν η Μαρκέλα διαπίστωσε τον ανέσχυντο χαρακτήρα του σακολάτρη πατέρα της, εγκατέλειψε το πατρικό σπίτι και αναζήτησε καταφύγιο στα βουνά της περιοχής και τότε ο πατέρας της κινούμενος από τις κτηνώδεις ορέξεις του και με απερίγραπτη μανία άρχισε να ψάχνει να βρει τη νεαρή και όμορφη Μαρκέλα. Τότε η δύστυχη και έντρομη κόρη προσπάθησε να προστατευθεί και να σώσει την τιμιότητά της. Μια μεγάλη βάτος αποτέλεσε το ασφαλές καταφύγιο της Αγίας. Ένας βοσκός όμως αντιλήφθηκε τη Μαρκέλα και υπέδειξε τη βάτο στον μανιακό πατέρα της. Τότε ο πατέρας έβαλε φωτιά στη βάτο για να την αναγκάσει να βγει έξω από αυτήν. Η Μαρκέλα κατάφερε και βρήκε διέξοδο και έτσι γλίτωσε από τα χέρια του σαρκολάτρη πατέρα της. Στη συνέχεια άρχισε να τρέχει πάνω στις πέτρες και τα βράχια. Αλλά ο πατέρας της βλέποντας τη δυσκολία να τη φτάσει αποφάσισε να την σημαδέψει με το τόξο του και έτσι εκτόξευσε προς αυτήν ένα βέλος. Η Αγία πληγώθηκε και το αγνό της αίμα πότισε τα βράχια. Παρόλα αυτά δεν έχασε την ψυχική της δύναμη και συνέχισε να τρέχει. Οι σωματικές της δυνάμεις άρχισαν όμως να την εγκαταλείπουν και κάποια στιγμή έπεσε κάτω ταλαιπωρημένη και πληγωμένη. Η βαθιά και ακλόνητη πίστη της την βοήθησε να βρει την σωτήρια λύση. Με τα μάτια στραμμένα στον ουράνιο νηφίο προσευχήθηκε και του ζήτησε να σχίσει τον βράχο και να την κρύψει μέσα. Η παράκληση της Αγίας έγινε πραγματικότητα και έτσι ο βράχος σχίστηκε και δέχτηκε το σώμα της ενάρετης Μαρκέλας μέχρι το στήθος. Ο σαρκολάτρης πατέρας φτάνοντας στον τόπο και βλέποντας το παράδοξο αυτό θαύμα οργίστηκε ακόμη περισσότερο και έκοψε με ένα μαχαίρι τους μαστούς της και τους πέταξε στο βουνό. Στη συνέχεια αποκεφάλισε την κόρη του και την πέταξε την κεφαλή της στη θάλασσα. Σύμφωνα με την παράδοση μια ασυνήθιστη λάμψη άρχισε να εκπέμπεται από την κεφαλή της Αγίας που στέφθηκε με τον ουράνιο και άφθαρτο στέφανο της άθλησης και της θεϊκής δόξας. Ο σχισμένος βράχος που δέχτηκε το μαρτυρικό σώμα της Αγίας αποτελεί μέχρι σήμερα για τους προσκυνητές σημείο ευλαβικής αναφοράς και πηγή αμάτων, αφού όσοι προσεύχονται με πίστη παρατηρούν τον ερυθρό χρωματισμό των βράχων και το νερό να ατμίζει. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα που με την χάρη του Θεού έχει επιτελέσει η Αγία Μαρκέλα από την εποχή του μαρτυρίου της έως τις ημέρες μας, ενώ
μάρτυρες θαυμαστών σημείων έγιναν λαμπρές πνευματικές φυσιογνωμίες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς Επίσκοπος Κορίνθου, ο Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως και ο βιογράφος και συντάκτης της ακολουθίας της Αγίας Όσιος Νικηφόρος ο Χίος, οι οποίοι συχνά προσέρχονταν στον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας για να προσευχηθούν. Η μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου και λαμπρά πανήγυρης λαμβάνει χώρα στο Φερόνιμο, ιερό ναό της Αγίας που βρίσκεται επί της αμμόδους παραλίας στον ομώνυμο όρμο της Βολισσού και αποτελεί πανχιακό αλλά και πανελλήνιο προσκύνημα. Η φιλοπατρία του απανταχού της γης ευρισκομένων Χίων αλλά και τα αναρρύθμιτα θαύματα της Αγίας οδήγησαν στην ανέγερση των ιερών ναών επωνόματι της πολυάθλου και ενδόξου Παρθενομάρτυρος της Χίου. Έτσι η συνοικία του Βοτανικού στην Αθήνα κοσμείται με ενοριακό ναό της Αγίας Μαρκέλας, ενώ τα τελευταία χρόνια ανεγέρθηκε περικαλής παρεκκλήσιο στο όνομα της Αγίας και στην περιοχή της κάτω Κηφισιάς. Γραφικά παρεκκλήσια επωνόματι της έχουν καταγραφεί στις Πέτσες, την Άνδρο, την Μήλο, τη Σαντορίνη και τη Σάμο, τα πολιτικιών της, της Αγνίας των Ρόδων και της Χίου το Βλάστημα, την Αγίαν Μαρκέλαν, ενωδές εφημίσομεν τμηθείς αγάρ κηρύττει πατρική, ως φύλαξεν δωρών των του Χριστού ρώσι νέμι και κινδύνων απαλλαγή, της προς αυτήν κραυγάζουσι, δόξα το δεκό της ισχύν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα, και το μεγάλιν άριόν της,

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Παρασκευή 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδας κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημός

Πράσινος δέησης στο μνημείο των Ηρών που βρίσκεται στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίας Χριστίνης υπεραναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων της ιστορικής μάχης εναντίον των Οθωμανών που έλαβε χώρα στην περιοχή ανήμερα της γιορτής της Αγίας στις 24 Ιουλίου 1889.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Κατά Λουκάν, κεφάλαιον 8. Και γένετο εν το καθεξής και αυτός διόδευε κατά πόλην και κόμην κηρύσσων και ευαγγελιζόμενος στην Βασιλείαν του Θεού. Και οι 12 είναι αυτό. Και οι γυναίκες τινές έησαν τεθεραπευμένε από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, αφής δαιμόνια 7 εξελιλήθη. Και Ιωάννα γινή Χουζά επιτρόπου Ηρώδου. Και Σουσάνα και έτερε πολλέ, έτινες διεικόνουν αυτό από τον υπαρχόντων αυτές. Συνιώντος δε όχλου πολλού και των καταπόλυν επιπορευωμένων προς αυτόν, είπε δια παραβολής. Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρετων σπόρων αυτού. Και εν το Σπύριν αυτόν, ο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιένε ξηράνθη διατομία χινικμάδα. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυσίς εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις την γην την αγαθήν και φιένε ποιήσεν καρπών εκατοναπλασίωνα. Ταύτα λέγονε φόνη. Ο έχον ότα ακούει να ακουέτω. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες. Τι σύ η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν. Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τις δε λυπήσαν παραβολές. Ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστιν ο λόγος του Θεού. Ή δε παρά την οδόν εις είναι οι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από της καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Ή δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτη ρίζαν ούκ έχωσιν. Ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε οι σύνοι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτε οι σύνοι ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύη ή υπό κάτω κλίνει στήθησιν, αλλά επιλιχνίας επιτίθησιν, ή να εις πορευόμενοι βλέποσι το φως. Ουγαριστή κρυπτών, ο ου φανερών γεννήσετε, ουδέ απόκριφων, ο ου γνωστήσετε, και εις φανερών έλθει. Βλέπετε ουν πως ακούετε. Ως γαρε αν έχει, δοθήσετε αυτό, και ως αν μη έχει, και όδοκι έχει, να αρθήσετε απ' αυτού. Παραγένοντο δε προς αυτόν η μήτυρ και η αδελφή αυτού, και ουκ η δύναντο συντυχήν αυτό δια των όχλων, και απειγγέλει αυτό λεγόντων. Η μήτυρ σου και η αδελφή σου εστίκασιν έξω ειδίν σε θέλοντες. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς. Μήτυρ μου και αδελφή μου ούτε οι σύνοι των λόγων του Θεού ακούοντες και ποιούντες αυτόν. Και γένετο εν μια των ημερών και αυτός ενέβη εις πλοίων και οι μαθητέ αυτού. Και είπε προς αυτούς. Διελθόμενοι στο πέρας της λίμνης και ανοίχθησαν. Πλέον τον δε αυτόν αφύπνωσε και κατέβη λέλαψαν έμου εις την λίμνη. Και συνεπληρούντο και κινδύνευουν. Προσεθώντες δε διήγηραν αυτόν λέγοντες. Επιστάτα, επιστάτα, απολύμεθα. Ο δε εγερθείς. Επετίμησε το ανέμο και το κλείδωνι του ύδατος και επάυσαντο και εγένετο γαλήνι. Είπε δε αυτής. Πού έστιν η πίστης ημών. Φοβηθέντες δε θαύμασαν λέγοντες προς αλλήλους. Τι σαρά ούτως εστίν, ότι και της ανέμης επιτάσσει και το ύδατη και επακούσιν αυτό. Και κατέπλευσεν εις την χώρα των Γαδαρινών ή της έστειν αντίπερα της Γαλιλαίας. Εξελθόντι δε αυτό επί την γήν υπήντησεν αυτό ανήρτης εκ της πόλεως. Ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών και ημάτιων ούκ ένε διδίσκετο και η νοικία ούκ έμεναν αλλά εν της μνήμασιν. Ιδών δε τον Ιησούν και ανακράξας προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε. Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου. Δε ο μέσου μη με βασανίσεις. Παρήγγειλε γάρ το πνεύματι το ακαθάρτο εξελθήν από του ανθρώπου. Πολλής γάρ χρόνης συνυπάρκει αυτόν και δεσμοί το αλύσεσι και παιδες φυλασσόμενος και διαρίσουν τα δεσμά η λάβνετο υπό του δαίμονος στα σερήμους. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον. Τι σιέστην όνομα. Ο δε είπε. Λεγεών. ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν. Και παρεκάλλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσσον απελθύν. Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι. Και παρακάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθύν. Και επέτρεψεν αυτής. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνην και απεπνίγει. Ειδώντες δε οι βόσκοντες των γεγεννημένων έφυγων και απήγγυλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Εξήλθον δε ειδήν το γεγονός και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρον καθήμενον των άνθρωπων, εφού τα δαιμόνια εξελιλήθη, ηματισμένων και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού και εφοβήθησαν. Απήγγυλαν δε αυτοίς οι ειδώντες πώς εσώθη ο δαιμονιστής. Και ερώτησαν αυτόν άπαντο πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απελθύν από αυτόν, ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο. Αυτός δε εμβάσει στο πλοίον υπέστρεψεν. Εδέετο δε αυτού ο ανήρ, εφού εξελιγήθη τα δαιμόνια είναι συν αυτό. Απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, υπόστρεφε εις τον οίκον σου και διηγού όσα επίησε εσύ ο Θεός. Και απήλθε καθόλην την πόλη κηρύσσον όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς. Εγένετο δε εν το υποστρέψε τον Ιησού να παιδέξα το αυτόν ο όχλος. Ήσαν γαρ πάντες προσδοκώντες αυτόν. Και ειδού ήλθεν ανήρ όνομα Ιάιρος, και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχε. Και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού παρεκάλλει αυτόν εις ελθύνη στον οίκον αυτού, ότι θυγάτηρ μονογενής είναι αυτό ως ετών 12, και αυτή απέθνησκεν. Εν δε το υπάγειν αυτόν, η όχλη συνέπνιγον αυτόν. Και γινίουσα εν ρίση αίματος από ετών 12, ή της ιατρής προς αναλώσασα όλων των βίων, ουκ ίσχυσεν υπουδενώστερα απευθύνε. Προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού και παραχρήμα έστι η ρίση του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς, τι σου αψαμενός μου. Αρνουμένον δε πάντων, είπεν ο Πέτρος και εισιν αυτό, επιστάτα, η όχλη συνέχους είσαι και αποθλίβουσι και λέγεις τι σου αψαμενός μου. Ο δε Ιησούς είπεν, ύψατό μου της, εγώ γαρέγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού. Ιδούσα δε η γηνή ότι ουκ έλαθε. Τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτό διήνε τι αν ύψατο αυτού απήγγειλεν αυτό ενώπιον παντός του λαού και όσοι άθη παραχρήμα. Ο δε είπεν αυτοί, θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσαι, πορεύου εις ειρήνην. Έτι αυτού λαλούντος έρχεται έτης παρά του αρχισυναγώγου λέγον αυτό, ότι τέθνηκεν η θυγάτερ σου, μη σκύλε των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ακούσας απεγρήθη αυτό λέγον, μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Ελθόν δε εις την οικίαν, ου καθήκεν εις ελθήν ουδένα ημι Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα, έκλεον δε πάντες και εκόπτον το αυτήν. Ο δε είπε, μη κλαίετε, ου καπέθανεν, αλλά καθεύδει, και κατεγέλων αυτού, ειδότες ότι απέθανεν. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής, εφώνησε λέγον, υπές εγύρου. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα, και διέταξεν αυτή δοθήν εφαγήν. Και εξέστησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλεν αυτής μηδενή υπήν το γεγονός. Κεφάλαιο 8. Λίγον καιρό αργότερα ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του, καθώς και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και βάσανα, από δαιμονικά πνεύματα και ασθένειες. Αυτές ήταν η Μαρία, που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια, η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουσάνα και άλλες πολλές που χρησιμοποιούσαν τα υπάρχοντά τους για να υπηρετούν τον Ιησού. Όταν συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού πολλής κόσμος που ερχόταν από διάφορες πόλεις, εκείνος του είπε μια παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει. Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν, Τι σημαίνει η παραβολή αυτή? Εκείνος τους απάντησε: σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας Του, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής: ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος ευνοούνται όσοι άκουσαν τον λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Κανένας όταν ανάβει το λιχνάρι δεν το καλύπτει με κάποιο σκεύος, ούτε το βάζει κάτω από το κρεβάτι. Το τοποθετεί πάνω στο λιχνοστάτι για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν στο σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό και τίποτε μυστικό που δεν θα μαθευτεί και δεν θα έρθει στο φως. Προσέξτε λοιπόν καλά αυτά που ακούτε, γιατί όποιος έχει θα του δοθεί και όποιος δεν έχει και αυτό που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί. Ήρθαν τότε να συναντήσουν τον Ιησού η μητέρα του και τα αδέλφια του. Δεν μπορούσαν όμως να τον πλησιάσουν από τον πολύ κόσμο. Τον ειδοποίησαν λοιπόν: η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν. Εκείνος τους αποκρίθηκε και τους είπε: μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί εδώ που ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν. Μια μέρα ο Ιησούς μπήκε μαζί με τους μαθητές του σε ένα πλοιάριο και τους είπε: ας πάμε στην απέναντι όχθη της λίμνης. Και τράβηξαν στα νυχτά. Ενώ έπλεαν, εκείνος αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά ξέσπασε στη λίμνη ανεμοθύελα. Άρχισαν να μπαίνουν νερά στο πλοιάριο και κινδύνευαν. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές και τον ξύπνησαν λέγοντάς του: δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε. Εκείνος τότε ξύπνησε και επιτίμησε τον άνεμο και την τρικυμία. Σταμάτησαν και έγινε γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές του: πού είναι η πίστη σας? Εκείνοι φοβήθηκαν και έλεγαν με κατάπληξη μεταξύ τους: ποιος λοιπόν είναι αυτός που διατάζει ακόμη και τους ανέμους και τα κύματα και τον υπακούν? Ο Ιησούς κατέπλευσε στην εποχή των Γαδαρινών, που βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τη Γαλιλαία. Όταν βγήκε στην ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άντρας από την πόλη που είχε μέσα του δαιμόνια από πολύ καιρό. Ο ρούχο δεν ντυνόταν, ούτε έμενε σε σπίτι, αλλά ζούσε στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού, έβγαλε μια κραυγή, έπεσε στα πόδια του και του είπε με δυνατή φωνή: τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του ύψιστου Θεού? Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις. Αυτά τα είπε γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιμονικό πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια τον είχε στην εξουσία του και για να τον συγκρατήσουν τον έδαιναν με αλυσίδες και του έβαζαν στα πόδια σιδερένια δεσμά. Εκείνος όμως έσπαζε τα δεσμά και το δαιμόνιο τον οδηγούσε στις ερημιές. Ο Ιησούς τον ρώτησε: ποιο είναι το όνομά σου? Εκείνος απάντησε: Λεγεών, γιατί είχαν μπει μέσα του πολλά δαιμόνια. Τα δαιμόνια λοιπόν τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε στην Άδησο. Εκεί κοντά ήταν ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό και τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους το επέτρεψε. Βγήκαν λοιπόν από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους. Τότε το κοπάδι όρμησε προς τον γκρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και στην ύπαιθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιμόνια να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι έγινε, είπαν για το πόσο δαιμονισμένο σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί τους είχε πιάσει μεγάλος φόβος. Εκείνος μπήκε στο πλοιάριο για να γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως του είπε να φύγει με τα παρακάτω λόγια. «Γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε σε σένα ο Θεός». Εκείνος έφυγε, διαλαλώντας όλη την πόλη όσα έκανε σε αυτόν ο Ιησούς. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, τον υποδέχθηκε το πλήθος, γιατί όλοι περίμεναν τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος που τον έλεγαν Ιάιρο και ήταν άρχοντας της συναγωγής. Αυτός έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, γιατί είχε μια μοναχοκόρη 12 χρονών που ήταν ετοιμοθάνατη. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια και είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, χωρίς κανένας να μπορέσει να την κάνει καλά, πήγε πίσω από τον Ιησού, άγγιξε την άκρη το ρούχο του και αμέσως η αιμορραγία της σταμάτησε. Τότε ο Ιησούς είπε, «Ποιος με άγγιξε?» Ενώ όλοι αρνιούνταν, ο Πέτρος και όσοι ήταν μαζί του έλεγαν, «Διδάσκαλε, οι όχλοι έχουν στριμωχτεί κοντά σου και σε πιέζουν και εσύ λες ποιος με άγγιξε?» Ο Ιησούς όμως είπε, «Κάποιος με άγγιξε, γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα δύναμη». Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε την προσοχή του, ήρθε τρέμοντας και έπεσε στα πόδια του και μπροστά σε όλο τον κόσμο του είπε για ποια αιτία τον άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσως. Εκείνος της είπε, «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στο καλό». Ενώ ο Ιησούς ακόμα μιλούσε, ήρθε κάποιος από το σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και του λέει, «Η κόρη σου πέθανε, μην ενοχλείς πια το δάσκαλο». Όταν το άκουσε ο Ιησούς του είπε, «Εσύ μη φοβάσαι, μόνον πίστευε και θα σωθεί». Φτάνοντας στο σπίτι, δεν άφησε κανένα να μπει μέσα μαζί του, εκτός από τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, καθώς και τον πατέρα και τη μητέρα του κοριτσιού. Όλοι έκλαιγαν και τη θρηνολογούσαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε, «Μην κλαίτε. Δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν, βέβαια πως είχε πεθάνει. Ο Ιησούς, αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπιασε το κορίτσι από το χέρι και του είπε δυνατά, «Κορίτσι, σήκω». Το πνεύμα της επέστρεψε και αυτή αμέσως σηκώθηκε. Ο Ιησούς τότε διέταξε να της δώσουν να φάει. Οι γονείς της έμειναν κατάπληκτοι. Εκείνος όμως τους είπε να μην πουν σε κανέναν τι είχε γίνει.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Εύχομαι κάθε καλό, με υγεία, δύναμη και πίστη να διέλθουμε την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, προρώντες την Ανάσταση του Χριστού το Πάσχα. Συνεχίζουμε σήμερα το προσφυλές, πιστεύω, σε όλους μας θέμα του συμβολισμού των δέντρων και πώς αυτά επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον και πώς αυτά διαφοροποιούν την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων. Πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι όλα αυτά τα οποία συζητούμε συνδέονται ή έχουν ως αφετηρία μια μακρά σχολαστική παρατήρηση του ανθρώπου, ο οποίος ζούσε περισσότερο χρόνο από ό,τι σήμερα στη φύση. Όχι μόνο γιατί καλλιεργούσε τη γη, αλλά γιατί του άρεσε να περιπατεί στη φύση, του άρεσε να ανταμώνει τα δέντρα, του άρεσε να αγκαλιάζει τα φυτά, του άρεσε να βρίσκεται πολλές ώρες σε έναν ζωογόνο τόπο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν δημιουργούνται τα φαινόμενα μόνο από ατμοσφαιρικές αλλοιώσεις και μεταλλαγές. Δεν είναι άμυρα το γεγονός ότι και τα δέντρα είναι εκείνα τα οποία, είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, δημιουργούν σκιά, συγκρατούν το νερό, αποτελούν το σημείο όπου οι άνθρωποι καταφεύγουν, είναι βαθύ σκιά όπως λέμε, και αυτά που είναι φιλοβόλα έχουν ένα άλλο συμβολισμό και λειτουργία στη φύση, αλλά και αυτά τα οποία είναι αϊθαλή επίσης δεν υπάρχουν, δεν γονιμοποιούνται τυχαία, όπως μιλήσαμε για την ευκάλυπτο, για το κυπαρίσι και για την ελιά. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η ελιά, όπως η ροδιά, όπως η λεμονιά, όπως η σικιά, όπως το πεύκο και άλλα δέντρα που ο λαός μας, ο σοφός πράγματι λαός, και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι μόνο μια προσφυλής φράση που καμιά φορά λέμε σε μια υποτίθεται λόγια κουβέντα, όπως λέει ο λαός, διότι αυτά τα παρατηρήματα αποτελούσαν μια πανάρχαιη ιονοσκοπία, δηλαδή το παρατήρημα της κλίσης των δέντρων, το φύσιμα των φύλων, το μεγάλωμα των δέντρων δημιουργούσε δοξασίες, δημιουργούσε μύθους, δημιουργούσε αλήθειες. Πάνω απ' όλα όμως θα σας πω ότι ουσιαστικός σκοπός της εκπομπής δεν είναι να εξοραίσουμε ένα μυθικό παρελθόν, αλλά γιατί βέβαια ας γνωρίζουμε όλοι ότι το δέντρο έχει τόσες και τόσες σημασίες στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Το δέντρο της ζωής, όπως περιγράφεται, αποτελεί ένα από τα κύρια σώματα της δημιουργίας του κόσμου, διαβάζοντας ξανά το βιβλίο της Γενέσεως. Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ασχολούμενοι με αυτή την φυσιογνωσία, θα έλεγα εγώ, την δέντρογνωσία, ότι δεν έχουμε μόνο αφηγήσεις στην προφορική μας παράδοση, αλλά έχουμε και ένα πλήθος δημοτικών τραγουδιών. Μέχρι την ώρα φτάνουν σε μας τα τραγούδια αυτά ή φτάνουν σε μας οι δοξασίες και μας δίνουν μια, αν θέλετε, σχεδόν μυθική ή μαγική εικόνα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, αυτά ανήκουν σε ένα παγανιστικό παρελθόν, δεν είναι όμως τυχαίο ότι η Εκκλησία μας είναι εκείνη που αφομοίωσε, γονιμοποίησε αυτή την παράδοση των δέντρων στο στόλισμα της εικόνας, στο στόλισμα του ναού, στο φύτευμα των δέντρων δίπλα στον Ιερό Ναό, δίπλα στο νεκροταφείο και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία ανήκουν πλέον, είναι λεγόμενη δέντρο λατρεία, επαναλαμβάνω, με την χριστιανική της ερμηνεία. Και βέβαια ας μην αγνοήσουμε ότι από τους πρώτους που σχολίασε αυτή την δυναμική σημασία της λατρείας των δέντρων ήταν ο αείμνηστος δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Ψηλάκης, ο οποίος κατά το διπορικό του στα μοναστήρια δεν παρέλειψε να σχολιάσει αυτή την λειτουργία των αιωνόβιων δέντρων που ήταν πράγματι και είναι σήμερα η βράχη ουσιαστικά σε κάθε πεδίο όπου βρίσκονται ιερές μονές και συγκροτούν ένα παράμιλο θέρετρο που προκαλεί πράγματι και ενδυναμώνει την πίστη μας. Και επειδή αναφέρθηκα σε
τραγούδια. Νομίζω ότι πολλά είναι αυτά που αναφέρονται στα αιωνόβια δέντρα, όπως είναι ο πλάτανος, όπως είναι τα κυπαρίσια, όπως είναι τα πεύκα και τα λοιπά. Να πούμε δε ότι συνδέονται με πολεμικά γεγονότα, συνδέονται με τις συναντήσεις αγαπημένων, συνδέονται με σημάδια, αν θέλετε, συνθήματα τα οποία ανεγράφονται ανάγλυφα στον κορμό τους και τα λοιπά. Ποιος δεν θυμάται το τραγούδι που αναφέρεται όχι σε αυτά που είπα, αλλά στην μιλιά, μιλίτσα που είσαι στον κρεμό, τα μήλα φορτωμένη, τα μήλα σου λυμπίζομαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης να ξέρουμε ότι το δέντρο, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, παρένθεση να πω σε όσους δεν ακούσατε τις προηγούμενες εκπομπές, ότι το εστιακό θέμα της επικοινωνίας μας είναι αυτοί οι συμβολισμοί που υπάρχουν στο επίγειο φυσικό περιβάλλον και που βέβαια επικοινωνούν άρρηκτα με το υπέργειο περιβάλλον. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σήμερα, όταν ακούμε πολύ συχνά, όπως ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, αυτές τις, αν θέλετε, αρκετές, συχνές θα έλεγα εγώ, μετεωρολογικές προγνώσεις για το πέσιμο των δέντρων, για τις πλημμύρες, για τις καταστροφές, δυστυχώς για τους πνιγμούς συνανθρώπων μας, και όλοι βέβαια ανάγουμε αυτή την ερμηνεία στα στοιχεία της φύσης, στην υπέροχη λέξη φωνητικά και όχι μόνο θεομηνία, και σε όλα τα άλλα τα φαινόμενα τα οποία σήμερα υπήρχαν πάντοτε, όπως ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη, ο κατακλυσμός του Νόε, η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά αυτό που έχει σημασία ότι σήμερα διαγνώσκονται ευνίδια. Και το ευνίδιο σημαίνει ότι μηδενίζεται η ζωή του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, και βέβαια δεν είμαι εκείνος, θα είμαι μάλλον ο τελευταίος που θα σκεφτώ ότι ο άνθρωπος δεν φρόντισε να αγαπήσει τη φύση ή να διατηρήσει την αγάπη του καλύτερα για τη φύση. Φυσικά ακούγεται σε πολλούς ρομαντικό. Πώς είναι δυνατόν σήμερα να το κάνουμε αυτό? Δεν είναι όμως τόσο σημαντικό να πούμε ότι, βλέποντας στην πόλη που ζούμε, υποθέτω ότι και σε άλλες πόλεις ισχύει αυτό, πανύψηλα δέντρα μέσα στο χώρο εγκατοίκησης. Τα πανύψηλα δέντρα είναι πολύ δεκτικά στην ρηπή του ανέμου, με αποτέλεσμα να έχουμε το σπάσιμο των δέντρων, αλλά και τη ζημιά σε περιουσίες των ανθρώπων. Όμως δεν έχω σκοπό να αναφερθώ σε ζητήματα που αφορούν ούτως ή άλλως εκείνους που έχουν την ευθύνη ευρύτερα της τάξεως, αλλά να προχωρήσω και να αναφερθώ σε ένα άλλο δέντρο που και εκείνο έχει το ρόλο του στη φύση, και εκείνο είναι που μας προκαλεί ευχαρίστηση, και εκείνο που έχει ένα, αν θέλετε, τη θέση του, μια μεγάλη ενότητα στη λαϊκή παράδοση. Πρόκειται για το δέντρο της λεμονιάς. Η λεμονιά, όπως ξέρετε, είναι από τα οποροφόρα δέντρα και στην λαϊκή μας παράδοση φαίνεται να είναι το δέντρο που μεταμορφώνεται, φαίνεται να είναι το δέντρο που μοιάζει σαν παραμύθι και μάλιστα συμβολίζει το χρώμα της λεμονιάς, την αναβλάστηση, συνδέεται δηλαδή με την ανάσταση του νεκρού. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι κατέχει μεγάλη θέση, όπως είπα προηγουμένως, στην λαϊκή παράδοση. Η μεταμόρφωση, και εδώ μπορούμε να διαβάσουμε ένα παραμύθι, κάποιες φορές σε ό,τι ακούτε αγαπητοί ακροατές, συμβουλεύομαι απλώς τις πηγές, αλλά προσπαθώντας να φανερώσω μέσα από τις πηγές αυτές την μεγάλη αξία που είχε αυτή η εμπειρική, αν θέλετε, στασιμότητα, σχολαστικότητα καλύτερα, όπου ο άνθρωπος μπορούσε, ναι μεν, να καταγράψει δια των αισθήσεων, από την άλλη όμως να μας δώσει μια αλήθεια που εμείς σήμερα έχουμε ξεχάσει. Εμείς που μπορούμε να κόψουμε πρόημα τα άνθη της λεμονιάς, εμείς που μπορούμε
τα λεμόνια να τα κρεμάσουμε στο σπίτι, μπορούμε τα λεμόνια να τα χαρίσουμε στους ανθρώπους, μπορούμε επίσης να σκεφτούμε ότι και η λεμονιά δεν θέλει από μας κατάχρηση, μολονότι τη δέρνει και ο άνεμος, μολονότι και αυτή ξηραίνεται, γι' αυτό και έχει ο κορμός και τα αγκάθια της. Υπάρχει ένα παραμύθι καταγεγραμμένο από τον αείμνηστο δάσκαλό μου στη λαογραφία, στις προπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Δημήτριο Λουκάτο. Η παραλλαγή έχει τον τίτλο «Η Σταθιαρού». Η ηρωίδα, εδώ παντρεύεται το Βασιλόπουλο, αποκτά ένα μωρό που μεταμορφώνεται σε πουλί από την αντίζηλη αδελφή της. Η αδελφή της απαιτεί από το Βασιλόπουλο να σφάξει το πουλί και από τα απόνερα τα οποία έριξαν, λέει, στον κήπο, φύτρωσε μια όμορφη λεμονιά που όταν περνούσε τα γέρια από τα φύλλα της έλεγε πως μυρολογούσε. Η ψευτοβασίλισσα κατάλαβε πως ήταν σταθιαρού και ζήτησε από το Βασιλόπουλο να κόψει τη λεμονιά. Έφεραν λοιπόν ξυλοκόπους, μα καθώς χτυπούσαν το δέντρο άκουσαν μια φωνή να τους λέει «Βάρα πάνω, βάρα κάτω και στη μέση μη βαράς, γιατί είναι κόρη και πονά». Οι ξυλοκόποι έκαναν όπως τους έλεγε η φωνή και τότε βγήκε από το κούτσουρο μια όμορφη κόρη που ήταν εις σταθιαρού. Παρατηρούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια ανθρωποποίηση της λεμονιάς, το στοιχείο αυτό της μεταμόρφωσης και που ταυτόχρονα εκφράζει και την ωριμότητα. Πολλοί νομίζω ξέρουμε μια σειρά, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, τραγούδια, μια σειρά από δύστιχα, μια σειρά από παροιμίες, μια σειρά από αφηγήσεις και μάλιστα το γεγονός ότι η λεμονιά, ένα δέντρο που έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά, είναι ο καρπός εκείνος ο οποίος ταιριάζει, μην ξεχνάμε ότι έχει αυτή την ιδιότητα την γονιμική, να γιατί θα μου πείτε τι σχέση έχει με τα φυσικά φαινόμενα. Η λεμονιά ευδοκιμεί περισσότερο σε πιο ψυχρές περιοχές. Επίσης είναι αϊθαλές δέντρο, αλλά δεν είναι τυχαίο και εδώ μπαίνουμε ίσως στην ψυχή του θέματος ότι το λεμόνι χρησιμοποιείται παντού. Χρησιμοποιείται στο φαγητό, χρησιμοποιείται σε γλυκά, γίνεται γλυκό, γίνεται γλυκό του κουταλιού, χρησιμοποιείται σε παρασκευή γλυκών κτλ. Η λεμονιά λοιπόν, επίσης κάτι άλλο, ότι όπως αθυμηθούμε ένα τραγούδι, γίνουν στον κάμπο λεμονιά και εγώ στα όρη χιόνι, να λιώνω να ποτίζονται οι δροσεροί σου οι κλόνοι. Κάθε φράση, κάθε προσδιορισμός έχει αυτή την δροσιά που μας αποδίδει πράγματι για όσους ξέρουμε. Και να πω και κάτι άλλο που ίσως είναι αυτονόητο. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι τον παλιό καιρό, σήμερα ίσως λιγότερο, κάθε σπίτι είχε δίπλα του μια λεμονιά. Κάθε σπίτι όμως, έτσι, είχε δίπλα του μια λεμονιά, η οποία ως δέντρο προσέφερε δροσιά, ξεκούραση, άρωμα, και πραγματικά είχε αυτή την μεγάλη αξία, όπως ακριβώς ακούσαμε προηγουμένως από την παραλλαγή αυτή του μύθου από την Κεφαλονιά. Επίσης συμβολίζει την υγεία. Το λεμόνι είναι εκείνο που λειτουργεί πολλές φορές αποτρεπτικά και ο καρπός βέβαια στην πραγματικότητα και ως χρώμα, και ως χρώμα ο καρπός, έτσι, αλλά και ως γεύση έχει μεγάλη σημασία, θεραπευτική σημασία, ο χυμός δηλαδή ουσιαστικά, αλλά να ξέρουμε κάτι, το χρώμα του καρπού, το χρώμα των φύλων έχει συμβολική σημασία, δείχνει την αναγεννητική λειτουργία της φύσης. Βέβαια η λεμονιά είναι εκείνη που συμβολίζει ακόμη και την αίσθηση του θανάτου. Άλλη μια παραλλαγή παραμυθιού με τον τίτλο «Ο Αυγερινός και η Πούλια» που δείχνει πραγματικά ότι η φύση αναγεννιέται. Προσέξτε, τα φαινόμενα επενεργούν από πάνω προς τα κάτω.
όμως η φύση αναγεννιέται από κάτω προς τα πάνω. Το να φυτέψει κανείς μια πατρογονική λεμονιά, και μάλιστα εδώ υπάρχουν παραδόσεις, όπως έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή και που βλέπετε συχνά σήμερα, ότι σε κάποιες ειδικές εκδηλώσεις φυτεύουν μια ελιά, όπως έχουν πράξει πολιτικοί μας άρχοντες, αλλά και ο ίδιος ο οικουμενικός μας Πατριάρχης. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι συνδέεται, δηλαδή το φύτευμα αυτού του δέντρου, της ελιάς βέβαια πρώτα απ' όλα ευλογημένη, αλλά και της λεμονιάς ή της πορτοκαλιάς, δίπλα στο σπίτι, έχει αυτή την αίσθηση, ο άνθρωπος θεωρεί ότι έχει τη συμβολική σημασία, σαν να είναι ένα παιδί. Σαν να είναι ένα παιδί. Μια παραλλαγή παραμυθιού έχει τον τίτλο «Ο Αυγερινός και η Πούλια». Λέει το εξής. Από τα κόκαλα μεταμορφωμένου σε αρνάκι αδελφού που έθαψε η Πούλια, φύτρωσε μια λεμονιά και έκανε ένα μόνο μεγάλο λεμόνι. Η Πούλια, ο γνωστός αστερισμός δηλαδή, κάθε βράδυ πήγαινε και καθόταν στη ρίζα του δέντρου, ώσπου ένα βράδυ άκουσε το λεμόνι να φωνάζει. «Έλα κοντά μου, αδελφούλα μου». Ήταν ο καημένος αδελφός της, και όσο ανέβαινε αυτή, τόσο ψήλωνε το δέντρο, ώσπου στο τέλος, όταν χάραξε, όταν ξημέρωσε δηλαδή, είχε φτάσει τον αδελφό της. Την ώρα δε που τον φύλαγε, έγιναν δύο αστέρια. Εκείνος ο Αυγερινός και εκείνη η Πούλια. Να βλέπετε, ας πούμε, πώς θα μπορούσε κανείς να ψάξει και να μάθει περισσότερα για τον Αυγερινό, που είναι το φως, που είναι η Ανατολή, και η Πούλια βέβαια, που είναι παρατηρημένος αστερισμός, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Άλλωστε, η λέξη Αυγερινός είναι γνωστή και ως εικόνα και ως σημασία σε πολλά δημοτικά μας τραγούδια. Ένα από τα δύστιχα της Κρήτης, το οποίο μάλιστα έχει αυτή την μεγάλη έτσι συμβολική σημασία, και να που όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, με δύο λόγια, το μεγάλωμα ενός καρπού είναι φυσικά ευλογία. Όπως ο καρπός της ελιάς, της μηλιάς, της ακλαδιάς, της πορτοκαλιάς κτλ. Όμως μέσα σε αυτό υπάρχει αυτή η προαιώνια αντίληψη του ανθρώπου, ότι πρόκειται για μια, αν θέλετε, απόλαυση του ανθρώπου για τη δημιουργία της φύσης. Ο καρπός της λεμονιάς συνδέεται με την ίδια τη ζωή. Άλλωστε το δέντρο είναι από αυτά το οποίο αντέχει πολύ περισσότερο. Όταν, για σκεφτείτε ότι οι καρποί αυτοί έχουν να κάνουν με το πρόθυμο καλωσόρισμα. Η λέξη Αυγερινός που είπα προηγουμένως, σε ένα πρόχειρα έρχεται τώρα στο μυαλό μου, ένα δίστιχο που λέει «Χίλια καλώς εμπήκαμε σε τούτο νέο σπίτι, απούχει τον Αυγερινό και τον Αποσπερίτη». Αυτός ο κύκλος της ζωής, το φως αλλά και η νύχτα από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι η λεμονιά ως δέντρο έχει μια παραμυθένια έτσι παρουσία. Και μάλιστα τα φύλλα της, εκείνο το ωραίο πράσινο χρώμα, μοιάζουν λέει με μαλαματένια. Υπάρχει μια άλλη παράδοση που λέει ότι τα φύλλα της λεμονιάς ήταν τόσο ευωδιαστά, τόσο όμορφα, και εδώ υπάρχουν πολλές δοξασίες. Να πούμε ότι στολίζεται το στεφάνι της Πρωτομαγιάς, με τους ανθούς της λεμονιάς στολίζεται η εκκλησία, ακόμη και τα στεφάνια, γιατί βέβαια ανθίζει όπως έρχεται η ώρα της, κατά την άνοιξη, δηλαδή την επερχόμενη περίοδο. Θα περάσουμε σε ένα άλλο δέντρο που και εκείνο έχει την ισχυρή του παρουσία, είναι ριζωμένο στις λαϊκές αντιλήψεις και που και εκείνο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και συμβολισμό. Να παρατηρήσουμε δε, ειδικά για τους παλαιότερους ή όσοι πράγματι γνωρίζουν τα μυστικά της φύσης, ότι αυτά τα δέντρα είναι ευαίσθητα.
αντέχουν στο κρύο βέβαια, πολύ περισσότερο από άλλα, αλλά χρειάζονται την ιδιαίτερη προσοχή των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να επέλεξαν να τα φυτέψουν κοντά τους, από την άλλη όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να τα διατηρήσουν. Ένα άλλο δέντρο που εμφανίζεται ακόμη και από τα προϊστορικά χρόνια και που και εκείνο εντάσσεται στους καρπούς της γης. Να θυμηθούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι μια από τις κύριες δεήσεις εκφωνήσεις στην Εκκλησία μας είναι εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών. Όταν βέβαια υπάρχει ειρήνη, όταν οι άνθρωποι έχουν πίστη, τότε καλλιεργούν τη γη και φυσικά αποθαυμάζουν τα δημιουργήματά της από τον ίδιο τον πρωτοπλάστη της, το Θεό. Η σικιά ως δέντρο εμφανίζεται και αυτή στα παραμύθια και ιδιαίτερα, όπως είπα, από τα προϊστορικά χρόνια. Μάλιστα το σίκο είναι εκείνο που τέριαζε πολύ περισσότερο ακόμη για τον άνθρωπο, ήτανε σαν το ψωμί. Και εδώ βρίσκομαι μια, αν θέλετε, νεότερη ταύτιση, τα ξηρά σίκα που αποτέλεσαν την τροφή για τους ανθρώπους στους δύσκολους κατοχικούς καιρούς. Πολλοί καρποί της φύσης, και εδώ πια σας είπα λειτουργούμε αντίστροφα, βοήθησε η φύση στο να διατηρηθούν κάποιοι καρποί αναλύωτοι και να χρησιμεύσουν αντί για ψωμί σε δύσκολους καιρούς όπως η κατοχή. Και λέω ένα παράδειγμα, είναι τα σίκα, είναι τα χαρούπια, είναι τα, αν θέλετε, τα βελανίδια και άλλοι καρποί που θεωρούνται παρέμειναν σκληροί και πάλι εκεί βοήθησε η φύση. Και που σήμερα λέμε τα ξηρά σίκα, που γι' αυτό υπάρχει ολόκληρη παράδοση, διατηρούνται και είναι τόσο γλυκά και τόσο χορταστικά και τόσο μεστά, βέβαια ανάλογα με τις περιστάσεις του καιρού. Όμως να ξέρουμε ότι το δέντρο, η σικιά δηλαδή, όπως μας λέει η παράδοση και η φιλολογική παράδοση, εξ αρχής συνδέεται με τη λατρεία της βλάστησης. Μάλιστα θεωρήθηκε ως ένα, εκτός από το αμπέλι που συμβολίζει το κρασί, το δέντρο του Διονύσου. Η σικιά είχε για τους αρχαίους Έλληνες θεραπευτικές ιδιότητες. Να πούμε δε ότι οι πεζοί πολεμιστές είναι εκείνοι που είχαν μαζί τους σίκα, τα οποία χρησιμεύαν ως ένα πρόχειρο φάρμακο σε περίπτωση τραυματισμού τους. Επίσης κάτι άλλο, ότι η σικιά όπως και η ελιά ήταν φυτό και είναι και σήμερα εκεί που υπάρχει βαθύτερη υγρασία. Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκότανε δίπλα σε ένα πηγάδι. Ας θυμηθούμε δε και την εικόνα με το Ζακχαίο, τη Σικομορέα δηλαδή. Έχει σημασία αυτό, γιατί αυτό που λέμε σήμερα με καμάρι, λέω καμιά φορά ότι, και θα συμφωνήσετε μαζί μου αγαπητοί ακροατές, ότι αυτές οι μικρές φράσεις που ο λαός έχει πράγματι εντάξει στη μνήμη του, νομίζω ότι έχουν σημασία. Όταν λέει κανείς ότι έχω και μια σικιά, έχω και μια ροδιά, έχω και μια λεμονιά, έχω το ένα, έχω το άλλο δίπλα στα λουλούδια, αυτό και μόνο, όχι μόνο του δίνει αγαλίαση, αλλά αναγνωρίζει κατά βάθος τη δημιουργία αυτού του ωραίου κόσμου τον οποίο ζούμε και πολλές φορές τον απεμπολούμε ή τον καταστρέφουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η σικιά, που ανεξάρτητα από τις ιδιότητες που είναι πολλές, είναι ένα δέντρο που συμβολίζει, ακόμη προσθέτει αν θέλετε ένα μεγάλο μερίδιο ευτυχίας στο σπίτι. Άλλωστε στο βιβλίο της Γενέσεως, στην Αγία Γραφή, αναφέρεται ως το πρώτο δέντρο, το πρώτο δέντρο, και άσχετα εάν έχει την ερμηνεία φυλασικής με πολλές άλλες θετικές ή αρνητικές σημασίες, στο βιβλίο της Γενέσεως βρίσκουμε αυτή την αναφορά που λέει για τη σικιά,
διηνύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο και έγνωσαν, εκεί που λέει ότι καλύφθηκαν ο Αδάμ και η Εύα, και έγνωσαν ότι γυμνίησαν και έραψαν φύλλα σικής και επίησαν εαυτής περιζώματα. Ζώστηκαν δηλαδή με φύλλα της σικιάς. Είπαμε όμως ότι έχει άραγε ιδιότητες θεραπευτικές, έχει επίσης αυτόν τον συμβολισμό της ευημερίας του ανθρώπου, δηλαδή ένα σπίτι το οποίο είναι περιζωσμένο με τη σικιά ή με άλλα δέντρα είναι κάτι πολύ όμορφο. Είναι κάτι που φρόντισε ο άνθρωπος εξ αρχής να φτιάξει. Βέβαια, πού το έφτιαχνε αυτό? Εκεί που τον ευνοούσε η φύση. Εκεί που έβλεπε ότι υπάρχει υγρασία, ότι υπάρχει να μην χτυπιέται από τον αέρα ο φυσικός χώρος κτλ. Αυτό, αγαπητοί μου, μοιάζει ίσως με παραμύθι, αλλά δεν είναι παραμύθι. Είναι στην πραγματικότητα αυτή η αρχαίγονη τάση του ανθρώπου να κρατήσει τα δέντρα, γιατί τα δέντρα μοιάζουν με τους ανθρώπους, γιατί τα δέντρα είναι και εκείνα πλάσματα του Θεού, γιατί τα δέντρα πλουτίζουν το φυσικό περιβάλλον που δήθεν λυπόμαστε όταν καταστρέφεται, αν και ο μεγάλος ηθικός αυτουργός είμαστε εμείς οι ίδιοι. Έχω γράψει κατά καιρούς ιστορίες, αφηγήσεις με ανθρώπους που καμαρώνουν ότι στον κήπο μου, λέει, έχω μια σικιά, όπως είπα στην αρχή, έχω μια λεμονιά. Δηλαδή ο άνθρωπος από τα παλιά χρόνια ως χριστιανός θεωρούσε ότι αυτά τα δέντρα τον κυκλώνουν, προσφέρουν ευτυχία. Και μάλιστα αυτά τα δέντρα δεν είναι στην κατηγορία των μεγάλων, των αγέροχων, όπως ας πούμε ένα κυπαρίσι ή μία λεύκη, είναι μικρά, φουντωτά, αλλά ταιριάζουν με εκείνο που νιώθει ο άνθρωπος μέσα του. Νομίζω ότι υπάρχει δε και μια άλλη παραλλαγή που λέει ότι τα σίκα, που αποτέλεσαν βέβαια την τροφή του φτωχού, όπως είπα στην αρχή, αλλά και του ανθρώπου που έζησε σε δύσκολες περιοχές. Μάλιστα, μια από τις παραδόσεις, νομίζω στοιχείο, είναι ότι τα σίκα, τα οποία όπως ξέρετε όλοι έχουν παραλλαγές, τα μαύρα σίκα θεωρούνταν ότι έπρεπε, λέει, κανείς να τα αποφεύγει. Βέβαια αυτό είναι ο συμβολισμός του μαύρου, όπως λέμε, και που δείχνει, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος χαιρότανε ότι ήταν λαμπερό, αυτή την έννοια έχει, δηλαδή ότι ήταν ανοιχτό, δροσερό, όμορφο, και που, όπως ας πούμε, το ωραίο κίτρινο χρώμα του λεμονιού, το ωραίο χρώμα του πορτοκαλιού. Συμπερασματικά, αυτό που είπα προηγουμένως νομίζω τα κλείνει όλα, ότι ο άνθρωπος δεν είναι, νομίζω ότι φτάνει να είναι σχεδόν μαγεμένος με αυτή την συστάδα των δέντρων που ο ίδιος με πολύ κόπο φύτεψε, και μάλιστα όχι μόνο φύτεψε αλλά άφησε και βασιγέτη, όπως λέμε, στους κληρονόμους. Δεν ξεχνώ ποτέ έναν δικό μου άνθρωπο ο οποίος πριν πολλά χρόνια φύτεψε ένα κλίμα και

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ένα μας όλος ο παράδεισος.

Στο ευωδιασμένο του το δίλη που αργοπεθαίνει μέσα στα μοίρα, θέλω να αφήσω την ψυχή μου κάποιο τραγούδι να σου πει. Μα ως να'ρθει ο στίχος μου στα χείλη, λιώνει και χάνεται και σβή, κι ούτε τον ήχο πιάνει λύρα, κι ούτε τα λόγια το κονδύλι. Ως να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Μέσα μου ανέκφραστην υπόθη, και πρέπει να έχω άρπες αγγέλων. Ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη.

Με λόγια από καρδιά ανυπόκριτη, καρδιά που έζησε και ακόμα ζει για να υμνολογεί τον Χριστό μας. Με ποίηση του Γάμα Βερίτη σας συναντάμε, χαίρετε και σήμερα αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον, ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό

συνέντευξη εδώ της ραδιοφωνικής συναλληλίας της εβδομαδιαίας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει αυτή η εκπομπή, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πυκνώνουν. Πυκνώνουν, προελάβουν και ενίοτε παρελάβουν. Το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, πως στις μέρες μας φαίνεται να θησαυρίζουμε κατά το Παύλιο ρήμα. Οργή. Εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού. Με τη σκληρότητά μας, την αμετανόητη καρδιά μας, με το να καταφρονούμε τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, να αγνοούμε ότι όλος αυτός ο χρόνος που μας δίνεται μόνο για να μετανοούμε. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας φαίνεται περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Πάλι λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο έρχονται να μας βρουν, να μας γεμίσουν την ψυχή με ελπίδα, πως σε αυτόν τον πόλεμο με το σκοτάδι του Χριστού μας το φως θα περιβάλλει τις ψυχές μας και θα τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα, ευσχημόνος.

Ευχές για να σας βρίσκουμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτό το φως στις ψυχές σας, όπου και αν σας συναντάμε τούτη την ώρα που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ιδίως σφιχταγκαλιάζουμε και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας που ιδίως στις νυχτερινές ώρες ακούν και με την ψυχούλα τους την πλουσιόδωρη μας στέλνουν την ενισχυτική προσευχητική τους αγάπη. Να στείλουμε κι εμείς τις δικές μας ευχές για δύναμη και φως εξύψους σε όλους όσοι ακούν και σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο, σε όλους αυτούς που εργάζονται στον ασύνορο αμπελώνα του Χριστού μας και ιδίως στο μετερίζει αυτό, στον άμβονα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Ένα μας όλος ο παράδεισος. Ακούσαμε τον τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω. Φυσικά και πιστεύω. Στη φύση, στην πλάση, στη δημιουργία. Ο δημιουργός Θεός, ο πλάστης, το υπέρτατο όν, το έχω φιλοσοφήσει. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φυσικά κάτι υπάρχει. Και τι είναι ο Θεός για σένα? Αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην αγάπη. Μόνο αγάπη. Στον Χριστό πιστεύεις? Βέβαια, βέβαια. Υπήρξε αποδεδειγμένα. Μέγα πρόσωπο, ιστορικό, σπουδαίος. Δίδαξε την αγάπη, τη συγχώρεση. Και ήταν μέγας σοσιαλιστής. Τι ήταν? Μέγας σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ο πρώτος. Δεν έχεις ακούσει εκείνον το στίχο που λέει «Κομμουνιστής ο Ιησούς ο πλέον κορυφαίος και μέγιστος αγωνιστής ήταν ο Ναζωραίος». Γι' αυτό και τον θανάτωσαν οι πλούσιοι Εβραίοι, τα πλούτη τους μη μοιραστούν δεν θέλαν οι χιδαίοι. Το λέγει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, πως όλοι οι παραπάνω τύποι των πιστών εντός εισαγωγικών είναι για το σκοτάδι το αιώνιο. Ένας είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας μας, της μόνης αληθινής πίστης, του μοναδικού φωτός του κόσμου. Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος ο Ναζαρινός, όπως ακριβώς τον ευαγγελίστηκε ο ενδεξιής καθήμενος άγγελος στις μυροφόρες το πάντερπνο πρωινό της πίστης μας, το πρωινό της Αναστάσεως. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητές του. Όλοι οι άλλοι, οι δικοί μας θεοί, οι δικοί μας Χριστοί, απέχουν από τον αληθινό Πατέρα όσο απέχει η λογική από την πίστη. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μονάδα μέτρησης τούτης της απόστασης. Κι όμως, έρχεται ένα ταπεινό και εξουθενημένο τούτου του κόσμου να την εκμηδενήσει αυτήν την απόσταση με ένα δάκρυ, με μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή. Βοήθημη τη απιστία. Πολλοί μιλούν για τον Χριστό,
Πολλοί τολμούν με θράσος φύλαυτο και παρησία ανθρωπάρισκη. Συγχωρέστε με. Κάποιοι ξεκινούν να μιλούν για τον Χριστό, λες, και αναφέρονται σε έναν μακρινό, έναν απλησίαστο, σαν έναν που κάποτε, ναι, υπήρξε ανάμεσα σε άλλους πολλούς, σαν να μην είναι αυτός ο ένας. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω, το φως, η ελπίδα, η ζωή, η αλήθεια. Ένας Χριστός στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, περιορισμένος, εγκλωβισμένος εκεί. Ήταν μια μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά μάλωνε το παιδάκι της γιατί έκανε αταξίες. Κάποια στιγμή του είπε «Μα σε βλέπει ο Θεός, δεν έχουμε πει». Σταμάτησε για λίγο το παιδί. Μα ύστερα από λίγο συνέχισε να κάνει την αταξία του. «Τώρα γιατί το ξανακάνεις», τον ρώτησε η μανούλα του. «Γιατί μαμά τώρα συνέφιασε», της απάντησε.

ένας Χριστός έξω από την πόρτα του δωματίου μας, του σπιτιού μας. Ελεγχόμενος Χριστός, ως το ιερό, το τέμπλο, άντε και τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στην Εκκλησία. Εν αναμονή μιας βάπτισης, δεν πάει πολύ καιρός από τότε, εδώ στα μέρη που ζω, είδα έναν άνθρωπο που κάπνιζε μπροστά στο παράθυρο της εκκλησίας, μέσα στην εκκλησία. Το διανοούμαστε. Σου λέει, λείπει τώρα ο Θεός, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το μυστήριο. Σαν το παιδάκι. Αφού δεν ακούω ψαλμωδίες, θα φυσήξω και έξω από το παράθυρο. Όλα καλά. Δυστυχώς αυτό το κάπως ακραίο, αλλά πιστέψτε με, τόσο αληθινό παράδειγμα, χαρακτηρίζει απόλυτα τη σχέση μας. Η σχέση των σημερινών χριστιανών με τον Θεό. Δεν θα πούμε, αδελφοί μου, το πλέον αντιληπτό, το πανθομολογούμενο, ότι απουσιάζει πλήρως ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού στις μέρες μας. Θα πούμε ότι λείπει σχεδόν ολότελα η προσωπική σχέση μαζί του. Δεν κατανοούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε πως ο Χριστός μας δεν απουσιάζει ποτέ μα ποτέ από δίπλα μας. Και πόσο χαιρόμαστε, αλήθεια, όταν ακούμε κάποιους ή διαβάζουμε κάποιους και στην αναφορά τους στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους βάζουν δίπλα μια αντωνυμία που χωράει όλη την ελπίδα και την προσδοκία του Παραδείσου. Πώς μας συγκινεί να ακούμε και να διαβάζουμε για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αυτό το μας φανερώνει την διαρκή μας, την ατελεύτητη προσπάθειά μας για τον αγιασμό, το σκοπό μας να γίνουμε του Θεού οικοί, των Αγίων συμπολίτες. Ένα μαζί του, ένα, σύσσωμοι και σύνεμοι. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος, που μπορεί για λίγο να πέρασε από τον πρόσκαιρο του το κόσμο, μα άφησε, πόσο υπέροχα άφησε, ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη του γραφίδα. Ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Μας κάνει και χαιρόμαστε τόσο η ανάγνωση των ποιημάτων του. Με λησταγής γραφή, ριγμένη σαν δάκρυ διαμαντένιο μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Και εκεί στοιχείο που ακούγεται τούτη εκπομπή, πόσο καμαρώνουν, πόσο καυχόνται για αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον Γάμα Βερίτη, τον Αλέξανδρο Γκιάλα, που έφυγε από τον κόσμο αυτόν στις 5 Μαΐου του 1948 σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στα χρόνια του Χριστού μας δηλαδή. Παλεύοντας από πολύ νέος με τον πόνο, αφήνοντας όμως πίσω του σπουδαίο έργο, παραδομένος στις γενιές, τις μετέπειτα και προπαντός τους νέους. Τον αγαπούν πολύ και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό οι νέοι, τον Γάμα Βερίτη. Το όνομά του Γάμα Βερίτης δεν σημαίνει, όπως πολλοί νομίζουν, Γεώργιος Βερίτης. Και εγώ αυτό πίστευα κάποτε, όταν τον πρώτο διάβαζα. Το Γάμα Βερίτη σημαίνει Γεωργός Βερίτης, αληθινός, από το λατινικό veritas, veritatis.
Έτσι αυτός ο σπουδαίος ημνητής του Χριστού μας επέλεξε να ονομάζεται Γάμα Βερίτης, δηλαδή καλός σπορέας, αληθινός, γεωργός. Τα πρώτα ποίηματά του τα υπογράφει με το ψευδώνυμο Λαμπρινός και Πέτασος. Όποιος έχει έστω και λίγο διαβάσει από την ποίηση του Βερίτη δεν μπορεί παρά να νιώσει την προσευχητική της και μόνο διάσταση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, αδελφοί μου, πως ο Βερίτης έμεινε γνωστός ως ο ποιητής του Χριστού. Ένα τόσο σύντομο πέρασμα, μα τόσο σημαντικό για την χριστιανική ποιήση, για την ποιήση γενικότερα. Η γνώση και το βίωμα της ορθόδοξης πίστης μας πήγαζε και πηγάζει από κάθε λέξη που έπεμπε με τις γραφές του, σαν θυμίαμα στον ουρανό.

και θα διαβάσουμε αρκετά από τα ποίηματά του στη σημερινή εκπομπή. Διάσπαρτα μέσα θα ακουστούν μαζί με κείμενα πατέρων που αφορούν στο σημερινό μας θέμα, σε αυτή την προσωπική σχέση που πρέπει να υπάρχει με τον Χριστό μας. Και αυτό το πρέπει είναι λυτρωτικό, δεν είναι καταναγκαστικό. Τα καντιλάκια στο ιερό σαν ναν από παλιό καιρό. Κι απ' άλλο μοναστήρι στάθηκαν στους Αγίους μπροστά κόκκινα στράκια γελαστά, πεσμένα στο ποτήρι. Όλα σ' αγγίζουν απαλά, σεμνά κι αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουνε γαλήνη. Τέτοια γαλήνη ας απλωθεί, κι όλου του κόσμου που πενθεί τον πόνο ας απαλύνει. Άγρυπνη μέσα μου η ψυχή, ρουφά της χάρη στη βροχή, σαν διψασμένο ελάφι. Και ζωντανεύουν ξαφνικά κάποια θαμμένα μυστικά και ανοίγουν κάποιοι τάφοι. Μέσα μου κάτι ξαναζεί, που μεγαλώσαμε μαζί και το είχα λησμονήσει. Σε ευχαριστώ, Χριστέ, πολύ, που βάζεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Να και οι ψυχές μας που αγρυπνούν και στ' Άγιο δείπνο σου δείπνουν απόψε λατρευτέ μας. Ακόμα δεν ξημέρωσε κι είμαστε πάρορα μεσέ και θα είμαστε Χριστέ μας.

Στην ποίηση του Βερίτη θαρούμε πως κανείς μπορεί να διακρίνει την προσωπική αυτή σχέση, την αληθινή, την κρυστάλλινη σχέση του με τον Χριστό μας, χωρίς κρυφά νοήματα και πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο, μήπως και τον πουν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Ομολογητής, αγωνιστής, θαραλέος χριστιανός που δεν δίστασε ποτέ, είτε άμεσα, είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας σημά στον Χριστό.

αστήμιες και αναθέματα ξεσπούν ολόγυρά σου. Φαρμακερέσαν τα καρφιά και σχίζουν την καρδιά σου. Κι ό, πονεμένε μου Χριστέ, στη σκοτεινιάν αυτή, που όμοια με μαύρη κόλαση χυμά στον Γολγοθά σου, τι γλυκό φως εσκόρπισε το βλέμμα ενός ληστή.

του πολυσεβάστου και πολυγραφότατου πατρός Δημητρίου Μπόκου το κείμενο που ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτήν την πνευματική εργασία που δεν σταματά να την μοιράζει απλόχερα σε όλους μας. «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», ο τίτλος του κειμένου του που ακολουθεί. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες, τα θολά, βαλτωμένα απόνερα πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σημασία του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους εντός εισαγωγικών όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, προσευχή, άγγελος, δαίμονας, διάβολος, άγιος, θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ. Είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που, νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στην γνώση εντός εισαγωγικών αυτή. Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια δύναμη που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα, δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή, δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μια χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε, συνεχίζει ο πατήρ Δημήτριος. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, παραδείγματος χάρη τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μισεί. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που την διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση. Ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Ποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους, μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Παραδείγματος χάρη, με έναν κεραυνό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια ευσπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης. Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του. Να νιώθει. Να ξέρει ότι υπάρχει. Να γνωρίζει τον εαυτό του. Δηλαδή να μπορεί να πει «Είμαι ο τάδε». Να είναι πρόσωπο. Προσωπικότητα. Να σκέφτεται. Να θέλει. Να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα είτε για το καλό του είτε για το κακό του. Να έχει συναισθήματα. Να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει.
Να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα συνειδητά όντα, να κινηθεί προς αυτά ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά την θέλησή του σε κανέναν τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα απέραντα. Γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μια ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του. Όπου ο άνθρωπος δεν χάνει το δικό του πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, την αγάπη του Θεού και χωρίς να χάσει τίποτε από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα βιώνει και μιαν άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της, τη θερμότητα και κοκκινίζει, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι σίδερο. Η ένωση όμως με μια απρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε οι υπερμαχοί της, σημαίνει να διαλυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη, ανώτερη δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα. Ούτε ο ωκεανός ούτε η σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απώλεια της αίσθησής μου ότι υπάρχω προσωπικά. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται. Γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Αλλά γνωρίζει και εμένα με το όνομά μου. Με αγαπάει. Με καλεί χωρίς να με αναγκάζει κοντά του και μου χαρίζει μια αιώνια, προσωπική, ενσυνείδητη ζωή. Πληθωρικά γεμάτη από τον υπέροχο πλούτο της δικής του ζωής. Τον ένα τριαδικό Θεό που κοντά σε μένα γνωρίζει και όλα τα άλλα λογικά του πρόβατα, τα καλεί κατ' όνομα και κάνει τα πάντα για αυτά ώστε να τα συναγάγει εις μίαν πίμνη. Είναι η μόνη διαθέσιμη προσφορά αυτού του είδους. Η μόνη. Πώς να την απορρίψω. Γι' αυτό και πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και εις το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Στον τρισυπόστατο προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια ασύγκριτη σχέση αγάπης, μόνο μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μου. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου, ένα κείμενο με τίτλο «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», περιέχεται στην αντιύλη αυτήν την εξαιρετική περιοδική έκδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και οφείλουμε όλοι να διαδίδουμε την αντιύλη, να εκτυπώνουμε και να προωθούμε είτε γραπτά είτε διαδικτυακά τα υπέροχα κείμενά της προς ψυχοφέλεια όλων των αδελφών μας. Και η ποίηση του Βερίτη που έρχεται να πλημμυρίσει τις καρδιές μας αυτό το υπέροχο φως
αυτή την δύναμη, αυτό τον πλούτο. Μαζί θα περπατήσουμε, χέρι με χέρι, στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια, και στις γαλήνες τις στιγμές και στα αγριοκαίρια. Ο δρόμος ανηφορικός και δύσκολος ο τόπος, μα σαν μονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάνε. Ίσιος ο δρόμος γίνεται και ανάλαφρος ο κόπος. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που τον περπάτησε ο Χριστός με τον Σταυρό στον ώμο. Μέσα στα βάθη του είναι μας ζηλότυπας κλειστή η προσταγή του. Ο λόγος του ο λυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σ' όλη τη γη του. Ο θερισμός είναι πολλής και είναι λευκές οι χώρες. Απ' τις ψυχές που ορίμασαν στις αγωνίες τις ώρες. Ο θερισμός είναι πολλής και εμείς είμαστε λίγοι κι αλίμονο στο θεριστή που απ' τη δουλειά θα φύγει. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι. Στο δρόμο που φεγκοβολά της Βηθλεέμ τα στέρι. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, την ίδια γνώμη, των μυστηρίων του Θεού πιστή οικονόμη. Να αντλούμε από την ενότητα την δύναμή μας, για να προσφέρουμε σε Αυτόν θυσία δεκτή και την ψυχή και το κορμί μας. Κύριε, που βρίσκεσαι μαζί με δυο και τρεις, που στο όνομά Σου είναι αθροισμένοι, στείλε την άρρητη δροσιά της ευλογίας Σου στη διψασμένη μας ψυχή που περιμένει. Δώσε στους δούλους Σου το πνεύμα Σου, καθώς τους μαθητές Σου το έχεις στείλει, κι ας οδηγεί τα βήματά μας στο δικό Σου θέλημα, η πύρινη του φωτισμού Σου στείλει. Χάλκεψε την ενότητά μας ακατάλητη με αγάπη και ταπεινοσύνη, κι ας είναι πάντα στις ψυχές μας άσβηστη δική Σου ειρήνη και πνευματική εφροσύνη. Μαζί θα περπατήσουμε και τον πρόστο σταυρό του Γαμαβερίτη. Μπρόστο σταυρό γονάτισα με πονεμένη την καρδιά. Μπρόστο σταυρό γονάτισα σε αυτήν την ήσυχη βραδιά. Θέλω τον πόνο μου να πω με κάποιον πένθυμο σκοπό. Όλη τρωτή και πλάστη μου. Τα πόδια σου γλυκοφιλώ και στις νυχτιάς στη σιγαλιά ευλαβικά παρακαλώ. Στείλε στη δόλια μου ψυχή της χάρης τη χρυσή βροχή. Των πειρασμών τα κύματα σαμανιασμένα με χτυπούν και τα καρφιά των πόνων μου μέρα και νύχτα με τρυπούν. Και γονατίζω στο σταυρό χαρά και ελπίδα για να βρω. Όσοι που πόνεσες για μας και βασανίστηκες σκληρά, το αίμα σου τα τίμητο μου δίνει φως, ζωή, χαρά και μου γεμίζει την καρδιά με ελπίδα και παρηγοριά.

ένα μας όλος ο παράδεισος, αναζητώντας αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Δυστυχώς στις μέρες μας τη χαρακτηρίζει μια απόσταση, όσο απέχει η λογική από την πίστη, απέχει και η δική μας η ύπαρξη από τον Θεό που περιορίζουμε κάπου εκεί, στα σύννεφα, στο τέμπλο, στο ιερό μιας εκκλησιάς. Οι στίχοι του Γάμα Βερίτη έρχονται σαν δρόση εξ ουρανού, σαν επομβρία ιαματική, να μας μιλήσουν για αυτήν την άλλη σχέση, την τόσο ποθητή, για τον Γάμα Βερίτη και για όλους μας που, διαβάζοντας τα υπέροχα λόγια του, νιώθουμε το μεγαλείο που ο Χριστός μας έχει χαρίσει σε όλους. Τι είναι ο Χριστός για μας? Ένα απόσπασμα ακολουθεί από τον λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ. Τι είναι ο Χριστός για μας? Είναι μια εικόνα? Είναι ένα όνομα? Είναι μια μορφή? Είναι μια ιδέα? Είναι κάποιος μεγάλος που έζησε το καιρό εκείνο? Είναι μόνο αυτό? Ο Χριστός είναι ολοζώντανος. Είναι δίπλα μας. Όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας. Έτσι πρέπει να πιστεύω, πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι και έτσι να περπατάω. Ο Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού, τα πάντα είναι αδύνατα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι, αυτό που ζει ο κάθε χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούν οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε. Και γιατί ζούμε έτσι? Γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή. Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πώς είναι ένα μαγνητικό πεδίο? Έτσι είναι και η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες. Δύναμη. Κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της χάριτος του Θεού. Αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται. Ο Χριστός δεν βασανίζει. Ο Χριστός δεν απογοητεύει. Ο Χριστός δεν ταλαιπωρεί. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ο Χριστός χαριτώνει. Ο Χριστός ανεβάζει και σώζει. Κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να τον ζούμε. Ολοζώντανος είναι ο Χριστός μας μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και αλίμονο σε εμάς, αν ο Χριστός είναι μόνο ένα όνομα γραμμένο στη σελίδα κάποιου βιβλίου. Δεν είμαστε λίγοι. Συνεχίζει ο πατήρ Αστέριος Χατζηνικολάου. Δεν είμαστε λίγοι, πολλοί είμαστε. Ο Χριστός δεν μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα. Αξίζει περισσότερο. Δεν στέκεται τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Είναι η μόνη αλήθεια του Θεού. Είναι η μόνη χαρά. Είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι,
και τσακισμένοι. Όλοι εμείς. Ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η σοφία. Και πάμε σε ένα απόσπασμα από την Οδό του Κυρίου, των εκδόσεων Σωτήρ και πάλι του πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου. Η άγνοια του Θεού σκοτώνει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η άγνοια είναι ηθελημένη και συνειδητή. Ένα άγνωστο πρόσωπο είναι νεκρό πρόσωπο. Τα πρόσωπα που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε δεν υπάρχουν για μας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας αλλάζουν, δεν μας αφορούν. Τα πρόσωπα που αγνοούμε είναι για μας νεκρά και αδιάφορα. Μπορεί να ξέρουμε για την ύπαρξή τους, αλλά αφού δεν μας ενδιαφέρει να τα γνωρίσουμε, δεν ζωντανεύουν αυτά τα πρόσωπα για μας ποτέ. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αν δεν ενδιαφερθούμε να γνωριστούμε μαζί του προσωπικά, θα μείνει για μας ένα πρόσωπο άγνωστο και στην πραγματικότητα νεκρό. Η γνωριμία με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνομιλία μαζί του και μέσα από την ένωσή μας με το Πανάγιο πρόσωπό του. Η συνομιλία με τον Χριστό είναι η προσευχή και η ένωση μαζί του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η λησμοσύνη του Θεού επίσης. Τον φωνεύει μέσα στην ψυχή μας και τον εξαφανίζει σιγά σιγά από τη ζωή μας. Χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές βάζουμε το Θεό στο περιθώριο. Γίνεται ο Χριστός ένα πρόσωπο στις υποσημειώσεις της καθημερινότητάς μας, μια παραπομπή στα αζήτητα κεφάλαια της ζωής μας, ένα πρόσωπο συμπαθές, αλλά απόμακρο. Μάθαμε κάποτε λίγα πράγματα γι' αυτόν, αλλά δεν επιθυμούμε να μάθουμε αυτόν τον ίδιο. Τον θυμόμαστε σε κάποια δυσκολία, στην αρρώστια, στον πειρασμό, στον πόνο. Τον λησμονούμε όμως μετά. Μπορούμε να ζούμε χωρίς εκείνον. Ο Χριστός δεν είναι ζωντανός κάθε δευτερόλεπτο που περνάει για εμάς. Είναι ένα ξύλινο πρόσωπο σαν τις ξύλινες εικόνες που τον εικονίζουν και τις προσκυνάμε αραιά και πού. Ένα ξύλινο πρόσωπο κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί που το βάζουμε στα πιο ψηλά ράφια μαζί με τα υπόλοιπα άχρηστα και αζήτητα. Ο Χριστός γίνεται μια μούμια του παρελθόντος, σκονισμένη, νεκρή, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη, μια μούμια που πολλές φορές μπορεί να προκαλεί φόβο και αποστροφή. Αν όμως γνωρίσουμε τον Χριστό αληθινά, αν τον βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας όσο γίνεται πιο συχνά ή δυνατόν και αδιάκοπα, αν τον αγαπήσουμε παράφορα όπως μας αγαπάει και εκείνος, αν αφαιθούμε σε μια ένωση μαζί του, τότε θα γίνει ο θησαυρός μας, θα ζωντανέψει μέσα μας, θα φέρει στην ύπαρξή μας την αληθινή ζωή, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε κληρονόμοι της δικής του περιουσίας και βασιλείας, ας γίνουμε φίλοι του, αδέλφια του και παιδιά του. Ας γινόμαστε ένα με εκείνον που έγινε ένα με εμάς. Ας τον ποθούμε και ας τον ψάχνουμε, διότι τότε θα κληρονομήσουμε την αδιάσπαστη σχέση μαζί του. Που αυτή είναι η σωτηρία, η λύτρωση και ο παράδεισος.

Άκουσε, Κύριε, νύχτα. Θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό απλά δυο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Στη νύχτα που σωπαίνει ολόγυρά μου. Τορνή θυλάλισε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι. Είναι η ψυχή προσευχή γεμάτη. Θέλω, Πατέρα, να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλλον ήχους και οσανά. Πατέρα, σαν παιδί σου να σε κράξω και μόνο απλά και αθώα να σε κοιτάξω. Ο πόθος μου δε σου μείνε κρυφός. Τον έστησα μπροστά σου μες στο φως. Κι ουδέ τα λάθη μου έμειναν κρυμμένα, σε σένα τα φανέρωσα ένα-ένα. Το κάθε δάκρυ που έσταζε καυτό δεν έλεγε πως γοργά θα γιατρευτώ. Πατέρα μου, τα λέτρη σου έχει οργώσει βαθιά με τα τσαλένιο του γίνει. Ας τάξουν χάρις δρόσο οι ουρανοί, καρπούς γλυκούς και αμέτρητους να δώσει. Τακ-τακ μετρούν οι χτύποι της καρδιάς τον πόνο της αμήλυτης βραδιάς. Και πένθυμες αργά περνούν οι ώρες, σφιγμένες στην οδύνη μυροφόρες. Νεκρούς αγαπημένους κλαίνε εδώ και σκύβω μες στα στήθη μου να δω.

Καλές προθέσεις που σβήσαν νωρίς και πόθη αγνή που μου μελε να πέσουν σαν άνθη και ο ψυχή δεν καρτερεί στην ώρα τους να φτάσουν και να δέσουν. Γιατί είναι τούτη νύχτα μελανή και πιότερο απ' τις άλλες βουρκωμένη, τα στήθια μου πλακώσαν οι ουρανοί και αγγίζουν ως τη γη μαυροντημένη. Μπορείνει θα ξεσπάσει, ποιος το ξέρει. Μα ποιος μπορεί να πει για την αυγή, σαν τι παρηγοριέστε να μου φέρει. Ας έρθει κι η βροχή και το χαλάζει, κι ας σπάσουν οι ουρανοί, μορμή στη γη, εσένα έχω πατέρα. Τι με νοιάζει. Και τούτο θέλω πάλι να σου πω, χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό. Πάντα θα έρχεται ένα ταπεινό τούτο του κόσμου να εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση, τη δική μας απόσταση από τον Χριστό μας. Μοιάζει πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, να απέχει όσο η λογική από την πίστη. Με ένα δάκρυ, μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή, να μιλήσει για τον Χριστό. Να αναφερθεί όχι σε κάτι το απλησίαστο, κάτι το μακρινό, μα στη μόνη αγάπη, στο φως, στην ελπίδα, στη ζωή και στην αλήθεια. Στον ένα, στην αρχή και στο τέλος. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος μπορεί για λίγο να πέρασε από το πρόσκαιρο τούτου του κόσμου, μα άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη, όπως είπαμε. Γραφίδα του ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης. Και πάντα μας κάνει να χαιρόμαστε τόσο αυτή η ανάγνωση των ποιημάτων του. Μια γραφή με λιστά γης, σαν διαμαντένιο δάκρυ ριγμένη μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Προσωπική, αληθινή, κρυστάλλινη, η αβιέστατη σχέση μαζί του, χωρίς νοήματα κρυφά, χωρίς πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο μήπως τον πούν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Θαραλέος χριστιανός, αγωνιστής, στέλνει πάντα τις υπέροχες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από τα ποίηματά του. Δεν δίσταζε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας. Ναι, σημάς το Χριστό μας. Διαβάσαμε στίχους του Γάμα Βερίτη, διάσπαρτους, σε μια εκπομπή που προσπάθησε να βάλει δίπλα στον Χριστό μια αντωνυμία, ένα μου, ένα μας, ένα πρώτο πρόσωπο να γίνει δικός μας, όχι εγωιστικά και υστερόβουλα. Να γίνει δικός μας σε μια διαρκή πορεία ομολογίας, σε μια διαρκή πορεία σταυρού. Ένωση, συμπόρευση. Ένα, αδιάκοπο ένα, χωρίς παύσεις, διαλύματα και βολέματα, που τον ξαναστέλνουν έξω από την πόρτα, το σπίτι. Τον ξαναστέλνουν στα σύννεφα και στο ναό του. Ναός μας, εκκλησία μας, Χριστός μας. Ναι, ο Βερίτης περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον, τολμώ να πω, πως πρόλαβε και άσβηστο το έβαλε αυτό το μας δίπλα στον πονεμένο λυτρωτή μας. 33 χρόνια έζησε μόλις, μα είχε τόσο ξεκάθαρο αυτό το μας του Γάμα Βερίτη, του αληθινού Γεωργού, του καλού σπορέα.
Η μνήμη του λάμπει και σήμερα, όπως η έξοχη γραφή του, η έξοχη ποίησή του.

0: «Είμαστε χριστιανοί». Ξανά η ποίηση του Γάμα Βερίτη. Στον επίλογο, στα τελευταία λόγια, στις τελευταίες ανάσες τούτης της εκπομπής, «Στρατιώτες μέσα στο Χριστού το ασάλευτο βασίλειο». Απάνω μας με τι στοργή σκύβουν και ουρανοί, χιλιάδες άστρα λάμπουν γύρω, κι αν κάποτε ο γιος του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Πάνω από μας αρχάγγελοι με αγάπη σταματούνε, να μας θαυμάσουν πρόσχαρους της χάρης στο Αγιομύρο. Ζήτωσε μας. Μας διάλεξε ο αθάνατος μέσα στα πλήθη των γενιών και των καιρών και στο βασίλειό του μας πήρε. Μακριά μας τώρα λογισμός των χλιαρών και δισταγμέ εσύ άχαρε και στήρε. Μακριά μας ο στραβός και μισερός και άγονη κούφια άρρωστη σκέψη. Το θαύμα τούτο μόνο ακέργιος και γερός και ο δυνατός και απείραχτος μπορεί να το πιστέψει. Ζήτωσε μας, χαράσε μας, χιλιάδες ήλιοι λάμπουν γύρω. Μα και απ' τους ήλιους πιο πολύ αστράφτει ο αρχηγός μας που κατεβαίνει προς ημάς, δόξα, χαρά και φως μας. Όπως σκορπά στο διάβα του το παραδείσιο μύρο, απόκοσμο Θεοδόρητο, ζωοπάροχο γλυκή, και πώς μαγεύει τις ψυχές γαλήνια μυστική, απ' αρχαγγέλων στόματα μια θεία μουσική. Δόξα στον άναρχο αρχηγό που βασιλεύει στους αιώνες. Διάπλατα νύχτε της ψυχής αδέλφια τους πυλώνες. Στις δόξεις της υπέρτατης ντυμένος την εφέλη, φθάνει ως εμάς και στις καρδιές μας θρόνο να στήσει θέλει. Ευλογημένος ο ερχόμενος και η ώρα τούτη ευλογημένη. Στον ύμνο των αγγέλων σμίξετε τον ύμνο σας και εσείς νεανίσκοι και παρθένοι. Ευλογημένος ο ερχόμενος και τρεις φορές ευλογημένος. Ας μείνει στις ψυχές μας μονοκράτορας για τους αιώνες των αιώνων θρονιασμένος. Αδέρφια, ζήτω κι άλλη μια φορά, μέσα στο φως ανθεί η ζωή μας, άφθαρτη και αβασίλευτη και απέραντη χαρά και αγέραστη χαρά η δική μας. Πάντα μπροστά κι ολοψηλά κι ολοψηλότερα κι όλο στα ωραία και στα μεγάλα. Ο δρόμος μας λουσμένος από φως μας φέρνει πάντα μπροστά γνώτερα, που πιο όμορφα και πιο τρανά και πιο πολύτιμα στον κόσμο δεν είναι άλλα. Ζήτωσε μας, είμαστε εμείς του Ναζωραίου πιστοί, και μέσα στα βάθη του είναι μας ατόφια έχει κλειστεί η προσταγή του, ο λόγος του ολυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σε όλη τη γη του. Τον παίρνουμε το λόγο του και πάμε, ψηλά τα μέτωπα και από χαρά το βλέμμα λάμπει, και μέσα στη μαύρη σκοτεινιά και στις ψευτιά στα θάμπη, τις αστραπές του πνεύματος ολόγυρα σκορπάμε και ένα τραγούδι λυτρωμού πρόσχαρη τραγουδάμε. Μα θα διαβούμε ρε ματιές και θα ανεβούμε βράχους, κι η μαύρη νύχτα στις ερημιές ίσως μας βρει μονάχους, και μες στις άγριες λαγκαδιές και μες στα άγρια δάση συχνά πυκνά κι ο σύφουνας και η αντάρα θα ξεσπάσει. Μα ανάμεσα απ' τα σύννεφα χαρούμενο θα φέξει το πολικό αστέρι, και μες στη νύχτα θα πλωθεί αόρατο ένα χέρι, το χέρι εκείνο που μας έχει απ' τους πολλούς διαλέξει, το χέρι αυτό που πλήρωσε της ξαγοράς τα λίτρα, τώρα μας δίνει δύναμη, οδηγήτρα και νικήτρα. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια, γύρω μας μόνο λυτρωμού θα αφήνουμε σημάδια, και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια, γύρω μας μόνο λυτρωμού θα αφήνουμε σημάδια, και θα διαβούμε προς τα πέραντα μια μέρα και στα εθέργια πλάτια. Για μας θα ανοίξουν τα ολόχρυσα και ολόφωτα των ουρανών παλάτια. Ιδού βαδίζω, Κύριε, δέξουμε ξεχνώντας τον πολύ μου ρήπο, εσύ που ακούς τον κρυφό πόθο μου και της καρδιάς μου κάθε χτύπου. Δια πρεσβειών της υπεραγίας Μητρός του να ρίχνει πάντα φως στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. με τον Νόντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ξέρω ότι μεγάλωσες με επιθυμία να ακολουθήσεις το μουσικό μονοπάτι. Ξέρω ότι μαμά και παπάς όθησαν και αναζήτησαν το πώς μπορείς να πάρεις ένα πτυχίο και να το πας πιο μελετημένα, και από εκεί και έπειτα δρομολόγησες κάτι ακόμα πιο μακρύ. Και θέλω να δω αν θεωρείς ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις κάνει και αν τελικά είναι αυτό που σου δίνει την ευτυχία της ζωής σου, που σε κάνει χαρούμενο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα που με κάνει χαρούμενο. Έτσι γενικά η επαφή μου με τη μουσική. Παλιότερα λίγο πιο ανώριμος έλεγα ότι όλα κινούνται γύρω από αυτό. Τώρα συνειδητοποιώ ότι όλες αυτές οι στιγμές που βιώνω μέσα με τη μουσική με έχουν κάνει, με έχουν οριμάσει σαν άνθρωπο, με έχουν κάνει να αναγνωρίζω και να βλέπω την ευτυχία σε πολύ έτσι απλά πράγματα και ωραία. Και επίσης είναι το μέσο για να... Εκεί κρύβεται μάλλον η ευτυχία, το συνειδητοποίησα τα τελευταία χρόνια μάλλον αυτό. Είναι το μέσο για να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους. Δηλαδή η ανθρώπινη επαφή για μένα είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή παλιότερα κλεισμένος μέσα στο δωμάτιο να παίζω μόνο μουσική, κατάλαβα με τα χρόνια ότι αυτό δεν μου δίνει τόση μεγάλη χαρά. Τώρα που μπορώ και το μοιράζομαι με ανθρώπους, είτε συνεργάτες ή οποιοδήποτε άνθρωπο, τώρα είμαι ευτυχισμένος. Οπότε ίσως είναι το μέσο για να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους, και εκεί μάλλον κρύβεται η ευτυχία, στην επικοινωνία με τους ανθρώπους.
0: Και όλες αυτές οι σκέψεις σε άλλαξαν, και από εκεί που δεν τραγουδούσες καθόλου, έχεις ξεκινήσει και το ερμηνευτικό κομμάτι.
1: Μετά από ένα σημείο, κατάλαβα ότι ο τρόπος που παίζω όλο αυτό το διάστημα χωρίς να τραγουδάω, μέσα μου τραγουδούσα. Και έφτασα σε ένα σημείο, οριμάζοντας, που δεν με έφτανε μόνο το παίξιμο για να εκφραστώ απόλυτα. Δηλαδή, ξεπέρασα κάποιες φοβίες μου που έχουν να κάνουν πάλι αυτό με την επικοινωνία με τον κόσμο, και αντί να σκέφτομαι ένα στίχο την ώρα που παίζω και να όλο αυτό να βγει σε μια ένταση στο όργανο, σκέφτηκα να τον πω κιόλας. Γιατί έτσι νιώθω πολύ καλύτερα όταν το έλεγα. Δηλαδή, νιώθω πολύ πιο καλά όταν πω και ένα στίχο, όπως τον πω. Δηλαδή, αυτό η ψυχούλα μου ευχαριστείται καλύτερα.

0: Νομίζω ότι κάποια στοιχεία που βγαίνουν, κάποιες τεχνικές που ανακαλύπτω πάνω στο όργανο, μπορώ καλύτερα και τις μοιράζω. Δηλαδή σκέφτομαι, ας πούμε, αυτό που ανακάλυψα τώρα αξίζει να το περάσω σε μία σύνθεση κάποιου άλλου ή να, καλύτερα να το βάλω σε μία δικιά μου σύνθεση. Δηλαδή το φίλτρο είναι πιο, καλύτερο τώρα με τα χρόνια. Πιο απλό το παίξιμο μου νομίζω με τον καιρό. Και όπου πρέπει βάζει βέβαια και τη δύναμη. Έχει αλλάξει το παίξιμο μου, ναι.
1: Να μείνω λίγο ακόμα στην ορμή της νιώτης και να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει από τα φοιτητικά σου χρόνια, από τις σπουδές σου και το κουβαλάς σε κάθε σου εμφάνιση.
0: Τους δασκάλους μου, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μου άνοιξαν παράθυρα. Με είδαν να δω λίγο πιο αποστασιοποιημένα την ομορφιά του τόπου μου και πιο ουσιαστικά τη βιβλιοθήκη της σχολής μου. Έμαθα με υπομονή να ψάχνω αυτό που θέλω να βρω, ότι υπάρχει εκεί σίγουρα και πρέπει με υπομονή να ψάξει να το βρεις. Και όλους αυτούς τους συμφοιτητές μου που παίζαν μπροστά μου και ήταν δασκάλοι. Δηλαδή παίζαν πράγματα που για μένα ήταν σχολείο. Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Εγώ αν δεν έφευγα να πάω στην Άτα, δεν θα ήμουν ο ίδιος παίκτης, ο ίδιος μουσικός, ο ίδιος άνθρωπος.

Γενικά με τον Μιχάλη έχουμε μια αδερφική σχέση. Δηλαδή με το που γνωριστήκαμε, κατευθείαν δέσαμε σαν άνθρωποι και μετά σαν μουσική. Ξεκινήσαμε σε ένα μαγαζί στο Ηράκλειο και πειραματιζόμασταν εκεί και πέσαμε οι δυο μας. Και ταυτόχρονα μετά η Ήρυδα έπαιζε και αυτή στο ίδιο μαγαζί και βρεθήκαμε μαζί και έδεσε όλο το σκηνικό. Και έτσι μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποια χρόνια τέλος πάντων, κάναμε και μια συναυλία μαζί με τον Μιχάλη σε το θέατρο και είδαμε ότι μπορούμε να μπλέξουμε κάποια πράγματα μαζί. Το παραδοσιακό που έχει πάρα πολύ ο Μιχάλης και όχι μόνο το παραδοσιακό, να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη οπτική σε αυτό. Πάντα βέβαια με γνώμονα την αισθητική μας και όσο καλύτερα να μας αρέσει αυτό που βγαίνει. Και έτσι το δοκιμάσαμε στο στούντιο με τον Μιχάλη με το καινούριο του κομμάτι και νομίζω βγήκε κάτι καλό.

0: Τελικά είναι μια σπίθα η μουσική στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Φωτιά ολόκληρη. Ναι, αν αφήσεις να μπει μέσα σου, είναι πραγματικά μια φωτιά που σιγοκαίει πάντα μέσα στη ζωή. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να μην ξέρουν να παίξουν κάποιο όργανο ή να τραγουδήσουν οτιδήποτε, αλλά είναι μέρος της ζωής τους και κομμάτι πολύ σημαντικό. Γιατί, κακά τα ψέματα, η μουσική είναι κομμάτι της ψυχοσύνθεσης ενός ανθρώπου, αν το αφήσει να μπει μέσα του.
2: Ναι.
1: Και είναι πολύ καλό να βλέπουμε ανθρώπους τέτοιους και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, σαν κουλτούρα, εμείς οι Έλληνες, οι κριτικοί γενικά, να μην έχουμε ταμπού με αυτό και να δίνουμε πολύ σημασία στη μουσική,
2: στη μουσική
1: και γενικά στις τέχνες. Είναι κάτι που μας εξυψώνει σαν είδος και θα έπρεπε να γίνεται αυτό.
2: Ναι.
0: Ήρυδε.
2: Όντως. Και εγώ αυτό το παρατηρώ και όσον αφορά στο παραδοσιακό, σε ένα μέρος του παραδοσιακού κομματιού, ας πούμε εμένα η γιαγιά μου ή η Χανιώτισσα, πάντα την άκουγα να τραγουδάει, η Μαργαρίτα ή η Μαργαρό, τέτοια τραγούδια της εποχής της, και σκεφτόμουν να μεταφέρεις αυτόματα με τη μουσική κάπου πίσω. Ή όπου, όταν η μουσική έχει πραγματικά έχει μέσα αυτό που λέμε ψυχή και δεν είναι μόνο τεχνικά άρτιο, σε μεταφέρει, κάνει αυτό το πραγματικά ταξίδι στον χώρο χρόνο. Και είναι πραγματικά μαγικό αυτό. Η γιαγιά μου από την άλλη, τη Μακεδονία, γιατί οι γυναίκες τραγουδούσαν σε μένα, μου έλεγε άλλα κομμάτια που εξίσου είχαν κάτι το συναρπαστικό. Και όλα αυτά, χωρίς εγώ τουλάχιστον προσωπικά να το συνειδητοποιήσω, είχαν μεγάλο αντίκτυπο σε μένα. Και το γιατί έχω εν τέλει ίσως επιλέξει εγώ τώρα να ασχοληθώ σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου με τη μουσική.

0: λόγια σε μη σε μειώσε.
1: Ο ρόλος των αλικών ήταν σημαντικός για την επιβίωση του ντόπιου πληθυσμού. Παρήγαγαν αλάτι εξαιρετικής ποιότητας.
2: Βλέποντας τους ίδιους τους μαθητές πώς λειτουργεί αυτό, είδα κάτι το οποίο δεν με ευχαριστούσε.
3: Προσπαθώ οι ήχοι που χρησιμοποιήσω να είναι ήχοι οι οποίοι παράγονται από πλήκτρα, για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό πιάνο.

Οι αλικές της σελούδας κρύβουν αμέτρητες ιστορίες. Ο ρόλος των αλικών ήταν σημαντικός για την επιβίωση του ντόπιου πληθυσμού. Παρήγαγαν αλάτι εξαιρετικής ποιότητας και μάλιστα η παραγωγή την δεκαετία του 1960 πλησίαζε τους 1000 τόνους. Η υψηλή αλατότητα των νερών του κόλπου της Ελούντας, η χαμηλή υγρασία και τα καλοκαιρινά μελτεμάκια οδήγησαν τους Βενετούς τον 13ο αιώνα να δημιουργήσουν τις αλικές. Το ενδιαφέρον της Βενετίας για τις κριτικές αλικές εντάθηκε μετά το 1571 που έχασε την Κύπρο καθώς και τη μεγάλη αλατοπαραγωγή της. Με την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους, οι Βενετοί κατέστρεψαν τις αλικές. Οι Τούρκοι όμως τις αναδημιούργησαν και έτσι το 1670 λειτουργούσαν και πάλι. Μετά την αποχώρηση των Τούρκων από την Κρήτη το 1898, ιδρύθηκε η Κρητική Πολιτεία αυτόνομη αλαφόρου υποτελής των Σουλτάνων, η οποία ανέλαβε και τη διαχείριση των αλικών. Την άνοιξη του 1940 οι αλικές ανακαινίστηκαν και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, το αλάτι αποτέλεσε προϊόν ανταλλαγής των Ελουτιανών για να προμηθευτούν ήδη διατροφές. Τα πολεμικά χρόνια δεν λειτουργήσαν επειδή η Διεύθυνση Αλικών του Υπουργείου Βιομηχανίας στηρίχθηκε μόνο στις συμφερότερες οικονομικά, όπως στις αλικές της Μήλου, όπου είχαν μικρό κόστος με μεγάλη παραγωγή. Δυστυχώς το 1973 η λειτουργία τους καταργήθηκε και σήμερα αποτελούν φυσικό εκολαπτήριο ψαριών και τόπο καταφυγής αποδημητικών πτηνών.

0: Γιατί όχι. Καλαμπούρι, κάποτε πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει να σου πάρω συνέντευξη.
1: Πάμε.
0: Ποια είναι τα βιώματα που θέλεις να δώσεις εσύ στους δικούς σου μαθητές?
1: Τώρα με τον καιρό νομίζω ότι δίνω πολύ βάση στο να σου περάσω σε ανθρώπινο επίπεδο κάποια πράγματα. Πώς να λειτουργήσουν σαν άνθρωποι, όχι μόνο παιχτικά. Δηλαδή πώς να σταθούν στη συνεργασία τους με όλους τους ανθρώπους. Γενικά συζητάμε και για πώς μπορούν να σταθούν κοινωνικά σε πολλά ζητήματα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι το παιχτικό. Επειδή παιχτικά υπήρξα και εγώ σε αυτή την εφηβεία που σου είπα και μπέρδεψα διάφορα πράγματα, βλέποντας τους ίδιους τους μαθητές πώς λειτουργεί αυτό, είδα κάτι το οποίο δεν με ευχαριστούσε. Δηλαδή είδα μια σύγχυση. Δηλαδή από το να παίζουν κάτι κριτικό, ταυτόχρονα να πετάγονται και σε κάτι κλασικό. Εγώ κάπως τα είχα διαχωρίσει στο μυαλό μου, αλλά αυτός που το βλέπει απ' έξω δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Οπότε κατά κάποιον τρόπο προσπαθώ σε αυτά τα παιδιά που με προσεγγίζουν να ξεκαθαρίζω εξ αρχής τι θέλουν να παίξουν, τι μουσική είναι αυτή που θέλουν να παίξουν. Και τους εξηγώ ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τεχνικά τα οποία κάθε μουσική για να την υπηρετήσεις πρέπει να τα αφομοιώσεις και να πάρεις.
0: 2011 με 2012 και διδασκαλία στο μουσικό σχολείο Ρεθύμνου. Mm-hmm. Τι στιγμές ήταν αυτές?
1: Ήτανε σημαντική έτσι, εμπειρία για μένα, γιατί ταυτόχρονα είχε γεννηθεί και η κόρη μου. Έφευγα από το σπίτι κάθε πρωί, είχα την έννοια της. Ταυτόχρονα ξεκινούσα και στο μουσικό σχολείο πρώτη φορά, έμπαινα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν έχω κρατήσει τον ίδιο τρόπο διδασκαλίας από αυτό που ξεκίνησα. Έχω αλλάξει στον τρόπο που δείχνω, στον τρόπο που σημειώνω. Αυτό που όμως δεν είναι το ίδιο είναι η επικοινωνία μου με τα παιδιά. Από την αρχή τα βλέπω με αγάπη. Προσπαθούσα να μην ακολουθήσω αυτό το σκεπτικό που ίσως βίωσα εγώ, λίγο πιο, το πιο αυστηρό, και να τους δώσω λίγο αέρα στα φτερά τους. Ήταν μια σημαντική εμπειρία για μένα. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που σου είπα, σε κάνει καλύτερο σαν άνθρωπο, αυτό η εκπαίδευση με ανθρώπους και η επικοινωνία σου. Γενικά η επικοινωνία με νέα παιδιά και να το προσπαθώ να δείξω αυτό που ξέρω, με έχει βελτιώσει και εμένα. Mm. Γιατί στην πορεία με έχει πάρει λίγο η ροή και είχα ξεχάσει και πώς παίζω κάποια πράγματα, πώς ξεκίνησα εγώ πώς και τι παίζω έτσι. Και ξαναμπήκα στη διαδικασία να τα ξανακούσω, να τα καταγράψω και θυμήθηκα. Και είδα και λάθη μου και έμαθα κι εγώ. Είναι σημαντικό το κομμάτι της διδασκαλίας. Οπότε δεν θα το δω 2011-2012. Γενικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ασχολούμαι με την εκπαίδευση, είμαι κι εγώ κατά κάποιο τρόπο, είμαστε συμμαθητές όλο αυτό. Και εγώ μελετάω πριν να πάω να τους συναντήσω στο μάθημα. Μου έχει κάνει πολύ καλό όλο αυτό.

0: Και σήμερα, Νικόλα, ενώ όλοι φεύγουν και πάνε Αμερική, ενώ γεννήθηκες Αμερική, επιλέγεις και επιμένεις ελληνικά.
1: Εδώ ήταν η ζωή μου πάντα. Αυτή είναι η χώρα μου, αυτή είναι η γλώσσα μου.
0: Mm-hmm. Όταν είχες πάει Αμερική, όπου είχες πάει για σπουδές?
1: Όχι, όχι. Είχα πάει το 2013 με το 2014 για ένα χρόνο, για να δω που γεννήθηκα, να αισθανθώ λίγο την άβρα αυτής της χώρας. Φανταζόμουν πριν ότι αυτή η άβρα θα... επειδή γεννήθηκα εκεί θα με κυνηγάει για πάντα και θα... Τέλος πάντων, από περιέργεια περισσότερο, και απλά κάθισα μήνα με το μήνα, έτσι, ένα χρόνο. Mm-hmm. Αυτό, και δουλειά, παίξιμο μουσικής.
0: Mm-hmm. Όσον αφορά τη φυσικότητα και όλο αυτό το αληθινό που θέλεις να δώσεις μέσα από τον ήχο σου.
1: Εγώ θέλω να το σκέφτομαι, επειδή ασχολούμαι και με την ηχοληψία αρκετά, θέλω να σκέφτομαι ότι είναι η διαφορά του ψηφιακού με τον αναλογικό ήχο. Θεωρώ οτιδήποτε τεχνητό, ότι είναι σαν να λέμε ψηφιακό, και οτιδήποτε από φυσικό υλικό ή φυσικό τρόπο, τέλος πάντων, παίξηματος, είναι το αναλογικό. Το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με το άλλο. Είναι πολύ πιο πλούσιο, έχει να δώσει πολύ περισσότερα πράγματα, το φυσικό υλικό. Γι' αυτό τον λόγο επιλέγουμε και προσπαθούν εμάς όσο πιο κοντά σε φυσικά όργανα. Παρόλο δηλαδή που παίζω με τον Μιχάλη πλήκτρα, mm-hmm. προσπαθώ οι ήχοι που θα χρησιμοποιήσω να είναι ήχοι οι οποίοι παράγονται από πλήκτρα, για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό πιάνο. Δεν αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, ένα βιολί από τα πλήκτρα.
0: Πορτοκάλογλου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μουζουράκης, πώς προέκυψαν όλες αυτές οι παρέες?
1: Κυρίως γνωστοί. Δηλαδή στις περισσότερες ορχήστρες, ας πούμε, που έχω παίξει, γινόμασταν παρέες. Οπότε η μία ορχήστρα μετακόμιζε σε έναν άλλον καλλιτέχνη ή κάποιοι από αυτούς, ερχόταν μια παρέα. Περισσότερο δηλαδή φίλοι ήμασταν όλοι αυτοί, παρά έτσι επαγγελματίες με τη στενή έννοια του όρου.
0: Φίλοι με όλους αυτούς, αλλά κολλητός με το κονταξάκι.
1: Ναι, το Μιχάλη είναι άλλο το επίπεδο.
0: Πώς μίξατε, πώς συναντηθήκατε και πώς έδεσε όλο αυτό μουσικά?
1: Λοιπόν, καθώς έγινε πρόσφατο αυτό, δηλαδή με τον Μιχάλη γνωρίζουμε 1-2 χρόνια το πολύ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς. Τον ξέρω όμως από παλιότερα, από πριν κατέβω στην Κρήτη, από που έμενα στην Αθήνα, και είχα ένα θαυμασμό για αυτόν τον ήχο, για αυτό το γλυκό τρόπο παίξηματος, ας πούμε, του Μιχάλη. Έτυχε να βρεθούμε μαζί με τον, με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη σε μια συνεργασία που έκανε με τον Βασίλη Σκουλά, που ήταν η μισή μπάντα, η μισή ορχήστρα από τον Βασίλη Σκουλά, η άλλη μισή από τον Γιώργο, και παίξαν πρώτη φορά μαζί. Και οι δύο, θυμάμαι, σε μια φάση μετά το soundcheck, τον έλεγχο του ήχου, να κατεβαίνουμε κάτω και να λέμε, εμείς οι δύο πώς θα γίνει να παίξουμε μαζί. Και προέκυψε όλο το υπόλοιπο.
0: Αμέσως καταλάβατε λοιπόν ότι είχατε κάτι κοινό.
1: Ναι,
0: και το όνομα?
1: Αλμυρίκη.

0: Εγώ όσο περνάω καιρός και μαθαίνω πράγματα για τη μουσική μας, βλέπω ότι όσο πιο παλιά, τόσο πιο ανοιχτά ήταν τα πράγματα. Καταρχήν πρόσφατα σε κάτι συλλογής που κυκλοφορήσανε, βλέπεις μέσα ας πούμε και παίζανε κάτι ηχογραφήσεις στη δεκαετία του 20 και του 1910 και παίζουνε τρία μαντολίνα, ένα πιάνο και ένα κόντραμπάσο σούστα στην Αμερική, ένα μπάντζο πρώτο συρτό.
1: Ναι, αλλά ακούγοντάς, έχεις την αίσθηση ότι ακούς ένα CD, ότι δεν είναι ζωντανό, είναι live αυτό που ακούς, είναι πολύ διαφορετικό, έχει μια τελειότητα ο ήχος και έχει και μια διαφορετικότητα. Εγώ δηλαδή έτσι το λαμβάνω.
0: Εντάξει, αυτό που μπορώ να σου απαντήσω τώρα εγώ, να σου πω ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί και τέλειοι, γιατί εγώ ακούω πάρα πολλούς και ασχολούνται με τη λεπτομέρεια στον ήχο. Τέλος πάντων, αυτό που σου λέω είναι ότι ίσως γιατί προσέχουμε κάποιες λεπτομέρειες στον ήχο, ας πούμε, όταν παίζουμε, καθαρίζουμε τον ήχο μας, δεν πάμε έτσι χύμα, προσέχουμε κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί στο σήμερα που προσέχουν τον ήχο τους. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Όχι. Δεν είναι χαρακτηριστικό δικό μας αυτό. Όσον αφορά το ότι παίζει, ας πούμε, ένα κρουστό με ένα μαντολίνο ή ένα πιάνο με ένα μαντολίνο, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάτι φοβερό. Εγώ πάντα σκέφτομαι ότι αυτά σαν να έχουν ξαναγίνει. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ζυγιά και να προσπαθήσουμε εμείς να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα, λέει, τη δημοτική μουσική της Κρήτης. Ίσως είναι και η ανάγκη των ίδιων των μουσικών να πάνε λίγο παραέξω. Και αυτό που παίζουν, τη δεξιότητα που έχουν και τον ήχο τους, να το απομονώσουν λίγο από το γλέντι και από όλο αυτό το ελαστικό και να πούνε «Α, ακούστε το αυτό, αξίζει μόνο η μουσική μας να την ακούσετε».

0: Νομίζω ότι ξεκίνησες με το τρίο και τη Μαρίνα τα κανάλι.
1: Όλα βούλα ξεκινάνε μέσα από την επικοινωνία μου, την επαφή μου σε ανθρώπους, με κάποιους ανθρώπους, τη φιλία μου και ταυτόχρονα την εκτίμησή μου. Δηλαδή κάποιους ανθρώπους τους εκτιμώ σαν ανθρώπους και σαν μουσικούς και επιδιώκω να συναντηθούμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν έχω φανταστεί τι όργανο παίζουν. Σου μιλάω ειλικρινά, αν αύριο βρεθεί ένας άνθρωπος στη ζωή μου που τον εκτιμώ και για κάποιο λόγο με κερδίζει, δηλαδή είναι δάσκαλός μου, δεν πάει να παίζει φυσαρμόνικα, δεν πάει να παίζει ό,τι και να παίζει. Όμποε να παίζει. Εγώ θα ψάξω τρόπο να παίξουμε μαζί. Δηλαδή πάλι είναι το ανθρώπινο επίπεδο. Και πώς με κερδίζει σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος. Το θαυμάζω.
0: Με έχει βάση, γιατί η μουσική θέλει συνέστημα. Οπότε...
1: Αυτό. Mm. Αυτό. Δεν τα οργανώνω τόσο πολύ τα πράγματα.
0: Πώς ξεκίνησε λοιπόν και πες με έτσι και τη διαδρομή με τα σχήματα που έχεις δημιουργήσει.
1: Ξεκίνησε με τον Κυριάκο και τη Μαρίνα. Τον Κυριάκο το Νταπά και τη Μαρίνα τα κανάλι, τον Κώστα τον Καλατζή. Είχαμε κάνει το τρίο συν τη Μαρίνα. Στην πορεία, επειδή τα παιδιά ζούσαν στην Αθήνα, ήταν πολύ δύσκολη αυτή η επικοινωνία και οι πρόβες. Ξεκίνησα με κάτι με τον Αντώνη τον Μουβουλάκη, με την κιθάρα. Αγαπημένο συνδυασμό στο μαντολίνο με την κιθάρα. Και τα δύο τελευταία χρόνια στη ζωή μου, ας πούμε, έχουν προκύψει δύο άνθρωποι, ο Χάρης ο Μπάκας, που γνωριζόμαστε από το στρατό, αλλά μουσικά ενώ έχουν προκύψει στη ζωή μου, κάνουμε πρόβες, και ο Νίκος ο Χριστόπουλος, δύο άνθρωποι τους οποίους τους εκτιμώ, τους αγαπώ για αυτό που είναι, και έχουμε ξεκινήσει ντουέτα. Καμιά φορά και τα σχήματα που παίζεις έχουν να κάνουν με το πόσο εύκολο είναι να, πρώτα από οικονομία που λένε και μετά από τα άλλα, πόσο εύκολο να βρεις και δουλειά. Έτσι, αν εγώ είχα τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παίζω με όλους αυτούς τους μουσικούς μαζί, ίσως και να παίζαμε. Έτσι. Βλέπω όμως την ομορφιά φυσικά και του ντουέτου, αλλά καμιά φορά δημιουργούνται και τα ντουέτα γιατί είναι πιο ευέλικτα να κινηθούν. Να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα, έτσι. Γι' αυτό βλέπεις πολλά άτομα και παίζουν 2-3 εδώ στην Κρήτη. Ενώ μια στιγμή, αν πάνε στην Αθήνα και δικτυωθούν, μπορεί να παίζουν 7 και 8 άτομα και να κάνουν 20 συναυλίες το χρόνο. Ενώ το κάνουν 50 σαν ντουέτα. Κατάλαβες. Οικονομία πάει πρώτα και μετά πάνε τα άλλα.
0: Μίλησαμε και για τα δισκογραφικά σου βήματα.
1: Ήταν το Ιδιότροπο πρώτα. Μετά ήρθε το Ξέφωτο. Και τώρα ήρθαν οι Θήνες. Ένα CD που έγινε λίγο έτσι συνεργατικά μαζί με το Χάρη, παρέα. Δεν είναι εντελώς του Μιχάλη αυτό. Έγινε μαζί με το Χάρη. Οπότε τρεις δισκογραφικές δουλειές που έχω δώσει έτσι την ψυχούλα μου. Και αυτό με αρέσει. Το να γίνεται πια ομάδα το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει να ξαναγίνει Μιχάλης Κονταξάκης τρίο, Μιχάλης Κονταξάκης, αυτό, όχι. Κατάλαβα τον καιρό ότι αυτό με βαραίνει πάρα πολύ. Σαν είδος συγκρασία, σαν άνθρωπο. Θέλω να γίνεται ομάδα το πράγμα. Να μπορώ, ας πούμε, εγώ να κάνω 5 πράγματα και ο άλλος να κάνει άλλα 5.

0: Όσον αφορά τη Στάμνα, θέλεις να μοιραστείς μαζί μας την ιστορία της και τη διαδρομή της?
1: Στάμνα. Δεν ήταν το όργανο με το οποίο είχα ασχοληθεί εγώ περισσότερο. Περισσότερο είχα ασχοληθεί με τη Ράνικα Κρουστά, ας πούμε, και με τυμπάνα, με drums. Αλλά βρήκα κάτι σε αυτό το όργανο τόσο οικείο, ας πούμε, τόσο υγιεινό. Ήταν και αστείο στην αρχή, βασικά, αυτό ότι μια Στάμνα, ας πούμε, μπορεί να παράξει μουσική. Και τώρα τελευταία, έχοντας πάρει και ένα δεύτερο όργανο και αρχίζω να εξερευνώ γενικά μια πολυφωνία πάνω στις στάμνες, ας πούμε, με περισσότερους ήχους και περισσότερες νότες, περισσότερες τονικότητες, βλέπω ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, έχω ανακαλύψει ένα ενδιαφέρον στο όργανο πολύ μεγαλύτερο.
0: Και είναι ένα όργανο που, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια έχει χωρίσει την κριτική παραδοσιακή μουσική.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει χωρίσει στην παραδοσιακή μουσική, πάλι εξαιτίας του Γιάννη Παπατζανή, ο οποίος μεγάλη προσπάθεια, φαντάζομαι. Δηλαδή, το έχω δει και εγώ ο ίδιος δίπλα του. Επειδή γενικά τα κρουστά είναι ένα όργανο, δεν θα το λέγαμε πρωταγωνιστή στην κριτική ορχήστρα. Δεν πρωταγωνίστησε ποτέ. Ούτε καθιερώθηκε, ας πούμε, στην κριτική ορχήστρα. Πήρε αυτό το ρόλο περισσότερο το λαούτο, που έχει και κρουστικό χαρακτήρα εκτός από συνοδεία και αρμονία. Και ο Γιάννης, ας πούμε, προσπάθησε με πολλή δουλειά και επιμονή να βάλει το ρόλο αυτό του κρουστού μέσα στην κριτική ορχήστρα.
0: Θέλω λίγο να μας ταξιδέψεις στον χρόνο και να μου πεις για τον ήχο από τη Στάμνα, πώς ξεκίνησε, πώς ταξίδεψε στον χρόνο.
1: Είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται σε μια περιοχή της Νιγηρίας, πρώτη φορά, από τη φυλή Ίγκμπο, όπου το χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για να μεταφέρουν το νερό στην κοινότητα, τραγουδώντας και παίζοντας μουσική στο δρόμο προς αυτό, όπως επίσης και σε τελετουργίες, σημαντικές θρησκευτικές τελετές τους, γυναίκες της κοινότητας Ίγκμπο χρησιμοποιούσαν αυτό το όργανο μέσα στις τελετουργίες.
0: Και να πάμε τώρα στο σήμερα και στη συνεργασία τη δική σου και να μιλήσεις για αυτή τη ζυγιά, μαντολίνο και κρουστά. Και όλο αυτό το δέσιμο που έχεις με τον Μιχάλη το Κουνταξάκι.
1: Ναι. Ναι, αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2011, όταν βρεθήκαμε μέσα σε ένα στρατόπεδο, δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, όπου είχε το μαντολίνο του Μιχάλης εκεί. Έφερε και εγώ τα ακουστά μου με το που είδα τι άνθρωπος και τι παίχτης είναι. Και περάσαμε 4 μήνες εκεί σε ένα δωματιάκι να παίζουμε καθημερινά μαζί. Και τότε ξεκίνησε μια ιδέα και μια διάθεση, ας πούμε, είχαμε ένα όνειρο να κάνουμε κάτι μαζί. Συνέβη, ας πούμε, 7 χρόνια μετά, παίζουμε, ας πούμε, μουσική του τόπου, δημοτική μουσική της Κρήτης, μέσα από ένα πρίσμα δικό μας, λίγο πιο ελεύθερο, όντας και 2 όργανα που είμαστε αυτό που είπαμε, οι outsider της ορχήστρας, δηλαδή οι μη πρωταγωνιστές της ορχήστρας. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ζυγιά και να προσπαθήσουμε εμείς να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα, δηλαδή τη δημοτική μουσική της Κρήτης, μέσα από αυτά τα 2 όργανα. Τώρα στην πορεία αυτό που βλέπω εγώ να συμβαίνει και με ευχαριστεί πάρα πολύ και με χαροποιεί, είναι ότι μέσα στο ντουέτο, μέσα σε ένα ντουέτο που μπορεί να είναι πολύ απλό βέβαια και φτωχό ταυτόχρονα για ένα μεγάλο stage, ας πούμε, για μια μεγάλη συναυλία, αλλά ταυτόχρονα αυτή η επικοινωνία, η απλή επικοινωνία μεταξύ 2 ανθρώπων κάνει την ίδια τη μουσική πολύ απλή και πολύ σύνθετη.

0: Και θα μείνω και σε άλλη μία στιγμή. Εμφανής στην Αθήνα, παρέα με Παντελή Θαλασσινό, Βασίλη Σκουλά.
1: Δεν ήταν ακριβώς επιλογή μου αυτό. Ήταν όνειρό μου, αλλά όχι επιλογή μου. Να παίξω σε αυτούς τους χώρους και με σημαντικούς μουσικούς και τραγουδιστές δίπλα μου. Ναι, αυτό το πράγμα μου έδωσε πολλά πράγματα που ίσως τώρα, επειδή είναι πολύ πρόσφατο, να μην μπορώ να το δω. Δηλαδή οι χώροι που έπαιξα, οι συνθήκες, η μουσική που έπαιξα δίπλα μου, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα φοβερό σχολείο. Mm. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρόσφατο, δεν μπορώ να κάνω τον απολογισμό. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Αλλά νιώθω όμως ταυτόχρονα, και ίσως και αυτό έχει να κάνει με αυτό που με ρώτησε για τις ομάδες, νιώθω ότι και εγώ έχω προσπαθήσει γι' αυτό. Σαν να τα οδήγησα εγώ τα πράγματα κάπου εκεί. Δηλαδή, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Προσπαθείς για κάτι, φαντάζεσαι κάτι και κάποια στιγμή έρχεται και γίνεται.
0: Και το άλλο που θέλω να δω εγώ είναι το Βασίλη Σκουλά για τα δικά σου μάτια.
1: Ο Βασίλης Σκουλάς με έμαθε κάτι το οποίο δεν το είχα συναντήσει και δεν το έχω συναντήσει στους περισσότερους μουσικούς, ακόμα και φίλους μου που έχω συναστραφεί. Στους μουσικούς και στους ανθρώπους που εκτίθονται υπάρχει πολύ συχνά η λέξη του άγχους, σαν λέξη. Αυτός ο άνθρωπος με έμαθε, όχι να το διαχειρίζομαι, δεν υπήρχε καν στο λεξιλόγιο του αυτή η λέξη. Ότι, ξέρεις κάτι, πάμε και προχωράμε και θα έρθουν και δυσκολίες, θα έρθουν και ευχάριστες στιγμές και ξεπερνάμε και προχωράμε. Άστα τώρα ό,τι συνέβη, πάμε παρακάτω. Αυτό το πράγμα, το πώς διαχειρίζομαι τέλος πάντων αυτές τις δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις, δεν σου λέω ότι το έχω αφομοιώσει και το κάνω, αλλά βλέποντάς τους αυτόν, δηλαδή το πώς διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, είναι ένα φοβερό σχολείο για μένα. Εφόσον βλέπω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη βιώνουν έχουν αυτό το βάρος μέσα τους, του άγχους και του στρες και πώς θα εκτεθούμε. Αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή τη δύναμη και το διαχειρίζεται. Για μένα ήταν φοβερό σχολείο. Έτσι. Και επίσης ταυτόχρονα δίπλα μου είχα ένα παλιό μερακλή με αυτή την έκφραση, την πηγαία. Ήταν δώρο.
0: Και το χρόνο σου πώς το μοιράζεις ανάμεσα στις δυο σου αγάπες, μουσική και οικογένεια? Πώς είναι ένας άντρας ο οποίος ασχολείται με τη μουσική?
1: Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα. Γιατί αισθανόμουν ότι πρέπει να απομονωθώ για να παίξω. Και ότι προσπάθησα να τα διαχωρίσω. Αλλά αυτό δεν με έκανε ευτυχισμένο. Και τώρα προσπαθώ να έχω το όργανο στο σπίτι μέσα να παίζω και κάπως να το αποδεχτούν αυτό. Δηλαδή, αυτός είμαι τελικά. Δεν ήθελα να πω ότι ο Μιχάλης είναι η αποστολή του είναι να παίξει μαντολίνο και να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Μετά που έκανα τα παιδιά, σκέφτηκα ότι η αποστολή μου άλλο είναι να κάνει οικογένεια. Και πήγαινα τα βράδια μόνο και έπαιζα. Αλλά αυτό δεν με έκανε ευτυχισμένο. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι τελικά αυτός είναι ο δρόμος μου. Να παίζω. Οπότε το πρωί που σηκώνομαι, εκεί που είναι τον καφέ μου ή που κάθομαι στον καναμπέ, εγώ αν έχω την ανάγκη να μελετήσω ένα κομμάτι, θα έχω το όργανο δίπλα, θα παίξω.

Είναι και η ανάγκη των ίδιων των μουσικών να πάνε λίγο παραέξω. Και αυτό που παίζουν, τη δεξιότητα που έχουν και τον ήχο τους, να το απομονώσουν λίγο από το γλέντι και από όλο αυτό το ελαστικό και να πούνε ακούστε το αυτό, αξίζει μόνο η μουσική μας να την ακούσετε. Αυτό ναι. Αλλά και πάλι βάζω ένα ερωτηματικό, γιατί μπορεί και παλιότερα να υπήρχε αυτή η ανάγκη σε κάποιους ανθρώπους. Είναι μάλλον η ανάγκη μας αυτή που πιστεύουμε στη δύναμη των μελωδιών, έτσι με ένα ωραίο ήχο, ότι μπορούμε να τους ταξιδέψουμε χωρίς να σηκωθούν και να χορέψουν. Πιστεύουμε στη δύναμη αυτής της μουσικής, έτσι. Και να σου πω και κάτι, είναι αυτό που σου πάει, η ανάγκη να επικοινωνήσεις, να ταξιδέψεις. Έξω δεν μπορείς να στήσεις εύκολα ένα γλέντι, έξω θα μπορείς να πας να κάνεις μια συναυλία να ακούσεις αυτό που είσαι. Έτσι, αν μπορείς να ταξιδέψεις με τη μουσική σου, να ταξιδέψεις. Γι' αυτό το κάνεις, είναι ανάγκη επικοινωνία, εγώ πιστεύω βαριά. Να ταξιδέψεις, να δεις τοπία, να δεις πράγματα, να επικοινωνήσεις με ανθρώπους. Αυτό είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχεις το όπλο της μουσικής, ταξιδεύεις.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Κεφάλαιο έβδομο. Ο Μέγας Ιεράρχης. Η καταξιωμένη προσωπικότητα του Αγίου Νικολάου. Λόγω της φωτεινής, της μεγάλης και λαμπρής προσωπικότητας του Αγίου Νικολάου, η οποία συνέχεια ύφηξανε και κατά την οποία ο Άγιος προβάλλεται ως ισότιμος των Αποστόλων και των Προφητών, κανόνας πίστεως, εικόνα πραότητος και φιλανθρωπίας, βρύσης θαυμάτων, ειρηνοποιός, ταχύσης βοήθειαν, θερμός προστάτης και υπέρμαχος των αδικουμένων, των πτωχών και γενικά των εχόντων ανάγκη, πρεσβευτής και μεσίτης προς τον Κύριο και τη Θεοτόκο Μαρία, ιεράρχης πνευματικός και πρακτικός, θαυματουργός, μεγαλομάτης, φωτοδότης, ποιμενάρχης, στρατιλάτης, στρατολάτης κλπ. Στην Ορθόδοξη Ανατολή, ήδη από τον 4ο αιώνα, από τα χρόνια της κοιμήσεώς του, πρωτοεμφανίζεται η ξεχωριστή τιμή προς τον Άγιο. Η Ανατολή ποτέ δεν έπαυσε να τιμά

χωρίς διακοπή το Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο και μάλιστα πολύ πριν από τις σταυροφορίες, πριν την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους 1099 και της Κωνσταντινούπολης το 1204 και της ανανέωσής της από τους Έλληνες το 1261. Ή την κλοπημαία μετακομιδή των λειψάνων του από τα Μοίρα στη Βενετία, στη Λορένη ή στον Μπάρι της Ιταλίας, 1087. Η ιδιαίτερη αυτή τιμή προς τον παλαιοχριστιανικό Άγιο Νικόλαο ξεκινά από την έδρα της επισκοπής του, τα Μοίρα της Λυκίας, από τον τόπο της δράσης του και των θαυμάτων του, όπου και ο αρχικός ναός με το συλλημένο και κενόν τάφο του, και επεκτείνεται προοδευτικά αλλά και σταθερά από τους χώρους της Καθημάς Ανατολής προς τη Δύση. Αυτά επιβεβαιώνουν οι γραμματιακές πηγές και αυτά τα χριστιανικά μνημεία της Ανατολής και κυρίως της Ελλάδος. Γενικά, η φήμη του θαυματουργού Μικρασιάτη Αγίου κορυφώθηκε με έντονη πάντοτε επίδραση της Βυζαντινής παραδόσεως κυρίως από τον 7ο αιώνα, δηλαδή πολύ πριν από την μετακομιδή κλοπή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα Μοίρα της Λυκίας το 1087. Τέτοια και τόσο μεγάλη υπήρξε η τιμή της επίσημης εκκλησίας και του χριστεπώνυμου πληρώματος, ώστε ήδη από τον 10ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ως ισότιμος, σύσκηνος, συμπολίτης των Αποστόλων και των Προφητών. Αυτό αποδεικνύει η λειτουργική πράξη, τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, παρακλητική, ιερά σύνοψη και άλλα, η ημέρα Πέμπτη που είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους και σε αυτό τον Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο. Γενικά ο Άγιος Νικόλαος είναι από τους κατά καιρούς καταξιωμένους, προνομιούχους και χαρισματικούς μεγάλους Αγίους, αφού για αυτόν υπάρχουν πλήστες εκκλησιαστικές και γραμματιακές πηγές, κυρίως από τον 5ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Πλούσια και συνεχής παράδοση, αγιολογική, υμνογραφική, αγιογραφική, λαογραφική κτλ. Και εκτενής, παλαιά και σύγχρονη βιβλιογραφία σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Βέβαια, οι πηγές του 3ου και 4ου αιώνα σιγούν γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου κατά παράδοξο λόγο. Όμως, ουδέποτε υπήρξε αμφιβολία για την ιστορικότητα του προσώπου του Αγίου Νικολάου. Με κέντρα τα Μοίρα, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την Κρήτη κλπ, ο ήδη καταξιωμένος και μεγάλης φήμης θαυματουργός Άγιος Νικόλαος τιμάται σε ολόκληρο τον υπό την επίδραση του Βυζαντίου χριστιανικό κόσμο. Ρώμη, Βενετία, Ραβένα, Ισπανία και κυρίως στη γνωστή Μεγάλη Ελλάδα, Νεάπολη, Παλέρμο, Σιρακούσης κλπ, και μάλιστα από αυτόν τον 6ο αιώνα. Από δε τον 7ο αιώνα, η ιδιαίτερη τιμή προς τον Άγιο Νικόλαο εκδηλώνεται σε άπειρα έργα λειτουργικής χρήσεως, φορητές εικόνες, δίπτυχα, τρίπτυχα του Σινά, της Πάτμου και του Αγίου Όρους, ελεφαντοστό του Παλάτζο Βενέτια της Ρώμης, ελεφαντοστό του Λούβρου, στεατήτη Πετρούπολης, Ιερμητάς κλπ. Η προς τον Άγιο Νικόλαο λειτουργική τιμή είναι αρχαιοτάτη και ευρυτάτη στην Ανατολή αλλά και στην Δύση.

Αρετές του Αγίου Νικολάου. Η τιμή και ο σεβασμός που του αποδίδονται από μέρους ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου υψώνει τον Άγιο σε θέση περίοπτη μεταξύ των Αγίων Ιεραρχών και όλων των Αγίων. Ο Άγιος Νικόλαος είναι εις των δημοφιλεστάτων Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η τιμή αυτή εκδηλώνεται τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Είναι προσφυλή σε όλη τη χριστιανοσύνη. Η αγάπη και ο σεβασμός στον Άγιο Νικόλαο ξεκίνησε πρώτα στην πατρίδα του, στα μοίρα της Λυκίας, και γρήγορα διαδόθηκε στο Βυζαντινό χώρο και από εκεί σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Μάλιστα από τον 11ο αιώνα είναι καθολική η τιμή του Αγίου. Ο Άγιος Νικόλαος ταμείων γνώσεως ή αιχμήν σοφίας δεν διέθεται. Και όμως είναι ο πρώτος ύστερα από τον πρόδρομο και τους κήρυκες της ευλογίας τους Αποστόλους. Με τις αρετές του αναδείχθηκε εκ μαγείων του Μεγάλου Θεού μας, του Κυρίου, του Ιησού του μυστικού δείπνου. Υπήρξε ο Άγιος με την ανυπόκριτη αγάπη, την πραότητα του αρνίου, την απλότητα και τη σύνεση. Αλλά και γενικά ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε ο πάντας πανταχού θερμός προφθάνων μέγιστος ιεράρχης, κατά τον υμνογράφο. Στον Άγιο Νικόλαο είχε κατασκηνώσει αυτό το Άγιο Πνεύμα και είχε κάνει μονή στην καρδιά του. Με το απλανές φως της Θείας Γνώσης του Αγίου Πνεύματος, αυτόν τον Άγιο έκανε αληθώς υψηλών η Ευαγγελική Πολιτεία. Αυτόν έκανε να ανεβεί πάνω σχεδόν από τους ουρανούς η καθαρότητα και θεωρία της δόξης του Θεού και η λαμπρότητα. Από αυτό συγκέντρωσε στον εαυτό του τις πολυειδείς αρετές διαμέσου της πρακτικής φιλοσοφίας και ως φιλόπονη μέλισσα τρίγησε όλους τους βίους των Αγίων και από αυτούς συνάθρισε τα άνθη των αρετών. Γιατί ποιον Άγιο δεν μιμήθηκε ή από ποιον δίκαιο έμεινε πίσω? Ή να πούμε καλύτερα, με ποιον ενάρετο ήρθε σε σύγκριση και δεν παρομοίασε τον εαυτό του με αυτόν? Ανδρέου Κρήτης. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιεράρχης της Κρήτης. «Εις την ευτυχισμένη ψυχή σου, σαν θησαυρό από χρυσό, όλες τις πολύτιμες αρετές, σαν πολύτιμα πετράδια, τις αποθησάβρισες. Γι' αυτό και έγινε σε όλη σχεδόν την οικουμένη περιβόητος, ξακουστός. Άριστε των ποιμένων και πανέφημε των αρχιερέων». Αλλά ποιος μπορεί άξια να αναφέρει τις αρετές και τις χάρες τις αμέτρητες και τους αμέτρητους σκόπους στους οποίους έδωσε τον εαυτό του και ετέλεσε ως άσαρκος? Σταυρώθηκε ως προς τον κόσμο και τα πάθη. Μιμήθηκε την νέκρωση του διήκτων νέκρωση νεκούσιων δεξάμενων. Τις φρυγανώδεις επαναστάσεις των παθών του σώματος απέκοψε με τις άγρυπνες οικεσίες του. Αναδείχθηκε εγκρατεία στάθμη και άσκησης και νόμος έμπρακτος. Απέφυγε κοσμικούς θορύβους, προσορμίστηκε σε όρμο ησυχίας και εκεί νέκρωσε τις προσβολές των παθών. Τρώθηκε από θείο ζήλο και μιμήθηκε στην εγκράτεια του βαπτιστή και στην αγνία των Ηλία. Διακρίθηκε ως επιστήμονας των θεοπνεύστων δογμάτων. Διέλαμψε με τις πλούσιες ακτυλοβολίες του και λάμπρινε με πολύτροπες διδαχές τις ψυχές αυτών που με πίστη τον πλησίαζαν. Διακρίθηκε ως ευφιέστατος και ικανότατος παιδευτής, διδάσκαλος. Αναδείχθηκε ομότροπος των Αποστόλων, διότι προμήθευε όλους με επίγεια και ουράνια αγαθά με την πρόνοιά του. Αφού αρδεύτηκε με ουράνιο σιετούς, παρουσιάστηκε πολύφορος και απέδωσε στον Κύριο ωραιότατους καρπούς τους πιστούς. Ήταν και οργός των αθανάτων φυτών, φυτουργός του νοητού παραδείσου των πιστών, εμπειρότατος των νόμιμων και θεόσδοτων αρετών. Υπήρξε ποταμός, ο οποίος εκπορευόταν από την νοητή Εδέμ, ο χετός των δωρεών που χορηγούνται από τον Θεό, πλημμύρα των διδαγμάτων της χάριτος, κρατήρας της σοφίας και της γνώσεως, διδακτικός πρακτικότατος. Διακρίθηκε ακόμη ως λιμήν τον ενζάλι, χειρών ο προστάτης, των ασθενούντων επίσκεψη και ασφαλές περιβόλεων των γυμνητευόντων
κυριοξύτατη ανόρθωση των πιπτόντων, χειραγωγία των τυφλών, παιδαγωγία της νεότητας, βακτηρία του γύρατος, ποιμήν των πλανωμένων και η διόρθωση των αμαρτανόντων. Υπήρξε το στήριγμα της Εκκλησίας σε χρόνους χαλεπούς, ο ουράνιος νους, ο άνθρωπος του Θεού που γνώρισε το βάθος της αληθινής σοφίας, ο πάνχρησος κρατήρας που προέχε ποταμούς με λύρητους θείων διδαγμάτων και άρδευσε την κτήση όλη. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε ένας επίγειος άγγελος και ο ουράνιος άνθρωπος, το θησάβρισμα των αρετών του Κυρίου, ο υπογραμμός των πιστών. Αναδείχθηκε ακόμη εφάμιλος των μαρτύρων, ισοστάσιος των Αγίων Αγγέλων και ομότροπος των Αποστόλων, εντρυφώντας σε θείες θεωρίες των άνω θεαμάτων. Αναδείχθηκε βραβευτής της σοφροσύνης, παιδευτής των μοναζόντων και οδηγός παρθενίας. Η θεία του δε άσκηση υπήρξε ένθεος. Ως μοναχός και ασκητής, σε όλη του τη ζωή είχε αγαπήσει την ανώτατη και μοναδική φιλοσοφία. Γι' αυτό και έγινε έξω κόσμου και ζούσε υπέρ τα ορόμενα. Έτσι αναδείχθηκε αληθινό και ακυλίδωτο έσωπτρο του Θεού. Τέλος μπορούμε να πούμε πως δέχθηκε όλη την έγκλη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και παρουσιάστηκε ολολαμπή στήλος της Εκκλησίας και φωτεινή νεφέλη, η οποία όπως παλιά επεσκίαζε τα συστήματα των Ορθοδόξων. Αφού δε προχειρίστηκε από τον Κύριο Διδάσκαλος, παρουσιάστηκε ως ποταμός των θείων χαρισμάτων του Πνεύματος και αφού πλούτησε από τους άσυλους θησαυρούς του Πνεύματος και άντλησε εκ των πηγών του Σωτηρίου, που είναι πηγή αέναος, άρδευσε την Εκκλησία με τα θεία διδάγματα και αναδείχθηκε έθεος σκεύος. Για τα πνευματικά χαρίσματα του Αγίου Νικολάου και τα πλούσια δώρα του Αγίου Πνεύματος που απόλαυσε ο Θεοφάντορ, γράφει ο Άγιος Νεόφυτος, ο πρεσβύτερος και έγκλειστος, σε εγκόμιό του προς τον Άγιο. Έχει νικήσει τους όρους της φύσεως, ότι νίκησε επώνυμος, ο μεγάλος μεταξύ ιεραρχών Νικόλαος, ο ένδοξος, ο πρόεδρος των μοιραίων, ο ιατρός των νοσούντων, ο κυβερνήτης των θαλασσίων σκαφών, ο έξαρχος της ευεργεσίας, ο χορηγός των πτωχών, ο υπερασπιστής και προστάτης των πιστών, ο πέλεκης των αιρέσεων, ο υπέρμαχος της Αγίας Τριάδος, ο φυγαδευτής των δαιμόνων, ο εφάμιλος των αγγέλων, ο διορθωτής των αρχόντων, ο χαλινός των στραταρχών, ο ελευθερωτής των απαχθέντων προστάνατων, ο έλεγχος των βασιλέων, ο παιδευτής των υπάρχων, ο σοφρονιστής των πλουσίων, ο στυλευτής των αλαζόνων, ο συμπαραστάτης των θλιβωμένων, ο εχθρός της αμαρτίας, ο φίλος της σοφροσύνης, ο αντίπαλος του πλούτου, ο δανειστής του Θεού με ελεημοσύνη, ο διώκτης της πείνας, ο τροφέας των πεινασμένων, ο καθηγητής των εγκάμων, ο χειραγωγός των αγάμων, ο διώκτης της πτωχίας, ο πρικοδότης των ενδεών, ο συναρμοστής των νομίμων γάμων, ο πατέρας των ορφανών και ο προστάτης των χειρών, ο αυτουργός των πηγαίων θαυμάτων, ο παραλήπτης της αγαθής δόσεως και του τελείου δωρήματος, άνωθεν εκ του πατρός των φώτων, το μέγα θαύμα της οικουμένης, το οδυνηρό τραύμα των πονηρών δαιμόνων, η δόξα της ορθοδόξου πίστεως, το φήμοτρο της κακόδοξης θρησκείας, το στήριγμα της Εκκλησίας του Θεού, το έρισμα των αρχιερέων, το φως των ευρισκομένων στο σκότος, ο πλούτος των πτωχών πιστών, το μέγα δοχείο του μύρου εκ των μοιραίων, το καταφύγιο των ενδεών, το χειραγωγείο των πονεμένων κατά την πίστη, το μεγάλο φρόνημα του περιούσιου λαού, το διοκτήριο των απειθαρχούντων στην πίστη, το γεώργιο των ενταλμάτων Χριστού, το περίφραγμα των θείων περιβολιών, το εγκαλόπισμα των θείων τελεταρχιών, το μεγάλο άρμα του νεοσυλλέκτου Ισραήλ, το ασφαλισμένο φρούριο των ευσεβών βασιλέων και για να πω συνοπτικά ο εμπειρακτωμένος και θερμότατος σεραστής και μιμητής του Χριστού, από τον οποίον ενισχυμένος, όπως προείπαμε, έχει νικήσει τους όρους της φύσεως και έγινε υπερφυσικός.
Ως εκ τούτου, έχοντας πλουτίσει με τη χάρη του υπερφυούς πνεύματος, υπερφυός λοιπόν και ως άγγελος βαδίζοντας πάνω στη γη, είχε επιτύχει τα κατορθώματα αυτά και καθαιρέτης οχυρωμάτων, παθών και δαιμόνων καθώς έγινε, τα εξουσίαζε δυναμικά και ευασίλευε σε αυτά. Γι' αυτό και διασωζόταν στον Άγιο Νικόλαο, άνωθεν το κατοικώνα και καθομοίωσιν, αυλαβές και χωρίς να ιτηθεί ποτέ από την νεανική του ηλικία, ούτε να στραφεί πίσω τότε που τον ετυρανούσε η σάρκα με ειδονές και γίνεται οίκος Θεού δια του Αγίου Πνεύματος και ο Θεός εμπεριπατεί μέσα του όπως υποσχέθηκε στην Αγία Γραφή. Ως εκ τούτου γίνεται και αυτός Θεός και Υιός Υψίστου, κατά μέθεξη και έχοντας πίστη προς τον Χριστόν.

Τιμή του Αγίου Νικολάου. Ο Θεοφάνης Κεραμέας σε ομιλία του στη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου, μεταξύ των άλλων αναφέρει και τις ακόλουθες πληροφορίες για την καθολική αποδοχή του Αγίου και την αποδιδόμενη σε αυτόν τιμή. Όλοι οι Άγιοι έτυχαν κάποια τιμή και σεβασμού από τους ανθρώπους, κυρίως στον τόπο όπου ευχαρίστησαν τον Θεό και αγωνίστηκαν. Όμως, ο θαυματουργός και μέγας Νικόλαος ξεπέρασε όλους τους Αγίους με το πλήθος των θαυματουργών δωρεών του. Ακόμη ξεπέρασε και περίσεψε και στην τιμή όλους τους Αγίους. Και όπως δεν υπάρχει τόπος ο οποίος δεν γνώρισε τις χάρες και δωρεές του, έτσι και τις πανηγύρις του κανείς Άγιος και σε κανέναν τόπο δεν τον ξεπέρασε και αυτές δεν έμειναν πίσω και δεν υστέρησαν. Ακόμη αξιαγάπητος είναι πολύ και στους άπιστους βαρβάρους ο Άγιος. Για αυτούς τους αγώνες του για την Εκκλησία του Χριστού, για την υπεράσπιση των δογμάτων της Ορθοδοξίας, για τις πλούσιες δωρεές του σε πτωχούς, ανήμπορους και αδικουμένους γενικά, για τη μεγάλη του αγάπη στο Θεό και το ξεχωριστό πλάσμα του τον άνθρωπο, η τιμή του Αγίου από όλο το χριστεπώνυμο λαό είναι καθολική και παγκόσμια. Έτσι η Ελλάδα δεν δίνει μόνο το όνομα του Αγίου στα παιδιά της, άνδρες και γυναίκες, αλλά και σε πόλεις, σε χωριά, σε δρόμους και τοποθεσίες, σε βάρκες και καράβια, και κτίζει και ναούς στο όνομά του. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία, στην Ευρώπη γενικά, στη Βόρεια και Νότια Αμερική και στη Ρωσία. Στην Αγγλία, τουλάχιστον 400 εκκλησίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο, ενώ από το 1972, που η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρόσφερε ως οικουμενική χειρονομία λείψανα του Αγίου στη Νότια Αμερική, πολλοί ναοί ανεγέρθηκαν στην Ήπειρο αυτή προς τιμή του. Ακόμη όταν ζούσε, επιτελούσε πλήστα θαύματα σε όσους τον επικαλούνταν με πίστη και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό, πολύ γρήγορα, και ο ιερός υμνογράφος τον αποκαλεί Πανάγιον, εγκόμιον ανήκων αποκλειστικός εις την υπεραγία Θεοτόκων, και μαρτυρούν το μέγεθος της αρετής και της αγιότητος του μεγάλου ιεράρχου Νικολάου του Θαυματουργού με την εισαγγελική και ουράνια ζωή του.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε αυτό το νοσταλγικό οδηπορικό ταξίδι στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Αλυσμόνητες Πατρίδες, αδικαίωτες ελπίδες, πού κοιμάστε μες τη μνήμη, τη διάσταση? Ποιες καμπάνες θα χτυπήσουν για να σας γλυκοξυπνήσουν, να περάσετε απ' τη λύθη στην Ανάσταση? Αλυσμόνητες Πατρίδες, ανεξάντλητες θηρίδες, θησαυροί ιωνικοί, που σας συλλήσανε. Ένα μόνο έχετε πόνο, όχι των εχθρών το φθόνο, μα εκείνους που τυχόν σας λησμονήσανε. Ιωνία. Σμύρνη, το κάθημα της Ιωνίας. Η Σμύρνη αριθμούσε 29.000 κατοίκους το 1717, από τους οποίους οι 10.000 ήταν Έλληνες. Ήταν η πόλη με αυξημένο το εμπόριο, η θέση που κατήχε αποτελούσε συγκοινωνιακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτό το λιμάνι αξιοποιήθηκαν όλες οι αρετές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι οποίοι υπήρξαν σπουδαίοι έμποροι, ικανότατοι, μεταπράτες και εύποροι αγοραστές. Ήταν η μεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και μετά δημιουργήθηκαν σύγχρονες μονάδες μεταποίησης. Η πρώτη πόλη της Ανατολής ήταν η Σμύρνη της Ασίας. Τα καλύτερα φρούτα και τα πιο νόστιμα λαχανικά σε αφάνταστη αυθονία. Τα σταφύλια, τα σίκα και οι σταφίδες της Σμύρνης ήταν φημισμένες σε όλη την Ευρώπη και υπήρχαν μεγάλες ποσότητες για εξαγωγή. Σημαντικό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρικισμένη με ένα αρκετά μεγάλο φυσικό λιμάνι και βρισκόμενη στη μέση του Αιγαίου Αρχιπελάγους, είναι η ιδανική πόλη λιμάνι με σημαντική εμπορική δραστηριότητα από την αρχαιότητα. Υπήρξε το πιο σημαντικό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο, ανώτερο όλων των άλλων λιμανιών, περιλαμβανομένο της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας και της Θεσσαλονίκης. Ήταν πρικισμένη με πλούσια και έφορα εδάφη. Η έμπορή της ξακουστεί. Η οικονομία της ανέβαινε συνεχώς. Ήταν οι έμποροι της Ανατολής, οι οποίοι πάντα είχαν κάποια πονηριά μέσα στο μυαλό τους. Και ήταν η κρυψίνια αυτή αποτελούσε ένα ουσιώδη στοιχείο του ελληνικού χαρακτήρα του. Εκατοντάδες οι καμήλες στη Σμύρνη διέσχιζαν τους στενούς δρόμους της πόλης. Αυτά τα ζώα της ερήμου ήταν φορτωμένα με μπάλες εμπορευμάτων πάνω σε ένα κακόσχημο σαμάρι. Μπορούσε να στην καμπούρα του να κουβαλήσει μεγάλα εμπορεύματα.
Και στο λιμάνι υπήρχαν πάρα πολλά. Η σοδειά τους ήταν μεγάλη σε σίκα. Τα ξέρεναν Ελληνίδες εργάτριες και μετά τα βάζαν σε συσκευασίες και γινόταν η εξαγωγή του εμπορίου. Κύρια μεταφορικά μέσα των εμπορευμάτων ήταν καραβάνια από καμήλες και τα πλοία στο λιμάνι της πόλης. Υπήρχαν θέατρα, μαγαζιά. Όλοι κατεβαίναν να ψωνίσουν στη Σμύρνη. Ενωνόταν η Δύση με την Ανατολή. Πλοία εμπορικά φορτωμένα με πολύτιμα εμπορεύματα ταξίδευαν στην Ευρώπη με τα αγαθά της Ανατολής και μετά επέστραν φορτωμένα με μετάξια Βενετίας, αργυρόχρυσα αντικείμενα από τη Γαλλία, ζάχαρη και καρικεύματα από πολλές χώρες, ακόμη και από την Αμερική. Γινόταν η συνάντηση των λαών σε όλη τη Σμύρνη. Ο καθένας για ό,τι ήθελε. Τα τζαμιά, οι αγορές, τα χαμάμια με τους μολυβένιους τρούλους, οι λιεκεροί μιναρέδες ψιλοδουλεμένοι και χρωματιστοί, οι σικές, οι πορτοκαλιές, οι ελιές. Ευλογημένος τόπος, χαριτωμένη πόλη. Η γέφυρα των καραβανιών. Έφεσος ήταν η αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας, αποικία Ελλήνων από τις Μυκήνες και την Αχαΐα. Πόντος. Κατά το 10ο αιώνα, η Τραπεζούζα ήταν από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς σταθμούς. Η φοβερή διωγμή και η συστηματική γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού ανάγκασαν τους χριπτοχριστιανούς να μεταθέσουν την αποκάλυψη και την αλλαγή των ονομάτων και της θρησκείας τους για πιο ήρεμες μέρες, οι μέρες που δυστυχώς δεν ήρθαν ποτέ. Και έτσι η ανταλλαγή των πληθυσμών που έγινε με κριτήριο μόνο τη θρησκεία τους βρήκαν να μην μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και έμειναν κατακεγραμμένοι με τα τουρκικά τους ονόματα. Σύμφωνα με τις εκδόσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, επίσημα το 1914 ήταν καταγεγραμμένοι 43.000 κρυπτοχριστιανοί. Η Εθνική Συμφορά του 1922 είχε ως συνέπεια το ξερίσμα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Πάνω από 1.300.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εκπατριστούν βία, εγκαταλείποντας μαζί με τις περιουσίες τους τον πολιτισμό και τα ιερά τους και τερματίζοντας έτσι τη δημιουργική τρισχιλιόχρονη παρουσία τους εκεί. Στην Ελλάδα πρόσφυγες οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες έχοντας τις αρετές του ελληνισμού στην καλύτερη μορφή τους, την αντοχή στα δεινά και στους κόπους, τη δύναμη της προσαρμογής σε κάθε κατάσταση, την αγάπη για την εργασία και την πρόοδο, την τιμιότητα και την εξυπνάδα, βάλθηκαν από τον πρώτο καιρό της προσφυγιάς να κρατηθούν στα πόδια τους με το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια και ευγένεια. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

Συνεχίζουμε το νοσταλγικό διπορικό για να το ολοκληρώσουμε στις αλυσμόνητες πατρίδες. Αντιόχεια. Η Αντιόχεια βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ποταμού Ορόντι. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής προέρχονταν από την Αντιγόνια. Στους Αλεξανδρινούς χρόνους αποτέλεσε κέντρο του ελληνιστικού πολιτισμού και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάδοση του πνεύματος της κοινωνικής λεπτότητας και ευμάρειας σε όλο τον κόσμο. Στην Αντιόχεια γεννήθηκε ο εθνικός φιλόσοφος Λιβάνιος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Καπαδοκία. Η χώρα των θρύλων και των μυστηρίων. Το γέννημα των ηφαιστείων και των άγριων βουνών. Η γη των ωραίων αλόγων και των σκληροτράχυλων ανθρώπων. Το σταυροδρόμι των εθνών, το μεγάλο αλώνι αρχαίων και νέων θεών, η περιοχή της όσμωσης πολιτισμών και θρησκειών, ο κοινός τόπος του χριστιανικού και μουσουλμανικού ασκητισμού. Η Καπαδοκία συνδέεται με το χριστιανισμό ως ο γενέθλιος τόπος επιφανών πατέρων της Εκκλησίας και αργότερα με τους Βυζαντινούς ως μια στρατηγική σημασία περιοχή για την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας. Επίσης, είναι γνωστή για τα πολυάριθμα τα αλλαξευμένα στους κονικούς βράχους με μεγάλη θεολογικής αξίας τοιχογραφίες, μοναστικά κέντρα. Η Καπαδοκία, η καρδιά της Μικράς Ασίας, είναι ο χώρος όπου επί αιώνες αναπτύχθηκε ο περίφημος πολιτισμός των Χεταίων. Από την Καπαδοκία ξεκίνησε η εξάπλωση του χριστιανισμού στην Ευρώπη, η δεύτερη περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Οι ηφαιστειογενείς βράχοι έγιναν αετοφολιές λατρείας στο Θεό και εδώ γαλουχήθηκαν οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι διέδωσαν το χριστιανισμό. Το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από αυτά τα χώματα άφησε ανεξίτηλα σημάδια στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η Καπαδοκία ήταν μια ευημερούσα περιοχή με ανεπτυγμένο εμπόριο και οικοτεχνία. Ενωτικός κρίκος για να διατηρούν οι κάτοικοί της την ελληνική τους ταυτότητα ήταν η θρησκεία. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Μάμαντας, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος Αρσένιος, ο Άγιος Βλάσιος και πολλοί άλλοι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκαν και έδρασαν στα μέρη της Καπαδοκίας. Η Καπαδοκία στην αρχαιότητα ήταν μια από τις 15 επαρχίες της Μικρασιατικής Χερσονήσου. Ο εξελινισμός της Καπαδοκίας άρχισε πριν από την εξαρτία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχίστηκε και μετά το θάνατό του με την ίδρυση πολλών ελληνικών πόλεων. Ήδη από το 2ο αιώνα η Κεσάρια υπήρξε επισκοπική έδρα, ενώ κατά τον 4ο αιώνα η Καπαδοκία υπήρξε το προπήγιο του χριστιανικού χάρη στους μεγάλους τρεις Καπαδόκες, Βασίλειο το Μέγα, Γρηγόριο Ναζιανζινό και Γρηγόριο Νήσις. Η περιοχή προσβλήθηκε διαδοχικά από Πέρσες και Άραβες, ενώ τον 6ο αιώνα εμφανίστηκαν και οι Τούρκοι. Κατά τη διάρκεια της Μακεδονικής Δυναστείας, η περιοχή οδηγήθηκε σε μια μεγαλύτερη ένδοξη εποχή με επίκεντρο την Κεσάρια της Καπαδοκίας, τη μεγαλύτερη πόλη της κεντρικής Μικράς Ασίας. Αν και τις πρώτες δεκαετίες του 11ου αιώνα οι παλαιοί εχθροί είχαν παραλύσει, γρήγορα εμφανίστηκαν νέοι πολεμικοί λαοί υπό την καθοδήγηση Σελτσούκων στρατηγών. Το 13ο αιώνα, κατά τη διάλυση και αυτού του κράτους, η Καπαδοκία έγινε αυτόνομη χώρα μέχρι και τον 15ο αιώνα υπό τη δυναστεία Καραμάν. Τον Αύγουστο του 24 οι Καπαδόκες ξεκίνησαν για ένα μεγάλο ταξίδι χωρίς γυρισμό. Από τότε, στα λαξεμένα σπλάχνα των γονικών βράχων δεν ξανακούστηκε ιερός ψαλμός, ούτε ευωδίασε ξανά θυμίαμα. Ο επίλογος της μακραίωνης παρουσίας του ελληνισμού στη μυστηριακή χώρα
γράφτηκε αμετάκλητα στα 1924. Στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Καπαδοκίας συναντάμε πληθώρα εθήμων, εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν λατρευτικό χαρακτήρα λόγω του έντονου θρησκευτικού συναισθήματος που διακατήχε τους Καπαδόκες. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αφού ολοκληρώσαμε το οδηπορικό, το νοσταλγικό, δεν πρέπει να παραλείψουμε και μια τελευταία συνταγή. Θα πούμε για τα σουτζουκάκια Σμυρναίκα. Υλικά: 1 κιλό κιμά ανάμεικτο, μισό μοσχαρίσιο, μισό αρνίσιο, 4 σελίδες κόρδο πολτοποιημένες, 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο, 4 μεγάλες φέτες ψωμί μουλιασμένες σε κόκκινο κρασί, 3 κουταλάκια κύμινο, λίγο ξύδι, αλάτι, πιπέρι. Μουλιάσουμε το ψωμί σε κόκκινο κρασί. Το στίβουμε και το ρίχνουμε στη λεκάνη με τον κιμά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το πιπέρι, το κύμινο, το σκόρδο, το αλάτι, το ξύδι και ζυμώνουμε για αρκετή ώρα. Βάζουμε τον κιμά για 1 ώρα περίπου στο ψυγείο να ξεκουραστεί. Για τη σάλτσα: 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 4 μεγάλες ώριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 κρεμμύδι τριμμένο, 1 κουταλάκι πελτέ ντομάτας, λίγη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Καίμε σε κατσαρόλα το 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε ελαφρά το κρεμμύδι. Προσθέτουμε τις ντομάτες, τον πελτέ, τη ζάχαρη, το αλατοπίπερο και ένα ποτήρι νερό περίπου. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 15 ως 20 λεπτά περίπου. Πλάθουμε με τον κιμά τα σουτζουκάκια και τα τηγανίζουμε σε μπόλικο ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρώμα και να κάνουν κρούστα. Αφού τελειώσουμε με το τηγάνισμα, ρίχνουμε τα σουτζουκάκια στην κατσαρόλα με τη σάλτσα και τα αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά για 15 ως 20 λεπτά περίπου μέχρι να μείνουν με τη σάλτσα. Ελέγχουμε κατά το βρασμό τα υγρά και αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο νερό ακόμα. Ανατακτά διαστήματα κουνάμε λίγο την κατσαρόλα για να μην μας αρπάξουν. Σερβίρουμε τα σουτζουκάκια με φυλάφι και συνοδεύουμε τη σάλτσα προαιρετικά με γιαούρτι. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και ολοκληρώσαμε το οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες. Και έως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Βι, 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδας κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέησης στο Μνημείο των Ηρώων που βρίσκεται στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίας Χριστίνης υπεραναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων της ιστορικής μάχης εναντίον των Οθωμανών που έλαβε χώρα στην περιοχή ανήμερα της γιορτής της Αγίας στις 24 Ιουλίου 1889.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.

Ψαλμός 119. Προς Κύριον ενδοθλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από σιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθείς και τι προσθεθείς προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξη της ερημικής. Ήμι, ότι η παρκία μου ημακρύνθη, κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησεν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνη ήμιν ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτής, επολέμουν με δωρεάν.

Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσονσι. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος κέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος.

Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημίς οίκων Κυρίου πορεψόμεθα. Εστότες ήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, οικοδομουμένη ως πόλης, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν οι φιλέφιλε Κυρίου μαρτύριον το Ισραήλ. Του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ και ευθυνίαν της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνην εν τη δυνάμι σου και ευθυνία εν της πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και το πλησίο μου ελάλην. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάνση.

Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου των κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδού ως οφθαλμοί δούλων ισχύρας των κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών εώς σου ικτηρίσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξ ουθενώσεως, επί πλοίον επλήστη ψυχή ημών. Το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωσης της υπερηφάνης.

Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι ημίν, υπά το δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι ημίν, εν το επαναστήνει ανθρώπους εφ' ημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εν το οργιστήνε το θυμόν αυτόν εφ' ημάς, άρα το είδωρ αν κατεπώντησεν ημάς. Σήμαρον διήλθεν η ψυχή ημών, άρα διήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου και έδωκεν ημάς ειστήραν της οδούς ειν αυτόν. Η ψυχή ημών ως τρυθείον ερίστη, εκ της παγίδος των θυρευόντων. Η παγής συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην.

Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Ιών, ους αλευθίσετε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο το λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνους. Ότι ουκ αφήσει Κύριος τυράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν οι δίκαιοι εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέση την καρδία, τους δε εκλίνοντας εις τα στραγγαλιάς απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ.

Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσία Σιών εγεννήθη με νοσή παρακεκλημένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνηση. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθη με νεφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσία ημώνους χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυση, εν αγαλιάσι θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλαιον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξουσιν εν αγαλιάσι, έροντες τα δράγματα αυτών.

Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκουν, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν οι γρύπνησεν οφυλάσσουν. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν, εγύρεστε μετά το καθίστε, οι εστίοντες άρτον οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου, ιή, ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ως ιβέλη εν χειρή δυνατού, ούτως ιή τον εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, ού κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει της εχθρής αυτών εν πύλες.

Ψαλμός 127. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπό σου φάγεστε, μακάριος ή και καλός σοι έστε. Υγιεινή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν τες κλήτεση της οικίας σου, υγιή σου ως νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Και είδης Υιούς των Υιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ.

Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησαν με εκ νεότητός μου, υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησαν με εκ νεότητός μου, και γάρουκ ειδηνήθησαν μη. Επί τον νότο μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκριναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσου, πάντες ημισούνται σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως προς του εξπαστήνε εξηράνθη. Ουκ επλήρωσε την χείραν αυτού ο θερίζουν, και των κόλπων αυτού τα δράγματα ασυλλέγουν. Και ουκ είπαν οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου.

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη μέσα από την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και βρισκόμαστε πλέον στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Η Λαύρα του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, μεταξύ Βηθλεέμ και Νεκράς Θάλασσας, στη δεξιά όχθη του Πύρινου ποταμού, ονομάζεται έτσι λόγω της υπερβολικής ζέστης και είναι συνέχεια του χήμαρου των Κέδρων. Απέχει 7 χιλιόμετρα ανατολικά της μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Η Λαύρα αυτή ιδρύθηκε την εποχή του Ιουστινιανού, το 485 μετά Χριστόν, από τον Άγιο Σάβα τον Υγειασμένο, κατόπιν θείας υποδείξεως από την Υπεραγία Θεοτόκο. Σ' αυτή ασκήτεψαν μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο μεγάλος υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, οι Άγιοι Θεοφάνης και Θεόδωρος η Γραπτή, ο Άγιος Ξενοφών και οι του Αρκάδιος και Ιωάννης, ο Άγιος Στέφανος και πολλοί άλλοι.

Ο Άγιος Σάββας μαζί με τους μαθητές του ίδρυσε στην Παλαιστίνη 14 μοναστήρια. Ο ίδιος υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου και η λάβρα του γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής και έγινε το κέντρο της μοναχικής ζωής όλων όσων ζούσαν στη γύρω περιοχή. Το 614 μετά Χριστόν, το έτος της μεγάλης σφαγής των Αβάδων από τους Πέρσες, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 20 Μαρτίου, η Λάβρα είχε 5.000 μοναχούς και άλλους 10.000 αναχωρητές στα γύρω ασκητήρια. Προς τα βόρεια της Μονής υπάρχει οικοδόμημα Οχυρό, ο πύργος του Ιουστινιανού όπως λέγεται. Ο ευσεβής αυτοκράτορας έκτισε αυτό τον πύργο για την προστασία των μοναχών από τους Αρακινούς. Ανατολικά από τη Μονή και πέρα από το Χήμαρο σώζονται τα ασκητήρια, σπηλιές του Αγίου Σάββα, του Αγίου Ξενοφόντος και των Ιών του, του Αγίου Ιωάννου της Κολονίας, της Αγίας Σοφίας, μητέρας του Αγίου Σάββα και άλλων διαλαψάντων οσίων πατέρων της ερήμου.

Το καθολικό της μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι ρυθμού βασιλικής μετρούλου. Είναι διακοσμημένο με σπουδαιότατες στιχογραφίες και η ανέγερσή του κράτησε 20 χρόνια. Στο δεξιό μέρος του ναού φυλάσσεται μέσα σε λάρνακα το Άγιο Σκήνομα του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, το οποίο είναι άφθαρτο. Μέσα στο καθολικό επίσης φυλάσσεται αρχαία εικόνα του Αγίου και οι κάρες των Αγίων Ξενοφόντος και των παιδιών του, Ιωάννου και Αρκαδίου. Επίσης υπάρχει και ένα θαυμάσιο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, έργο της αδελφότητας των Δαναλιαίων από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, Σέρβικο Μοναστήρι του Αγίου Όρους.

Έξω από το καθολικό και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σάβα. Αυτό είναι μικρό οικοδόμημα με τρούλο. Πρόσφατα έχει διακοσμηθεί με αγιογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τον βίο του Αγίου Σάβα. Σε αυτό το χώρο αρχικά τοποθετούσαν τους διακεκριμένους πατέρες και ηγουμένους της Μονής. Εκεί τοποθέτησαν και το λείψανο του Αγίου Σάβα το 532 μετά Χριστόν. Όταν μετά από 14 χρόνια χρειάστηκε ο τάφος, τότε βρήκαν ολόσωμο τον Άγιο να ευωδιάζει και τον μετέφεραν στο καθολικό της Μονής όπου βρίσκεται σήμερα. Εκτός του καθολικού στην Μονή του Αγίου Σάβα υπάρχουν και 6 παρεκκλήσια. Του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι το αρχαιότερο απ' όλα, βρίσκεται μέσα σε σπήλαιο το οποίο ανακάλυψε ο Άγιος Σάβας, και επειδή το σπήλαιο αυτό είχε το σχήμα εκκλησίας, το καθιέρωσε προς τιμήν του Αγίου Νικολάου και το ονόμασε Θεόχτιστη Εκκλησία. Σήμερα το παρεκκλήσιο αυτό περιέχει σε ειδικές λειψανοθήκες τα λείψανα των σφαγιαστέν των πατέρων από τους Πέρσες το 614 μετά Χριστόν, αλλά και από άλλες σφαγές που έγιναν στο πέρασμα των χρόνων. 5 σφαγές στο σύνολο. Το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωακείμ και Άννας. Το παρεκκλήσι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο ασκήτεψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του στη βορειοδυτική άκρη της Μονής. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα τελευταία χρόνια στη Μονή έχουν χτιστεί και 2 νέα παρεκκλήσια. Των Αγίων Θεοδόρου και Μιχαήλ και των Αγίων Εωφανών Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στο ανατολικό μέρος της Μονής, στην όχθη του Πύρινου ποταμού, πάνω σε απόκρημνη πλαγιά μέσα σε βράχο, βρίσκεται η σπηλιά όπου έζησε ασκούμενος ο Άγιος Σάβας για πολλά χρόνια, διακονούμενος από ένα λιοντάρι. Λέγεται ότι όταν ο Άγιος μπήκε στη σπηλιά να ασκητέψει, το λιοντάρι βρυχήθηκε, αλλά ο Άγιος Σάβας του φανέρωσε το σκοπό του λέγοντάς του αν ήθελε να φύγει ή να μείνει. Το λιοντάρι έμεινε και τον υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή.

Η μονή είναι άβαθη για τις γυναίκες. Ο Άγιος Σάβας δεν επέτρεπε να μπει στη μονή ούτε και η μητέρα του ακόμη. Αυτό τον περιορισμό που έβαλε ο Άγιος Σάβας δεν τον έβαλε γιατί ήθελε να υποτιμήσει το γυναικείο φύλο, αλλά γιατί θέλησε να ακολουθήσει τη συνήθεια παλαιότερων γερόντων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και το άβατο του Αγίου Όρους είναι επιθυμία και εντολή της Παναγίας. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι πολλές φορές γίνονται παράπονα για αυτό το λόγο και μάλιστα από μορφωμένους και αξιωματούχους της πολιτείας. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 2009 στη Μονή του Αγίου Σάβα, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές, τους κανόνες και την παράδοση της μοναχικής πολιτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ασέβεια, η θρασίτητα, η ανέδεια και η απιστία είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο και ιδιαιτέρως σε έναν που λέει ότι είναι χριστιανός και επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Μια κοπέλα λοιπόν με θράσος και ανέδεια και ασφαλώς έξαλλα ντυμένη δεν υπήκουσε στην παράκληση του πορτάρι της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα. Μια στιγμή που αυτός είχε μπει στο δωματιάκι που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα της εισόδου της Μονής για να φέρει κάτι σε μια προσκυνήτρια, βρήκε ευκαιρία η δεσποινίδα αυτή, όρμησε και μπήκε στο μοναστήρι. Τότε ο μοναχός με ευγένεια και καλοσύνη της είπε «Πού πας παιδί μου, δεν επιτρέπεται». Αυτή όμως συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Δεν πρόφτασε όμως να κατέβει 2-3 σκαλιά και όρμησε πάνω της ένας άγριος γάτος που δεν άφησε σημείο του σώματός της που ήταν ακάλυπτο να μην το γδάρει. Το σώμα της πλημμύρισε στα αίματα και παραμορφώθηκε τελείως. Τότε φώναξε δυνατά «Άγιε μου Σάβα, βοήθησέ με και συγχώρεσέ με». Άρχισε να παρακαλάει τον πορτάρι μοναχό και τις άλλες προσκυνήτριες που ήταν εκεί έξω να παρακαλέσουν τον Άγιο Σάβα να τη συγχωρέσει για την ανυπακοή της. Φοβήθηκαν μην πάθει καμιά μόλυνση. Ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθησες και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό δεν έχει συμβεί τις τόσες φορές που ο κόσμος επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, την Ιερά Μονή δηλαδή του Αγίου Σάβα. Βεβαίως, οι άνδρες συναντούμε και στα σκαλιά που κατεβαίνουμε και στην αυλή πολλές φορές γάτες, αλλά ποτέ δεν πείραξαν κανένα από τους προσκυνητές. Το συμβάν αυτό λοιπόν ήταν μια παραδειγματική επέμβαση του ιδρυτή, προστάτη, φρουρού και εφόρου της Μονής του Αγίου Σάββα.

Το αγίασμα του Αγίου Σάβα. Κάτω από την ανατολική πρόσωψη της Μονής, κατεβαίνοντας 358 σκαλοπάτια, υπάρχει σπήλαιο με καθαρό νερό που είναι αγίασμα. Ο Άγιος Σάββας παρακαλούσε συνέχεια το Θεό να δώσει στο μοναστήρι νερό για τις ανάγκες των ασκητών, για να μην αναγκάζονται να κουβαλούν νερό από μακριά. Πράγματι, ο Θεός εισήκουσε τη δέηση του Αγίου Σάββα και με θαυμαστό τρόπο έδωσε στο μοναστήρι το αγίασμα. Ένα βράδυ, ενώ ο Άγιος Σάββας προσευχόταν, άκουσε χτυπήματα που έρχονταν από τη χαράδρα του πύρινου ποταμού. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι ήταν ο πειρασμός. Ο θόρυβος συνεχιζόταν με μεγάλη επιμονή για πολλή ώρα. Τότε ο Άγιος, βγαίνοντας από το ασκητήριό του και ενώ το φεγγάρι λαμποκοπούσε, είδε με έκπληξη στο βάθος ένα γαϊδουράκι να χτυπάει τα πόδια του. Μπροστά στο γαϊδουράκι κάτι γυάλιζε. Το πρωί, όταν κατέβηκε, βρήκε να στάζει από το βράχο νερό και να έχει γεμίσει τη γούρνα που έσκαψε ο γάιδαρος. Το νερό αυτό αναβλύζει μέσα από το βράχο με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, παρόλο που όλη η περιοχή γύρω είναι κατάξερη και ονομάζεται το αγίασμα του Αγίου Σάββα. Η γούρνα χωράει περίπου 20 λίτρα και αφού γεμίσει δεν ξεχυλίζει ποτέ. Οι πατέρες της Μονής χρησιμοποιούν το νερό αυτό για τις ανάγκες τους και το δίνουν στους προσκυνητές ως ευλογία. Για τη λάτρα της Μονής έχουν δεξαμενές στις οποίες μαζεύουν το βρόχερνο νερό όταν βρέχει.

το κημητήριο της Μονής. Το αρχικό κημητήριο της Μονής του Αγίου Σάβα βρίσκονταν έξω από τη Μονή. Σήμερα, λόγω των πολλών επιδρομών και καταστροφών στην περιοχή, οι πατέρες δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο που βρισκόταν. Σαν κημητήριο των πατέρων της Μονής σήμερα χρησιμοποιείται ένας υπόγειος θάλαμος κάτω από την πλακόστρωτη μικρή αυλή μπροστά από τον άρθικα του καθολικού της Μονής. Εκεί υπάρχουν δύο τρύπες από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται για να κατεβάζουν τα σώματα των μεγαλόσχημων και η άλλη τα σώματα των μικρόσχημων μοναχών και εργατών της Μονής. Το θαυμαστό είναι ότι τα λείψανα των πατέρων που τίθενται εκεί ακάλυπτα έως ότου να διαλυθούν δεν αναδίδουν δυσοσμία.

η θαυματουργική φοινικιά του Αγίου Σάββα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάββα αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια φοινικιά, φυτεμένη από τον ίδιο τον Άγιο Σάββα, της οποίας τα φύλλα και οι καρποί κάνουν θαύματα σε στήρες γυναίκες. Το δέντρο που φύτευσε ο Άγιος ξεράθηκε πριν μερικά χρόνια. Ενώ οι πατέρες προσπάθησαν να φυτέψουν πολλές φορές νέο φοίνικα στο ίδιο σημείο, απέτυχαν. Με θαυμαστό τρόπο όμως βλάστησε εκ νέου από το ίδιο δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος Σάββας, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Από αυτό το νέο δέντρο δίνουν πλέον οι πατέρες της Μονής φύλλα ως ευλογία στα ευλαβή και στήρα ανδρόγυνα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιερώμα μας αυτό στην αμέσως επόμενή μας εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ακούτε το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Στα πλαίσια του απογευματινού μας αναγνώσματος, μία νέα σειρά εκπομπών θα μεταδοθεί, η οποία αφορά το έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Μικρό σε έκταση, αλλά μεστό νοημάτων και αξιών, θα μας υπενθυμίσει τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες με τις οποίες οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ζούσαν πραγματικά αληθινά, ντυμένοι με τα χαρίσματα που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να μπορούν να ονομάζονται έτσι. Υπέροχο, απλό, κατανοητό, που συνεπέρνει τον αναγνώστη και του υπενθυμίζει τι είχαμε και τι χάσαμε στην πορεία. Μιλάει για την αγάπη και την ευγνωμοσύνη, όπου αν ριζώσουν στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς, μπορεί να δώσουν λύση σε τρομακτικά διλήμματα και απάντηση σε αγωνιώδη προβλήματα. Μπορεί να επηρεάσουν τις ανθρώπινες σχέσεις και να θεραπεύσουν ανοιχτές πληγές του σημερινού ανθρώπου. Ακούστε το προσεκτικά και μην χάσετε τις συνέχειες, γιατί σίγουρα θα το απολαύσετε σαν μια πολύ όμορφη ιστορία η οποία γλυκαίνει την ψυχή. Ο τίτλος: «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα».

Στο διάβα της ζωής μου, υπηρέτησα δάσκαλο σε ένα μικρό ορεινό σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα δημοτικά σχολεία τα χρόνια εκείνα λειτουργούσαν πρωί και απόγευμα. Κάθε μέρα, μετά το απογευματινό μάθημα, καθόμουν στο μοναδικό καφενείο του χωριού μαζί με μια μικρή παρεούλα από μεσόκοπους άνδρες και αδειάζαμε μερικά ποτηράκια τσίπουρο. Ανάμεσά μας ήταν τακτικότατα και ο μεγαλύτερος της παρέας μας, ο συνταξιούχος γεωπόνος Τάκης Αβραμίδης. Εύθυμος, κουβαρντάς, καλοσυνάτος, με πλούσια εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Ήταν μελετηρός και διάβαζε, όπως αργότερα έμαθα, κάθε μέρα την Αγία Γραφή, που πολύ τον είχε επηρεάσει. Είχε επιτύχει και απολάμβανε τον σεβασμό όλων των κατοίκων του μικρού χωριού. Σαν συνομιλητής ήταν ευχάριστος, ποτέ δεν γινόταν κουραστικός και δυσάρεστος. Στο πρόσωπό του έβλεπε τη δύναμη που φέρνει μια ζωή γεμάτη ενδιαφέροντα και αξιοπρέπεια. Μόλις ερχόταν στην παρέα, το καραφάκι με το τσίπουρο, πλαισιωμένο με νόστιμες λιχουδιές, όπως τυριά, τουρσιά, σαρδέλες, ελιές, πατάτες τηγανιτές, λουλουδάτες, δολμάδες και άλλα, γέμιζαν πρώτα πάντα το δικό του ποτηράκι και μετά τα υπόλοιπα. Ο κύριος Τάκης σήκωνε ψηλά το ρακοπότηρο, μας κοίταζε με αγάπη που ήταν γραμμένη στο πρόσωπό του και με ένα μηδίαμα που φανέρωνε αισιοδοξία και ελπίδα, έδινε την ευχή. Πάντα αγάπη. Ομολογώ ότι όταν άκουσα την ευχή αυτή την πρώτη φορά, μου έκανε εντύπωση. Την πρωτότυπη αυτή ευχή, η μικρή μας παρέα την άκουγε με προσοχή και με καταφατική κίνηση του προσώπου, την αποδεχόταν και την επικροτούσε με κάθε σοβαρότητα και σεβασμό. Αλλά και στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις της μικρής εκείνης κοινωνίας, βαπτίσια, γάμοι, ονομαστικές γιορτές, πανηγύρια, που συναντώμεθα, επαναλάμβανε με πολύ φυσικότητα την ίδια ευχή. Πάντα αγάπη. Το παράξενο για μένα ήταν ότι ποτέ, μα ποτέ η ευχή αυτή, όση κατάχρηση και να της γινόταν, κατά τη γνώμη μου, αυτή διατηρούσε το υπέροχο και μοναδικό νόημά της. Ένα απογευματινό που πήγαινα στο σχολείο και πριν χτυπήσω την καμπάνα της εκκλησίας για να καλέσω τα παιδιά για τα απογευματινά τους μαθήματα, συναντηθήκαμε έξω από το καφενείο με τον κύριο Τάκη, που επέστρεφε από το πρωτότυπο αγρόκτημά του. Μου πρότεινε μια μικρή στάση για να πάρουμε μια γαζόζα και να συνεχίσουμε ο καθένας το πρόγραμμά του. Δέχθηκα και τότε βρήκα την ευκαιρία και του είπα πόσο μου άρεσε η πρωτότυπη για μένα ευχή, πάντα αγάπη, και ότι χαιρόμουν για την αποδοχή που έβρισκε. «Αγαπητέ δάσκαλε», μου είπε, «υπάρχουν ωραίες προτροπές για να δώσουμε την εντολή του Κυρίου. Αγαπάτε αλλήλους με μικρές εκφράσεις όπως: όταν μιλάς, να μιλάς από αγάπη. Όταν σιωπάς, να σιωπάς από αγάπη. Αν διορθώνεις κάποιον, να διορθώνεις από αγάπη. Αν συγχωρείς άλλον, να συγχωρείς από αγάπη. Στα βάθη της καρδιάς σου να έχεις τη ρίζα της αγάπης. Από τέτοια ρίζα ποτέ δεν μπορεί να βγει κάτι άλλο
παρά μόνο καλό. Διάλεξα την ευχή «Πάντα αγάπη», γιατί μου δίδεται η ευκαιρία να την επαναλαμβάνω περισσότερες φορές και πάντα είναι επίκαιρη. Γνωρίζω βέβαια πολύ καλά ότι η ευχή αυτή, όταν λέγεται μόνο από μένα, μπορεί να χαρακτηριστεί επιφανειακή και κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να φέρει αν δεν γίνει βίωμα και ζωή, αν δεν προσαρμόσουμε τις ιδιότητες της αγάπης στον χαρακτήρα μας. Αν δεν πιστέψουμε ότι η αγάπη γεννά αγάπη, όπως το μίσος γεννά μίσος. Την θεωρώ όμως απαραίτητη ως αρχή και αφετηρία για να προετοιμάσει τις πληγωμένες και μπερδεμένες καρδιές των συγχωριανών μου και σιγά σιγά, πες και ξαναπες, να αρχίζει να καλλιεργείται στο βάθος της ψυχής τους η καινή εντολή της αγάπης και ελπίζω να επιδράσει και να καθαρίσει τη ματωμένη από τα καρκινώματα του εγωισμού και της αυτονομίας καρδιάς τους και να τους ελευθερώσει από προκαταλήψεις, εμπάθειες και μεροληψίες. Δυστυχώς, ο καταραμένος εμφύλιος παραγμός που πρόσφατα περάσαμε δίχασε και τους συγχωριανούς μου και τους φόρτωσε με μίση, πάθη, φανατισμό. Σημαία τους έγινε το πνεύμα της εκδίκησης και της καταστροφής. Η αγάπη, ο σεβασμός, η ομόνια, η συμπόνια, η αλληλοβοήθεια, το γέλιο και η χαρά που άλλοτε βασίλευε στις καρδιές και στη ζωή των κατοίκων του μικρού τούτου τόπου, χάθηκε, μαράθηκε, εξαφανίστηκε και τα όμορφα πανηγύρια και οι κοινωνικές εκδηλώσεις πήραν κομματικό χαρακτήρα και έχασαν την ενωτική και χαρούμενη διάθεσή τους. Ελπίζω να έγινα σαφής, γιατί συχνά επαναλαμβάνω την ευχή αυτή. Η πείρα με έχει διδάξει να αποφεύγω να δίνω συμβουλή, γιατί ο ακαλλιέργητος δεν την προσέχει και ο σοφός δεν την έχει ανάγκη. Γι' αυτό, ανάλογα με το τι θέλω να συμβουλεύσω, προσπαθώ και βρίσκω ιδέες απλές και κατανοητές που να προκαλούν το ενδιαφέρον και παράλληλα να ξυπνούν συνειδήσεις και να ωφελούν. Την ευχή «Πάντα αγάπη» τη δίνω επίμονα με την ελπίδα «Η σπόρη της αγάπης» που βρίσκονται στην καρδιά κάθε ανθρώπου, ευλογούμενοι από τη χάρη του Θεού, να αυξάνουν και να λούζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και να τις κάνουν όμορφες και αρμονικές. Και κάτι άλλο σημαντικό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν νοσταλγεί, δεν λαχταρά και δεν ζητά την αγάπη. Υπάρχει ανθρώπινη ψυχή που να μην θέλει να την αποκτήσει και να την κατακτήσει και να μπει στο απερίγραπτο μυστήριό της και να ζήσει την υπέρλαμπρη και μοναδική ομορφιά της. Η αγάπη έχει τόση δύναμη που υπερνικά και την πιο μεγάλη δυσκολία και θεραπεύει με το δικό της τρόπο κάθε αρρώστια. Δεν υπάρχει κενό που να μην μπορεί η αγάπη να το γεφυρώσει. Δεν υπάρχει πόρτα που να μην μπορεί η αγάπη να την ανοίξει. Δεν υπάρχει τείχος
που να μην μπορεί η αγάπη να τον συντρίψει. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην μπορεί η αγάπη να λυτρώσει. Στο σημείο αυτό ο κύριος Τάκης σταμάτησε, πήρε μια βαθιά ανάσα και με την ίδια πεποίθηση, τον ίδιο γλυκή τόνο της φωνής του και αφού μου έριξε ένα βλέμμα συμπάθειας, συνέχισε. Η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων δίνει ζωή, φέρνει αρμονία, ομόνοια και γαλήνη. Δίνει μια απερίγραπτη ομορφιά και λάμψη στις σχέσεις τους. Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο χαρούμενη και αρμονική ήταν η ζωή εδώ στο μικρό, μα όμορφο χωριουδάκι μας, πρώτου εμφυλίου σπαραγμού, που επικρατούσε η έμπρακτη αγάπη, ανοχή, αλληλοκατανόηση,

Είναι μυρωμένες και άγιες. Ο καθένας είχε τη δύναμη και αναγνώριζε τις ευεργεσίες του άλλου και ήταν πρόθυμος να αποδώσει στο μέτρο του δυνατού το καλό που δέχτηκε. Το ευχαριστώ το είχαν όχι μόνο στα χείλη αλλά και στην καρδιά. Ήταν θερμό και αληθινό. Ήταν καρπός μιας αγνής αγάπης. «Αγαπητέ δάσκαλε», μου είπε, «θα ήθελα πριν χωρίσουμε να επαναλάβω ότι αγάπη σημαίνει να δίνεις χαρά στους άλλους. Σημαίνει να βλέπεις κάτι ωραίο και να το λες. Αγάπη σημαίνει προσφορά, θυσία. Σημαίνει να δίνεις χωρίς να παίρνεις. Να ευεργετείς χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Η γνήσια αγάπη παίζει αποφασιστικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Το μαλακό ύφος προϊόν αγάπης συγκινεί, αφοπλίζει, εχμαλωτίζει, σώζει. Τότε όλες οι παρεξηγήσεις λύνονται. Η εμπιστοσύνη επανέρχεται. Η ειρήνη γαλινεύει τους πάντες και τα πάντα. Τότε ο αυταρχισμός απομακρύνεται. Η αληθινή αγάπη δεν γνωρίζει πείσματα και αντιπάθειες. Δεν κακολογεί στην πλάτη ορισμένων. Ούτε οξύνει ορισμένες διαφωνίες. Αλλά σαν πυροσβέστης σβήνει τη φλόγα κάθε φωτιάς. Και τώρα, να τα κατάντια μας. Νιώθουμε πληγωμένοι, μπερδεμένοι, γεμάτη μνησικακία και μίσος, φανατισμένοι και έτοιμοι για εκδίκηση. Ζούμε σε μια κοινωνία χωρίς αγάπη, χωρίς ευγνωμοσύνη. Αγαπητέ κύριε Τάκη, με προσοχή παρακολουθώ τον πνευματικό αγώνα που με αυταπάρνηση επιχειρείτε. Θαυμάζω την πραότητα, την υπομονή, τη μεθοδικότητα με την οποία θέλετε να ξυπνήσετε τις συνειδήσεις των συγχωριανών σας και να τους εμβολιάσετε με την εντολή της αγάπης. Με συγκινεί η αγωνία που έχετε για να επανέλθει η ηρεμία και η γαλήνη στον όμορφο τούτο τόπο, για να σβήσει ο φανατισμός, η εκδίκηση και το μίσος που έφερε ο εμφύλιος σπαραγμός. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και σας δηλώνω ότι θα είμαι δίπλα σας όσο μου επιτρέπουν οι ασθενικές μου δυνάμεις.

Η είδηση. Ένα έγκυρο ελληνικό ιατρικό περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας έγραψε στην πρώτη σελίδα με χτυπητά γράμματα την εξαιρετικά ευχάριστη είδηση ότι ο διακεκριμένος ιατρός και πανεπιστημιακός καθηγητής στη Γερμανία κύριος Τάσος Λασκαρίδης, καθώς και η ερήτιμος σύζυγός του Ολυμπία, έρχονται στην Ελλάδα. Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία, καθώς όλος ο ιατρικός κόσμος γνώριζε

τον καθηγητή από τα ογκώδη βιβλία, τα οποία μάλιστα είχαν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και εδιδάσκοντο σε πανεπιστήμια, εξαιτίας της επιστημονικής τους εγκυρότητας, αλλά και από τις ιατρικές ανακοινώσεις που είχε κάνει σε πάρα πολλά διεθνή συνέδρια. Οι συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν μεταξύ των Ελλήνων γιατρών. Την είδηση μετέδωσαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής εκείνης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, περιοδικά.

Η έρευνα του δημοσιογράφου. Ένας διάσημος Έλληνας δημοσιογράφος, ο οποίος είχε θεραπευτεί στη Γερμανία, στην κλινική του καθηγητή Τάσου Λασκαρίδη, έγραψε: «Το γιατρό καθηγητή που έρχεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, τον έζησα και τον γνώρισα από κοντά και είναι ένας από τους διασημότερους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής μας. Είναι μια εξαιρετική διάνοια, ένα δυνατό ταλέντο με πλατιά κατάρτιση, άρτια επιστημονική υποδομή και διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης. Είναι συναισθηματικός, γλυκής και τρυφερός άνθρωπος, διακριτικός, γεμάτος αγάπη και καλοσύνη. Έχει ένα καταπληκτικό τρόπο σκέψης που εμπνέεται από τη χριστιανική πίστη, ελπίδα και αγάπη. Ο Θεός του έχει χαρίσει απλόχερα πνεύμα υπομονής, εγκράτειας, συγνώμης, ευσπλαχνίας και ταπεινοφροσύνης. Πιστεύει ακράδαντα ότι ο Θεός είναι μέσα στη ζωή μας, ότι δεν είναι μία αόρατη θεωρία, αλλά ένα πραγματικό γεγονός που μας δίνει δύναμη και προστασία σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας. Ζει δε τόσο στενά και ενωμένα με το Θεό, που όλες τις μικρές και μεγάλες επιστημονικές και κοινωνικές του επιτυχίες τις αποδίδει στη βοήθειά του. Παρουσιάζει μια χτυπητή αντίθεση με το υλιστικό πνεύμα της εποχής, που έχει επηρεάσει πολλούς επιστήμονες γιατρούς που απορρίπτουν την Θεία Βοήθεια. Αντιμετωπίζει τον κάθε ασθενή του με συμπάθεια και κατανόηση και δεν έμενε μόνο σε μια τυπική γνωριμία, σε μια διάγνωση και θεραπεία της ασθένειάς του, αλλά με τον δικό του τρόπο κατορθώνει και προχωρεί περισσότερο, βοηθά τους πάσχοντες ανθρώπους να ξεπεράσουν το φόβο και το βαρύ φορτίο του πόνου. Βλέπει τον ασθενή ως πρόσωπο και όχι ως νούμερο. Σε όλους δε εμπνέει ένα ζεστό αίσθημα ελπίδας και εμπιστοσύνη στο Θεό. Η ελπίδα που δίνει στην αρχή έχει βάση και θεμέλιο την πίστη στον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Χριστό. Ξεκινάει από αυτήν και καταλήγει σε μια γνήσια αγάπη όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Οι ασθενείς του αισθάνονται τα υψηλά και άγια αισθήματά του και τρέφουν στο πρόσωπό του ένα βαθύ σεβασμό, μια απεριόριστη αγάπη και μια τυφλή εμπιστοσύνη. Ο ίδιος δημοσιογράφος, βλέποντας τη μεγάλη απήχηση που είχε ο ερχομός του καθηγητή Λαζαρίδη μεταξύ των γιατρών, έκρινε αναγκαίο να μην αρκεστεί σε πρόχειρες και ανεξέλεκτες πληροφορίες για την ταπεινή καταγωγή του και την ταλέπορη πατρική του οικογένεια, αλλά να ερευνήσει το θέμα σε βάθος, να εξακριβώσει την αλήθεια και να τον προβάλλει σαν παράδειγμα προς μίμηση. Κατά την εμπεριστατωμένη έρευνά του, διαπίστωσε
ότι όλη η ζωή του κυρίου Λαζαρίδη από την παιδική του ηλικία ήταν στενά συνδεδεμένη με την οικογένεια ενός φωτισμένου έγγαμου δασκάλου που υπηρέτησε στη γενέτειρά του σε ορεινό χωριό της Υπήρου από τότε που ήταν μαθητής δημοτικού σχολείου και ότι η γυναίκα του δασκάλου Ευτυχία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην όλη ζωή και στα διοδρομία του. Θεώρησε λοιπόν απαραίτητο και αναγκαίο να γνωρίσει την ιστορία της οικογένειας του δασκάλου και την καθοριστική επίδραση που είχε στην οικογένεια του καθηγητή. Ο κύριος Ανέστης, έτσι λεγόταν ο δάσκαλος, είχε γεννηθεί σε ένα μικρό νησί. Ήταν πρικισμένος με πλούσια διανοητικά προσόντα, τα οποία αξιοποίησε με την εργατικότητά του και τη συνετή ζωή του. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του να τελειώσει δάσκαλος. Έκανε δε ιδιαίτερη εντύπωση στο νησί ο γάμος του. Παντρεύτηκε την Ευτυχία μια κοπέλα από οικογένεια εγγράμματων και πλούσιων. Ο πατέρας της Ευτυχίας μόλις είχε απολυθεί από τις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας και ήταν ανώτερος αξιωματικός. Ο θείος της, ο αδελφός του πατέρα της, ήταν γιατρός. Είχε κάνει πολλά χρόνια μετεκπαίδευση στη Γερμανία και στο νησί κυκλοφορούσε η φήμη ότι γρήγορα θα γινόταν καθηγητής πανεπιστημίου. Ο ξαφνικός όμως θάνατος της γιαγιάς του, που αν υπήρχε ιατρική βοήθεια πιθανότατα να τον απέφευγε και την οποία ο γιατρός υπεραγαπούσε, και η αγάπη του για το νησί στο οποίο δεν υπήρχε ούτε ένας γιατρός, τον έκαναν να αδιαφορήσει για την καριέρα του και να αψηφίσει δόξα και χρήματα και να μείνει ένας απλός γιατρός, άσημος μεν, αλλά ελπίδα και παρηγοριά των κατοίκων του απομακρυσμένου αυτού νησιού του Αιγαίου. Αλλά και η Ευτυχία δεν ήταν μόνο ωραία στην εμφάνιση και πρικισμένη από τη φύση με πολλά διανοητικά χαρίσματα, αλλά και στολισμένη με πολλές αρετές. Έκρυβε μέσα της ένα πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Η ευσεβής μητέρα της είχε μεταλαμπαδεύσει και καλλιεργήσει σε αυτήν τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Ιδιαίτερα την έμαθε να θυσιάζεται για τους άλλους. Οι γονείς της Ευτυχίας διέγνωσαν το ήθος, την ικανότητα, την εργατικότητα του νεαρού δασκάλου και θεώρησαν καλή ευκαιρία να αποκαταστήσουν την κόρη τους, μια που είχαν τη δυνατότητα να στείλουν το δάσκαλο στο εξωτερικό για να κάνει ιδιαίτερες σπουδές και να εξελιχθεί στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης. Γι' αυτό δεν έλαβαν υπόψη την αποπτωχή αγροτική οικογένεια καταγωγή του, αλλά και την αθλία οικονομική του κατάσταση. Βέβαια, έπαιξε σημαντικό ρόλο και η συμπάθεια που μυστικά έτρεφε η Ευτυχία στον ωραίο σε εμφάνιση και μορφωμένο δάσκαλο, πράγμα που είχαν αντιληφθεί οι γονείς της. Ο Ανέστης και η Ευτυχία, νιώπαντροι, πηγαίνουν στο ορεινό χωριό της Υπήρου,
που είχε διοριστεί δάσκαλος για να αναλάβει υπηρεσία. Δεν παραπονιούνται για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Με αγάπη και υπομονή αντιμετωπίζουν όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει ό,τι ευχαριστεί τον άλλο και αυτό έκανε όμορφη και χωρίς συγκρούσεις την ζωή τους. Όμως, αγαπητοί φίλοι, εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Στην επόμενη θα ακούσουμε τη συνέχεια της πανέμορφης αυτής ιστορίας. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας, όπως και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που επιμελήθηκε τόσο όμορφα τον ήχο τούτης της εκπομπής. Χαίρετε!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πολύ γνωστό και αγαπητό θεολόγο και σύμβουλο εκπαίδευσης θεολόγων, κύριο Γεώργιο Στριλικά, για να συζητήσουμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τις βασικές θεολογικές διδασκαλίες και θέσεις του προτεσταντισμού. Κύριε Στριλικά, ευχαριστούμε που και σήμερα είστε μαζί μας για να συνεχίσουμε το θέμα μας με το οποίο ασχοληθήκαμε και σε προηγούμενη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση, Πάτερ Δημήτρη. Καλή δύναμη στο έργο σας. Να πούμε για τους ακροατές ότι ήδη έχουμε συζητήσει έτσι αδρομερώς ορισμένα ιστορικά σχετικά με την έναρξη και εξάπλωση της διαμαρτύρησης και μετά του προτεσταντισμού και ορισμένα θεολογικά. Είναι φυσικά τεράστια τα ζητήματα αυτά και δεν εξαντλούνται, και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για κάποια ίσως περισσότερο επίκαιρα σε σχέση με τους ακροατές μας επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με την διδασκαλία, την ζωή, την δραστηριοποίηση του προτεσταντισμού.
0: Αναφέραμε στην προηγούμενη μας εκπομπή ότι τα βασικά δόγματα του προτεσταντισμού είναι το sola scriptura και το sola fide, δηλαδή η μεγάλη έμφαση που δίνουν οι προτεστάντες στην αξία της Αγίας Γραφής και της πίστης για τη ζωή ενός χριστιανού. Υπάρχουν όμως και άλλες θεολογικές διαφορές και ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία τους που συχνά μας ξενίζουν εμάς τους Ορθοδόξους. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και με ρωτάνε και εμένα προσωπικά, ο τάδε φίλος μου ή ο γείτονάς μου ή ο συνεργάτης μου στην δουλειά είναι χριστιανός, πιστεύει στον Χριστό, αλλά μου λέει κάποια πράγματα τα οποία με ξενίζουν για τη Θεοτόκο, για τις εικόνες, τα οποία δεν είναι ορθόδοξα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε μερικές από τις διαφορές τις θεολογικές που έχουμε?
1: Τις εξωτερικές που είναι αναγνωρίσιμες, αν καταλαβαίνω ακριβώς, σωστά, ακριβώς, από έναν άνθρωπο που δεν ξέρει και πολλά πράγματα γύρω από την διδασκαλία ή την ιστορία της διδασκαλίας της Εκκλησίας, έτσι. Διότι σήμερα όλος ο κόσμος είναι μια παγκόσμια γειτονιά, δηλαδή αφενός μπορεί να βλέπουμε στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, είδαμε όλοι πρόσφατα την ενθρόνηση του νέου βασιλιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και είδαμε την ωραία αυτή τελετή και πρόκειται για προτεστάντες, έτσι, διαφορετικά τα άμφια, διαφορετικό. Είχαμε όμως αρχιεπίσκοπο, έχουμε αρχιεπίσκοπο εκεί, έχουμε επισκόπους, έχουμε πρεσβυτέρους ιερείς και τα λοιπά. Εάν όμως βρεθούμε σε έναν γάμο, συμβαίνουν και αυτά, και εγώ έχω λάβει πρόσκληση από φίλους, από γείτονες, οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί, αλλά ξέρεις, μπορείτε να έρθετε να χαρούμε όλοι μαζί τον γάμο των παιδιών μας και πάω σε μια αίθουσα. Δεν υπήρχε ούτε κληρικός, ούτε άμφια, ούτε εικόνες. Ούτε... Λοιπόν, μπορούμε να αναφέρουμε έτσι μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας όμως ότι δεν αφορούν αυτά σε όλους τους λεγόμενους προτεστάντες. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε μια τεράστια ποικιλία προτεσταντικές εκκλησίες οι οποίοι έχουν ναούς, οι οποίοι έχουν κλήρο. Μπορούμε να βρούμε όμως και άλλες οι οποίες δεν έχουν καθόλου ούτε εκκλησίες ούτε κλήρο. Σε γενικές γραμμές, από αυτούς οι οποίοι είναι περισσότερο γνωστοί εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Θα δούμε. Να επικεντρώνονται σε μερικά ζητήματα. Παράδειγμα. Όταν μας πλησιάζουν, να κρατούν την Καινή Διαθήκη, και αυτό απορρέει από τη βασική διδασκαλία που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι η Αγία Γραφή είναι η βασική πηγή της πίστης, το sola scriptura. Και συνήθως η πρώτη ερώτηση, η πρώτη κουβέντα τους είναι, θέλετε να σας πούμε δύο λόγια από την Αγία Γραφή, ή θέλετε να σας καλέσουμε, κάνουμε κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, και αν θέλετε μπορείτε να εγγραφείτε να παρακολουθήσετε κάποια μαθήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν καλή πρόθεση, δεν, κάποιος θα πει αυτό είναι προσιλητισμός ή αυτό απαγορεύεται από τον νόμο ή δεν απαγορεύεται. Ας μην μπούμε σε αυτό το νομικό κομμάτι, ας παραμείνουμε μόνο στο ανθρώπινο και μόνο το θεολογικό και ας έχουμε καλό λογισμό. Ωστόσο, καλό είναι σε κάθε περίπτωση να ρωτάμε, είστε ορθόδοξος? Διότι οι ειλικρινές κουβέντες είναι που είναι απαραίτητες στην περίπτωση αυτή για να είμαστε και χριστιανοί για να λέμε ότι είμαστε και πιστοί και ότι έχουμε και καλό σκοπό. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο, πολλές φορές η συζήτηση σε τέτοιες συναντήσεις επικεντρώνεται σε χαρακτηριστικούς προβληματισμούς των ανθρώπων που βεβαίως είναι δόγματα ή διδασκαλίες του προτεσταντισμού. Δηλαδή, η αμφισβήτηση της αγιότητος των Αγίων και ιδιαιτέρως της Θεοτόκου. Έτσι. Οι Προτεστάντες υπερτονίζουν αυτό που λέμε οι θεολόγοι, την γενική ιεροσύνη, ότι η χάρις πηγαίνει σε όλους τους ανθρώπους και δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να έχουν παραπάνω. Μπορεί να είναι διακεκριμένα ιστορικά πρόσωπα στην ιστορία του χριστιανισμού, όπως και ο Λούθυρος και ο Σβίγλιος και ο Καλβίνος, μεγάλα ονόματα στον χώρο του Προτεσταντισμού, είναι σεβαστές, μεγάλες προσωπικότητες για τον Προτεσταντισμό, αλλά δεν έχουν κάτι περισσότερο ως προς την χάρη και τη σωτηρία από εκείνο το οποίο έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Οπότε τι γίνεται, αμφισβητούν τους Αγίους, αμφισβητούν την Θεοτόκο κατά το μεγαλύτερο τους μέρος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι αμφισβητούν τις εικόνες. Δηλαδή, στις περισσότερες αίθουσες συναθρήσεων, κηρύγματος και τα λοιπά, ακόμη και σε ναούς προτεσταντικούς, σπανίως θα βρούμε εικόνες. Λέω σπανίως επειδή και η διαδρομή ακόμη και των πιο ακραίων παραφιάδων μέσα στον ιστορικό χρόνο είναι διαφορετική. Δηλαδή έχουμε χαρακτηριστικά, ας μην λέω τα ονόματα εδώ, χαρακτηριστικά ονόματα προτεσταντικών παραφιάδων που κάποτε είχαν το σύμβολο του Σταυρού στις αίθουσες τους ή στα βιβλία τους, αργότερα όμως το έβγαλαν, το αφαίρεσαν θεωρώντας ότι αυτό δεν προβλέπεται, δεν είναι της παραδόσεως, δεν είναι στην αυθεντική τέλος πάντων διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Έτσι. Ένα άλλο ζήτημα είναι, μπορούμε να δούμε διαφορετικά, και αν θέλετε κάποιο από αυτά να το συζητήσουμε περισσότερο μπορείτε να μου πείτε, βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της Θείας Ευχαριστίας, στο ζήτημα του βαπτίσματος, όπως τα ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Αυτά τα δύο είναι γνωστά και στον χώρο του Προτεσταντισμού. Υπάρχουν άλλες μυστηριακές ακολουθίες ή μυστήρια της Εκκλησίας που είναι παντελώς άγνωστα, δηλαδή για παράδειγμα η εξομολόγηση όπως την ξέρουμε εμείς, το Ιερό Ευχέλαιο και λοιπά, είναι άγνωστες πρακτικές στις περισσότερες προτεσταντικές παραφιάδες, δίνουν τελείως διαφορετικό νόημα, σημασία στα δύο αυτά κεντρικά μυστήρια, στο βάπτισμα και στην Θεία Ευχαριστία. Με το βάπτισμα ο χριστιανός μπαίνει στην Εκκλησία, γίνεται χριστιανός. Με τη Θεία Ευχαριστία επιβεβαιώνεται η σχέση με τον Χριστό και μετέχει στη ζωή του Χριστού κάθε χριστιανός. Και κοινωνώντας, όπως το λέει και η λέξη κοινωνία, γινόμαστε ένα με τον Χριστό αλλά και μεταξύ μας, και έτσι αναδύεται η Εκκλησία, όπως θα έλεγε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και βλέπουμε αυτοί να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα. Ή να τελείται διαφορετικά η Θεία Λειτουργία ή να την παρουσιάζουν, η Θεία Ευχαριστία, ή να την παρουσιάζουν με διαφορετικό νόημα. Ή βλέπουμε κάποιες προτεσταντικές παραφιάδες να επαναλαμβάνουν το βάπτισμα πολλές φορές, θεωρώντας ότι είναι μια καθαρά συμβολική πρακτική σε ανάμνηση του Ιησού Χριστού. Σε ανάμνηση της αντίστοιχης βάπτισης του Ιησού Χριστού, αλλά και σε εφαρμογή της οδηγίας του να βαπτίζεστε και να βαπτίζετε, πορευθέντες μαθητές ότι πάντα τα έννοι, βαπτίζοντες και λοιπά. Αλλά το βλέπουν ως μυστήριο, το βλέπουν ως γεγονός το οποίο εμφανίζεται η χάρη του Θεού, ως γεγονός μέσα από το οποίο μπαίνει ο Χριστός στην Εκκλησία, ή σαν ένα συμβολικό, επαιτειακό γεγονός που έτσι μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε όπως θέλουμε κάρτες στα Χριστούγεννα ή όπως ανταλλάσσουμε δώρα στα Χριστούγεννα, ίσα ίσα για να επιβεβαιώνουμε την πίστη μας και να θυμόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί. Υπάρχει διαφορά λοιπόν. Και μετά εν τέλει βλέπουμε και άλλα ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν και το σύγχρονο προτεσταντισμό. Δηλαδή τώρα είναι επίκαιρα τα ζητήματα περί γάμου, περί φίλων, περί σχέσεων. Εδώ έχουμε τεράστιες αποκλίσεις, ποικιλία προσεγγίσεων ανάμεσα στους χριστιανούς και βεβαίως και ανάμεσα στους προτεστάντες χριστιανούς. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις τα λεγόμενα κολλήματα του γάμου όμικρον ύψιλον, τα εμπόδια, δηλαδή πότε επιτρέπεται και πότε δεν επιτρέπεται ένας γάμος, έχουν αναθεωρηθεί ριζικά μέχρι και σε ακρότητες. Δηλαδή, να το αναφέρω έτσι με παράδειγμα, μιλάω για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, μιλάω ακόμα και για χειροτονία, την ανάληψη ιερατικών καθηκόντων από ομόφυλους. Τέτοια πράγματα μπορούμε να βρούμε και από γυναίκες, ή την ιεροσύνη των γυναικών. Mm-hmm. Ναι, έτσι πρόχειρα, απαντώντας στην ερώτησή σας, μερικά έτσι.
0: Ναι, και μου δίνεται και το ένα μας να ρωτήσω, τι σημαίνει αυτό που ακούμε, καθολική ιεροσύνη των πιστών σε προτεσταντικούς χώρους? Δηλαδή, τι σημαίνει η δασκαλία τους, ότι όλοι έχουν την ιεροσύνη?
1: Ναι.
0: Και γιατί νομίζετε ότι προήλθε μια τέτοια διδασκαλία?
1: Ναι. Όλοι οι χριστιανοί συμφωνούμε ότι με το βάπτισμα και με τη μετοχή του ανθρώπου μετά στην εκκλησιαστική ζωή, ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός της χάρος του Θεού. Mm-hmm. Πάει να πει δηλαδή ότι μετέχει τρόπον τεινά στο ιερατικό χάρισμα ο κάθε πιστός, ο κάθε χριστιανός, με την έννοια ότι μετέχει στην χάρη του Θεού. Mm-hmm. Αυτό είναι η γενική ιεροσύνη που λέμε. Όμως στην δική μας παράδοση αυτό, η γενική ιεροσύνη δηλαδή, η οποία καθιστά έναν άνθρωπο μέλος της Εκκλησίας, το καθιστά πιστό, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που απλά είναι βαπτισμένος δεν μπορεί ο ίδιος μετά στη συνέχεια να βαπτίσει άλλους ή να τελέσει την Θεία Ευχαριστία. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται εκείνο που λέμε ειδική ιεροσύνη. Mm-hmm. Και γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι, τι σημαίνει χειροτονία, τι σημαίνει καθίσταμε κληρικός. Ο κληρικός είναι ο προϊστάμενος εκκλησιαστικής σύναξης, είναι ο αρμόδιος, εκείνος ο οποίος θα συγκαλέσει την εκκλησιαστική σύναξη και εκείνος ο οποίος προείσταται μετά στην λατρευτική αυτή σύναξη για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Απέναντίας στο μεγαλύτερο μέρος του προτεσταντισμού, δεν τονίζεται, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Όχι απλά δεν τονίζεται, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Δεν δέχονται δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ειδική αποστολή, mm-hmm. ώστε να τελούν τα μυστήρια, ώστε να είναι οι μεσίτες τρόπον τεινά, ή να είναι οι προϊστάμενοι της εκκλησιαστικής σύναξης. Διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την γενική ιεροσύνη. Κάθε άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει αυτό το έργο λοιπόν. Αλλά αυτό είναι εύκολο να το πεις πότε? Όταν δεν έχεις μυστήρια, όταν δεν έχεις λατρεία, να λες κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ισότιμος με όλους τους υπόλοιπους στην σύναξη των πιστών. Τώρα, σε κάθε όμως παραφιάδα υπάρχουν κάποιοι προϊστάμενοι που μπορεί να έχουν και παρόμοια ονόματα με εκείνα που χρησιμοποιούμε και εμείς. Δηλαδή, μπορεί να λέγονται για παράδειγμα πρεσβύτεροι ή πάστορες ή κάπως αλλιώς. Πολλές φορές όμως αυτοί είναι απλοί ιεροκήρυτες, δηλαδή είναι γνώστες λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους θεολογικών ζητημάτων, της ερμηνείας Αγίας Γραφής και το καθεξής, οπότε αναλαμβάνουν αυτό τον ρόλο, χωρίς όμως να είναι ιερείς.
0: Η απόρριψη της ιεροσύνης, της ειδικής ιεροσύνης, έχει να κάνει καθόλου με την πολεμική η οποία αναπτύχθηκε τότε στην αντιπαράθεση των Προτεσταντών με τους Ρωμαιοκαθολικούς?
1: Ναι, προφανώς έχει σχέση. Δηλαδή, αμφισβητώντας την απολυταρχία του Πάπα, αμφισβητώντας τον ρόλο της άρχουσας εκκλησίας εκείνη την εποχή, υπενθυμίζω ότι στα χρόνια του Μεσαίωνα οι περισσότεροι επίσκοποι ήταν οι ίδιοι φεουδάρχες. Η εκκλησία ήταν οργανωμένη με βάση την φεουδαλική λογική. Δηλαδή, οι επισκοπές και οι Μητροπόλεις ουσιαστικά ήταν φέουδα, από τα οποία μπορούσε ο προϊστάμενος, όποιος ήταν αυτός, είτε ηγούμενος, είτε μητροπολίτης, είτε αυτό, να έχει έσοδα. Λοιπόν, αμφισβητώντας αυτήν την ιεραρχία ο Λούθερος, έφτασε στην θέση να προβάλλει κατ' εξοχήν τη λεγόμενη γενική ιεροσύνη. Τώρα, εάν και ο ίδιος είχε κάποιες προσωπικές αφορμές, δηλαδή γνωρίζομαι ήταν μοναχός, Αυγουστινιανός μοναχός, ήταν ιερέας, μετά στην συνέχεια αποσχηματίστηκε αφού αφορίστηκε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε μια πρώην μοναχή, απέκτησαν πολλά παιδιά κλπ. Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση πάλι. Mm. τα κρίφια του κάθε ανθρώπου, είτε λέγεται αυτός Λούθερος, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλος, τα ξέρει ο Θεός.
0: Αρκετά συχνά στο θεολογικό χώρο ακούμε την έκφραση «προτεσταντικές επιδράσεις», «προτεσταντικό πνεύμα». Τι σημαίνει για μας τους Ορθοδόξους όταν λέμε ότι αυτή η διδασκαλία προτεσταντίζει ή αυτή η πρακτική προτεσταντίζει? Δηλαδή, έχουμε επιδράσεις του προτεσταντισμού και στο δικό μας χώρο, καλές ή κακές?
1: Ναι, τώρα θίγεται ένα δύσκολο έτσι ζήτημα που μας απασχολεί στα θεολογικά μας συνέδρια, στις θεολογικές μας σπουδές ή όταν συζητάμε μεταξύ μας. Βεβαίως αφορά και τους πιστούς και τους ακροατές και όλο τον κόσμο. Ίσως όμως πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή, το ότι υπήρξε μια εποχή που ακόμη και στον χώρο εδώ τον δικό μας, τα χρόνια που λόγω της κατοχής από αλλόθρησκους ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τα δικά μας σχολεία, να έχουμε τα δικά μας βιβλία, να έχουμε την δικιά μας έτσι πορεία στο πλαίσιο της παράδοσής μας. Στην εποχή λοιπόν αυτή που υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις ότι διαδόθηκαν πράγματα που ερχόταν άκρητα από το εξωτερικό επειδή απλώς ακούστηκαν φιλελεύθερα ή όμορφα ή πιο όμορφα από άλλα αντίστοιχα δικά μας εδώ, αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Έτσι, εάν ρίχναμε μια ματιά πώς λειτουργούσε, όχι η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι μία, η Εκκλησία δεν αλλάζει, η Εκκλησία θεμελιώνεται πάνω στο μυστήριο της ευχαριστίας και στην παρουσία του Χριστού μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά ο χριστιανισμός ως πρακτική, ως ζωή, ως κοινότητα από το 19ο αιώνα, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και δόθε, θα δούμε πολύ πολύ σοβαρές επιρροές και από τον καθολικό χώρο, τον ρωμαιοκαθολικό χώρο και από τον προτεσταντικό χώρο, σε πάρα πάρα πολλά ζητήματα, σε ζητήματα εκκλησιαστικής τέχνης, σε ζητήματα μεταφράσεων της Αγίας Γραφής. Μια και αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετά σε εκπομπές μας για τον προτεσταντισμό, να υπενθυμίσω. Πολύ πολύ νωρίς έχουμε προτεσταντίζουσα μετάφραση της Καινής Διαθήκης που προξένησε τεράστιες αντιπαραθέσεις μέχρι που φτάσαμε στα λεγόμενα Ευαγγελικά στις αρχές του 20ου αιώνα με συλλαλητήρια στην Αθήνα με πρωταγωνιστές, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, όπου χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές σε αντιπαραθέσεις εκείνες. Έτσι. Επομένως, επιρροές υπήρξαν, επιδράσεις υπήρξαν και στον ακαδημαϊκό χώρο και επιτρέψτε μου να πω και στον εκκλησιαστικό χώρο. Δηλαδή, στον εκκλησιαστικό χώρο, σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε αλλίωση της παραδοσιακής μουσικής. Είδαμε να έρχονται ως έχουν προσευχητάρια, κυριακοδρόμια. Τι είναι τα κυριακοδρόμια? Είναι συλλογές κηρυγμάτων πάνω στα ευαγγελικά αποσπάσματα, αναγνώσματα των Κυριακών. Έτσι. Mm-hmm. Το οποίο ήταν αυτούσια προτεσταντικά. Έλεγε ένας καλός θεολόγος δάσκαλος πολλών από εμάς ότι εάν είχαμε στη διάθεσή μας τα κηρύγματα του Καλβίνου από τους πρώτους διδασκάλους του προτεσταντισμού μετά τον Λούθερο στον χώρο της Κεντρικής Ευρώπης, ναι, θα μας άρεσαν πάρα πάρα πολύ. Λέει πολύ ωραία πράγματα ηθικού έτσι ανθρωπολογικού χαρακτήρα, τι να κάνει ο άνθρωπος στην ζωή. Ναι, ναι. Στα δύσκολα λοιπόν χρόνια ήρθαν αυτά και εδώ. Τώρα στην εποχή της σημερινής, στις μέρες μας, αυτό που είπατε, προτεσταντίζουμε. Mm-hmm. Ναι. Επιτρέψτε να το σχολιάσω, χωρίς να βάλουμε σε δύσκολο τους ακροατές μας όμως. Λοιπόν, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά καταγγέλουμε την υποκειμενικοκρατία. Δηλαδή, ο καθένας να καταλαβαίνει την πίστη όπως νομίζει εκείνος. Το βλέπουμε κατεξοχήν αυτό το πρόβλημα σήμερα με τους θεολογούντες στο διαδίκτυο. Υπάρχουν χιλιάδες ιστοσελίδες που κάνουν ακριβώς αυτό που έκανε και ο Λούθυρος ή οι πρώτοι δάσκαλοι του Προτεσταντισμού. Δηλαδή, επιλέγουν κατά την δική τους κρίση αποφθέγματα, φράσεις από την Καινή Διαθήκη, φράσεις πατέρων, φράσεις γερόντων, ανεβάζουν καθημερινά, αποκόπτοντας από το ευρύτερο πλαίσιο. Είπε ο γέροντας αυτό, να μια προφητεία εδώ, θα περιμένουμε λοιπόν τι θα γίνει μετά και ούτω καθεξής. Ή μια άλλη διάσταση. Βλέπετε ότι έχουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι μια δυσκολία να συνεννοηθούμε σε επίπεδο οικουμενικό, γιατί μας ταλανίζει ο λεγόμενος εθνοφιλετισμός. Έχει κατακαιρματιστεί η Ορθοδοξία μας.
0: Τι σημαίνει εθνοφιλετισμός?
1: Θα σας πω. Η αρχή, κάθε κράτος και δική του εκκλησία, πώς το έλεγαν τότε στα λατινικά, το λέω σωστά, cuius regio, eius religio, δεν θυμάμαι αν το λέω σωστά. Λοιπόν, αυτό προέκυψε ως πολιτική θέση μέσα από τα σπλάχνα του Προτεσταντισμού. Και σήμερα αυτό είναι σημαία στα Βαλκάνια και όχι μόνο, ότι ξέρεις, κάθε κρατήδιο που έχει την ανεξαρτησία είναι εύλογο να έχει τη δική του εκκλησία. Ναι, εντάξει, καταρχήν αυτό δεν είναι απόλυτα κακό, αλλά να έχει την εκκλησία του κρατώντας και την ενότητα με τις άλλες εκκλησίες. Εδώ αυτή την ώρα έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας, Ορθόδοξοι εναντίον Ορθοδόξων.
0: Δυστυχώς ναι.
1: Δυστυχώς ναι. Και επίσης ορισμένοι συστηματικά ξύνουν παλαιές πληγές. Οι Βαλκάνοι έχουμε πονέσει. Ήταν εποχές που είχαμε και αντιπαραθέσεις στους Βαλκανικούς πολέμους μεταξύ μας, οι Βαλκανικοί λαοί. Και ορισμένοι ξύνουν συστηματικά αυτό. Ενώ θα πρέπει να επιδιώκουμε και την ενότητα και την ένωση. Διαφορετικό είναι το νόημα των δύο όρων. Σε λίγο εύχομαι ποτέ να μην φτάσουμε σε αυτό, να μιλάμε ότι είναι απαραίτητη η ένωση. Προς το παρόν μιλάμε για ανάγκη ενότητας, αγάπης, ειρήνης, σύμφωνα με το πνεύμα. Ναι, εάν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δυστυχώς προτεσταντίζουμε. Δηλαδή η συνομοσπονδία εκκλησιών, μια συνομοσπονδία, ο καθένας τα δικά του, καμία συνεννόηση μεταξύ μας, δεν δεχόμαστε να προεδρεύει κάποιος πρώτος. Προκειμένου στην Ορθόδοξη Εκκλησία ξέρουμε πάρα πολύ καλά την πρωτεύθυνη διακονία, μαρτυρία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο είναι κάτι θυσιαστικό. Δεν είναι πρωτείο εξουσίας. Λοιπόν, και είναι ευλογία ίσως ότι μέσα από το μαρτύριο του Οικουμενικού Θρόνου μπορούμε να μιλάμε για διακόνημα και όχι για εξουσιαρχία, ας πούμε. Λοιπόν, αν αμφισβητούμε αυτά τα πράγματα που ανά τους αιώνες μας παρέδωσαν οι πατέρες, τότε ναι, προτεσταντίζουμε. Πάμε σε συνομοσπονδίες, πάμε σε σωματιακή λογική. Σωματιακή λογική. Εγώ έχω τόσα κλικ στο διαδίκτυο, επομένως αυτό μου δίνει την δυνατότητα να έχω ένα μικρόφωνο και να κάνω το κήρυγμα ή να κάνω, να διδάσκω την πίστη όπως εγώ την καταλαβαίνω, ατομικά. Όχι, να διδάξεις όσο θέλεις και όπως θέλεις. Αλλά μαζί με τους αδελφούς σου. Στην Ανορία, στην Μητρόπολη, στην Επισκοπή. Έχει σημασία αυτό. Λυπάμαι που το λέω. Εάν λίγο-λίγο κάνουμε μια πρόχειρη αναζήτηση, να γκουγκλάρουμε, όπως λένε τα παιδιά μας σήμερα, στο διαδίκτυο τα ζητήματα αυτά, οι Ορθόδοξοι θα πονέσουμε. Θα δούμε μια τεράστια αμφισβήτηση. Όχι του Πάπα, εμείς δεν έχουμε Πάπα. Αμφισβήτηση του ρόλου κληρικών, του ρόλου συνόδων. Και αυτά, δυστυχώς, πολλές φορές από τον στενό κύκλο των λεγόμενων πιστών, όχι από ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται. Πολλές φορές διχαζόμαστε και πολωνόμαστε άνθρωποι που έχουμε ενδιαφέρον, που αγαπάμε και νοιαζόμαστε για την πίστη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει προτεσταντίζω για εμάς τους Ορθόδοξους.
0: Σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε στις επαφές που είχαν οι Προτεστάντες με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αναφέρομαι στον 17ο αιώνα. Σήμερα υπάρχουν τέτοιες επαφές, τέτοιες συζητήσεις σε θεολογικό επίπεδο ανάμεσα στους Προτεστάντες Χριστιανούς και σε εμάς τους Ορθόδοξους?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως παραπέμπει σε μια τεράστια αναπάντηση που δεν μπορούμε σήμερα να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα. Όπως ακριβώς αναφερθήκατε στις πρώτες προσπάθειες αλληλογνωριμίας ήδη από την εποχή των πρώτων μαθητών του Λουθύρου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αντίστοιχα λόγω άλλων συνθήκων, αναγκών και εν μέσω άλλων δυσκολιών, αυτή η έγνοια εμφανίστηκε ξανά με περισσότερη ένταση στον 20ο αιώνα και μετά στο πλαίσιο της λεγόμενης οικουμενικής κίνησης. Δηλαδή ήδη από την αρχή του 20ου αιώνα, στα χρόνια του Μεγάλου Πατριάρχου του Ιωακήμ του Τρίτου, αλλά και αργότερα μετά την Μικρασιατική καταστροφή, οι πατριάρχες οι οποίοι ακολούθησαν, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή το ότι συνέβησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι όπου συμμετείχαν ενεργά χριστιανικά κράτη και χριστιανικοί λαοί. Αυτό δεν μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα άφηνε αδιάφορο τον χριστιανισμό εκατέρωθεν και βεβαίως και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι σύνθετο δηλαδή το ζήτημα, δεν είναι απλά να κοιτάξουμε να τα βρούμε θεολογικά ή να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο μας χωρίζει. Τέλος πάντων, εξαιτίας πολλών λόγων ξεκίνησε μια προσπάθεια αλληλογνωριμίας, διαλόγου και ή δυνατόν συνεννόηση. Έτσι, με ευθύνη και πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, βλέπουμε να είναι παρούσα η Ορθόδοξη Εκκλησία από την αρχή σε διαλόγους αυτής της μορφής, από την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Είναι ο δικός μας ΟΗΕ, η δική μας κοινωνία των εθνών, πιο κοντά στα ιστορικά γεγονότα εκείνης εποχής, που είναι ένα βήμα δηλαδή συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα στους χριστιανούς. Και εδώ μετέχουν ουσιαστικά οι Ορθόδοξοι και οι Προτεστάντες. Οι Καθολικοί μετέχουν πρωτίστως ως παρατηρητές. Λοιπόν, και πέρα από αυτού, και διμέρεις συναντήσεις, σχέσεις έχουν αναπτυχθεί και με τους Αγγλικανούς και με τους Λουθυρανούς και με τους Ευαγγελικούς και γίνονται προσπάθειες ακριβώς αλληλογνωριμίας και αλληλοκατανόησης. Πού έχουμε καταλήξει? Πορευόμαστε, δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Απλώς υπήρξε αλληλοβοήθεια σε εποχές δύσκολες. Παράδειγμα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι στα χρόνια της φτώχειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είχε έγνοια για ανθρώπους που πεινούσαν σε χώρες όπως είναι η δική μας. Αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Συνέβη. Λοιπόν, και επίσης τουλάχιστον έχει αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα αλληλοσεβασμού και διαλόγου με κορύφωση και το πλαίσιο το οποίο προσδιορίστηκε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του 2016 στην Κρήτη, όπου αναγνωρίζεται με απόφαση της Συνόδου το χρέος των χριστιανών να συζητούν μεταξύ τους, με ποθούμενο φυσικά, εάν η χάρη του Θεού το επιτρέψει, κάποτε πέρα από το τραπέζι, το κοινό τραπέζι του διαλόγου, να έχουμε και κοινό τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι η ευχή των άλλων, ευχόμαστε και στην Θεία Λειτουργία κάθε φορά περί αυτού, αλλά αυτό όμως είναι στην βούληση του Θεού.
0: Κύριε Στριλικά, σας ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί μας αναπτύξατε με πολύ εύγλωτο και συνοπτικό τρόπο ένα τόσο σύνθετο αλλά και πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, θέμα, όπως το θέμα των θεολογικών διαφορών ημών των Ορθοδόξων με τους Προτεστάντες Χριστιανούς. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Την αμφιβολία για τη θαυματουργική δύναμη της Θείας Αγάπης, δηλαδή για τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος την ονόμασε ασυγχώρητη βλασφημία. Ήρθε ακριβώς για να κάνει τον άνθρωπο ναό του Αγίου Πνεύματος και κοινωνό της Θείας Ζωής. Προσπαθούσε λοιπόν να ενισχύσει μέσα στον άνθρωπο τις δυνάμεις εκείνες που θα τον οθούσαν σε ένωση με το Θεό. Όπως ο Ιησούς, έτσι και κάθε άνθρωπος μπορεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να θαυματουργήσει. Η θαυματουργία είναι προσιτή σε μας. Οι Απόστολοι, πηγαίνοντας να κηρύξουν, πήραν εντολή από τον Κύριο να διώχνουν δαιμόνια, να θεραπεύουν ασθενείς και να ανασταίνουν νεκρούς. Άκουσαν ακόμη τα προφητικά λόγια. «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα, α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει». Πραγματικά, από τότε οι Άγιοι θαυματουργούν όπως και ο Κύριος. Εκτός από τις περιπτώσεις των Αγίων, πολλές φορές ο Χριστός εκπληρώνει με θαύματα τις επιθυμίες και συνηθισμένων ακόμη πιστών. Εδώ διακρίνουμε την αξία που δίνει ο ύψιστος στον άνθρωπο. Η πρόσκληση του Θεού για να ζήσουμε τη θεανθρώπινη ζωή παρουσιάζεται σαν πρόσκληση να γίνουμε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Προς αυτή μας καλούν τα κηρύγματα και τα θαύματα του Κυρίου. Εκεί αποβλέπουν τα κηρύγματα και τα θαύματα των Αγίων. Η συμμετοχή στη Θεία Ζωή κατορθώνεται με τα μέσα που υποδεικνύει η Εκκλησία. Κυρίως όμως επινυχάνεται με τα μυστήρια και προπάντων με τη Θεία Ευχαριστία, όπως πολλές φορές τονίζει ο πατήρ Ιωάννης. Εάν με τη μελέτη της Αγίας Γραφής δεχόμεθα το ζωντανό κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων Του, με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας γινόμεθα μάρτυρες των θαυμάτων Του. Τα μυστήρια είναι, κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια των θείων θαυματουργιών. Με αυτά μεταδίδεται σε κάθε πιστό η ζωογόνος δύναμης του Παναγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα με την Θεία Ευχαριστία προσφέρονται όλα σχεδόν τα υπέροχα δώρα της Θείας Αγάπης που θαμπώνουν τα μάτια της ψυχής. Προσφέρεται δηλαδή η δύναμης να κυριαρχεί η ψυχή πάνω στη σάρκα και το πνεύμα πάνω στην ύλη. Προσφέρεται η απολύτρωση από τις ασθένειες και τα δαιμόνια. Κυρίως όμως προσφέρεται η αναγέννηση των νεκρωμένων από την αμαρτία ψυχών. Μετά το θαύμα αυτό ο άνθρωπος δέχεται το ύψιστο δώρο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την αγάπη η οποία περιβάλλει όλους και οικοδομεί την Εκκλησία. Τα θαύματα που έκανε ο Κύριος ήσαν προετοιμασία του μεγίστου θαύματος της λυτρωτικής θυσίας και της Αναστάσεως, του οποίου ζωντανή ανάμνηση αποτελεί η Θεία Ευχαριστία. Κατά παρόμοιο τρόπο, τα θαύματα που γίνονται σήμερα μας προετοιμάζουν για την τράπεζα του Κυρίου, για την συμμετοχή στον ζωοποιό θάνατο και στην λαμπροφόρο Ανάστασή Του. Όπως στα θαύματα, έτσι και στα μυθήρια συντελείται η νίκη κατά του κακού ύστερα από σκληρό αγώνα. Ολόκληρη η ζωή του Κυρίου εδώ στη γη ήταν μια διαρκής πάλη με τον διάβολο. Η τελική νίκη του πραγματοποιήθηκε με τη σταυρική θυσία. Η πάλη όμως συνεχίζεται στα μυστήρια της Εκκλησίας. Στο βάπτισμα έχει και εξωτερική συμβολική έκφραση. Στα άλλα μυστήρια εμφανίζεται σαν αόρατος πόλεμος στις ψυχές των πιστών. Ιδιαίτερα σκληρό αγώνα δοκιμάζει ο ιερεύς, ο οποίος πρέπει να ιερουργεί μεγαλυνεμένη την καρδιά, πράγμα που δεν κατορθώνεται πάντοτε χωρίς κόπο. Ο πατήρ Ιωάννης διέκρινε στις διάφορες
θαυματουργίες, την δύναμη του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας που θεραπεύει όχι τόσο το σώμα όσο την ψυχή. Ένιωθε σε κάθε Θεία Μετάληψη την αντίδραση του διαβόλου. Στην αρχή της πνευματικής του δραστηριότητος, όπως ο ίδιος απεκάλυψε κατά την ιερατική σύναξη της Σαράπουλ, δεν θεωρούσε σωστό να ζητούμε συγκεκριμένα από το Θεό την θεραπεία κάποιου. Εκήρυτε μάλιστα τα εξής: στην εποχή μας πραγματοποιούνται λίγα θαύματα από τους Αγίους. Για μας είναι αρκετό το μέγιστο θαύμα η σάρκωσης δηλαδή του Θεού Λόγου, τα πάθη Του, η σταυρική θυσία και η Ανάστασή Του. Είναι αμαρτία να θέλουμε άλλο θαύμα. Γενεά η πονηρά και Μιχαλής σημείων επιζητεί. Το μέγιστο θαύμα πρέπει να αντικαταστήσει όλα τα άλλα θαύματα. Αυτό διοχετεύει στο φθαρτό μας κόσμο αστήρευτα νάματα ζωής και αθανασίας. Σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη να θεραπεύουμε ασθενείς, πολύ περισσότερο να ανασταίνουμε νεκρούς. Αντίθετα, προς τις σκέψεις αυτές, ο πατήρ Ιωάννης άρχισε αργότερα να προσεύχεται για τη θεραπεία αρρώστων και συχνά θαυματουργούσε. Πληροφορήθηκε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ένιωθε ότι ακόμα και η απλή ευχαριστία απαιτεί την προσφορά κάθε δυνατής ανακουφίσεως στον πονεμένο συνάνθρωπο.

Οι απόψεις του για τη σημασία των θαυμάτων παρέμειναν σταθερές. Δεν έπαυσε να θεωρεί σαν μέγιστο θαύμα το λειτουργικό έργο του Κυρίου και την πνευματική αναγέννηση των ψυχών. Η σωτηρία από την αμαρτία που διαπότησε όλη την ύπαρξή μας, όπως το λάδι διαποτίζει το χαρτί, αποτελεί το πραγματικό θαύμα. Θαύμα που προϋποθέτει πίστη στο Χριστό, μετάνοια και κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Σε αυτό το θαύμα έστρεφε την προσοχή όταν μιλούσε για την ιστορία της Εκκλησίας. Διαβάστε την ιστορία των Αγίων, την ιστορία της Εκκλησίας και θα γνωρίσετε άπειρα θαύματα. Θα δείτε λύκους που έγιναν αρνάκια. Θα δείτε ασώτους που έγιναν εγκρατείς. Θα δείτε ανθρώπους με αξιώματα και τριφυλή ζωή που φόρεσαν το ταπεινό ένδυμα του μοναχού. Στις σημειώσεις του πατρός Ιωάννου επαναλαμβάνεται συστηματικά η σκέψη ότι η Ανάσταση των νεκρωμένων από την αμαρτία ψυχών αποτελεί μέγα θαύμα. Σήμερα σπανίζουν τα θαύματα της Αναστάσεως νεκρών, δηλαδή της Αναστάσεως από τον θάνατο του σώματος. Επιτελούνται όμως διαρκώς θαύματα Αναστάσεως ψυχών από τον πνευματικό θάνατο και αυτό είναι σπουδαιότερο από την Ανάσταση σωμάτων. Η ανακαίνιση και ο εξαγιασμός της ζωής των χριστιανών αποτελεί ένα ακατάπαυστο θαύμα. Ο ίδιος ο Χριστός πραγματοποιεί θαύματα αναγεννήσεως και ηθικής μεταμορφώσεως στους πιστούς. Οι χριστιανοί που ζουν με συνέπεια και που συνηθίζουν να στρέφονται προς τον Κύριο σε κάθε τους ανάγκη ομολογούν με παρησία αναρρύθμιτα θαύματα που συμβαίνουν στον εσωτερικό τους κόσμο. Μπορούν να μετακινούν όροι. Όχι γήινα όροι, αλλά όροι θλίψεων και πειρασμών που παρακόρουν την καρδιά. Με την πίστη θεραπεύουν ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Νικούν τα πάθη. Καθαρίζονται από το ρήπο της αμαρτίας και ενισχύονται με ηθικές δυνάμεις. Όλες αυτές τις επιτυχίες ο πατήρ Ιωάννης τις συνδέει με την Θεία Κοινωνία. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ευρίσκονται αυτοπροσώπος, ο Κύριος και σαν Θεός και σαν άνθρωπος. Επιτελεί εκπληκτικά θαύματα σε όσους συνειδητά κοινωνούν. Ανασταίνει ψυχές, θεραπεύει, αγιάζει και αναμορφώνει τον άνθρωπο. Επανειλημμένος μας προσκαλεί στη Θεία Κοινωνία. Λάβετε, φάγετε, πίετε από την πηγή της Αθανασίας. Ζήσετε και μη πεθαίνετε με τον πνευματικό θάνατο. Τα θαύματα της εσωτερικής αναγεννήσεως χρειάζονται πίστη. Γιατί άραγε ο Κύριος απαιτούσε την πίστη σαν προϋπόθεση των ευεργεσιών του? Διότι η πίστης χρησιμεύει όπως τα χέρια ή τα χείλη με τα οποία ο άνθρωπος λαμβάνει τα δώρα του Θεού. Για να ενισχυθεί ακριβώς η πίστης, για να ανοιχθούν τα χείλη της ψυχής και να δεχθούν τα υψηλά πνευματικά χαρίσματα, γίνονται τα θαύματα. Αποτελούν ιδιαίτερη διδασκαλία του Θεού, μαρτυρία θείας αγάπης, πρόσκληση εισόδου στην εφροσύνη της Βασιλείας. «Κύριε», αναφωνεί ο πατήρ Ιωάννης, «πώς να σε υμνήσω και πώς να σε δοξάσω για τα θαύματα των αχράντων μυστηρίων? Νιώθω τη δύναμή τους στον εαυτό μου, την διακρίνω και στους δούλους σου που κοινωνούν έπειτα από ειλικρινή εξομολόγηση. Κύριε, εγώ απτόπτης μάρτης των θαυματουργιών σου, δεν σε δόξασα μέχρι σήμερα ενώπιον πολλών, ώστε να ενισχυθούν στην πίστη. Σύ ο ίδιος δόξασε το όνομά σου και τα μυστήριά σου». Εδώ ο πατήρ Ιωάννης εξομολογείται ότι δεν εδόξασε τον Κύριο όπως έπρεπε για τα θαυμαστά έργα του. Στα επόμενα όμως χρόνια θα διακηρύξει ενώπιον όλων τις εκπληκτικές εκδηλώσεις της Θείας Αγάπης.

Ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και τον χρησιμοποίησε σαν όργανο για να δοξαστεί το όνομά του και τα μυστήριά του. Από τις αναρρύθμιτες θαυματουργικές θεραπείες του ποιμένου στους Κροστάνδης θα διαλέξουμε πρώτα εκείνες που διηγείται ο ίδιος, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν σχέση με τη Θεία Μετάληψη. Ένας άρρωστος έπασχε από θανάσιμο έλκο στομάχου. Υπέφερε επί 9 ημέρες χωρίς την παραμικρή ανακούφιση από τους γιατρούς. Τον εκκοινώνησα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας θεραπεύτηκε και το βράδυ σηκώθηκε από το κρεβάτι. Είχε κοινωνήσει με σταθερή πίστη. Προηγουμένως προσευχήθηκα θερμά για αυτόν λέγοντας «Κύριε, είσαι η ζωή μας. Όσο εύκολα μπορώ εγώ να σκεφτώ την θεραπεία, τόσο εύκολα μπορείς εσύ να την χαρίσεις. Όσο εύκολα μπορώ εγώ να συλλογιστώ για την Ανάσταση των νεκρών, τόσο εύκολα μπορείς εσύ να την πραγματοποιήσεις». Θεράπευσε λοιπόν το δούλο σου, Βασίλειο, από την φοβερή του πάθηση. Ο πολυέσπλαχνος δεσπότης τον ελέησε και του χάρισε την υγεία. «Δόξα στην παντοδυναμία σου, Κύριε». Ακολουθούν δύο ακόμη μαρτυρίες παρομοίων θεραπειών. Εκπλήττομαι με τη ζωογόνο δύναμη των αχράντων μυστηρίων. Μια γριούλα είχε αιμοπτήσεις. Ήταν πολύ αδύνατη και δεν έτρωγε σχεδόν τίποτε. Μόλις την εκκοινώνησα άρχισε να συνέρχεται. Μια νεαρή κόρη είχε φτάσει στα πρόθυρα του θανάτου. Την θεράπευσε η Θεία Μετάληψης. «Δόξα στα ζωπιά σου μυστήρια, Κύριε». Ο πατήρ Ιωάννης διακηρύσει την θαυματουργική δύναμη των αχράντων μυστηρίων και με τη μορφή της προτροπής. «Να προσκαλείτε στο σπίτι σας τον ιερέα με το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Να πιστεύετε, όπως πίστευε ο Ιάιρος, ότι θα εκπληρωθούν οι επιθυμίες σας. Έχω κατά την ιερατική μου διακονία πολλά παραδείγματα ασθενών που σύντομα θεραπεύτηκαν με την βαθιά πίστη, την μετάνοια και την Θεία Κοινωνία».

Ορισμένες θεραπείες έγιναν χωρίς την άμεση μεσολάβηση των αχράντων μυστηρίων. Πάντοτε όμως, στην καθημερινή Θεία Κοινωνία αποδίδει τη δύναμη της προσφυής του. Τα νήπια Παύλος και Όλγα έγιναν καλά με την αμαρτωλή προσευχή μου. Προσευχήθηκα 9 φορές με σταθερή πεποίθηση στο έλεος του Θεού. Σκεπτόμουν ότι εάν ο άδικος κριτής που αναφέρει το Ευαγγέλιο τελικά ικανοποίησε την γυναίκα που τον ενοχλούσε ζητώντας δικαιοσύνη, ο δίκαιος κριτής των όλων θα ικανοποιήσει την αμαρτωλή μου προσευχή για τα αθώα παιδιά. Πραγματικά ο Θεός έκανε το θαύμα του. Τη 10η φορά που πήγα να προσευχηθώ, τα νήπια ήσαν υγιή. Εκτός από τις διηγήσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων θεραπείας, έχουμε και γενικές μαρτυρίες για το ιαματικό χάρισμα του πατρός Ιωάννου της Κροστάνδης, σαν συμπλήρωμα των όσων αναφέραμε στις συζητήσεις του με ιερείς, προσθέτουμε και τα εξής. Ο Κύριος με κάλεσε να υπηρετήσω τους ανθρώπους διαμέσου της προσευχής. Είμαι λοιπόν μάρτης πολλών θαυμαστών θεραπειών από ποικίλες παθήσεις. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ή και την ίδια στιγμή έγιναν με την προσευχή θεραπείες χολών, τυφλών, κοφών και άλλων βασανισμένων αρρώστων. Οι θαυματουργίες είναι μαρτυρία της Θείας Αγάπης. Όποιος δεν πιστεύει σταθερά, με τη βοήθειά τους ενισχύεται. Όποιος όμως πιστεύει σταθερά, δεν αμφιβάλλει ότι η αγάπη του Θεού είναι ικανή για κάθε θαύμα. Ο Θεός είναι η πανάγαθη, η πάνσοφη και παντοδύναμη ύπαρξης. Προσφέρει τα δώρα του πλουσιοπάροχα σαν πανάγαθος, συνετά σαν πάνσοφος, παντού και πάντοτε σαν παντοδύναμος. Στην χριστιανική φιλολογία συναντάμε συχνά την ομολογία πως μεταξύ των θαυμάτων της Καινής Διαθήκης το μεγαλύτερο θαύμα είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Συνεπώς και οι Άγιοι που έμοιασαν περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους με τον Χριστό αποτελούν και αυτοί ένα θαύμα, είτε επιτελούν θαύματα είτε όχι. Τέτοια πεποίθησης επικρατούσε για τον πατέρα Ιωάννη στις καρδιές πολλών θαυμαστών του. Έτσι ο αρχιεπίσκοπος Χερσόνος και Οδυσσού Νικάνορ έγραφε: «Πραγματικά ο πατήρ Ιωάννης είναι θαυματουργός, διότι αναζωπήρωσε την πίστη στη δύναμη του Θεού, δύναμη που δορίζεται στην ανθρώπινη μηδαμινότητα ακόμη και σε αυτές τις ημέρες της απιστίας».

Το πλήθος των απασχολήσεων, αφενός και η βαθιά ταπεινοφροσύνη αφετέρου, δεν επέτρεψαν στον πατέρα Ιωάννη να περιγράψει πολλά από τα αναρρύθμιτα θαύματα της προσευχής του. Γι' αυτό, όσο και αν είναι σημαντικές οι προσωπικές του μαρτυρίες, είναι απαραίτητο να στραφούμε και σε άλλες πηγές. Στις ομολογίες πολλών μαρτύρων δεν αποκαλύπτεται μόνο το πλήθος των θαυμάτων, αλλά κυρίως η παρησία και η ένταση της προσευχής του πατρός Ιωάννου, καθώς και το προορατικό του χάρισμα, για τα οποία ο ίδιος δεν αναφέρει τίποτε. Τα ποικιλόμορφα θαύματά του είναι τόσο πολλά που σε κάθε Τρίτη ή Τετάρτη Ορθόδοξη Ρωσική οικογένεια συμβαίνει κάτι να διηγούνται από την θαυματουργική του βοήθεια ή την προορατικότητα. Ο συγγραφεύς του παρόντος βεβαιωνόταν συνεχώς γι' αυτό κατά την πορεία της εργασίας του. Μόλις γνωστοποιήθηκε το θέμα της, άρχισαν να καταφθάνουν πολυάριθμες προφορικές και γραπτές πληροφορίες για τα θαυμαστά αποτελέσματα της προσευχής του πατρός Ιωάννου. Λόγω ελλείψεως χρόνου, ελάχιστες μόνο αναφέρονται εδώ. Στην ουσία όμως, το πλήθος των πληροφοριών θα μεγάλωνε απλώς τον αριθμό γνωστών σε όλους γεγονότων. Εξάλλου, η ομοιότητα των περιπτώσεων μας πείθει για την αξιοπιστία τους, οποιαδήποτε κι αν είναι η πηγή. Όπως γνωρίσαμε, παρεκκίνησε τον πατέρα Ιωάννη να προσεύχεται για τη θεραπεία ασθενειών μια ευσεβής γριούλα. Αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη θαυμάστριά του. Ήταν στάριτσα, αντίστοιχο του στάρετς για τις γυναίκες, γερόντισσα δηλαδή. Η γερόντισσα Παρασκευή Κοβρίγινα, που από τα μικρά της χρόνια αφιερώθηκε στο Θεό, έγινε γνωστή από τα πολλά της πνευματικά χαρίσματα. Την οδήγησε στη διακονία του πατρός Ιωάννου ένας μαθητής του Οσίου Σεραφείμ του Σάραφ, ο ιερομόναχος Ιλαρίων, διότι διέκρινε σε αυτόν ένα φωστήρα της Εκκλησίας. Από την πρώτη συνάντησή της μαζί του στην Κροστάνδη, ένιωσε βαθιά εκτίμηση για τον προθιερέα, που τότε άσχιζε το έργο του και ήταν ακόμη άγνωστος. Η γεμάτη από αγάπη προσφορά της τον έκανε να την εγκομιάσει στην κηδεία της. «Με το λόγο και το παράδειγμά σου οδήγησες πολλούς στην Εκκλησία και στη ζωή της ευσεβίας. Τους εδίδαξες να εξομολογούνται συχνά και να κοινωνούν. Η πανορωσική του φήμη σαν ανθρώπου προσευχής και ιεματικού άρχισε το 1883 με τη δημοσίευση στην εφημερίδα «Νέοι καιροί φίλων» της 20ης Δεκεμβρίου, μιας ευχαριστηρίου δηλώσεως που την υπέγραφαν δεκάδες άτομα. Η δήλωση περιείχε την έκφραση της ευγνωμοσύνης τους προς τον πατέρα Ιωάννη για την θεραπεία ποικιλομόρφων σοβαρών παθήσεων, τις οποίες αδυνατούσε να θεραπεύσει η επιστήμη παρά την μακροχρόνια παραμονή τους στα νοσοκομεία. Η ευγνωμοσύνη αναφερόταν επίσης και σε θεραπείες ηθικών νόσων. Η δήλωση κατέληγε με τα εξής: «Πάντοτε θα ενθυμούμεθα την αποτελεσματική βοήθεια του ιαματικού ποιμένος της Κωνσταντής και τις σωτήριες συμβουλές του για τη χριστιανική ζωή και για τη συχνή θεία κοινωνία».

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσετε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 7ο. Επιστολή Γέροντος Πορφυρίου. Καυσοκαλύβια 1991. Αγαπητά πνευματικά μου παιδιά, τώρα που ακόμη έχω τα σφρένας μου σώας, θέλω να σας πω μερικές συμβουλές. Από μικρό παιδί, όλες τις αμαρτίες ήμουνα. Και όταν με έστελνε η μητέρα μου να φυλάξω τα ζώα στο βουνό, γιατί ο πατέρας μου, επειδή ήμασταν φτωχοί, είχε πάει στην Αμερική για να εργαστεί. Εκεί που έβοσκα τα ζώα, συλλαβιστά διάβαζα το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και πάρα πολύ αγάπησα τον Άγιο Ιωάννη. Και έκανα πάρα πολλές προσευχές σαν μικρό παιδί που ήμουνα. 12-15 χρόνων, δεν θυμάμαι ακριβώς καλά. Και θέλοντας να τον μιμηθώ, με πολύ αγώνα, έφυγα από τους γονείς μου κρυφά και ήλθα στα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους και υποτάχθηκα σε δύο γέροντες αυταδέλφους, Παντελεήμονα και Ιωαννίκιο. Μου έτυχε να είναι πολύ ευσεβείς και ενάρετοι και τους αγάπησα πάρα πολύ και γι' αυτό με την ευχή τους τους έκανα άκρα υπακοή. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Αισθάνθηκα και μεγάλη αγάπη και προς τον Θεό και πέρασα πάρα πολύ καλά. Αλλά κατά παραχώρηση Θεού για τις αμαρτίες μου, αρρώστησα πολύ και οι γέροντές μου μου είπαν να πάω στους γονείς μου, στο χωριό μου, τον Άγιο Ιωάννη Ευβοίας. Και ενώ από μικρό παιδί είχα κάνει πολλές αμαρτίες, όταν ξαναπήγα στον κόσμο, συνέχισα τις αμαρτίες, οι οποίες μέχρι σήμερα έγιναν πάρα πολλές. Ο κόσμος όμως με πήρε από καλό και όλοι φωνάζουν ότι είμαι Άγιος. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου. Όσα αμαρτήματα ενθυμόμουν, βεβαίως τα εξομολογήθηκα και γνωρίζω ότι για αυτά που εξομολογήθηκα με συγχώρησε ο Θεός. Αλλά όμως τώρα έχω ένα συνέστημα ότι και τα πνευματικά μου αμαρτήματα είναι πάρα πολλά και παρακαλώ όσοι με έχετε γνωρίσει να κάνετε προσευχή για μένα, διότι και εγώ όταν ζούσα πολύ ταπεινά έκανα προσευχή για σας. Αλλά όμως τώρα που θα πάω για τον ουρανό έχω το συνέστημα ότι ο Θεός θα μου πει «Τι θέλεις εσύ εδώ?» Εγώ ένα έχω να του πω. «Δεν είμαι άξιος Κύριε για εδώ, αλλά ό,τι θέλει η αγάπη σου ας κάνει για μένα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Επιθυμώ όμως να ενεργήσει η αγάπη του Θεού και πάντα εύχομαι τα πνευματικά μου παιδιά να αγαπήσουν τον Θεό που είναι το παν για να μας αξιώσει να μπούμε στην επίγειο άκτη στο εκκλησίο του, γιατί από εδώ πρέπει να αρχίσουμε. Εγώ πάντα είχα την προσπάθεια να προσεύχομαι και να διαβάζω τους ύμνους της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων μας και εύχομαι κι εσείς να κάνετε το ίδιο. Παρακαλώ όλους σας να με συγχωρέσετε για ό,τι σας στεναχώρησα». Ιερομόναχος Πορφύριος.

Κεφάλαιο 8. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι άναρχη, ατελεύτητη, αιώνια. Όπως ο ιδρυτής της, ο Τριαδικός Θεός, είναι άναρχος, ατελεύτητος, αιώνιος. Η Εκκλησία είναι άκτιστη, όπως και ο Θεός είναι άκτιστος. Υπήρχε πρώτων αιώνων, πρώτων αγγέλων, πρώτης δημιουργίας του κόσμου, προκαταβολής κόσμου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι θείο καθίδρυμα και σε αυτήν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Είναι έκφραση της πολυπίκυλης σοφίας του Θεού. Είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Υπήρξε αφανέρωτο και εφανερώθη επεσχάτων των χρόνων. Η Εκκλησία παραμένει απαρασάλευτη, γιατί είναι ριζωμένη στην αγάπη και στη σοφή πρόνοια του Θεού. Την αιώνια Εκκλησία αποτελούν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Στη σκέψη και στην αγάπη του Τριαδικού Θεού υπήρχαν απαρχής και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα. Μέσα στην παντογνωσία του Θεού υπήρχαμε πρώτων αιώνων. Η αγάπη του Θεού μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Μας συμπεριέλαβε στην Εκκλησία παρότι εγνώριζε την αποστασία μας. Μας έδωσε τα πάντα για να μας κάνει και εμάς θεούς κατά χάριν και δωρεάν. Εν τούτης εμείς, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας μας, εχάσαμε το αρχαίγονον κάλος, την αρχαίγονη δικαιοσύνη και αποκοπήκαμε από την Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία, μακριά από την Αγία Τριάδα, εχάσαμε τον Παράδεισο, το Παν. Έξω όμως από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η σπλαχνική καρδιά του Θεού Πατέρα μας δεν μας άφησε έξω από την αγάπη Του. Άνοιξε για μας πάλι τις πύλες του Παραδείσου, επεσχάτων των χρόνων και φανερώθη εν σαρκή. Με τη Θεία Σάρκωση του Μονογενούς Υιού του Θεού φανερώθηκε πάλι στους ανθρώπους το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Λέει Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, και ομολογουμένος μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριων, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστέθη εν κόσμο, ανελήθη εν δόξη. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι λόγια πυκνά σε νοήματα, θεία λόγια, ουράνια. Ο Θεός εν διαπήρω αγάπη του μας ένωσε πάλι με την Εκκλησία του στο πρόσωπο του Χριστού. Μπαίνοντας στην άκτιστη Εκκλησία, ερχόμαστε στον Χριστό. Μπαίνουμε στο άκτιστον. Καλούμαστε δηλαδή και εμείς οι πιστοί να γίνουμε άκτιστοι κατά χάρη, να γίνουμε μέτοχοι των θείων ενεργειών του Θεού, να μπούμε μέσα στο μυστήριο της θεότητος, να ξεπεράσουμε το κοσμικό μας φρόνημα, να αποθάνουμε κατά των παλαιών άνθρωπων και να γίνουμε ένθεοι. Όταν ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε τον Χριστό. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο το Άγιον Πνεύμα μπορεί να μας το διδάξει.

Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και σώμα εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός έστεινε η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα. Το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κεφαλή του. Το σώμα της Εκκλησίας τρέφεται, αγιάζεται, ζει με τον Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος, ο παντοδύναμος, ο παντογνώστης, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο στηριγμός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας, ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας. Αυτός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, οι βάσεις, το παν. Χωρίς Χριστό, Εκκλησία δεν υπάρχει. Νυμφίος ο Χριστός, νύμφη κάθε μία ψυχή. Ο Χριστός ένωσε το σώμα της Εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη, με τους αγγέλους, τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, με όλη την κτήση του Θεού, με τα ζώα και τα πουλιά, με κάθε μικρό αγριολούλουδο, με κάθε μικρό έντομο. Έγινε έτσι η Εκκλησία πλήρωμά του τα πάντα εν πάση πληρωμένου, δηλαδή του Χριστού. Όλα εν Χριστώ και συν Χριστώ, μέσα και μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα τη μεταξύ μας και στην αγάπη του, την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Μέσα στην Εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα, σώμα Χριστού. Εμείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερατική του προσευχή, ίνα όσιν εν, για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό μόνο δια της χάριτος το καταλαβαίνει κανείς. Ζούμε τη χαρά της ενότητος, της αγάπης και γινόμαστε ένα με όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φεύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του λέγοντας «Ίνα όσιν εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεώ. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Καμία θρησκεία δεν λέει τέτοια. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο. Αυτή τη λεπτότητα του μυστηρίου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι πρέπει να γίνομαι. Ότι θέλει να είμαστε δικοί του. Είμαστε ένα ακόμη και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή, ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει. Να έρθουν και αυτοί στον Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα, κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέγει: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί στον Θεό. Τότε, αν το ζούμε αυτό, θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά και αν βρίσκονται οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μια πολιτεία που είναι στις όχθες του Ινδικού ωκεανού. Λέγεται Ντέρμπαν, αν το λέγω καλά. Είναι στη Νότια Αφρική, 2 ώρες έξω από το Johannesburg. Μάλιστα αυτές τις ημέρες ήλθαν εδώ για να συνοδεύσουν κάποιον άρρωστο στην Αγγλία και περάσανε να του διαβάσω μια ευχή. Συγκινήθηκα πολύ. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά. Θα είμαι πιο κοντά σας.

Εκκλησία είναι νέα ζωή εν Χριστώ. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει κόλασης. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εάν της των λόγων μου τηρήσει, ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Ο Χριστός καταργεί το θάνατο. Όποιος μπαίνει στην Εκκλησία, σώζεται, γίνεται αιώνιος. Μία είναι η ζωή, είναι ατελείωτη συνέχεια. Δεν έχει τέλος, δεν υπάρχει θάνατος. Όποιος ακολουθεί τις εντολές του Χριστού, δεν πεθαίνει ποτέ. Πεθαίνει κατά τη σάρκα, κατά τα πάθη και αξιώνεται να ζει από την εδώ ζωή μέσα στον Παράδεισο, στην Εκκλησία μας και κατόπιν στην αιωνιότητα. Με τον Χριστό, ο θάνατος γίνεται η γέφυρα που θα την περάσουμε σε μια στιγμή για να συνεχίσουμε να ζούμε εν το ανεσπέρο φωτί. Κι εγώ, αφότε έγινα μοναχός, πίστευσα ότι δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι ένιωθα και νιώθω πάντα ότι είμαι αιώνιος και αθάνατος. Τι ωραία! Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως. Μας διαβάζει ο παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, ζούμε τη ζωή του Χριστού. Άμα αυτό με τη χάρη του Θεού το κατορθώσουμε, τότε βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ζούμε μια άλλη κατάσταση ζηλευτή. Για μας δεν υπάρχει καμιά φοβία. Ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλασης. Όλα αυτά υπάρχουν για τους ανθρώπους που είναι μακράν του Χριστού, για τους μη χριστιανούς. Για μας που είμαστε χριστιανοί και κάνουμε το θέλημά του, εκεί, όπως το λέει, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή, αλλά όταν ο άνθρωπος αποκτήνει τον παλαιό άνθρωπο, σύν τις παθήμασι και τις επιθυμίες, δεν δίδει σημασία στον διάβολο, ούτε και στο κακό. Δεν τον απασχολεί. Εκείνο που τον απασχολεί είναι η αγάπη. Η λατρεία στον Χριστό και στον συνάνθρωπό του. Άμα φτάσουμε στον βαθμό να αισθανόμαστε τη χαρά, την αγάπη, τη λατρεία του Θεού χωρίς καμία φοβία, φτάνουμε να λέμε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Κανείς δεν μας εμποδίζει να μπούμε μέσα στο μυστήριο.

Γιατί η λατρεία του Θεού ζει στον παράδεισο. Άμα γνωρίσεις και αγαπήσεις τον Χριστό, ζεις στον παράδεισο. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος αρχίζει από εδώ. Η Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος, ομοιότατος με το εν ουρανής. Ο παράδεισος που είναι στον ουρανό, ο ίδιος είναι και εδώ στη γη. Εκεί όλες οι ψυχές είναι ένα. Όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ενωμένα και αποτελούν ένα. Κύριο μέλημά μας είναι να αφοσιωθούμε στον Χριστό, να ενωθούμε με την Εκκλησία. Αν μπούμε στην αγάπη του Θεού, μπαίνουμε στην Εκκλησία. Αν δεν μπούμε στην Εκκλησία, αν δεν γίνουμε ένα με την εδώ, την επίγη Εκκλησία, υπάρχει φόβος να χάσουμε και την επουράνια. Και όταν λέμε επουράνια, μην νομίζουμε ότι θα βρούμε στην άλλη ζωή κήπους με λουλούδια, βουνά και νερά και πουλιά. Δεν έχει εκεί τις επίγειες ομορφιές. Είναι κάτι άλλο. Κάτι πολύ υψηλό. Αλλά για να πάμε στο κάτι άλλο, πρέπει να περάσουμε από αυτά, από τις γήινες εικόνες και ομορφιές. Όποιος ζει τον Χριστό, γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένος μέσα στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι σίδηρος, σκοτεινός, σκοτάδι. Στην Εκκλησία γίνεται η Θεία Συνουσία, γινόμαστε ένθεοι. Όταν είμαστε με τον Χριστό, είμαστε μέσα στο φως. Και όταν ζούμε μέσα στο φως, εκεί δεν υπάρχει σκότος. Το φως όμως δεν είναι παντοτινό. Εξαρτάται από εμάς. Συμβαίνει όπως με το σίδηρο, που έξω από τη φωτιά γίνεται σκοτεινός. Σκότος και φως δεν συμβιβάζονται. Ποτέ δεν μπορεί να έχουμε σκοτάδι και φως συγχρόνως. Ή φως ή σκότος. Όταν ανάψει το φως, πάει το σκότος.

Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας, θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, τους επισκόπους της. Υπακούμε στην Εκκλησία, υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πείμνη, με έναν πείμνα. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Στο Άγιον Όρος, το πνεύμα που έμαθα ήταν ορθόδοξο, βαθύ, άγιο, σιωπηλό, χωρίς έρηδες, χωρίς καυγάδες και χωρίς κατακρίσεις. Να μην πιστεύουμε τους ιεροκατηγόρους και με τα μάτια μας να δούμε κάτι αρνητικό να γίνεται από κάποιον ιερωμένο, να μην το πιστεύουμε, ούτε να το σκεπτόμαστε, ούτε να το μεταφέρουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας και για κάθε άνθρωπο. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δίθεν να βοηθήσουν για την διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος, ο οποίος, λιδωρούμενος ουκ αντελιδόρη, πάσχων ουκ υπήλη. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος, να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Να σας πω για μία επίσκεψη του Θεού σε μένα, τον ταπεινό, για να δείτε την χάρη των μυστηρίων. Από καιρό είχα βγάλει στην πλάτη με ένα σπυράκι, το οποίο με πονούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μικρό, σαν μια κεφαλή καρφίτσας. Ο πόνος απλωνόταν σε μεγάλη περιφέρεια της αριστερής πλευράς της πλάτης. Ήταν αφόρητος. Στο κελί μου στο Μίλεση είχαμε κάνει ευχέλαιο. Έτσι όπως πονούσα, μου σταυρώσανε το σπυράκι με ευχέλαιο και αμέσως έσβησε ο πόνος. Και τόσο πολύ είχα ευχαριστηθεί με την επίσκεψη αυτή του Θεού, ώστε όποιος ερχότανε του έλεγα: «Πάρε από αυτό το ευχέλαιο. Ό,τι πόνο έχεις, από αυτό να βάζεις. Συγγνώμη που το λέγω, αλλά είναι προς δόξαν Θεού.

Πεντηκοστή εξηχήθη χάρη του Θεού όχι μόνο στους Αποστόλους, αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους. Επηρέασε πιστούς και απίστους. Πώς το λένε οι πράξεις? «Και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούν των αυτών». Ενώ ο Απόστολος Πέτρος ομιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιείται εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό, το Άγιο Πνεύμα τους έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια του στη γλώσσα τους, μυστικά, χωρίς να φαίνεται. Αυτά τα θαυμαστά γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματος χάρη, η λέξη σπίτι, σε αυτό που ήξερε γαλλικά, θα ακουγόταν «λεμεσόν». Ήταν ένα είδος διοράσεως. Άκουγαν την ίδια τους τη γλώσσα. Ο ήχος χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά με τη φώτιση του Θεού, τα λόγια ακούγονταν στην γλώσσα τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά. Φοβούνται τη διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Παρακάτω λέγει «εγένετο δε πάση ψυχή φόβος». Δηλαδή, κατέλαβε φόβος την κάθε ψυχή. Αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος. Ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο, κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν το δέος, ήταν το γέμισμα, ήταν η χάρις. Ήταν το γέμισμα υπό της Θείας Χάριτος. Στη Πεντηκοστή, οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση θεώσεως, που τα χάσανε. Έτσι, όταν η Θεία Χάρις τους επεσκίαζε, τους ατρέλανε όλους, με την καλή έννοια, τους ενθουσίαζε. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήταν αυτό που λέγω εγώ καμιά φορά κατάστασης. Ενθουσιασμός ήταν. Κατάσταση τρέλας πνευματικής. Κλόντεστε κατοίκον άρτων, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας, ενούντες των Θεών και έχοντες χάρη προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία. Οι κλάσεις του άρτου ήταν η Θεία Κοινωνία και συνεχώς αυξάνονταν οι σωζόμενοι εφόσον έβλεπαν όλους τους χριστιανούς να είναι εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας ενούντες των Θεών. Το εν αγαλιάσει και αφελότητη είναι όμοιο με εκείνο το εγένετο δε πάση ψυχή φόβος. Αυτό είναι ενθουσιασμός και αυτό πάλι τρέλα. Εγώ όταν το ζω αυτό, το αισθάνομαι και κλαίω. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός, το αισθάνομαι και ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι Θεία Χάρις, αυτό είναι και η αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι μεταξύ τους και αισθανόντουσαν όλη αυτή τη χαρά, στη συνέχεια έγινε με όλους κάτω από το υπερόν. Δηλαδή, αγαπιόντουσαν, χαιρόταν ο ένας τον άλλον. Ο ένας με τον άλλον είχαν ενωθεί. Ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζούνε κι άλλοι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων, είναι η καρδία και η ψυχή μία και ουδέ ιστή των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλλά είναι αυτής άπαντα κοινά. Οι πράξεις ομιλούν για κοινοβιακή ζωή. Εδώ είναι το μυστήριο του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Τα πιο καλά λόγια για την πρώτη Εκκλησία εδώ υπάρχουν.

Η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, η εξαποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες, κούφιες. Δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπός μας, ο προορισμός μας, είναι να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Να ομοιωθούμε με τον Θεό τον Τριαδικό. Να γίνουμε ένα με εκείνον και μεταξύ μας. Αυτά οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι το «Ίνα όσιν εν». Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Κι έτσι είναι πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβολος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι» και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Παλαιά οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη δεν είχαν ούτε σπίτια ούτε τίποτα. Μπαίνανε μέσα στις σπηλιές χωρίς παράθυρα, κλείνανε και την είσοδο μπροστά με πέτρες και με κλαδιά, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας. Δεν καταλάβαιναν ότι έξω υπάρχει ζωή, το οξυγόνο. Μέσα στη σπηλιά ο άνθρωπος φθήρεται, αρρωσταίνει, καταστρέφεται, ενώ έξω ζωογονείται. Μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια? Τότε είσαι στον ήλιο, στο φως. Βλέπεις όλα τα μεγαλεία. Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή. Φως και σκότος. Ποιο είναι το πιο καλό? Να είσαι πράος, ταπεινός, ήσυχος. Να έχεις μέσα σου αγάπη ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος. Να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες. Ασφαλώς το ανώτερο είναι η αγάπη. Η θρησκεία μας έχει όλα αυτά τα καλά και είναι η αλήθεια. Όμως πολλοί πάνε σε κάτι άλλο. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικά. Είναι σαν τα άρρωστα παιδιά που επειδή τους έλειψαν οι γονείς ή χώρισαν ή μάλωσαν, έγιναν απροσάρμοστα. Και στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Όμως όλοι αυτοί οι μπερδεμένοι και απροσάρμοστοι έχουν ένα σθένος και μία επιμονή και κατορθώνουν πολλά πράγματα. Υποτάσσουν τους νορμάλ και τους ήσυχους ανθρώπους, διότι επηρεάζουν και άλλους ομοίους τους και υπερτερούν και στον κόσμο, γιατί αυτοί είναι πιο πολλοί και βρίσκουν οπαδούς. Υπάρχουν κι άλλοι που, ενώ δεν αρνούνται την αλήθεια, εντούτοις είναι μπερδεμένοι και άρρωστοι ψυχικά. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες οικοπιώντες. Μετά, εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του. Με την προσευχή, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, με τα μυστήρια. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταύροι προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σε ό,τι κάνει σαγκάρια, κλωτσάει η ψυχή, αντιδρά. Η αγάπη ελκύει την χάρη του Θεού. Όταν έρθει η χάρις, έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος έστεινε αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά είναι που πρέπει να έχει μια υγιής ψυχή εν Χριστώ. Ο άνθρωπος με τον Χριστό γίνεται χαριτωμένος και ζει έτσι πάνω από το κακό. Το κακό για αυτόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το αγαθό, ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό. Δηλαδή, εφόσον έχει το φως, δεν μπορεί να έχει σκοτάδι. Ούτε μπορεί να τον καταλάβει το σκοτάδι, διότι έχει το φως.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Σκύμνη οριόμενο τώρα πάσχε, τι σε παρτώ Θεό βρόση είναι αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάνδρε αυτό και τα στήσονται. Εξελεύσει ο άνθρωπο επί του αυτού και την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε Πάντων Σοφία, επίση σε πληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και βρήχο σου και έρπεδο νοπέ στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράγωνο του ένεπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπροσδοκό σου την ότι τραφήν αυτόν ει εύκαιρο δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν όλου τη χείρα τα σήμανα, πλησίσαν χρυσό του, αποστρέψαν του δέου στο πρόσωπο, ταραχθίσονται. Αν τον ελίσσα το πνεύμα αυτών και εκλείσου, και στον χώρο αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και χτιστήσουν και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξε κυρίω του αιώνε, αφραθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και επί αυτήν τρέμουν από το μόνο των ρηραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το θεό μου, υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθίσω με επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν νομίζω ότι μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνοτε δύση να αυτού έδωσε κόσμο και γίνε τον ήξο. Σε μεγαλύθι τα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία επί ίσα. Μπόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την καινή και ήξ του αιώνα στην αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμο, η κυρία δόξα σε.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κυρίω Δαϊθώμε, υπέρ των αρχιεπισκόπων, ευγενείων, τιμίων πρεσβυτερίων σε Χριστό διακονίες πάντων.

αποφυλακής πρωίας με δυνητός, αποφυλακής πρωίας ελπισάτος.

Σατάν, του Πατρός, του Ουρανιού, Αγίου Μάκρους, Ιησού Χριστέ, ελθόντες εκ την Ιλίου Δύση, ειδώτες πόσες περινόμενούν οι Πατραϊόν, και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμφάση και ρησινείς τεχονές εσείες, οι έφερου ζωήν οδηγούς, και ο κόσμος εδοξάζει.

0: εξεδρήματα του σώματος μου, ο Θεός, εν το όνομα τη σου σώσω με και αε τη δύναμη σου κρίνεις με.
1: Καταξίωσον Κύριε εν διάς πέρα ταύτην αμαρτήτου σύλλα ευθύνη ημών, σε ευλογητός η Κύριε ο Θεός των μέτρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη του Κύριε τελεώς, εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτισο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε τελεώς, στον αιώνα τα έλεγα το χειρό σου μη παρήγης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελεήσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός εσύ χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ελληνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παραδείσου η Κυρία.
0: Άγγελων ελληνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παραδείσου η Κυρία.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παραδείσου η Κυρία.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου.

0: Έσυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου η Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράνη περευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

εμπίση του ρηπέκλεια και παλάσου δε αυτόν υπέταξε να φιέρε. Ούτε εξ ανθρώπων αμένοντο βοήθεια, ανά του ο περιμένοντο έλεο και την εσύνα απεκδεχόμενη σωτηρία. Ενό διαφύλαξαν παντή καιρό και για την παρούσα εσπέρα και την προσιούσα νύχτα, παντό εχθρό απάσαν τη μέση ενεργεία διαβολική και διαλογισμού ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και εδοξασμένο του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

Σαίρετος ο θαλμός μου, τον κατοικούντα εν τούρανο, ιδούας ο θαλμίδουλον εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως ο θαλμίδου, παιδίες της εις χείρας της Κυρίας αυτής,

μας πάσης καρπολόγη, ότι εξεκοπολή πίστη με εξουδενώσει την ποιό που είναι πίστη ψήμων, το όνειος εκτινός και εξουδένωση της υπερηφάνης, ο σταυρός σου, Κυρία της μάρτης, η γέγον ενώπλον άηθη των έβλεπων γαρ, των προκείμενων θάνατων και προβλέποντες, η μέλουσα ζωή διελπίδη, φύζησε, εν δυναμούντο αυτόν τες παρακλήσεις συνελέγει.

0: να απολύσουν δούλου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντου του λαών, πώς αποκάλυψην εθνό και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τας αμαρτίας ημώντας που τα συγχώρησαν σαν ομοίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ιέστας ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν τους ουρανείς Αγίας, στήρω το όνομά σου, θέλει βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άδωσε μην τα οφλήματα ημών, ως κοίμης αφία με τους οφλέτες ημών. Και μη εν εγγύς ημάς υπερασμόν λαρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβαση δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτόμων και την πίστη εν ήθλησας μέχρι αίματος ιερομάρτης φωκά πρέσβε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς.

0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών, των αντιπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των εθάδευσεως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ του καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτου ναού τούτο, κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Σοφία, ευλόγησο, Υιός Χριστός, ο Θεός μου πάντα, την ειν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός, στην Αγία και μόμη των ποιήσεων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημο, δόξα σε Χριστός, αληθινός, ο Σιμώνας, πραζής, παραδράτη, παραμόνα, βίας, αφιλός, την άνω τη μία και ζωπηρού σταύρου προστασία σου τη μία που λέει την άνω του σωμάτων και εσύ σου τη μία δόξα.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδας κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέησης στο Μνημείο των Ηρών που βρίσκεται στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίας Χριστίνης υπεραναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων της ιστορικής μάχης εναντίον των Οθωμανών που έλαβε χώρα στην περιοχή ανήμερα της γιορτής της Αγίας στις 24 Ιουλίου 1889.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 23 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 776 π.Χ., αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Το 1821, μετά από συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών, η Μονεμβασιά παραδίδεται στους Έλληνες. Οι Οθωμανοί στρατιώτες και πολίτες μεταφέρονται στις ακτές της Μικράς Ασίας.
0: Σαν σήμερα, το 1825, ο ελληνικός στόλος πετυχαίνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Μεσολογγίου από τους Οθωμανούς.
1: Το 1833, με βασιλικό διάταγμα από την Αντιβασιλεία του Όθωνα του Πρώτου, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται αρχικά από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αλλά το 1850 εκδίδει τον τόμο αυτοκεφαλίας που θέτει επίσημα σε ισχύ την αυτονομία της.
0: Σαν σήμερα, το 1908, ξεσπά η επανάσταση των νεότουρκων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Το 1911 η Κωνσταντινούπολη ερημώνει μετά από τεράστια πυρκαγιά. Στάχτη γίνονται 7.000 σπίτια.
0: Σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία αποστέλει τελεσίγραφο στη Σερβία μετά τη δολοφονία από έναν Σέρβο του αρχιδούκα της Αυστρίας διαδόχου Φερδινάνδου αξιώνοντας αποζημιώσεις. Η μεταξύ τους διαμάχη θα οδηγήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Το 1952 τίθεται σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, προδρομική μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σαν σήμερα το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και να ηγηθεί της νέας κυβέρνησης, ξεκινώντας η εποχή της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος από τη Χούντα Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίδης.
1: Το 1996 πεθαίνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες των οποίων έγιναν τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες και κατάφεραν να εκτινάξουν την καριέρα της στα ύψη και να της αποδοθεί ο χαρακτηρισμός της εθνικής στάρ.
0: Την ίδια χρονιά, το 1996, στην Αμοργό, φεύγει ευνίδια από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς, ο Παρθένιος Τρίτος, κατά κόσμον Άρης Κοϊνίδης, Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κατά τα έτη 1987 έως 1996. Διακρίθηκε για τις θεολογικές του γνώσεις και τη δραστηριοποίησή του στο οικουμενικό κίνημα. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως ο Πατριάρχης των Διαλόγων. Διετέλεσε πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την Ορθόδοξη Ιεραποστολή.
1: Σαν σήμερα, το 2018, δύο μεγάλες πυρκαγιές ξεσπούν στην Αττική, η πρώτη στην Κινέτα και η δεύτερη κοντά στον Ταού Πεντέλης, η οποία θα επεκταθεί ραγδαία στους οικισμούς Νέο Βουτζά και Μάτι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. Αυτή η δεύτερη καταστροφική πυρκαγιά που κατέληξε στο μάτι είναι η φωνικότερη δασική και αστική πυρκαγιά στην ιστορία του νεότερου και σύγχρονου ελληνικού κράτους και του 21ου αιώνα. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουαν.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ιατρικοί διάλογοι. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, βρισκόμαστε και πάλι σήμερα μέσα από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Ιατρική Διάλογη». Είναι η τρίτη εκπομπή, αφού τις δύο πρώτες τις αφιερώσαμε, θα έλεγα, στην θεωρία, δηλαδή κάναμε μία ιστορική αναδρομή για την ιατρική, πώς εξελίχθηκε. Μιλήσαμε για μεγάλους ιατρούς και τους Έλληνες, τον Ιπποκράτη και τους άλλους μεγάλους ιατρούς, αλλά και τη σχέση της ιατρικής με την Εκκλησία, της επιστήμης με την θρησκεία. Και από εδώ και πέρα πλέον η υγεία μπαίνει στο μικρόφωνο και στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα, έτσι ώστε κάθε εκπομπή να είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα ιατρικό που αφορά τον καθένα από εμάς. Επιλέξαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την πρώτη στην ουσία εκπομπή να είναι μαζί μας και να μας αναλύσει το θέμα αυτό ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, ιατρός και συνεργάτης της τοπικής μας εκκλησίας, κύριος Ηλίας Θόδης, τακτικός καθηγητής παθολογίας και νεφρολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του τμήματος βέβαια της ιατρικής σχολής. Κύριε καθηγητά, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, πάλι Ρινέ, να συμμετέχω σε αυτή την διαδικασία των εκπομπών που αφορούν την ιατρική, όπως αυτή μπορεί να μεταδοθεί μέσα από ένα ραδιόφωνο. Θέλω να σας συγχαρώ για τη σύλληψη της ιδέας να εγκολπώσετε στις εκπομπές σας αυτό τον κύκλο των εκπομπών. Θέλω να σας συγχαρώ όμως γενικότερα για την παρουσία του Ράδιο Ελπίδα στην περιφέρειά μας και εσάς, γιατί συμμετέχετε ενεργά, και το Σεβασμιότατο, ο οποίος έδωσε και δίδει την ευλογία του για την ύπαρξη και την πρόοδο του Ράδιο Ελπίδα, και βέβαια όλους τους συνεργάτες οι οποίοι μοχθούν ώστε το άκουσμα που φτάνει στον ακροατή να είναι το καλύτερο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και από τα λόγια σας έτσι παίρνω τη σκυτάλη να πω και εγώ ότι θεωρώ πως και οι ακροατές μας, οι περισσότεροι, λόγω της, του τρόπου που ζουν, θεωρώ ότι οι περισσότεροι ακροατές μας είναι οι άνθρωποι οι έμπειροι αυτή της τρίτης και τέταρτης πλέον ηλικίας, οι μεγάλοι άνθρωποι, θέμα το οποίο έχουμε σήμερα να αναπτύξουμε και που αφορά δηλαδή την ιατρική και την τρίτη ηλικία, την λεγόμενη γυριατρική, όπως κατανοούν οι περισσότεροι γιατροί. Και θα θέλαμε να μπούμε στο θέμα μας, αφού πρώτα μας δώσετε κάποια στοιχεία εισαγωγικά, θα έλεγα, πριν τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε την σχέση και την, θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε να πω, την ψυχολογική που έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι και την ασφάλεια απέναντι στην ιατρική και στον ιατρό, αλλά και όλα πλέον τα σύγχρονα δεδομένα με τα προβλήματα και τους τρόπους αντιμετώπισης των μεγάλων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και της τέταρτης για τα προβλήματα που έχουν.
2: Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η επιλογή του θέματος τρίτη ηλικία και ιατρική είναι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους, μερικούς από τους οποίους θα αναλύσουμε σήμερα. Και θα ήθελα να αρχίσω καταρχήν θέτοντας τα όρια της τρίτης ηλικίας. Πότε λέμε ότι ένας άνθρωπος προσεγγίζει την τρίτη ηλικία. Εδώ και 20 χρόνια περίπου φτάνουμε σε μία αλλαγή του ορισμού της τρίτης ηλικίας, όπου ενώ μέχρι πριν από 20 χρόνια θεωρούνταν άνθρωποι τρίτης ηλικίας αυτοί που υπερέβαιναν το 65ο έτος ηλικίας, σήμερα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και στις τοπικές ιατρικές εμπειρίες, τρίτης ηλικίας άνθρωποι θεωρούνται αυτοί οι οποίοι ξεπερνάν τα 75 χρόνια της υγείας τους. Βέβαια, πολλές φορές μιλάμε όχι μόνο για την ηλικιακή κατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά όσο για την βιολογική ηλικία, γιατί έχουμε όλη εμπειρία ότι πολλοί άνθρωποι, ενώ ξεπερνάν το όριο ηλικίας το οποίο εμείς θεωρούμε τρίτη ηλικία, στην βιολογική τους ηλικία είναι πολύ μικρότεροι, διότι διατηρούν ένα βαθμό από τις δραστηριότητές τους και ίσως και την εργασία τους.
1: Εμείς λέμε, όταν κουβεντιάζουμε, οι άνθρωποι δηλαδή, αλλά και είναι και καταγεγραμμένο αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν γερνά όταν μεγαλώνει το σώμα του, αλλά όταν η ψυχή του κουράζεται. Όμως θα θέλαμε να μας δώσετε λίγα στοιχεία επίσημα για τη γύρανση του πληθυσμού και πώς σήμερα ο πληθυσμός αυτός ζει στον κόσμο, κάτω από ποιες συνθήκες εννοώ, αν είναι δυνατόν.
2: Είναι πράγματι συνταρακτικά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν για το θέμα που είπατε, την γύρανση του πληθυσμού. Να σημειώσουμε μόνον ότι πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο μέσος όρος επιβίωσης ήταν περίπου τα 40 με 45 χρόνια. Και η κύρια αιτία θανάτων πέραν των πολέμων ήταν τα λοιμώδη νοσήματα, ο τύφος, η χολέρα, η ερυθρά, η φυματίωση, τα οποία νοσήματα ήταν η αιτία θανάτου σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η ανακάλυψη όμως κυρίως των αντιβιωτικών αλλά και των πρακτικών αντιμετώπισης αυτών των βασικών νόσων οδήγησε σε αυτό που λέμε θαύμα της ενηλικίωσης, δηλαδή στο γεγονός ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση του μέσου όρου επιβίωσης των ανθρώπων που φτάνουν στην τρίτη ηλικία. Και να πούμε ορισμένα στατιστικά δεδομένα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος ηλικίας το 2040 από 60 που είναι σήμερα θα είναι πάνω από 65 χρόνια. Και μάλιστα το 1/3 των Ελλήνων το 2050 θα είναι άνω των 65 χρονών. Αυτό βέβαια, μια που αναφερόμαστε για την Ελλάδα, επειδή συνοδεύεται και από μια υπογεννητικότητα, θα φτάσει έτσι ώστε η Ελλάδα να θεωρείται μια γερασμένη χώρα.
1: Γερνά ο πληθυσμός μας δηλαδή.
2: Γερνά ο πληθυσμός μας γρήγορα και ανεπίστρεπτα, πατέρα Ειρηναία. Και ένα ενδεικτικό της γύρανσης του πληθυσμού είναι ότι την ίδια χρονική περίοδο, 2040 με 2050, τα παιδιά σχολικής ηλικίας, δηλαδή από 3 έως 17 χρονών, από 1,7 περίπου εκατομμύρια που είναι σήμερα, θα είναι 1,4 εκατομμύρια. Θα έχουμε 300.000 λιγότερα νέα παιδιά στον χώρο της Ελλάδος, νέα Ελληνόπουλα. Γερνάει, ελαττώνεται ο πληθυσμός των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα. Όμως αυτό, επειδή πάλι έχουμε την τεράστια υπογεννητικότητα, θα συνοδευτεί και από μία μείωση του γενικού πληθυσμού από 10,8 ως 11 εκατομμύρια που είναι σήμερα στα 8 έως 8,5 εκατομμύρια το 2050.
1: Άρα φαίνεται πως τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπως και η Εκκλησία όπου σταθεί και όπου βρεθεί το διατυμπανίζει, το πρόβλημα είναι δημογραφικό του νέου πληθυσμού. Βέβαια εμείς σήμερα μιλούμε για την τρίτη ηλικία, αλλά δυστυχώς η τρίτη ηλικία ζει και βασιλεύει και έτσι τις αξίζει, αλλά το πρόβλημα της πατρίδος μας είναι το δημογραφικό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και επειδή είμαστε άνθρωποι που ζούμε στην Ελλάδα, πάτε Ρινέ, θα σας πω ότι στο χωριό μου, σε ένα ορεινό χωριό της Καρδίτσας, την δεκαετία, 15ετία 60-75, στο δημοτικό μας ήταν περίπου 130 έως 135 παιδιά. Σήμερα είναι μόνο 4. Αυτό είναι ένα πολύ σαφές, ένα πολύ ενδεικτικό σημείο του πόσο γεράζει και του πόσο ελαττώνεται ο νέος πληθυσμός στην Ελλάδα.
1: Θα συνεχίσουμε με τα στοιχεία που μας δίνετε για τη γύρανση του πληθυσμού γενικότερα.
2: Βεβαίως. Μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με την αύξηση του μέσου όρους ηλικίας και επιβίωσης συμβαίνει σε όλες τις χώρες και στη Γαλλία, παραδείγματος χάριν, υπολογίζουμε ότι τα 2040 ένα μεγάλο ποσό των ανθρώπων, ίσως το 30 με 32% θα έχει μέσο όρο ηλικίας 90-100 χρόνια. Επίσης, στην Μεγάλη Βρετανία, ο μέσος όρος ζωής των ανδρών αυξήθηκε από τα 48 χρόνια που ήταν το 1910 στα 75 χρόνια που ήταν το 2000. Δηλαδή, στα τελευταία 90 χρόνια αυξήθηκε περίπου κατά 30 χρόνια ο μέσος όρος ζωής, ο μέσος όρος επιβίωσης των ανδρών στην Αγγλία. Και κάτι τέτοιο συμβαίνει και για τις γυναίκες. Αυτό που ξέρουμε, ότι σε ολόκληρο τον κόσμο ο μέσος όρος ζωής είναι γύρω στα 65 χρόνια για τους άνδρες και στα 70 για τις γυναίκες. Και είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που ήταν 40 έως 60 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, οπότε δοκιμάζονται μέσα από τις ασθένειες και περισσότερο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι κύριες διαταραχές υγείας που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία.
2: Η τρίτη ηλικία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο φάσμα που αφορά διαταραχών, που αφορά όλα τα οργανικά συστήματα. Και βέβαια δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, διότι δεν γυράζει ηλικιακά μόνον ο άνθρωπος, γυράζει και οργανικά και τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία όσον αφορά την πορεία της υγείας της οφείλονται είτε σε μειωμένη λειτουργία των επιμέρους οργανικών της συστημάτων είτε σε εκφύλιση ενός μεμονωμένου οργάνου. Και για να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση του συνόλου των προβλημάτων και να θυμίσουμε στους ακροατές μας από πόσα όργανα και οργανικά συστήματα αποτελείται το σώμα μας, να πούμε ότι οι πιο συνηθισμένες παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται στους υπερήλικες είναι αυτές που αφορούν στο μυοσκελετικό σύστημα, να μιλήσουμε για την οστεοαρθρίτιδα, να μιλήσουμε για την οστεοπόρωση, να μιλήσουμε για τα κατάγματα που γίνονται ευκολότερα στην τρίτη ηλικία. Επίσης, μεγάλες διαταραχές αφορούν το ορμονικό σύστημα και εκδήλωση αυτών των διαταραχών είναι η παρουσία του σαχαρόδους διαβήτου. Και όταν μιλάμε για διαβήτη, πατέρα Ειρηναία και αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι αποτελεί την μάστιγα στον σημερινό σύγχρονο κόσμο, διότι αυξήθηκε πάρα πολύ το ποσοστό των ανθρώπων που πάσχουν από σαχαρόδη διαβήτη, λέγοντας ότι το 50% των ανθρώπων που έχουν σοβαρά νεφρολογικά προβλήματα και οδηγούνται σε αιμοκάθαρση πάσχει από σαχαρόδη διαβήτη. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλον το σύγχρονο κόσμο. Ένα άλλο σύστημα το οποίο πάσχει και πάσχει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου είναι δυστυχώς το νευρικό σύστημα. Και μια κύρια εκδήλωση της νόσου του νευρικού συστήματος στη τρίτη ηλικία είναι η άνοια. Ποιος από μας δεν έχει εμπειρία ενός ανθρώπου με άνοια, όπου είτε στην οικογένειά μας είτε στη διπλανή μας πόρτα υπάρχει κάποιο άτομο του οποίου οι εγκεφαλικές λειτουργίες το εγκαταλείπουν στην τρίτη ηλικία και το οποίο έχει ανάγκη από συνεχή στήριξη. Η οφθαλμή επίσης είναι γνωστός ο καταράκτης. Το 40-65% των ανθρώπων πάνω από 65 ετών πάσχουν από κάποιο βαθμό καταράκτη, είτε μικρού είτε μεγαλύτερου, που οδηγεί σε χειρουργική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος. Το καρδιαγγειακό σύστημα επίσης. Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι δεν είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων με υπέρταση στην τρίτη ηλικία, με αρτηριοσκλήρυνση, με καρδιακή ανεπάρκεια, είτε των ανθρώπων που έφτασαν να κάνουν κάποιο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή και που οδηγήθηκαν σε εγχείρηση για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών του προβλημάτων. Επίσης, το αναπνευστικό σύστημα. Ποιος δεν γνωρίζει και ποιος δεν έχει εμπειρία από το άσθμα, το οποίο είναι κυρίως εκδήλωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Και για να έρθουμε και στη δικιά μας ειδικότητα, την νεφρολογία, η λειτουργία των νεφρών είναι σαφώς συνυφασμένη με την ηλικία του ανθρώπου και σήμερα γνωρίζουμε ότι μετά την ηλικία των 40-45 χρόνων κάθε χρόνο χάνουμε από 1-2% της νεφρικής μας λειτουργίας. Η παρουσία των καρκίνων, των νεοπλασμάτων είναι πολύ συχνή στην τρίτη ηλικία και να αναφερθούμε στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, των πνευμόνων, του προστάτη στους άνδρες, του μαστού ή των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες, αλλά και των καρκίνων του στομάχου, του παγκρέατος, που είναι καταστάσεις τις οποίες συναντάμε σε μεγαλύτερο ποσοστό στην τρίτη ηλικία. Το οροποιωτικό σύστημα. Ποιος δεν γνωρίζει για τη δυσκολία εισούρησης, την υπερτροφία του προστάτου ή την ακράτεια των ούρων στην τρίτη ηλικία. Επίσης, όσον αφορά το ανοσοποιητικό μας σύστημα, είναι γνωστό ότι οι λοιμώξεις είναι πολύ συχνότερες στην τρίτη ηλικία, εξού και το εμβόλιο έναντι της γρίπης και των επιπλοκών της πρέπει να είναι απαραίτητο και γίνεται προσπάθεια να χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους που ξεπερνάνε τα 65 χρόνια ή και νωρίτερα σε αυτούς που έχουν άλλα προβλήματα.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα των εμβολίων, επειδή πλησιάζει ο χειμώνας, το φθινόπωρο, και η, θα έλεγα, η χρονική περίοδος που γίνονται οι εμβολιασμοί στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στους υπερήλικες, έτσι ώστε να είναι καλυμμένοι από κάποιες ιώσεις που θα έρθουν μέσα στο χειμώνα. Η ιατρική καθαρά επιστημονική σας άποψη είναι πως εάν σήμερα οι άνθρωποι πάνω από τα 60, οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποιες από τις κατηγορίες και που αναφέρατε και που όλοι γνωρίζουμε, τις ειδικές κατηγορίες που λένε, οι άνθρωποι αυτοί γενικότερα, λόγω ηλικίας δηλαδή, με μοναδικό κριτήριο, πρέπει να εμβολιαστούν για να είναι καλυμμένοι και ήσυχοι και να μην ανησυχούν για διάφορα πράγματα και προβλήματα που μπορεί να τους επιφέρει μια ίωση ή γρήπη.
2: Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σήμερα, άνθρωποι άνω των 65 χρονών πρέπει να εμβολιάζονται έναντι της γρήπης.
1: Καλό είναι να το ακούσουν.
2: Ναι.
1: Και ο καθένας έχει την ευθύνη του.
2: Ειδικότερα όμως οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν και από κάποια άλλη νοσηρότητα, όπως σαχαρώδης διαβήτης, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, άσθμα κλπ. Άλλες αναπνευστικές επιπλοκές, όπως για παράδειγμα ίνωση των πνευμόνων. Επίσης, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος. Επίσης, νεφρολογικά προβλήματα. Πρέπει να εμβολιάζονται, διότι με τον εμβολιασμό ακόμα και επί προσβολής γρίπης τα προβλήματα είναι λιγότερα, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ευκολότερα και συνήθως οι επιπλοκές είναι ευκολότερες ή δεν υπάρχουν καθόλου, διότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ακόμα και αν δεν πάσχουν από κανένα άλλο νόσημα, έρχονται σε επαφή με νέα παιδιά, με εγγόνια, έρχονται σε επαφή με χώρους όπου μαζεύονται πολλοί άνθρωποι, καφενεία κλπ., όπου είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί η γρήπη σε όλο τον πληθυσμό εκεί.
1: Μάλιστα, ήσασταν σαφέστατος. Θα ήθελα μόνο έτσι να μείνω στο θέμα που δημιουργείται, στα προβλήματα δηλαδή, στις διαταραχές υγείας που αφορούν τις νευρικές παθήσεις και κυρίως του εγκεφάλου και να πω πως σε εμάς τους ανθρώπους νεότερους που είμαστε αποδέκτες μιας παρουσίας ενός ασθενούς νευρολογικά υπερήλικα, νομίζω και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε πως η πιο επώδυνη ασθένεια από όλες όσες αναφέρατε είναι η άνοια του Αλτσχάιμερ. Είναι συναισθηματικό για μας, δηλαδή είναι πάθηση μεγάλη, είναι πρόβλημα της πάθησης που δεν μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να αναγνωρίσει το παιδί του, να αναγνωρίσει τα εγγόνια του. Καθαρά την συναισθηματική, ας το πούμε, αντιμετώπιση της ασθένειας. Και πολλές φορές και εμείς οι κληρικοί γινόμαστε αποδέκτες ερωτημάτων πως πάτερ, δεν με καταλαβαίνει ο πατέρας ή η μητέρα μου ή τα παιδιά μου που είναι εγγόνια τους. Πρέπει να τους επισκέπτομαι, πρέπει να πηγαίνω. Η εκπομπή είναι ιατρική, αλλά δεν πάβει ποτέ να είναι πνευματική. Τι μπορούμε να προτείνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που στο οικογενειακό τους περιβάλλον αντιμετωπίζουν την πάθηση του Αλτσχάιμερ κυρίως, νομίζω, ή της άνοιας που να μην αναγνωρίζει δηλαδή πρόσωπα.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο, πατέρα Ρενέ. Το θέμα της άνοιας είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλες τις κοινωνίες. Είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις ηλικίες, με την έννοια ότι οι μεγάλοι πάσχουν από την νόσο και οι μικροί στους νεότερες ηλικίες, στους συγγενείς, αντανακλούν τα προβλήματα που προέρχονται από αυτή την νόσο. Και θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, δεν πάβει ο άνθρωπος που πάσχει να είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Δεύτερον, δεν πάβει αυτός ο άνθρωπος να χρειάζεται τη στήριξη, έστω και αν εμείς θεωρούμε ότι δεν καταλαβαίνει, που απαιτεί η ηλικία και η νόσος του. Θα σας θυμίσω πολλά παραδείγματα, αλλά ένα συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, από μία ασθενή, το μικρό της όνομα ήταν Μαρία, που είχαμε πριν από λίγα χρόνια σε ένα από τα ιδρύματά μας στον Άγιο Κυπριανό. Την κυρία Μαρία την έφεραν με βαρύτατη άνοια μετά από πολλαπλά εγκυακά εγκεφαλικά επεισόδια όπου δεν μπορούσε να φάει αυτόνομα και αναγκαστήκαμε να τη βάλουμε ένα σωλήνα σύτησης. Αυτή λοιπόν την κυρία Μαρία, η οποία ήταν περίπου 80 ετών, μας την έφεραν εκεί διότι

0: Όμως ξέρουμε πλέον ότι απαιτούν και έχουν ανάγκη από την αγάπη μας, από το σεβασμό μας και από τη συνεχή στήριξή μας μέχρι το τελευταίο λεπτό της ζωής τους.
1: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είμαστε πάντα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους μας, επειδή η αγάπη και το ενδιαφέρον γίνεται αντιληπτό από παντού. Να προχωρήσουμε όμως, θεωρώ ότι έτσι είπαμε αρκετά πράγματα για τις διαταραχές και για τα στοιχεία γενικότερα, και να πούμε και να σας ρωτήσουμε εάν γνωρίζουμε και αν ξέρουμε και αν υπάρχουν βέβαια οι αιτίες της γύρανσης. Πώς δηλαδή και γιατί το ανθρώπινο σώμα γερνά.
0: Αυτό είναι ένα αιώνιο ερώτημα, πατέρα Ειρηναίε, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η ζωή και ο θάνατος είναι οι δύο πιο συγκρονιστικές λέξεις του Homo sapiens, του ανθρώπου, που τη συνδέει όμως και τις δύο η εξέλιξη. Και αυτό γιατί χωρίς τον θάνατο των λιγότερο προσαρμοσμένων ατόμων δεν θα επιβίωναν τα καταλληλότερα. Δηλαδή, χωρίς τον θάνατο δεν θα υπήρχε εξέλιξη. Και χωρίς την εξέλιξη, δηλαδή την προσαρμογή με τα καταλληλότερα άτομα στις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες, δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή οποιοδήποτε είδος. Με άλλα λόγια, η ζωή είναι συνυφασμένη με το θάνατο και η ζωή συνεχίζεται δια του θανάτου. Συνεχίζεται η ζωή δια του θανάτου μέσα σε αυτή την ευλογημένη κατάσταση που έφερε η δημιουργία της ζωής με την πνοή του Θεού. Και για μας ξέρουμε πολύ καλά ότι η ζωή και ο θάνατος είναι οι δύο φάσεις που προηγούνται της αιωνιότητος και προηγούνται εκείνης της φάσης που πλέον δεν θα υπάρχει όρος ζωή ούτε θάνατος, θα υπάρχει αιωνιότητα και εκεί όπου ο Θεός θα επιτρέψει να δούμε το φως του.
1: Ένα μουσικό διάλειμμα να κάνουμε αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, για να ξεκουράσουμε λίγο και τους ακροατές μας.

0: Μετά το μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον καθηγητή κύριο Ηλία Θόδη, για να συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε και να δούμε τις αιτίες της γύρανσης. Για ποιο λόγο δηλαδή ο πληθυσμός γυράσκει.
1: Να συνεχίσουμε λοιπόν, Πάτερ Ιρνέ, και να πούμε ότι ο πληθυσμός

0: Γυράσκη, καταρχήν, διότι πρέπει κάποτε να μεταβούμε στην επόμενη φάση και η επόμενη φάση είναι η φάση που όρισε ο Θεός για τον καθένα μας. Όμως η βιολογία ξεκαθάρισε ότι πράγματι υπάρχουν ορισμένες ιατρικές αιτίες γύρανσης και φαίνεται ότι επικεντρώνονται σε τέσσερις θεωρίες όλα τα δεδομένα των βιολόγων που αφορούν τη γύρανση. Η πρώτη λοιπόν θεωρία λέει ότι με την πάροδο των ετών το οργανικό σύστημα και μάλιστα το ρουμανικό κομμάτι του οργανικού μας συστήματος πάβει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού και έτσι προσφέρει μικρότερη ορμονική δυνατότητα στον οργανισμό μας για να προχωρήσει. Το δεύτερο είναι κάπως γενικό. Η δεύτερη θεωρία είναι ότι ο ανθρώπινος γενετικός κώδικας είναι προγραμματισμένος για το θάνατο μόλις ο άνθρωπος εξαντλήσει τα περιθώρια αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσω γενετικού του κώδικα. Η τρίτη θεωρία είναι ενδιαφέρουσα γιατί έχει σχέση με την ποιότητα της ζωής μας και αναφέρεται στο γεγονός ότι ο ανθρώπινος οργανισμός τροποντινά οξυδώνεται λόγω των ποικίλων τοξινών που εισβάλλουν στο σώμα μας και οι οποίες τοξίνες φαίνεται ότι εισβάλλουν με τη διατροφή, την μόλυνση του περιβάλλοντος, την υπεριόδια ακτινοβολία αλλά και το ποικίλο στρες το οποίο μπορεί να δέχεται ο κάθε άνθρωπος. Τέλος, να πούμε για μια πραγματικά ιατρική θεωρία, είναι η τέταρτη θεωρία, είναι η θεωρία των ελευθέρων ριζών που σημαίνει ότι ορισμένα οργανικά στοιχεία μας με την πάροδο του χρόνου αδυνατούν να αποκτήσουν ένα κομμάτι που τους διαφεύγει λόγω της πρόοδου της ηλικίας, ένα ηλεκτρόνιο που τους λείπει και αυτές είναι οι ελεύθερες ρίζες. Έτσι λοιπόν, για να αποκτήσουν αυτό το ηλεκτρόνιο κάθονται αυτές οι ρίζες επάνω σε κυταρικές μεμβράνες με αποτέλεσμα να καταστρέφουν αυτά τα κύτταρα και να οδηγούν σε βιολογική γύρανση. Όλα αυτά όμως, πατέρα Ειρηναία και αγαπητοί ακροατές, είναι θεωρίες. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή μηχανισμό της γύρανσης. Είναι θεωρίες οι οποίες βασίζονται σε αυτό καθεαυτό τον γεγονός. Δεν υπήρξε άνθρωπος στην φάση που εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν δυνατό να μελετηθεί, που να έζησε 1000 χρόνια, να δούμε πώς έζησε, γιατί έζησε 1000 χρόνια, ποια ήταν τα βιολογικά του χαρακτηριστικά και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Αυτά που γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε από θεωρίες και από μελέτες που γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη στη διαδικασία της γύρανσης.
1: Μάλιστα, θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ ως κληρικός την θεολογική ερμηνεία των γυρατιών και του θανάτου. Έτσι για να ολοκληρώσουμε από όλες τις και από την ιατρική και από την πίστη μας και την ορθόδοξη διδασκαλία την έννοια ας πούμε των γυρατιών. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε με πρώτον τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος λέει το εξής, ότι ο άνθρωπος πεθαίνει για να μην μείνει στη γη το κακό αθάνατο. Και τα γερατιά έρχονται, ο άνθρωπος δηλαδή δοκιμάζεται για να μην νιώσει πανίσχυρος και ζει ως εγωιστής και κακός διαχειριστής και τη ζωή της δικής του αλλά και όλων των ανθρώπων. Ας φανταστούμε δηλαδή να ξέραμε ο καθένας μας ότι θα ζούσαμε 200 χρόνια. Δεν θα δίναμε σημασία σε κανέναν. Δεν ξέρουμε αν αύριο ζούμε και πάλι ζούμε με τέτοια αλαζονία και έπαρση που βλάπτουμε πολλές φορές τους συνανθρώπους μας. Οπότε και ο Θεός επιτρέπει και μέσω των τεσσάρων αυτών αιτιών, ας πούμε, και που εσείς και η βιολογία αναφέρει, οι άνθρωποι να ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και να έχουμε ευτυχώς στο σώμα μας ημερομηνία λήξεως. Η ψυχή μας δεν έχει ποτέ. Θα ήθελα τώρα όμως να ρωτήσω κάτι έτσι επιπλέον σε αυτήν την αρχική μου ερώτηση για τις αιτίες. Υπάρχουν παράγοντες που διεγείρουν αυτές τις αιτίες, τις τέσσερις κυρίως που είπατε?
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας, πατέρα Ειρηναία. Καταρχήν συμφωνώ για αυτά που είπατε και συμφωνώ για την πνευματική διάση που δίνεται στην κουβέντα μας, διότι πράγματι δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πνευματική θέση σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός που είναι το γεγονός της γύρανσης και του θανάτου. Όμως είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα ερώτηση για τους παράγοντες οι οποίοι διεγείρουν, οι οποίοι πολλές φορές εκλείουν τους μηχανισμούς της γύρανσης ή αν θέλετε επιδεινώνουν και φέρουν κοντύτερα τη γύρανση σε ορισμένους ανθρώπους. Και είναι ενδιαφέρον το ερώτημα, διότι οι περισσότεροι από τους παράγοντες αυτούς αφορούν την ψυχολογία του ανθρώπου και τον κοινωνικό του περίγυρο. Φαίνεται λοιπόν ότι η μοναξιά είναι ένας κύριος παράγων γύρανσης. Φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου η αδυναμία να διεκπεραιώσουμε την καθημερινότητά μας και η απώλεια της αυτονομίας μας διεγείρει την διαδικασία της γύρανσης. Φαίνεται ότι τα προβλήματα υγείας και κυρίως το γεγονός ότι αισθανόμαστε πολλές φορές εξαρτημένοι από φαρμακευτικές ουσίες για να διατηρήσουμε την υγεία μας είναι και αυτό ένας αρνητικός παράγων στην διαδικασία του μεγαλώματος, στη διαδικασία της γύρανσης. Η κοινωνική απομόνωση. Ένα σοβαρότατο γεγονός το οποίο πραγματικά από μόνο του είναι ικανό να γυράσει πρόωρα έναν άνθρωπο. Και το βλέπουμε αυτό στις οικογένειες όπου έχουν τα παιδιά τους μακριά, όπου δεν υπάρχει κανείς γύρω τους να τους στηρίξει όταν προχωρούν λίγο στην ηλικία τους, και βλέπουμε εκεί την μόνιμη κατάθλιψη και το μόνιμο αίσθημα του επερχόμενου θανάτου. Επίσης, σημαντικό γεγονός είναι η συνταξιοδότηση. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πολύ γρήγορα μετά τη συνταξιοδότησή τους γεράζουν ηλικιακά, γεράζουν βιολογικά και γεράζουν από άποψη αποδόσεως στην καθημερινότητά τους. Και τέλος, κάτι το οποίο αφορά την σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, το άγχος, λόγω πολλών αλλά κυρίως οικονομικών προβλημάτων, είναι ικανό πολλές φορές να επιδεινώσει την υγεία του ανθρώπου.
1: Άρα λοιπόν επιβεβαιώνουμε πως ένας είναι ο παράγοντας που διεγείρει αυτές τις αιτίες. Πρώτα η ψυχή, πρώτα δηλαδή γερνάει η ψυχή, είτε ψυχολογικά είτε συναισθηματικά, και μετά, και αυτή μάλλον η γύρανση οδηγεί και στην επιβάρηση του σώματος. Σύμφωνα με όσα δηλαδή μας αναφέρατε, με όλα αυτά τα προβλήματα και που ζούμε στις σύγχρονες κοινωνίες, μοναξιά, κρίση, είναι παράγοντες και αιτίες που ο πληθυσμός μας γερνά. Και νομίζω σε αυτό το σημείο να παρακαλέσουμε το Θεό να μας αξιώσει να γεράσουμε κι εμείς. Γιατί τα γερατιά έχουν και ευλογία, αλλά θα το πούμε μετά από όλα όσα εσείς θα μας αναπτύξετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, όλα αυτά που λέμε τώρα, όλα αυτά τα προβλήματα, τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι υπερήλικες από το θέμα της υγείας, μπορούμε να τα αποδώσουμε στη γύρανση, ότι όλα αυτά τα ζουν μόνο επειδή γερνούν? Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι πρώτα η ψυχή γερνά και μετά το σώμα. Αλλά την ιατρική βέβαια πλευρά που είναι διαφορετική θέλουμε να ακούσουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω στο σχόλιο που κάνατε νωρίτερα, παίρνουμε μία αίσθηση από την Παλαιά Διαθήκη ότι αν δεν υπήρχε το προπατορικό αμάρτημα, ίσως οι άνθρωποι δεν θα γύραζαν ποτέ. Δηλαδή η διαδικασία της γύρανσης είναι μεταπτωτικό φαινόμενο και δεν είναι προπτωτικό. Μέσον λοιπόν Παράδεισο, ίσως η αιώνια νεότης, το ζητούμενο σήμερα, θα ήταν το καθεστώς της ύπαρξης των ανθρώπων εκεί.
1: Μάλιστα, ναι, βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το θεολογικό. Το αναπτύξαμε λίγο στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά και θα επανέλθουμε και σε αυτή την εκπομπή προς το τέλος. Νομίζω όμως ότι γενικότερα, και αυτή είναι και η διδασκαλία της Εκκλησίας, η γύρανση, τα γερατιά είναι ευλογία για την ζωή του ανθρώπου, επειδή έτσι ο άνθρωπος εξαγνίζεται και προετοιμάζεται για να εισέλθει δια του θανάτου εις τη ζωή. Τα λόγια του Χριστού που κανένας δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει και που είναι και η μόνη μας ελπίδα για να δούμε κάθε ηλικία με χαρά και με αίσθημα δημιουργίας.
0: Όσον αφορά λοιπόν για το ερώτημά σας, εάν ό,τι συνοδεύει την τρίτη ηλικία είναι επακόλουθο της γύρανσης, πράγματι έχετε δίκιο και υπάρχουν πολλοί μύθοι οι οποίοι συνδέουν την τρίτη ηλικία, την γύρανση καθεαυτή, με όλα τα δεινά που την συνοδεύουν. Όσο συμβασμένοι και αν είναι οι άνθρωποι την ηλικία και με το γεγονός ότι η γύρανση είναι φυσική εξέλιξη, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ότι ναι μεν συμβαίνουν συχνότερα στην τρίτη ηλικία, όμως έχει και ο άνθρωπος συμμετοχή στην αντιμετώπιση της εφόσον, στην αντιμετώπιση του εφόσον το θέλει. Να καταρρύψουμε λοιπόν ορισμένους μύθους. Και πρώτος μύθος είναι ότι με την τρίτη ηλικία η πόνη στις αρθρώσεις είναι αναπόφευκτη. Αναπόφευκτη είναι η πόνη όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη ετοιμασία και η έλλειψη άσκησης. Αυστραλιανοί ερευνητές εξήτασαν 2 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 40 έως 67 ετών. Και τι βρήκαν? Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν τη δύναμη και εγκατέλειπαν λίγο την άνεση του καναπέ, εγκατέλειπαν λίγο την άνεση του καθίσματος και γυμνάζονταν έστω με μία ώρα περπάτημα μία φορά την εβδομάδα, είχαν πολύ λιγότερα προβλήματα στις αρθρώσεις από ό,τι είχαν οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γυμνάζονταν ή δεν ακολουθούσαν κάποια κινητική διαδικασία. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι όταν κάποιος ασκείται έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει προβλήματα στις αρθρώσεις του ή όταν τις εμφανίσει να είναι ποιότερες. Ο δεύτερος μύθος ο οποίος πρέπει να καταρριφθεί είναι ότι τα οστά όταν μεγαλώνουμε, τα κόκαλά μας, γίνονται πιο έθραυστα και κινδυνεύουμε από την οστεοπόρωση να πάθουμε αυτόματα κατάγματα ή οτιδήποτε άλλο. Έγινε λοιπόν έρευνα σε άτομα 90 ως 100 ετών και αποκάλυψε ότι μόνο τα μισά από αυτά τα άτομα είχαν προβλήματα οστεοπόρωσης. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η αποφυγή των προβλημάτων και των αρθρώσεων και της οστεοπόρωσης προϋποθέτει μία όριμη διαδικασία η οποία ξεκινάει από νωρίς με ένα πρόγραμμα ζωής, τροφής και κίνησης το οποίο θα είναι συνυφασμένο με την διατήρηση του βάρους και της κινητικότητας των ανθρώπων. Ένας τρίτος μύθος ο οποίος πρέπει να καταρριφθεί και αφορά την ψυχική κατάσταση των ηλικιωμένων είναι ότι οι ηλικιωμένοι είναι ιδιόρυθμοι, είναι δυσυχισμένοι και είναι εν πάση περιπτώσει άνθρωποι με ιδιαιτερότητα. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι. Βρήκαν ότι οι ηλικιωμένοι οι οποίοι απολάμβαναν την αγάπη, την εκτίμηση, το σεβασμό και την συντροφιά των συνανθρώπων τους, κυρίως των οικείων τους, είχαν σε πολύ μικρότερο βαθμό ψυχολογικά προβλήματα και σε πολύ μικρότερο βαθμό ιδιορυθμίας από ότι νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ήδη, είχαν ήδη απορριφθεί από το οικείο περιβάλλον τους και ήταν ήδη με άλλα προβλήματα εργασίας και λοιπά και δεν απολάμβαναν αυτά τα αγαθά της παρέας και της οικογένειας, τα οποία απομάκρυναν την αίσθηση της ιδιορυθμίας και της δυστυχίας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό που τονίζουν οι ερευνητές είναι ότι ένα μεγάλο συστατικό της ψυχικής υγείας είναι το γέλιο. Όσο πιο συχνά χαμογελάει ή και γελάει ο άνθρωπος, τόσο λιγότερο βαριά είναι τα προβλήματα που αφορούν τη δυστυχία και την ιδιορυθμία του. Ένας τέταρτος μύθος είναι τελικά για όλα φταίει το DNA μας. Πράγματι, είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει ορισμένες βιολογικές καταγραφές τις οποίες δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Μην ξεχνάμε όμως ότι πολλές από τις καταγραφές αυτές στο DNA μας επηρεάζονται και από το φυσικό μας περιβάλλον. Έτσι, ζώντας σε καθαρό περιβάλλον, τρεφόμενοι με φαγητά κατά το δυνατόν υγιή και ζώντας με έναν υγιή τρόπο, αυτόν που όλοι γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές ποιος είναι ο υγιεινός τρόπος διαβίωσης, επηρεάζουμε ακόμα και την διαδικασία λειτουργίας του DNA μας και τα προβλήματα στην τρίτη ηλικία είναι μικρότερα. Ρωτούν πολλοί άνθρωποι, η ανάπτυξη του εγκεφάλου του ανθρώπου σταματάει στην ηλικία των 3 ετών, ό,τι ήταν να γίνει γίνεται μέχρι τότε, γιατί αυτό λέει σε πολλά σημεία η βιολογία μας και μετά δεν εξελίσσεται? Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αντίθετα, μελέτες έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται και μάλιστα να δημιουργεί ιδέες και μάλιστα να τις ενισχύει αυτές τις ιδέες. Όμως ποιος εγκέφαλος? Εγκέφαλος ο οποίος ζει μέσα σε ένα υγιές σώμα, ένας εγκέφαλος ο οποίος τροφοδοτείται από υγιή στατικά και ένας εγκέφαλος ο οποίος λειτουργεί μέσα σε ένα σώμα που κινείται και δεν έχει άλλη νοσηρότητα. Αυτά όσον αφορά τους μύθους, ότι για όλα αυτά η γύρα.
1: Πολύ ωραία, ακούμε τους μύθους και τους καταρρύπτουμε συγχρόνως, δίνοντας και εσείς λύσεις, όπως η γύρανση, ας πούμε, για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται γυμναστική, καλή σύντηση, ποιοτική, έλεγχος του βάρους και πάνω απ' όλα αυτό και που η Εκκλησία διδάσκει, πίστη, αγάπη και χιούμορ. Υπάρχουν όμως, κύριε καθηγητά, θα έλεγα κάποιες κακές συνήθειες που υποβοηθούν στον ερχομό της γύρανσης. Αυτό που κοντολογείς έτσι, ακούμε πολλούς ανθρώπους που υποφέρουν να λένε «στερνή μου γνώση, να σ' είχα πρώτα».
0: Πάτερ, ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση και είπατε πριν μια λέξη η οποία αποτελεί το κλειδί της ευτυχίας ακόμα και στα γεράματα. Είπατε τη λέξη αγάπη. Όμως φαίνεται ότι στην πορεία των χρόνων έχουν καταγραφεί πολλές καθημερινότητες, αυτό που λέμε συνήθειες των ανθρώπων, οι οποίες βοηθούν στην επέλευση του γύρατος ή αν θέλετε στην σοβαρότητα του γύρατος, από ό,τι θα ήταν το γύρας αν δεν υπήρχαν αυτές οι συνήθειες. Και φαίνεται ότι πολλές από αυτές οι συνήθειες άπτονται πνευματικών θεμάτων. Ας πούμε, μία από τις συνήθειες οι οποίες επιβαρύνουν το σώμα μας είναι η κακία. Κρατάμε λοιπόν κακία? Βρέθηκε σε πολλές μελέτες ότι η συγχώρηση και η μετάνοια έχουν εμφανή θετικά σημάδια στον οργανισμό. Και μια μελέτη που έγινε viral το 2005 έδειξε ότι όταν δεν συγχωρούμε, οι νευρώνες οι εγκεφαλικοί λειτουργούν γρηγορότερα και με μεγαλύτερη δραστηριότητα, η οποία δραστηριότητα μειώνει την ποιότητα του ύπνου και αυξάνει την ευρικότητα του ατόμου. Επίσης, είναι γνωστό ότι η μνησικακία αυξάνει το άγχος, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης του αίματος, η οποία κορτιζόλη είναι μια ορμόνη του στρες. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ψυχικές καταστάσεις έχουν σαφή επίδραση στην επέλευση ή και στην βαρύτητα της επέλευσης του γύρατος. Κάτι άλλο το οποίο φαίνεται από τις συνήθειές μας να παίζει ρόλο είναι το θέμα του ύπνου. Κοιμόμαστε όσο πρέπει, κοιμόμαστε αργά, χαλαρώνουμε τη νύχτα όπως πρέπει να χαλαρώνει άνθρωπος. Πολλές φορές βλέπουμε ότι η στέρηση του ύπνου κάνει τους ανθρώπους οχρούς, κάνει τους ανθρώπους λιγότερο υγιείς και βέβαια κάνει τους ανθρώπους περισσότερο επιθετικούς και νευρικούς. Μία τρίτη συνήθεια η οποία έχει σχέση με τη γύρανση αφορά την άσκηση. Ασκούμαστε όσο πρέπει και βέβαια δεν μιλάμε για άσκηση η οποία θα μας οδηγήσει σε αγώνες ή σε ρεκόρ. Μιλάμε για άσκηση η οποία μπορεί να είναι σε μικρότερο βαθμό, μικρότερη ένταση, αλλά συχνότερη. και δύο απτά παραδείγματα, μια πολύ καλή άσκηση σε άτομα άνω των 60 ετών είναι να περπατάνε 2 χιλιόμετρα την ημέρα. 2 χιλιόμετρα είναι 3 τετράγωνα. Είναι πολύ λίγο να περπατάει ένας άνθρωπος 3 με 4 τετράγωνα την ημέρα. Επίσης, μια πολύ μικρή άσκηση η οποία είναι, μπορεί να μπει στην καθημερινότητά μας, είναι να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή στις καθημερινές μας εργασίες με τα πόδια και να μην χρησιμοποιούμε μέσα για να μας πάνε εκεί. Και αυτό έχει και ιατρική εξήγηση, γιατί η άσκηση συμβάλλει στην μείωση των επιπέδων της κορτιζόνης, συμβάλλει στην παρουσία ευεργετικών ορμονών στον οργανισμό όπως η τεστοστερόνη, γεγονότα τα οποία έχουν σαφή επίδραση στον έλεγχο της πίεσης του αίματος και βέβαια γεγονότα τα οποία βοηθούν ώστε να κρατιέται το σώμα σε φόρμα, να είναι ευέλικτο και γερό. Μία άλλη κακή συνήθεια, η οποία δυστυχώς αφορά ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, είναι η κακή συνήθεια της κατανάλωσης γλυκαντικών υλών. Δηλαδή, πόσο μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν τα γλυκά. Και αυτό γιατί η κατανάλωση πέραν του συνήθους, πέραν του φυσιολογικού γλυκών, μπορεί να οδηγήσει σε σαχαρώδη διαβήτη, αλλά και αν δεν οδηγήσει σε σαχαρώδη διαβήτη, οδηγεί σε μία νοσηρή κατάσταση εσωτερικά στο σώμα, η οποία ονομάζεται γλυκοζηλίωση, κατά την οποία γλυκοζηλίωση η ζάχαρη, το ζάχαρο που περισσεύει, ενώνεται με πρωτεΐνες, σχηματίζονται νέα μόρια στον οργανισμό, τα οποία είναι τοξικά. Με απλά λόγια, η ζάχαρη ενεργοποιεί μια διαδικασία που καταστρέφει πολλές λειτουργίες του σώματος, καταστρέφει την ελκυστικότητα και την ελαστικότητα του δέρματος και κάνει νωρίτερα και πιο έντονες τις ρητίδες του ανθρώπου. Τι να πούμε για το κάπνισμα. Είναι μια κακιά συνήθεια η οποία αποδεδειγμένα έχει καταδειχθεί ότι προσθέτει βάρος, προσθέτει νοσηρότητα, είναι αιτία καρκίνου και γνωρίζουμε πλέον ότι οδηγεί γρηγορότερα στο θάνατο αυτών που καπνίζουν. Να πούμε και το θετικό, ότι οι καπνιστές οι οποίοι μέχρι περίπου την ηλικία των 35 ετών κόβουν το κάπνισμα, θα προσθέσουν 8 χρόνια στη ζωή τους σε συσχέτιση με τα άτομα που συνεχίζουν να καπνίζουν μέχρι την ηλικία των 50 με 55 ετών. Πέρα όμως από αυτό, οι καπνιστές έχουν υψηλότερο κίνδυνο για ασθένειες όπως, πέραν του καρκίνου, οι καρδιακές παθήσεις, ο πρόωρος θάνατος και η άνοια. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Ίσως το κάπνισμα αποτελεί ένα κύριο αίτιο γενίκευσης και αύξησης της συχνότητας της άνοιας στην σύγχρονη κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί με μια τελευταία κακή συνήθεια που είναι η διαδικασία του έτοιμου φαγητού, του γρήγορου φαγητού, αυτό το οποίο λένε στην Ευρώπη και στην Αμερική του φαγητού από τα fast food, αυτή λοιπόν είναι μια κακή συνήθεια η οποία συμβάλλει στην άνοδο της χοληστερόλης στον οργανισμό και στη γρηγορότερη και δυσμενέστερη επέλευση της υπέρτασης, διότι όλα αυτά τα γρήγορα φαγητά είναι πολύ πλούσια σε αλάτι που αποτελεί το κυριότερο αίτιο, ένα από τα κύρια αίτια της εμφάνισης της υπέρτασης και της παχυσαρκίας. Και βέβαια να πούμε και για μια καλή συνήθεια η οποία επιβραδύνει ή και ελαφρώνει τις συνέπειες των υγρατιών, είναι η κατανάλωση του νερού. Πρέπει να πίνουμε περίπου 1 με 1,5 λίτρα νερό το λιγότερο την ημέρα ο καθένας μας.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν κύριε καθηγητά, μας δώσατε 5 τρόπους μέσω των οποίων, αν τους στηρίσουμε, θα απομακρύνουμε χρονικά, δεν θα έρθουνε πάντα, την αρχή τουλάχιστον της γύρανσης. Ο πρώτος είναι το περπάτημα, ο δεύτερος η μείωση των γλυκών, η κατανάλωσή τους δηλαδή, το τρίτον είναι η μείωση ή η διακοπή του καπνίσματος, Το τέταρτο είναι το σπιτικό φαγητό στην ουσία και το πέμπτο το νερό. Πριν λοιπόν μιλήσουμε για συγκεκριμένα νοσήματα, και αυτό θα το κάνουμε από εδώ και πέρα σε κάθε εκπομπή, κάθε μία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε μία νόσο και στους τρόπους, στην αιτία που την δημιουργεί αρχικά και στους τρόπους που μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές, θα θέλαμε να μας, να σας παρακαλέσουμε να μας εξηγήσετε τον ρόλο που παίζει η διατροφή στην υγεία των ηλικιωμένων ανθρώπων.
0: Πράγματι, το θέμα της διατροφής είναι πολύ σημαντικό σε όλο το φάσμα των ηλικιών, ιδιαίτερα όμως στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Μια καλή και υγιεινή διατροφή έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για τα άτομα αυτά. Οι ασθένειες που αφορούν το καρδιαγγειακό σύστημα, δηλαδή την καρδιά, το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα αγγεία, ο διαβήτης, η υπέρταση, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κλπ. Αποτελούν παραδείγματα καταστάσεων που μπορούν να επηρεαστούν όλα από τη διατροφή. Οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λίπη, τα αμέταλλα και το νερό αποτελούν και πρέπει να αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της διατροφής, γιατί αυτές οι ουσίες αποτελούν βασικά συστατικά στην ομαλή λειτουργία όλων των κυττάρων του οργανισμού. Μια ισορροπημένη δηλαδή διατροφή πρέπει να απαρτίζεται από συγκεκριμένο όγκο πρωτεϊνών λοιπόν και υδατανθράκων, κυρίως όμως θα πρέπει να εμπλουτίζεται από φρούτα, από λαχανικά και από δημητριακά. Πρέπει να αποφεύγονται τα κεκορεσμένα λίπη, δηλαδή τα ζωικά λίπη κυρίως, να αποφεύγεται η υπερβολική λήψη γλυκόζης, ζαχάρου με τη μορφή των γλυκών, και πρέπει να αποφεύγεται και η υπερβολική λήψη άλατος, όπως είπαμε νωρίτερα, διότι το αλάτι σε όλες τις μορφές του αποτελεί ένα κακό στοιχείο όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες στην τρίτη ηλικία. Και θα ήθελα να επιμείνω ένα λεπτό σε αυτό το σημείο και να πω ότι μιλώντας για κατανάλωση αλατιού δεν εννοούμε μόνο το συγκεκριμένο αλάτι, το ορυκτό, το οποίο παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ. Εννοούμε και όλα τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν σε μεγάλη ποσότητα αλάτι, όπως είναι το τυρί. Το τυρί είναι πολύ πλούσιο σε αλάτι, όπως είναι το κασέρι, και το κασέρι είναι πολύ πλούσιο σε αλάτι, όπως είναι όλα τα αλαντικά και γενικώς όλα τα συντηρημένα τρόφιμα. Πρέπει λοιπόν η κατανάλωση αυτών των τροφών στην τρίτη ηλικία να γίνεται με περίσκεψη, διότι όσο λιγότερα καταναλώνουμε, τόσο λιγότερο αλάτι παίρνουμε και τόσο λιγότερο επιβαρύνουμε το καρδιαγγειακό μας σύστημα και τόσο λιγότερο βοηθούμε στην επέλευση της υπέρτασης. Έχει λοιπόν σημασία η ποιότητα της τροφής, και όσο σημασία έχει η ποιότητα της τροφής, άλλο τόσο σημασία έχει και η ποσότητά της. Και επειδή σήμερα όλα μετρώνται, πρέπει να πούμε ότι σε άτομα άνω των 65 ετών μια ημερήσια θερμιδική κάλυψη 1500 με 1800 θερμίδες είναι αρκετή. Θα πρέπει να αποφεύγονται τροφές που δεν έχουν καμιά διατροφική αξία και δεν βοηθούν σε τίποτα. Θα έλεγα ότι με τη σημερινή επάρκεια είναι προτιμότερο ο ηλικιωμένος να αποφεύγει όσο μπορεί το ψωμί, να αποφεύγει όσο μπορεί τη ζάχαρη και να αποφεύγει όσο μπορεί το αλάτι. Αυτό που στην καθημερινότητα λέμε για την αποφυγή όλων των άσπρων σκόνεων, δηλαδή του αλεύρι, του αλεύρου, του αλατιού και της ζάχαρης.
1: Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό και λόγω της ελλείψεως του χρόνου θα σταματήσουμε εδώ την εκπομπή που ονομάσαμε Ιατρική και Τρίτη Ηλικία, αφού μας υποσχεθείτε πως θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος με άλλες ερωτήσεις έτσι πιο εξειδικευμένες, αφού ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά και εκ μέρους όλων των ακροατών του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, όλα όσα ακούσαμε ήταν πολύ χρήσιμα και θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή για να καταγράψουμε και να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις κάποιων ακροατών, αλλά και στον τρόπο που εμείς οι άνθρωποι, η κοινωνία δηλαδή και η Εκκλησία, μπορεί να εξασφαλίσει την καλύτερη διαβίωση των μεγάλων ανθρώπων. Μέχρι τότε, ο Χριστός να μας ευλογεί και σύμφωνα με όλα όσα είπαμε, να έχουμε δύο πράγματα, πίστη και χιούμορ. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και την εκπομπή Προβλήματα Αγωγής που μεταδίδεται μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία, του σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας. Στις τελευταίες εκπομπές ήδη έχουμε ξεκινήσει την ανάγνωση αποσπασμάτων μέσα από το βιβλίο του Φίλιππου Μαμαλάκη «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού» που περιλαμβάνει ορθόδοξες κατευθύνσεις παιδαγωγίας. Στις τελευταίες εκπομπές έχουμε αναγνώσει κεφάλαια από το τέταρτο αξίωμα που αφορά το διαχωρισμό των συναισθημάτων από τη συμπεριφορά. Έτσι, σήμερα θα ξεκινήσουμε με το κεφάλαιο «Καθορίζοντας όρια μαζί με το παιδί». Να ευχηθούμε σε όλους. Καλή σας ακρόαση.

Εάν ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να διδάξουμε τα παιδιά μας να σκέφτονται για τον εαυτό τους, να παίρνουν καλές αποφάσεις και να θέτουν μόνα τους τα όρια τους, όταν φύγουν από το σπίτι για το πανεπιστήμιο ή όταν βγουν στον κόσμο, τότε χρειάζεται κάτι παραπάνω από το να δίνουμε απλώς συμβουλές, κατευθύνσεις και υπενθυμίσεις. Πρέπει να παρέχουμε στα παιδιά ευκαιρίες να μάθουν αυτά τα πράγματα από μόνα τους. Το καλύτερο είναι να μάθουν πώς να κάνουν αυτά έχοντας εμάς στο πλάι τους, όσο είναι υπό τη δική μας επίβλεψη. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, είναι σε θέση να επομιστούν περισσότερες ευθύνες και να λάβουν περισσότερες αποφάσεις από μόνα τους. Ακόμα και αν δεν δίνουμε τόση σημασία σε αυτό το γεγονός, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως όσο τα παιδιά μας μεγαλώνουν, θα έχουμε όλο και μικρότερο έλεγχο πάνω στη ζωή και τη συμπεριφορά τους. Μετά το σχολείο θα βρεθούν μόνα τους και στόχος μας είναι να μπορούν να θέτουν όρια στη δική τους συμπεριφορά μέχρι τότε. Εάν δεν τους επιτρέψουμε να κάνουν επιλογές ενώ όσο είναι υπό τη δική μας παρουσία, όταν βρεθούν μόνα θα έχουν στερηθεί τη δεξιότητα της πραγματοποίησης σωστών επιλογών. Χρειάζεται να δώσουμε στα παιδιά μας την ελευθερία που αρμόζει στην ηλικία τους, ενώ βρίσκονται ακόμα στη δική μας επίβλεψη. Το να θέτουμε όρια μαζί με τα παιδιά μας θα βοηθάει να μάθουν να θέτουν όρια από μόνα τους καθώς μεγαλώνουν. Το να αλληλεπιδρούμε με τα παιδιά μας όσον αφορά στα όρια που θεσπίζουμε τα βοηθάει να καταλάβουν πως είμαστε στο πλευρό τους, πως νοιαζόμαστε για αυτά την ώρα που θέτουμε και επιβάλλουμε τα όρια. Όσο καλύτερο γίνεσαι στο να θέτεις όρια μαζί με τα παιδιά σου, τόσο λιγότερο θα χρειαστεί να τους πεις τι να κάνουν.

Επιλογές και ευθύνες που αρμόζουν στην ηλικία. Τα παιδιά χρειάζονται όση ελευθερία απαιτείται ώστε να μάθουν πώς να λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά όχι τόση ελευθερία ώστε να συντριβούν ή να κινδυνέψουν να πληγωθούν. Είναι δύσκολο να βρει κανείς τα όρια που αρμόζουν στην εκάστοτε ηλικία. Και ίσα ίσα για να γίνει το πράγμα πιο περίπλοκο, χρειάζεται να επεκτείνουμε τα όρια καθώς το παιδί οριμάζει και γίνεται ικανό να διαχειριστεί περισσότερες ευθύνες. Όταν τα παιδιά είναι μικρά, χρειάζονται αυστηρά όρια στη συμπεριφορά τους και λιγοστές δυνατότητες επιλογών. Καθώς μεγαλώνουν, έχουν ανάγκη περισσότερης ελευθερίας και δυνατότητας επιλογών. Προσδιορίζουμε και επεκτείνουμε τα εξωτερικά όρια των αποφάσεων που μπορούν να λάβουν και επιτρέπουμε στα παιδιά να κάνουν τις επιλογές τους εντός αυτών των ορίων. Το να παρέχει στα παιδιά ελευθερίες και να αναθέτει ευθύνες ανάλογα με την ηλικία τους σημαίνει να χαλαρώνει τον έλεγχο διατηρώντας παράλληλα. Ένα παιδί 2 ετών μπορεί να έχει την ελευθερία να επιλέξει μεταξύ 2 ρούχων που μπορεί να φορέσει. Ένας έφηβος θα πρέπει να είναι ελεύθερος να κανονίσει το πρόγραμμά του με τη δική μας έγκριση, παρόλο που έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε πού βρίσκεται, με ποιον και πότε θα επιστρέψει. Κάθε παιδί στο τέλος θα φτάσει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της ζωής του και δική μας δουλειά είναι να το προετοιμάσουμε γι' αυτό. Δεν γίνεται να ασκούμε απόλυτο έλεγχο πάνω στα παιδιά μας καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων και αργότερα όταν θα αποκτήσουν απόλυτη ελευθερία να περιμένουμε από αυτά να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. Το καλύτερο είναι να αποκτήσουν τα παιδιά προοδευτικά και σύν το χρόνο τις δεξιότητες που θα χρειαστούν όταν θα φτάσουν να ζήσουν μόνα τους. Αυτό σημαίνει να αφήνουμε στα παιδιά το περιθώριο μιας κατά το δυνατόν μεγαλύτερης ανεξαρτησίας όσο ζούμε κάτω από την ίδια στέγη. Όσο περισσότερο τα παιδιά ζουν τη ζωή τους σαν να ήταν μεγάλα παιδιά λυκείου, έχοντας εμάς το πλάι τους, τόσο πιθανότερο είναι να τα πάνε καλά όταν βρεθούν ελεύθερα ενώπιον επιλογών και ευθυνών και αντιμέτωπα με τους παλαβούς ρυθμούς και καταστρεπτικούς πειρασμούς της ζωής στο πανεπιστήμιο ή στην ενήλικη ζωή τους. Είναι εκτός των σκοπών αυτού του κεφαλαίου να αναλύσουμε όλες τις διαφορετικές επιλογές και ευθύνες που μπορούμε και θα έπρεπε να επιτρέψουμε στα παιδιά μας. Ωστόσο, ένας χρήσιμος κανόνας είναι πως είναι σημαντικό να παρέχουμε στα παιδιά μας όσες επιλογές και ευθύνες μπορούν να διαχειριστούν με βάση την ηλικία τους.

Από κοντά ναι, υπό έλεγχο όχι. Το καλύτερο είναι να παραμένουν οι γονείς ενήμεροι για τις αποφάσεις των παιδιών τους και να έχουν λόγο για αυτές, χωρίς όμως να ασκούν έλεγχο επ' αυτών όσο τα παιδιά μεγαλώνουν. Ορισμένοι γονείς γνωρίζουν πώς να παίρνουν οι ίδιοι όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά τους. Το μότο είναι: όσο καιρό είσαι στο σπίτι μου, εγώ θα αποφασίζω τι θα κάνεις. Όταν θα κάνεις δικό σου σπίτι, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτή η φράση έχει κάποιο νόημα αν το παιδί είναι 2 ετών. Ωστόσο, αν τα όρια μας παρά είναι αυστηρά, τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να μάθουν ούτε να προκόψουν. Αυτή η προσέγγιση προδίδει έλλειψη σεβασμού προς τις ικανότητές τους που αναπτύσσονται μαζί με την ηλικία τους. Τα ενθαρρύνει να ξεγλιστράνε και μεταδίδει την αίσθηση ότι η κριτική τους ικανότητα είναι ανεπαρκής. Τελικά θα εκφύγουν των ορίων μας χωρίς να έχουν κάνει κτήμα τους στη δεξιότητα της λήψης καλών αποφάσεων. Ορισμένοι γονείς επιλέγουν να αφήσουν τα παιδιά εντελώς μόνα τους. Αυτό είναι καλό όταν το παιδί είναι 25 ετών. Ωστόσο, όταν τα όρια είναι υπερβολικά γενικά, υποκρύπτεται πάλι έλλειψη σεβασμού προς τα παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να νιώσουν ανασφαλή και πως κανείς δεν νοιάζεται για αυτά και μπορεί να βρεθούν σε καταστάσεις όπου οι επιθυμίες τους υπερβαίνουν την ικανότητά τους να προβούν σε καλές επιλογές. Η πρόκληση για το γονιό είναι να έχει ενεργό ρόλο στις αποφάσεις του παιδιού, χωρίς όμως να τις παίρνει όλες ανταυτού. Αυτή η προσέγγιση απαιτείται για παιδιά στις ηλικίες μεταξύ των 2 και των 25 ετών. Όσο πιο καλοί είναι οι γονείς στο να παίζουν ενεργό ρόλο χωρίς να ασκούν έλεγχο, τόσο λιγότερο ενοχλεί τα παιδιά να μας έχουν στο πλάι τους την ώρα που μαθαίνουν. Όσο περισσότερο τα παιδιά νιώθουν πως τα σεβόμαστε, τόσο περισσότερο μπορούμε να είμαστε ενήμεροι για τις αποφάσεις τους, να ασκούμε ενεργό ρόλο, όχι όμως και τον έλεγχο.

στρατηγικές για τη θέσπιση ορίων μαζί με τα παιδιά μας. Δώστε επιλογές. Το να έχεις την ευθύνη του παιδιού δεν είναι το αντίθετο του να δίνεις επιλογές. Είναι πολλές οι φορές που τα παιδιά δεν έχουν επιλογή. Θα πρέπει να σηκωθούν από το κρεβάτι και να ντυθούν το πρωί και πρέπει να πάνε για ύπνο το βράδυ. Στο ενδιάμεσο υπάρχουν πολλά πράγματα που απλώς πρέπει να κάνουν. Εάν θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας πώς να παίρνουν καλές αποφάσεις, χρειάζεται να αναζητούμε ευκαιρίες όπου θα τους δώσουμε επιλογές οι οποίες αρμόζουν στην ηλικία τους. Δίνοντας τα παιδιά τη δυνατότητα επιλογών εντός σταθερών ορίων, δείχνουμε πως τα σεβόμαστε. Σε ένα κορίτσι 4 ετών μπορούμε να πούμε ποιο από αυτά τα 3 φορέματα θέλεις να φορέσεις. Σε ένα παιδί 8 ετών μπορείς να σκουπίσεις το πάτωμα ή να βάλεις τα πιάτα στο πλυντήριο. Στους δυο μου γιους ηλικίας 9 και 11 μπορείς να διαβάσεις ήσυχα ή να έρθεις με μένα στο σούπερ μάρκετ, όχι ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι. Όπως είναι φυσικό το να προτείνει στα παιδιά 2 ή 3 επιλογές που δεν τους αρέσουν, θα εξακολουθήσει να προκαλεί αντιδράσεις και απουσία συμμόρφωσης. Μπορείς να σκουπίσεις το πάτωμα ή να βάλεις τα πιάτα στο πλυντήριο, πρότεινα στο Γιώργο ηλικίας 9 ετών. Δεν θέλω τίποτα από τα 2, θέλω να βγω να παίξω, μου ανταπάντησε. Εάν πρόκειται να δώσουμε τη δυνατότητα να επιλέξει το παιδί, το καλύτερο είναι να γνωρίζει αυτό τι θα επακολουθήσει σε περίπτωση απόρριψης των προτινόμενων επιλογών. Οκ, εφόσον δεν μπορείς να αποφασίσεις, βάλε τα πιάτα στο πλυντήριο, απάντησα. Το να δίνεις επιλογές στα παιδιά δεν θα συντελέσει στο να συμπαθήσουν περισσότερο τα όρια, αλλά τους αφήνει λίγο χώρο για να αναπνεύσουν και να ασκήσουν μια ολοένα αυξανόμενη αυτονομία. Γρήγορα και εφόσον είμαστε αταλάντευτοι, θα μάθουν ότι μπορούν να διαλέξουν τη λιγότερο επώδυνη επιλογή. Συνεργασία. Το να έχεις την ευθύνη δεν είναι το αντίθετο της συνεργασίας με τα παιδιά. Η συνεργασία με τα παιδιά στη θέσπιση ορίων καλλιεργεί την καθαρή σκέψη, οικοδομεί την ευθύνη και βοηθά τους γονείς να συνδεθούν με τα παιδιά τους καθώς θέτουν τα όρια. Προτού να πείτε στα παιδιά σας τι να κάνουν, ίσως διερωτηθείτε μήπως το ίδιο το παιδί ήδη γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Είναι σύνηθες να πέφτουν οι γονείς στην παγίδα να λένε διαρκώς στα παιδιά τους πράγματα που αυτά ήδη γνωρίζουν. Συμβαίνει τόσο συχνά οι οδηγίες που δίνουμε στα παιδιά μας να είναι πράγματα που έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Όταν θα φτάσει η ώρα να είναι το παιδί σας αρκετά μεγάλο, ώστε να σκέφτεται τα όρια από κοινού με εσάς, θα έχει προφανώς ακούσει αυτά τα όρια πάμπολες φορές. Δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με κάποιο παιδί 2 ετών, αλλά όταν το παιδί γίνει 4, θα είναι πια έτοιμο για κάτι τέτοιο. Το δωμάτιό σου είναι χάλια, τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να κάνεις πριν να βγεις έξω να παίξεις, ποια είναι τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνουμε πριν πάμε για ύπνο, τι κάνουμε όταν ξυπνάμε το πρωί, τι κάνουμε όταν τελειώσουμε το παιχνίδι με τα Lego, τι πρέπει να κάνουμε πριν να παίξουμε με το βιντεοπαιχνίδι, πού αφήνουμε τα ποδήλατα όταν επιστρέψουμε, τι κάνεις όταν επιστρέφεις στο σπίτι από το ποδόσφαιρο, τι κάνεις όταν τελειώσεις το φαγητό, τι κάνουμε πριν την εκκλησία την Κυριακή. Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα πραγμάτων που λέμε στα παιδιά μας και τα οποία είναι ήδη σε γνώση τους. Γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά απλώς δεν θέλουν να το κάνουν ή δεν θέλουν να σκεφτούν γι' αυτά. Η ερωτηματική εκφορά αντί της προστακτικής δίνει το μήνυμα πως αναμένουμε από τα παιδιά μας να σκεφτούν και να γνωρίζουν ήδη τι πρέπει να κάνουν. Προτινόμενες λύσεις. Το να ζητάμε από τα παιδιά μας να σκεφτούν τι να κάνουν αναπτύσσει την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις και αυτός είναι ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Όταν τα παιδιά μας αγωνίζονται να επιλέξουν τι να κάνουν ή κάνουν το λάθος πράγμα, μπορούμε αντί να τους πούμε εμείς τι να κάνουν, να τους προτείνουμε μια σειρά λύσεων. Το να σκεφτόμαστε ενδεχόμενες λύσεις και να τις προτείνουμε στα παιδιά μας, περνά σε αυτά το μήνυμα του σεβασμού τόσο προς τα ίδια τα παιδιά, όσο και προς την ικανότητά τους να σκέφτονται. Μια ικανότητα που ολοένα αναπτύσσεται. Τα βοηθά. Επίσης να κατανοήσουν ότι το ζήτημα δεν είναι τα όρια που θέτουμε, αλλά ο αγώνας τους να ζήσουν εντός αυτών των ορίων. Ο καταιγισμός προτινόμενων λύσεων, το λεγόμενο στην αγγλική γλώσσα brainstorming, πετυχαίνει τα μέγιστα όταν κατονομάζουμε τα συναισθήματά τους και τον αγώνα τους ως μέρος της διαδικασίας. Μπορούμε να αφήσουμε το παιδί να βρει τις δικές του ιδέες και λύσεις αφήνοντάς το να επεξεργαστεί τα πράγματα μόνο του και εντός των ορίων που έχουμε θέσει. Ο καταιγισμός λύσεων ως διαδικασία που κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας την ώρα που αυτά αγωνίζονται, μας επιτρέπει να ενταχθούμε και εμείς σε αυτόν τον αγώνα, τηρώντας ταυτόχρονα τα όρια απαρέγκλιτα. Τα όρια δεν αλλάζουν, ωστόσο μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να βρει τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει. Λυπάμαι που δεν μπορείς να παίξεις έξω, άρα γιατί μπορείς να κάνεις μέσα στο σπίτι όταν βαριέσαι και έξω βρέχει? Είναι δύσκολο να μοιράζεσαι το δωμάτιο με την αδελφή σου. Τι είναι καλό να κάνεις εάν σε έχει νευριάσει η αδελφή σου? Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Τι μπορείς να κάνεις όταν και οι δύο θέλετε να παίξετε με το ίδιο παιχνίδι? Λυπάμαι. Τι μπορείς να κάνεις εάν βαριέσαι στην εκκλησία?
Όταν τα παιδιά είναι μικρά, ο καταιγισμός προτινόμενων λύσεων συνίστανται στο να εντοπίσουμε τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και έχουν βιώσει μαζί με εμάς αυτή τη διαδικασία, θα μάθουν να εξετάζουν από μόνα τους όλες τις επιλογές. Όταν είναι μικρά, μπορούμε να προτείνουμε. Μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο, μπορείς να ζωγραφίσεις, μπορείς να παίξεις με τα παιχνίδια σου ή να κάτσεις δίπλα μου. Μπορείς να του ζητήσεις με ωραίο τρόπο να μην αγγίζει τα πράγματά σου ή μπορείς να του θυμίσεις να σε ρωτάει πριν να πάρει κάποιο από τα πράγματά σου. Μπορείτε να παίξετε με τη σειρά, μπορείτε να παίξετε μαζί με το ίδιο παιχνίδι ή ο ένας από εσάς μπορεί να παίξει με άλλο παιχνίδι. Μπορείς να παρακολουθήσεις τη λειτουργία από το βιβλιαράκι. Είναι δύσκολο να προσέχεις, το ξέρω, αλλά όσο περισσότερο το κάνεις, τόσο περισσότερο ενδιαφέρουσα θα βρίσκεις στην εκκλησία. Τα παιδιά θα εξακολουθήσουν να αγωνίζονται, ακόμα και αν σκεφτούμε λύσεις από κοινού με αυτά. Εκείνη τη στιγμή τους κατακλείζουν τα συναισθήματα και οι επιθυμίες και απλώς θέλουν αυτό που θέλουν. Είναι δύσκολο να μείνεις κλεισμένος μέσα μια βροχερή μέρα. Οι προτινόμενες λύσεις δεν εξαφανίζουν το πρόβλημα, πράγμα ενοχλητικό. Αυτός είναι ο αγώνας των παιδιών. Εάν αρνηθούν τις προτινόμενες λύσεις, αυτή είναι δική τους επιλογή. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να κρατήσουμε με σταθερότητα τα όρια, να κατονομάσουμε τον αγώνα τους και να αφήσουμε τα όρια που έχουν τεθεί να λειτουργήσουν διδακτικά. Ίσως αρνηθούν να αναζητήσουν λύσεις μαζί μας ή ίσως δώσουν κακές απαντήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνω. Να πάει να μείνει με άλλη οικογένεια, να παίξει με άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω. Όταν τα παιδιά δίνουν τέτοιες απαντήσεις, μπορούμε να τις αγνοήσουμε παραμένοντας σιωπηλοί. Μπορούμε να κατονομάσουμε τον αγώνα τους ή να επισημάνουμε απλώς τις συνέπειες αυτών των κακών επιλογών. Είναι άσχημο να θέλουμε να βγούμε να παίξουμε και έξω να βρέχει. Εάν ρουλιάζεις έτσι στην αδελφή σου, δεν θα σου κάνω τη χάρη να σε αφήσω να βγεις με τους φίλους σου το απόγευμα. Είναι δύσκολο να μοιράζεσαι. Εάν όμως δεν βρεις έναν τρόπο να το κάνεις, θα αναγκαστώ να σου πάρω το παιχνίδι. Όσο λιγότερο προσέχεις τη Θεία Λειτουργία, τόσο περισσότερο θα βαριέσαι. Στην πραγματικότητα θέλουμε να σταθούμε στον πλάι των παιδιών την ώρα που αυτά αγωνίζονται, όχι να λύσουμε ανταυτόν το πρόβλημά τους. Εάν είναι υπερβολικά κουρασμένα ή αναστατωμένα για να αναλογιστούν τις επιλογές που έχουν, έχει σημασία αυτό να το γνωρίζουμε. Οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό το πράγμα και να αφήσουμε τα παιδιά να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους. Σε κάθε περίπτωση, όταν το παιδί κάνει την προσπάθειά του, ποσός ενδιαφέρεται για τις δικές μας υπέροχες προτροπές. Το νοιάζει απλώς να ξέρουν πως εμείς τα καταλαβαίνουμε και μας θέλει δίπλα του, καθώς αυτό μαθαίνει να αντιμετωπίζει το κάθε τι από μόνο του. Το πρόβλημα του παιδιού μας δεν είναι πρόβλημά μας. Στόχος μας είναι να είμαστε μια ήρεμη παρουσία και να κρατήσουμε με σταθερότητα τα όρια, καθώς τα παιδιά προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να είμαστε υπομονετικοί, ενώ όσο αυτά κάνουν τον αγώνα τους. Η αναζήτηση σειράς λύσεων, ενώ κατονομάζουμε τα συναισθήματά τους και τηρούμε με σταθερότητα τα όρια, στέλνει το μήνυμα ότι νοιαζόμαστε γι' αυτά και ότι είναι σε θέση να μάθουν πώς να φροντίσουν από μόνα τους τον εαυτό τους. Όπως ακριβώς βοηθούμε τα παιδιά μας όταν πέφτουν κάτω, έτσι και το να είμαστε κοντά τους χωρίς να λύνουμε το πρόβλημά τους, θα διδάσκει ότι νοιαζόμαστε γι' αυτά, αλλά και ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνα τους. Έχοντας θέση με σαφήνεια τις προσδοκίες μας, μπορούμε να σταθούμε στο πλάι τους και να δώσουμε στα παιδιά μας το χρόνο και το χώρο να ηρεμήσουν και να κάνουν τις επιλογές τους. Εμείς θέτουμε τα όρια και τις προσδοκίες και ύστερα αφήνουμε τα παιδιά να βρουν πώς να ζήσουν εντός αυτών. Δεν χρειάζεται ακόμα η επισήμανση συνεπειών. Ετοιμάστε από πριν τα παιδιά σας. Οι πλέον δύσκολες περιστάσεις σε επίπεδο γονεϊκότητας συνήθως συμβαίνουν ξανά και ξανά. Πόσες φορές δεν θα πάμε με τα παιδιά στο σούπερ μάρκετ, πόσες φορές δεν θα χρειαστεί να τα ξυπνήσουμε, να τα βάλουμε να ντυθούν για να φύγουμε ή να ετοιμαστούν για ύπνο, πόσες φορές δεν χρειάζεται να βάλουν σε τάξη το δωμάτιό τους ή να καθαρίσουν το τραπέζι μετά το φαγητό ή να κάνουν τα μαθήματα του σχολείου. Ο κατάλογος των επαναλαμβανόμενων αυτών προκλήσεων μοιάζει ατελείωτος. Αυτό μπορεί να είναι είτε αιτία αναστάτωσης είτε να ειδωθεί ως ευκαιρία για μια στοχευμένη γονεϊκότητα. Μια σκέψη είναι να καταστρώσετε ένα πλάνο μαζί με τα παιδιά για τις διαρκείς προκλήσεις που υφίστανται. Το να έχετε ένα σχέδιο προτού συμβεί κάτι παροτρύνει τα παιδιά να κάνουν αυτά που πρέπει και να μάθουν πώς να συμπεριφέρονται. Θέτουμε τα όρια σχετικά με αυτό που χρειάζεται να γίνει, χωρίς αυτό να σημαίνει πως χρειάζεται να αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους. Το να βρείτε χρόνο όταν τα πράγματα είναι ήρεμα για να μοιραστείτε με τα παιδιά τις προσδοκίες σας, συζητώντας τις μαζί τους, δημιουργεί έναν ισχυρό συνεκτικό δεσμό
που παροτρύνει το παιδί να μετάσχει στο γεγονός της εκμάθησης της σωστής συμπεριφοράς. Τα παιδιά μας διαγράφουν εάν ακούν διαρκώς να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Το να αναθυμηθούμε από κοινού τους κανόνες από το προηγούμενο βράδυ πριν το σχολείο ή πηγαίνοντας στο σχολείο, στα μαγαζιά, στο εστιατόριο, στο σπίτι της γιαγιάς ή στην εκκλησία, καλεί τα παιδιά να σκεφτούν από μόνα τους τα όρια που έχουμε θέσει πολλές φορές προηγουμένως. Για να θυμηθούμε μαζί ποιοι είναι οι κανόνες για όποιον θέλει να έρθει μαζί μου για ψώνια, απευθύνομαι στα τρία μου αγόρια ηλικίας 10, 8 και 5 κάθε φορά καθώς πηγαίνουμε στα μαγαζιά. Όχι τρέξιμο, δεν αγγίζουμε τίποτα, δεν ζητάμε τίποτα, μου λένε όταν καταφέρω να τραβήξω την προσοχή τους. Να στεκόμαστε μαζί σου διαρκώς, προσθέτει ο Μάρκος, 10 ετών. Το καταλάβαμε, ρωτάω. Ναι, απαντούν. Άλλα παραδείγματα. Θυμηθείτε τι έγινε την τελευταία φορά στις γιαγιάς. Τι νομίζετε πως πρέπει να κάνουμε αυτή τη φορά? Πώς συμπεριφερόμαστε μέσα στην εκκλησία? Ποιο είναι το σχέδιό μας για αύριο το πρωί? Μπορείς να πας έξω να παίξεις, αλλά πες μου ποιοι είναι οι κανόνες. Πώς πρόκειται να συμπεριφερθείς στους συμμαθητές σου σήμερα? Τα παιδιά συμπεριφέρονται καλύτερα όταν τα έχουμε προετοιμάσει από πριν. Αυτό τα ενθαρρύνει να προσέξουν τη συμπεριφορά τους. Θα κατανοήσουν τις δικές μας προσδοκίες. Θα εντρυφήσουν σε αυτές και θα νιώσουν τη σύνδεση μαζί μας. Καθώς εμπλέκουμε τα παιδιά στη διαδικασία θέσπισης ορίων, κάποτε θα καταλάβουν πως αυτά τα όρια δεν αφορούν σε εμάς τους γονείς. Και πάλι δεν θα τους αρέσουν και πάλι θα πρέπει να αγωνιστούν. Αλλά μέσα από αυτόν τον αγώνα θα μάθουν πως να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται, έχοντας συνείδηση πως η μαμά ή ο μπαμπάς είναι δίπλα τους. Το να καταστρώνουμε κάποιο σχέδιο μαζί με το παιδί μας και το να θέτουμε από κοινού τα όρια μας επιτρέπει να θέτουμε ερωτήσεις ή να προβαίνουμε σε ήρεμες υπενθυμίσεις αντί να δίνουμε προσταγές. Εάν διαθέτετε ένα πλάνο για τις δύσκολες στιγμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά από τα εργαλεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο 9. Περιγράψτε αυτό που βλέπετε, πείτε το με λέξεις, περιγράψτε πώς αισθάνεστε, μοιραστείτε κάποια πληροφορία και εστιάστε στις συμπεριφορές που θέλετε να δείτε. Το να προετοιμάζουμε τα παιδιά από πριν δεν εξαλείφει την κακή συμπεριφορά, αλλά μεγιστοποιεί τη μάθηση και μας επιτρέπει να συνδεθούμε με το παιδί στα πλαίσια αυτής της πορείας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως αληθές εάν επιλέξουμε να επανέλθουμε αργότερα στο πώς πήγαν τα πράγματα. Επανερχόμενοι σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο πειρασμός που έχω όταν επιστρέφω από κάπου που πήγα με τα παιδιά είναι να είμαι νευριασμένος μαζί τους επειδή δεν συμπεριφέρθηκαν καλά και να προβαίνω σε απέλπιδες παρατηρήσεις άνευ ουσίας. Γιατί δεν μπορείτε, βρε παιδιά, να κάτσετε ήσυχοι σε ένα εστιατόριο? Τελευταία φορά που σας παίρνω μαζί μου για ψώνια. Άλλοι γονείς μπαίνουν στον πειρασμό να κάνουν διαλέξεις ή να μοιράζονται με τα παιδιά το θυμό ή την απογοήτευσή τους. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο άσχημα συμπεριφέρθηκες. Σου έχω πει 100 φορές δεν τρέχουμε έτσι γύρω-γύρω. Ο άλλος πειρασμός για τους γονείς είναι να αντιδράσουμε τη στιγμή που τα παιδιά μας συμπεριφέρονται άσχημα και μετά να το λησμονούμε. Ωστόσο, όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 5, η καλύτερη ώρα να συζητήσουμε με τα παιδιά για τον αγώνα που κατέβαλαν είναι όταν τα πράγματα είναι ήρεμα. Η μάθηση λαμβάνει χώρο όταν μιλάμε ήρεμα για τη συμπεριφορά και τους αγώνες του παιδιού μετά από το γεγονός. Η ώρα της επιστροφής στο σπίτι είναι θαυμάσια ευκαιρία να ελέγξουμε με ηρεμία πώς πήγαν τα πράγματα στο εστιατόριο, στα μαγαζιά, στο σπίτι της γιαγιάς ή στην εκκλησία. Πώς τα πήγαμε στα μαγαζιά, πώς τα πήγαμε στις γιαγιάς? Αποφύγετε την εκ των υστέρων επικέντρωση σε κακές συμπεριφορές μόνο. Προσπαθήστε να εστιάσετε την προσοχή σας στην προσπάθεια που κατέβαλαν και σε όσα κατάφεραν επικέντρωση.

κάνετε να ντραπεί την ώρα πριν κοιμηθεί. Αντιθέτως, κάντε μια προσπάθεια να σχολιάσετε τις καλές αποφάσεις και τις καλές συμπεριφορές. Συνταχθείτε με τα συναισθήματά τους. Μοιραστείτε μαζί τους τις προσδοκίες σας. Αυτό είναι πιο αποτελεσματικό από διδακτικής άποψης από το να προσπαθείτε να επιβάλλετε συνέπειες μέσα στην ένταση της στιγμής. Τι συνέβη σήμερα με την αδελφή σου ή σου ήταν δύσκολο να ακούσεις τη μαμά σήμερα? Θα μπορούσατε να ρωτήσετε το παιδί την ώρα πριν κοιμηθεί. Ξέρω πως είναι δύσκολο να κάνεις υπομονή με την αδελφή σου, να ακούς τη μαμά, αλλά τι θα συνέβαινε αν κανένας δεν άκουγε κανέναν σε αυτό το σπίτι? Θα μπορούσατε να πείτε αφού ακούσετε τι έχει να πει το παιδί. Εάν θέλουμε να διδάξουμε τα παιδιά μας πώς να σκέφτονται, θα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε να σκέφτονται από μόνα τους. Το να επανερχόμαστε σε μεταγενέστερη στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της ώρας πριν τον ύπνο, είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να παροτρύνουμε τα παιδιά μας να σκέφτονται τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους, τους λόγους για τα όρια που θέτουμε και την αγάπη καθώς και τις προσδοκίες που τρέφουμε γι' αυτά. Είναι μια πολύ καλή ώρα για να ερευνούμε τους λόγους πίσω από κάποια κακή συμπεριφορά. Πολλές από τις προκλητικές συμπεριφορές έχουν χαρακτήρα επαναλαμβανόμενο. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να εξακολουθήσουμε να δίνουμε τις ίδιες οδηγίες ή να αυστηροποιήσουμε τις συνέπειες. Θα πρέπει όμως να επανέλθουμε στο ζήτημα αργότερα. Το να προετοιμάζουμε τα παιδιά από πριν και να επανερχόμαστε αργότερα για θέματα που αφορούν στα χρόνια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, οικοδομεί μια κουλτούρα σεβασμού, προσεκτικότητας και μάθησης μέσα στο σπίτι. Η πρόκληση που συνιστούν ο εκ των προτέρων σχεδιασμός και ο εκ των υστέρων αναστοχασμός έγκυται στο ότι συνήθως όταν βιαζόμαστε να ετοιμαστούμε το πρωί ή καθοδόν προς το σούπερ μάρκετ, σκεφτόμαστε όλα όσα πρέπει να κάνουμε και το πόσο λίγο χρόνο διαθέτουμε. Το ενδιαφέρον μας μονοπολούν οι ανησυχίες και οι ευθύνες μας και λησμονούμε τα παιδιά μας μέχρι τη στιγμή που ίσως μας έχουν καθυστερήσει ή τρέχουν ολόγυρα στο μαγαζί. Ίσως επίσης έχουμε τον πειρασμό να αποφεύγουμε την ανάδειξη κάποιων ζητημάτων μετά, επειδή δεν είναι και τόσο εύκολο και ίσως δημιουργηθεί ένταση. Ίσως όλο αυτό φαντάζει υπερβολικά δύσκολο, είναι όμως πολύ ευκολότερο από το να αντιδρούμε παρορμητικά διαρκώς, λέγοντας όλη την ώρα στα παιδιά τι να κάνουν. Εάν θέλουμε να μεγαλώσουμε παιδιά που αναλογίζονται τη συμπεριφορά τους, θα πρέπει να βρούμε χρόνο στο φορτωμένο πρόγραμμά μας για να εγκύψουμε σε όλα αυτά. Η συνεργασία με τα παιδιά μας γύρω από τα όρια απαιτεί από εμάς να στρέφουμε την προσοχή μας στα παιδιά μας και σε αυτό που τα διδάσκουμε πριν και μετά την κακή συμπεριφορά. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να πετύχουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας.

Πού θέτω τα όρια? Αυτή είναι μια άλλη συνηθισμένη ερώτηση που μου απευθύνεται και στην οποία δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Στην πραγματικότητα, μια αποτελεσματική γονεϊκότητα απαιτεί να θέτουμε διαρκώς εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας αυτό το ερώτημα. Κάθε παιδί αγωνίζεται με διαφορετικά πράγματα και μαθαίνει με διαφορετικούς ρυθμούς. Η τέχνη της γονεϊκότητας έγκυται στη διαρκή μέρημνά μας για τα όρια που θέτουμε, τα οποία συνεχώς διευρύνονται και αρμόζουν στην εκάστοτε ηλικία. Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούμαστε περισσότερο με το πώς παρά με το πού θέτουμε τα όρια. Διαφορετικοί γονείς έχουν διαφορετικές ιδέες όσον αφορά στα κατάλληλα όρια. Ωστόσο, εάν επιθυμούμε την εν Χριστώ αύξηση των παιδιών μας, τα όρια μας θα πρέπει να τελούν σε συνάρτηση προς τις αξίες και τις αρετές της Βασιλείας του Θεού. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να θέτουμε όρια όσον αφορά στις αμαρτωλές συνήθειες και ροπές, ώστε να μάθει το παιδί καθώς οριμάζει να θέτει αυτά τα όρια από μόνο του. Βέβαια, οι δέουσες επιλογές, οι ευθύνες και η αυτονομία που δίδεται στο παιδί διαφέρουν ανάλογα με το γονιό και το παιδί. Τα όρια που αρμόζουν στην ηλικία είναι εκείνα που δεν συντείνουν σε ένα συναισθηματικό ξεχύλισμα του παιδιού, ούτε εκείνα που υπερτιμούν την ικανότητά του να κάνει σωστές επιλογές. Το να ακούμε τα παιδιά την ώρα που αυτά αγωνίζονται μας επιτρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό με το οποίο παλεύουν και πού πρέπει να θέσουμε τα όρια. Τα παιδιά θα αφανούν αντάξια των προσδοκιών που έχουμε για αυτά εάν στεκόμαστε υπομονετικά.

στο πλάι τους καθώς αυτά μαθαίνουν. Ως γονιός έχω συνέστηση πως ο φόβος μου με προστάζει να θέσω πολύ περιορισμένα όρια στη συμπεριφορά του παιδιού μου. Ο κόσμος φαντάζει πολύ τρομακτικός και τα παιδιά μας θα κάνουν λάθη. Ωστόσο, ο φόβος μας, η συναισθηματική μας ένταση, η κριτική μας ή οι κρίσεις μας υποβιβάζουν την ικανότητα των παιδιών να μαθαίνουν. Η δική μας ήρεμη παρουσία και η ετοιμότητά μας στο να ακούμε τα παιδιά μας, αυτό είναι που θα βοηθήσει τα μεν παιδιά να διαπλέψουν το πέλαγος της ζωής, εμάς δε να ασκηθούμε στη διάκριση. Το να αφήνουμε στα παιδιά μας με υπομονή το περιθώριο να αποτυγχάνουν ή να συμπεριφέρονται άσχημα την ώρα που εμείς θέτουμε ήρεμα τα όρια, μεταδίδει το μήνυμα πως προσδοκούμε από αυτά να παίρνουν καλές αποφάσεις και να συμπεριφέρονται με σεβασμό. Εάν φοβόμαστε υπερβολικά να τους δώσουμε αυτονομία ή είμαστε υπερβολικά επικριτικοί προς αυτά όταν αποτυγχάνουν, πώς τάχα έχουμε την αξίωση να μάθουν? Φυσικά όλοι οι γονείς κάνουμε λάθη με το να είμαστε είτε υπερβολικά αυστηροί είτε υπερβολικά επιεικείς ή κάποιες φορές και τα δύο. Ωστόσο είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε. Και τα παιδιά θα κάνουν λάθη και θα προσαρμοστούν. Το ζήτημα είναι να κάνουμε αυτό το πράγμα από κοινού. Το να δίνουμε στα παιδιά μας ελευθερίες και ευθύνες σημαίνει να διαθέτουμε γερό στομάχι σε περίπτωση κάποιας αποτυχίας. Ορισμένοι γονείς αντιδρούν στις αποτυχίες των παιδιών τους σκληραίνοντας τα όρια. «Δες τι συνέβη την τελευταία φορά που σου έδωσα λίγη ελευθερία», ακούω τους γονείς να λένε. Το να θέτεις τα δέοντα όρια σημαίνει να αφήνεις τα παιδιά σου το περιθώριο να αποτύχουν όντας το πλάι τους. Δεν πρόκειται να μάθουν πώς να παίρνουν σωστές αποφάσεις εάν δεν υπάρχει ελευθερία της αποτυχίας. Τυχόν αποτυχίες ή κακές αποφάσεις των παιδιών ίσως σημαίνει πράγματι πως χρειάζεται να καταστούν τα όρια αυστηρότερα. Ίσως όμως να είναι μέρος της ορίμανσής τους και ο μόνος τρόπος που υπάρχει προκειμένου να αναπτύξουν τη σωστή κρίση.

Τα παιδιά χρειάζονται σταθερά, όχι ασφυκτικά όρια. Η θέσπιση σταθερών ορίων ως προς την ώρα επιστροφής του παιδιού στο σπίτι δεν σημαίνει ούτε υπερβολικά νωρίς ούτε υπερβολικά αργά. Το να είμαστε αυστηροί όσον αφορά στα όρια που θέτουμε είναι καλό. Το να είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί, όχι. Με ευρύτερα όρια και περισσότερες επιλογές έρχονται και μεγαλύτερες ευθύνες. Ορισμένοι γονείς προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά τους ευθύνες ανάλογες με την ηλικία τους. Τα παιδιά είναι σε θέση από πολύ μικρή ηλικία να βοηθήσουν στις δουλειές του σπιτιού, να σηκωθούν από το κρεβάτι και να πάρουν πρωινό και να φροντίσουν τον εαυτό τους. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Αποδίδει όμως τα μέγιστα όταν οι γονείς έχουν μεν υψηλές προσδοκίες στο επίπεδο τόσο των ευθυνών όσο και των συμπεριφορών, αλλά δεν αντιδρούν όταν αυτό αγωνίζεται ή αποτυγχάνει. Μην έχετε χαμηλές προσδοκίες όσον αφορά το διάβασμα του σχολείου, τη βοήθεια με τις δουλειές του σπιτιού ή την έγνοια για τα αδέλφια. Τα παιδιά μας θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας όσο υψηλές και αν είναι. Συνεπώς, ας θέσουμε άφοβα ψηλά τον πύχη των προσδοκιών μας και ας παραμείνουμε ήρεμοι όσο αυτά προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτές.

Σταθερά όρια δεν σημαίνει ψυχρά όρια. Η θέσπιση σταθερών ορίων χωρίς τη δική μας εγκύτητα στον αγώνα ή στα συναισθήματα του παιδιού θα δώσει την αίσθηση ψυχρών και ανάλγητων ορίων και πάρα πολύ συχνά οι γονείς που θέτουν σταθερά όρια δεν εγκύπτουν στα συναισθήματα των παιδιών τους και οι γονείς που κάνουν αυτό είναι ακριβώς εκείνοι που τείνουν να θέτουν χαλαρά όρια. Τα σταθερά όρια είναι περισσότερο αποτελεσματικά όταν δεν παραλείπουμε να παρασταθούμε στα συναισθήματα του παιδιού μας. Το να κατονομάσουμε τον αγώνα και τα συναισθήματα των παιδιών για τα οποία μιλήσαμε στο κεφάλαιο 5 πηγαίνουν χέρι-χέρι με τον καθορισμό σταθερών ορίων. Πολύ λυπάμαι που δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου το παιχνίδι σου. Το ξέρω, είναι δύσκολο να ακούς αυτό που λέει ο μπαμπάς, είπα στο Μάρκο, αφότου του πήρα τη μηχανή του γκαζόν όταν είχαμε βγει βόλτα. Είναι δείγμα έλλειψης σεβασμού το να αγνοείς την προσπάθεια του παιδιού ή να τα διασώζεις από τον αγώνα, διατηρώντας χαμηλές προσδοκίες και θέτοντας χαλαρά όρια. Τα παιδιά θα εσωτερικεύσουν μια υγιή και θεόμορφη εικόνα του εαυτού τους και θα νιώσουν πως τα σεβόμαστε όταν βιώνουν τη θέσπιση σταθερών ορίων και ευθυνών που αρμόζουν στην ηλικία τους, από γονείς με ενσυναίσθηση όσον αφορά στον αγώνα που καταβάλει το παιδί. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι αγαπιούνται και καλούνται να κάνουν καλές επιλογές. Υπάρχει μια σειρά από τρόπους θέσπισης ορίων για τα παιδιά μας και μαζί με τα παιδιά μας, πέραν των όσων ανέφερα. Τα όρια που θέτουμε και ο τρόπος που τα θέτουμε δημιουργούν το πλαίσιο εντός του οποίου τα παιδιά μπορούν να μάθουν. Θα μάθουν καθώς θα προσπαθούν να ζήσουν εντός αυτών των ορίων. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε ενηλίκους. Θα ενηλικιωθούν από μόνα τους και θα αποκτήσουν τις αξίες και τις αρετές που βλέπουν να εικονίζουν οι ενήλικοι που βρίσκονται γύρω τους καθώς δημιουργούμε το πλαίσιο για να λαμβάνουν αποφάσεις, να εξασκούν την κρίση τους και να οριμάζουν. Το να θέτουμε ωστόσο όρια δεν βάζει φρένο στην κακή συμπεριφορά των παιδιών. Δεν θα πρέπει να αναμένουμε συμμόρφωση αλλά αντίσταση. Τα παιδιά χρειάζονται και επιθυμούν σταθερά όρια και θέλουν να είναι βέβαια πως αυτά τα όρια δεν πρόκειται να μετατοπιστούν. Έτσι είναι προγραμματισμένα τα παιδιά. Ο μόνος τρόπος να διαπιστωθεί εάν το όριο είναι σταθερό είναι η αμφισβήτησή του. Ο μόνος τρόπος να διδάξουμε τα παιδιά μας ότι τα όρια μας είναι σταθερά είναι ανταποκρινόμενοι αποτελεσματικά καθώς αυτά ανθίστανται στους περιορισμούς που εμείς καθορίζουμε.

Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ φτάνει η ώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πριν όμως κλείσουμε, θα ήθελα να μοιραστώ μία σκέψη που έχει δανειστεί ο συγγραφέας του βιβλίου μας, Φίλιππος Μαμαλάκης, σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Πρέπει να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να καρποφορήσει αυτό το φρόνημα στην καρδιά του μικρού χριστιανού, υπό την καθοδήγηση βέβαια κάποιου άλλου. Να ενεργούμε ακόμα έτσι ώστε το παιδί να εξοικειώνεται ολοένα στο να επικρατεί πάνω στην αμαρτία και να την κατανικά, για να ευαρεστεί το Θεό, έτσι ώστε να συνηθίσει να ασκεί τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις, όχι για να κατεργάζονται την αμαρτία, αλλά προς δόξαν Θεού. Οι σκέψεις αυτές είναι δανεισμένες από τον επίσκοπο Ειρηναίο του Εκατέρινμπουργκ και από το έργο του «Περί της ανατροφής των παιδιών». Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού Θεού θέλοντος για την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να μελετήσουμε ένα νέο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 11 με τίτλο «Όταν τα παιδιά αντιστέκονται». Μέχρι την ερχόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Προς Κορινθίους Α, κεφάλαιον ένατον. Ούκ ημί Απόστολος, ούκ ημί ελεύθερος, ουχή ήσουν Χριστόν τον Κύριον ημών αιώρακα, ούτω έργον μου ημί σε στέν Κυρίω, ή άλλη σου κοιμή Απόστολος, αλλά γέ ημίν ημί. Η γάρ σφραγής της εμείς αποστολής ημί σε στέν Κυρίω, η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουσιν αύτη έστι. Μη ουκ έχομεν εξουσίαν φαγήν και ποιήν, μη ουκ έχομεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκα περιάγην, ως και οι λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και Κυφάς, ή μόνος εγώ και Βαρνάβα σου έχομεν εξουσίαν του μη εργάζεστε. Τι στρατεύεται η δίη σοψωνίης ποτέ, τι φυτεύει αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού ουκεσθεί, ή τι σπημένη πίμνην και εκ του γάλακτος της πίμνης ουκεσθεί, μη κατά άνθρωπον ταύτα λαλώ, ή ουχή και ο νόμος ταύτα λέγει. Εν γάρτο Μωυσέως νόμο και έγραπτε, ούφη Μώσης βούνα λοόντα, μη των βοών μέλη το Θεό, ή διημάς πάντως λέγει, διημάς γάρε γράφει ότι επελπίδει οφείλει ο αρωτριών αρωτριάν και ο αλοών της ελπίδος αυτού μετέχειν επελπίδει. Ή εμείς ημίν τα πνευματικά εσπήραμεν, μέγα εις εμείς ημών τα σαρκικά θερίσομεν. Ή άλλη της εξουσίας ημών μετέχουσιν, ου μάλλον εμείς. Αλλού και χρυσάμεθα τη εξουσία ταύτη, αλλά πάντα στέγομεν, ή να μη εγκοπήν την αδόμεν το Ευαγγελίο του Χριστού. Ουκ είδατε ότι οι τα ιερά εργαζόμενοι εκ του ιερού εστίουσιν, ή το θυσιαστηρίου προσεδρεύονται στο θυσιαστηρίο συμμερίζονται. Ούτω και ο Κύριος διέταξε, τις το Ευαγγέλιον καταγγέλουσιν εκ του Ευαγγελίου ζην. Εγώ δε ουδενή χρυσάμιν τούτον. Ούκ έγραψα δε ταύτα ή να ούτω γέννηται εν εμή. Καλόν γάρ μη μάλλον αποθανήν ή το καύχημά μου είναι ατής και νώσει. Εάν γάρ ευαγγελίζομαι ούκ έστιμη καύχημα. Ανάγκη γάρ μη επίκειται. Ουέ δε μη εστίνε αν μη ευαγγελίζομαι. Ή γάρ εκόν τούτο πράσο μισθόν έχω, ή δε άκον οικονομίαν πεπίστευμε. Τι σουν μη εστίν ο μισθός, είναι ευαγγελιζόμενος αδάπανον θύσου το Ευαγγέλιον του Χριστού, εις το μη καταχρήσαστε τη εξουσία μου εν το Ευαγγελίο. Ελεύθερος γαρών, εκ πάντων πάσινε με αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλοίω να σκερδίσω. Και γενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος, ή να Ιουδαίος κερδίσω. Της υπονόμων ως υπονόμων, ή να τους υπονόμων κερδίσω. Της ανόμης ως άνομος, μείον άνομος Θεό, αλένομος Χριστό, ή να κερδίσω ανόμους. Εγενόμην της ασθενές είναι ως ασθενής, ή να τους ασθενείς κερδίσω. Της πάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την να σώσω. Τούτο δε ποιόδια το Ευαγγέλιον, ή να συγκοινωνώς αυτού γένομαι. Ουκ είδατε ότι εν στα δύο τρέχοντες πάντες μεν τρέχουσιν, εις δε λαμβάνει το βραβείον. Ούτω τρέχετε ή να καταλάβετε. Πας δε ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται, εκείνη με νουν είναι αφθαρτών στέφανον λάβωσιν, ημείς δε άφθαρτον. Εγώ τίνιν ούτω τρέχω, ως ούκα δήλος, ούτω πικτεύω, ως ούκα αέρα δέρον, αλυποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι.
2: Κεφάλαιο ένατο. Πάρτε παράδειγμα εμένα. Δεν είμαι Απόστολος. Δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είδα αναστημένο τον Ιησού τον Κύριό μας. Δεν είστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου. Κι αν ακόμα άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν ως Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι. Γιατί η ίδια η ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου ως Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της Εκκλησίας που υπηρετώ. Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδερφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέρφια του Κυρίου και ο Κυφάς. Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας. Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα? Και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι. Στο μοσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας. Αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς πήραμε ανάμεσά σας πνευματικό σπόρο. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από εσάς τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας? Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι αυτοί που ιερουργούν στους ναούς ζουν από τα έσοδα του ναού και ότι αυτοί που προσφέρουν τις θυσίες παίρνουν το μερίδιό τους από τις θυσίες αυτές? Παρόμοια και ο Κύριος καθόρισε για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εγώ όμως δεν έκανα χρήση κανενός από αυτά τα δικαιώματα. Ούτε και γράφω αυτά τα λόγια για να γίνει το ίδιο και σε μένα. Γιατί θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να αποδείξει κάποιος ότι το καύχημά μου είναι κούφια λόγια. Αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για μένα αιτία για καύχηση, αλλά μου επιβάλλεται ως ανάγκη. Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αν έκανα αυτό το έργο με δική μου πρωτοβουλία, θα έπαιρνα μισθό. Αφού όμως δεν το κάνω με δική μου πρωτοβουλία, πρόκειται για κάτι που μου ανέθεσε ο Θεός. Ποια λοιπόν είναι η αμοιβή μου? Να κηρύττω το Ευαγγέλιο δωρεάν, χωρίς να κάνω χρήση του δικαιώματός μου να συντηρούμε από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είμαι ελεύθερος, χωρίς εξάρτηση από κανέναν. Κι όμως έκανα τον εαυτό μου σκλάβο όλων για να κερδίσω όσο το δυνατό πιο πολλούς. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό. Και ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πια κάτω από την εξουσία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι, συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν και εγώ για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν το Μωσαϊκό νόμο, για να τους κερδίσω, ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν αδύνατη πίστη, έγινα το ίδιο, για να κερδίσω τους αδύνατους στην πίστη. Για τους πάντες έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Όλα αυτά τα κάνω για το Ευαγγέλιο, ώστε να μπορέσω και εγώ να συμμετάσχω στα αγαθά του. Δεν ξέρετε ότι οι δρομοί στο στάδιο τρέχουν όλοι, ένας όμως παίρνει το βραβείο? Τρέχετε λοιπόν κι εσείς ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή, για να λάβουν εκείνοι ένα στεφάνι που μαραίνεται, εμείς όμως ένα αμάραντο. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα. Έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιον που δίνει γροθιές στον αέρα, αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω, από φόβο μήπως, ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος κριθώ ακατάλληλος.
1: Κορινθίους Α, κεφάλαιον 10. Ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την νεφέλην ήσαν, και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον, και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσαντο εν την νεφέλη και εν τη θαλάσση, και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικών έφαγον, και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπιον. Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Αλλού καν της πλοίωσιν αυτόν ευδόκησεν ο Θεός. Κατεστρώθησαν γάρ εν τη ερήμο. Ταύτα δε τύποι ημών εγεννήθησαν. Εις το μη είναι ημάς επιθυμητάς κακών, καθώς κακίνοι επεθύμησαν. Μη δε ειδωλο λάτρε γίνεσθε, καθώς την έσ' αυτόν ως γέγραπτε. Εκάθισεν ο λαός φαγήν και ποιήν και ανέστησαν παίζην. Μη δε πορνεύομεν, καθώς την έσ' αυτόν επόρνευσαν και έπεσον εν μια ημέρα 23.000. Μη δε εκπειράζομεν των Χριστών, καθώς και την αίς αυτών επήρασαν και υπό τον όφεον απόλλοντο. Μη δε γονγκίζεται, καθώς και την αίς αυτών εγόγγισαν και απόλλοντο υπό του ολοθρευτού. Ταύτα δε πάντα τύποι συνέβαινον εκείνης, εγράφει δε προς νοθεσίαν ημών, Ιησούς τα τέλη των αιώνων κατήντησεν. Ώστε ο δοκόν εστάνε βλεπέτο μη πέσει. Πειρασμός ημάς ου κλήφεν ή μη ανθρώπινος, πιστός δε ο Θεός. Ως ου κεάσει ημάς πειραστήν υπέρ ο δύναστε, αλλά ποιήσισιν το πειρασμό και την έγκβασιν του δύναστε ημάς υπέν εγκίν. Διόπερ αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρίας. Ως φρονήμης λέγω, κρίνατε ημείς όφι μη. Το ποτήριον της ευλογίας ο ευλογούμεν, ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί. Τον άρτον ον κλώμεν, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν. Ότι εις άρτος, εν σώμα οι πολίες μεν. Οι γαρπάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα. Ουχή οι αισθείοντες τας θυσίας κοινωνή του θυσιαστηρίου εσύ. Τι ουν φημί, ότι είδωλον τι εστίν, ή ότι ειδωλώθητον τι εστίν. Αλλότι αθείοι τα έθνη δαιμονοί εισθείοι και ου Θεό. Ου θέλω δε ημάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεστε. Ου δίναστε ποτήριον Κυρίου πίνιν και ποτήριον δαιμονίων. Ου δίναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. Ή παραζηλούμεν τον Κύριον, μη ισχυρότερη αυτού εσμέν. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα οικοδομεί. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Πάντο εν μακέλο πολλούμενον εστίεται, μη δεν ανακρίνοντες δια την συνείδησιν. Του γαρκυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Η δε της καλή ημάς των απίστων και θέλετε πορεύεστε, πάντο παρατιθέμενον ημίν εστίεται, μη δεν ανακρίνοντες δια την συνείδησιν. Εάν δε της ημίν είπη, τούτο ειδωλώθητον εστί, μη εστίεται δι' εκείνον των μηνύσαντα και την συνείδησιν. Του γαρκυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Συνείδησεν δε λέγω ουχή την εαυτού, αλλά την του εταίρου. Η να τι γάρη ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως, ή εγώ χάρη τη μετέχω, τι βλασφημούμε υπερού εγώ ευχαριστώ. Είτε ουν εστίεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείται, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείται. Απρόσκοποι γίνεστε και οι ουδαίοι και έλυση και τη εκκλησία του Θεού, καθώς καγώ πάντα πάσιν αρέσκου, μη ζητών το εμ' αυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσει.
2: Κεφάλαιο 10. Δεν θέλω, αδερφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπάτορές μας που ακολουθούσαν τον Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι, με εμπιστοσύνη στο Μωυσή, πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό. Γιατί έπιναν νερό από το θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Παρ' όλα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχτηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας. Προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά όπως επιθύμησαν εκείνοι. Ούτε να λατρεύετε τα είδωλα όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η Γραφή για αυτούς, ο λαός κάθισε κάτω για φαγητό και για ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ειδωλολατρικό χορό. Ούτε να παραδίνουμε τον εαυτό μας στην πορνεία όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μια μέρα. Ούτε να προσπαθούμε να δοκιμάσουμε αν θα μας προστατέψει ο Χριστός όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τα φίδια που τους δάγκωσαν. Ούτε στις ταλαιπωρίες να γονγκίζεται, όπως γονγκίζουν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να νοθετήσουν εμάς, που ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία φτάνουν στο τέλος τους οι αιώνες και οι γενναίες. Επομένως, όποιος νομίζει ότι στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα ας προσέχει να μην πέσει. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός, που κρατάει τις υποσχέσεις Του, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός, θα δώσει μαζί και τη διέξοδο. ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Για αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, φεύγετε μακριά από τη λατρεία των ειδώλων. Απευθύνομαι σε λογικούς ανθρώπους. Κρίνετε μόνοι σας αυτό που σας λέω. Όταν πίνουμε το ποτήρι της ευχαριστίας με το οποίο ευχαριστούμε το Θεό, δεν κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και όταν κόβουμε και μοιράζουμε τον άρτο τρώγοντάς τον, δεν κοινωνούμε με το σώμα του Χριστού. Όπως ο άρτος είναι ένας, έτσι κι εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί. Γιατί όλοι τρώμε από τον ίδιο άρτο. Προσέξτε ποια είναι η θρησκευτική πράξη στους Ισραηλίτες. Όσοι τρώνε αυτά που προσφέρονται στις θυσίες, δεν έρχονται σε κοινωνία με το Θεό του θυσιαστηρίου. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το κρέας που προσφέρθηκε στα είδωλα αντιπροσωπεύει κάτι? Ή ότι ένα είδωλο έχει κάποια οντότητα? Όχι. Αλλά θέλω να πω πως ό,τι θυσιάζουν οι εθνικοί στα ιερά, τα προσφέρουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό. Και φυσικά δεν επιθυμώ για σας να έρχεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κυρίου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε τη ζηλοτυπία του Κυρίου? Νομίζουμε πως είμαστε πιο δυνατοί από Αυτόν? Όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί. Ναι, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλύτερο. Όλα επιτρέπονται, δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιο, αλλά ό,τι βοηθάει τον άλλον. Τρώτε ό,τι πουλιέται στην αγορά των κρεάτων χωρίς να ρωτάτε για την προέλευσή τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως. Γιατί σύμφωνα με τη Γραφή, στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Όταν κάποιος μη χριστιανός σας καλεί σε γεύμα και θέλετε να πάτε, ό,τι σας παραθέτουν στο γεύμα να το τρώτε χωρίς να εξετάζετε και να δημιουργείτε πρόβλημα συνειδήσεως. Αν όμως κάποιος στο τραπέζι σας πει «Αυτό το κρέας προέρχεται από θυσία στα είδωλα», μην το τρώτε, για χάρη εκείνου που σας έδωσε την πληροφορία και για χάρη της συνειδήσεως. Αν και στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Και όταν μιλάω για συνείδηση, δεν εννοώ τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Αλλά γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, η δική μου ελευθερία συμπεριφοράς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου? Αν εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούν σαν αμαρτωλό, αφού για αυτό που τρώω ευχαριστώ το Θεό? Βέβαια, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Αλλά να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται από τη διαγωγή σας ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι Εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού. Κάνετε όπως και εγώ. Προσπαθώ να δημιουργώ επικοινωνία με όλους σε όλα τα πράγματα, επιδιώκοντας αυτό που συμφέρει όχι εμένα, αλλά τους πολλούς, ώστε τελικά να σωθούν. Κορινθίους Α, κεφάλαιο 11. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού. Επενώ δε ημάς αδελφοί, ότι πάντα μου μέμνηστε και καθώς παρέδοκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε. Θέλω δε ημάς ιδένε ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστί. Κεφαλή δε γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε Χριστού ο Θεός. Πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλής έχων κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα, ακαταλείπτω τη κεφαλή κατεσχύνει την κεφαλήν αυτής. Εν γαρέστηκε το αυτό τι εξιβρημένη. Η γαρού κατακαλύπτεται γυνή για κυράστο. Η δε εσχρόν γυναική το κύραστε ή ξηράστε, κατακαλυπτέστο. Ανήρμεν γαρού κοφίλη κατακαλύπτεστε την κεφαλήν, εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν. Γυνή δε δόξα ανδρός εστίν. Ού γαρεστήν ανήρ εκ γυναικός, αλλά γυνή εξ ανδρός. Και γαρού κακτίστη ανήρ διαν την γυναίκα, αλλά γυνή δια τον άνδρα. Δια τούτο οφείλει η γυνή εξουσίαν έχειν επί της κεφαλής δια τους αγγέλους. Ποιν ούτε ανήρ χωρίς γυναικός, ούτε γυνή χωρίς ανδρός εν Κύριο. Ως περγάρι γυνή εκ του ανδρός, ούτε και ο ανήρ δια της γυναικός, τα δε πάντα εκ του Θεού.
1: Εν ημίν αυτή κρίνατε. Πρέπονε στη γυναίκα ακατάληπτον το Θεό προσεύχεστε. Ή ουδέ αυτή η φύση διδάσκει εμάς ότι ανήρμενε αν κομμά, ατιμία αυτό εστί. Γινή δε αν κομμά, δόξα αυτή εστίν. Ότι η κόμη αντί περιβολέου δέδοτε αυτή. Η δε τη δοκή φιλόνικο είναι, ημί στη αυτήν συνήθεια νουκ έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Τούτο δε παραγγέλων ούκε πενώ, ότι ούκε στο Κρήτον, αλλά στο Ήτον συνέρχεστε. Πρώτον μεργάρ συνερχομένων ημών εν εκκλησία ακούω σχίσματα εν ημίν υπάρχειν και μέρος τι πιστεύω. Δίγαρ και αιρέσεις εν ημίν είναι, ή να ειδόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν. Συνερχομένων ουν ημών επί το αυτό, ουκ έστι κυριακών δείπνο φαγίν. Έκαστος γάρ το ίδιον δείπνον προλαμβάνει εν το φαγίν και ως μεν πεινά ως δε μεθύει. Μη γαρ οικία σου κέχεται εις το εσθήν και πίνιν, ή της εκκλησίας του Θεού καταφρονείται και κατεσχύνεται τους μη έχοντας. Τι ημιν είπω, επενέσω ημάς εν τούτο, ουκ επενώ. Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, ο και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή υπαρεδίδωτο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνείς ελέγον, τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκην εστί εν το αιμό αίματι, τούτο ποιείται, ως άκης αν πίνεται εις την εμήν ανάμνηση. Ως άκης γαρ ανεστείται τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνεται, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρησου ανέλθει. Ωστε ως ανεστεί τον άρτον τούτον, ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίους, ένοχος έστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν, και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτου. Ο γάρ εστίον και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Ή γαρ εαυτούς διεκρίνομεν, ούκανε κρινόμεθα. Κρινόμενοι δε υπό το Κυρίου παιδευόμεθα, ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν. Ώστε αδελφοί μου, συνερχόμενοι εις το φαγήν αλλήλους εκδέχεστε. Ή δε της πεινά εν οίκο εστιέτο, ή να μη εις κρίμα συνέρχεστε. Τα δε λοιπά, ως ανέλθω διατάξουμε.
2: Κεφάλαιο ενδέκατο. Είστε αξιέπαινοι αδελφοί, γιατί σε όλα με θυμάστε και διατηρείτε πιστά τις παραδόσεις όπως σας τις παρέδωσα. Θέλω όμως επίσης να ξέρετε ότι η κεφαλή του κάθε άντρα είναι ο Χριστός. Κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας και κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Οι άντρες όταν προσεύχονται ή προφητεύουν με κάλυμα στο κεφάλι ντροπιάζουν το Χριστό. Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα στο κεφάλι ντροπιάζει τον άντρα της, γιατί δεν διαφέρει σε τίποτα από τη γυναίκα που έχει το κεφάλι της ξυρισμένο. Αν μια γυναίκα δεν βάζει κάλυμα στο κεφάλι της, τότε ας κουρευτεί κιόλας. Εφόσον όμως το κούρεμα ή το ξύρισμα της κεφαλής είναι ντροπή για τη γυναίκα, τότε ας φοράει κάλυμα στο κεφάλι της. Ο άντρας δεν είναι υποχρεωμένος να σκεπάζει το κεφάλι του, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άντρα. Δεν δημιουργήθηκε ο άντρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Ούτε πλάστηκε ο άντρας για χάρη της γυναίκας, αλλά η γυναίκα για χάρη του άντρα. Γι' αυτό, εξαιτίας των αγγέλων, η γυναίκα πρέπει να έχει στο κεφάλι της ένα σύμβολο της εξουσίας του άντρα της. Μέσα στην οικονομία του Κυρίου όμως, ούτε ο άντρας νοείται ανεξάρτητα από τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα ανεξάρτητα από τον άντρα. Γιατί όπως η πρώτη γυναίκα έγινε από τον πρώτο άντρα, έτσι και ο άντρας γεννιέται από τη γυναίκα και τα πάντα προέρχονται από το Θεό που τα δημιούργησε. Κρίνετε και μόνοι σας. Ταιριάζει στη γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό με ακάλυπτο κεφάλι? Η ίδια η φύση μας διδάσκει πως είναι ντροπή για τον άντρα να έχει μακριά μαλλιά, ενώ για τη γυναίκα είναι τιμή τα μακριά μαλλιά. Γιατί τα μαλλιά της έχουν δοθεί αντί για κάλυμα. Σε περίπτωση όμως που κάποιοι από αντιδικία νομίζουν σωστό κάτι άλλο, ας μάθουν πως ούτε εγώ ούτε οι εκκλησίες του Θεού ξέρουν άλλη τάξη στη λατρεία. Σχετικά με το θέμα στο οποίο αφορούν οι παρακάτω παραγγελίες μου, δεν μπορώ να σας επενέσω. Οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Βέβαια, είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που πιστεύουν ειλικρινά. Ακούω λοιπόν πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου, γιατί ο καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε, ή καταφρονείτε την Εκκλησία του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε? Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ. Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή το τεμάχησε και είπε: «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν τέλειωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε: «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτεται το θάνατο του Κυρίου». Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο με τρόπο ανάξιο, χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν πάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά άρρωστους, καθώς και αρκετούς θανάτους. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Λοιπόν, αδερφοί μου, όταν συναθρίζεστε για το δείπνο του Κυρίου, να περιμένετε ο ένας τον άλλον. Αν κάποιος είναι πεινασμένος, ας τρώει στο σπίτι του, έτσι ώστε η σύναξη να μην επισύρει την τιμωρία του Θεού. Ό,τι άλλο μένει, θα το ρυθμίσω όταν σας επισκεφτώ. Κορινθίους Α, κεφάλαιον 12. Περι δε των πνευματικών αδελφίου θέλω ημάς αγνοήν. Είδατε ότι, ότε έθνη είτε προς τα είδωλα τα άφωνα, ως ανοίγεστε απαγόμενοι. Διό γνωρίζω ημίν, ότι ουδείς εν πνεύματι Θεού λαλών λέγει ανάθεμα Ιησούν, και ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν, ημί εν πνεύματι Αγίω. Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισί, το δε αυτό πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εισί, και ο αυτός Κύριος. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εισίν, ο δε αυτός εστί Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσιν. Εκάστο δε δίδονται η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Όμεν γάρδια του πνεύματος δίδονται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιεμάτων εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η βία εκάστο καθώς βούλεται. Καθάπεργαρ το σώμα ενέστη και μέλη έχει πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα, ένεστη σώμα ούτω και ο Χριστός. Και γάρ εν ενή πνεύματι ημείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίσθημεν, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίσθημεν. Και γάρ το σώμα ουκ έστειν εν μέλος αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους ότι ουκ ημί χειρ, ουκ ημί εκ του σώματος, ου παρά τούτο ουκ έστειν εκ του σώματος, και αν είπε το ους ότι ουκ ημί οφθαλμός ουκ ημί εκ του σώματος, ου παρά τούτο ουκ έστειν εκ του σώματος, ή όλον το σώμα οφθαλμός πού η ακοή, ή όλον ακοή πού η όσφρησης, νινίδε ο Θεός έθετο τα μέλη εν έκαστον αυτών εν το σώματι καθώς η θέλησεν.
1: Είδε ειν τα πάντα εν μέλος που το σώμα, νυν δε πολλά μεν μέλη εν δε σώμα. Ου δύναται δε οφθαλμός υπήν τη χειρή, χρίαν σου ουκ έχω. Ή πάλιν η κεφαλή της ποσή, χρίαν ημών ουκ έχω. Αλλά πολλό μάλλον τα δοκούντα μέλη του σώματος ασθενέστερα υπάρχει αναγκαία εστί, και αδοκούμενα τιμότερα είναι του σώματος, τούτης τιμήν περισσοτέραν περιτίθεμεν, και τα ασχήμωνα ημών ευσχημοσύνην περισσοτέραν έχει, τα δε ευσχήμωνα ημών ούχριαν έχει. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, το υστερούντι περισσοτέραν δους τιμήν, ή να μη ισχύσμα εν το σώματι, αλλά το αυτό υπεραλλήλων με ρυμνώσει τα μέλη. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Ημείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτων Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι.
2: Κεφάλαιο 12. Έρχομαι τώρα στα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλω, αδερφοί μου, να έχετε άγνοια σε τέτοια θέματα. Ξέρετε πως, όταν ακόμη ήσασταν ειδωλολάτρες, τα άφωνα ειδωλά σας τραβούσαν, σαν να σας έσπρωχνε σε αυτά, μια μυστηριώδης δύναμη. Γι' αυτό θέλω να καταλάβετε πως όποιος μιλάει φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού, ποτέ δεν λέει «καταραμένος να είναι ο Ιησούς». Και κανείς εξάλλου δεν μπορεί να πει «ο Ιησούς είναι ο Κύριος» παρά μόνο με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο Πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν διάφορα είδη διακονιών, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από ένα και τον ίδιο Κύριο. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους. Στον καθένα δορίζεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον όλων. Στον ένα το Πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με Θεία Σοφία. Σε έναν άλλο το ίδιο Πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με Θεία Γνώση. Σε άλλον το ίδιο Πνεύμα δίνει ξεχωριστή δύναμη πίστεως, σε άλλον το ίδιο αυτό Πνεύμα δίνει τη δύναμη της θεραπείας ασθενειών. Σε άλλον το Πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα, σε έναν άλλο το δώρο να μεταβιβάζει μηνύματα από το Θεό. Σε άλλον το δώρο να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από το αληθινό πνεύμα, σε άλλον τη δυνατότητα να λαλεί διάφορα είδη γλωσσών, και σε άλλον την ικανότητα να εξηγεί αυτές τις γλώσσες. Και όλα αυτά είναι ενέργειες ενός και του αυτού πνεύματος, που χορηγεί τα χαρίσματα όπως αυτό θέλει, στον καθένα χωριστά. Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα, που ενώ είναι ένα, έχει πολλά μέλη. Και όλα τα μέλη του ενός σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Και εμείς όλοι, είτε Ιουδαίοι, είτε μη Ιουδαίοι, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, γίναμε με το βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα και όλοι ποτιστήκαμε από ένα και το αυτό πνεύμα. Γιατί βέβαια το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος αλλά από πολλά. Αν έλεγε το πόδι «εγώ δεν είμαι χέρι άρα δεν ανήκω στο σώμα», θα έπαβε μολατάφτα να ανήκει στο σώμα. Και αν έλεγε το αυτή «εγώ δεν είμαι μάτι άρα δεν ανήκω στο σώμα», θα έπαβε μολατάφτα να ανήκει στο σώμα. Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς να ακούσει? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτή, πώς θα μπορούσαμε να οσφρανθούμε? Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως αυτός θέλησε. Αν όλα ήταν ένα μονάχα μέλος, θα υπήρχε πουθενά το σώμα? Ενώ τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα μόνο σώμα. Και δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι «εγώ δεν έχω την ανάγκη σου», ούτε το κεφάλι στα πόδια «δεν σας χρειάζομαι». Αντίθετα, τα μέλη του σώματος που φαίνονται να είναι πιο αδύναμα, αυτά είναι τα πιο αναγκαία. και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα έχουμε σε λιγότερη υπόλοιψη, αυτά τα περιποιούμαστε περισσότερο. Και τα άλλα που δεν είναι παρουσιάσιμα, τα περιβάλλουμε με περισσή φροντίδα που δεν τη χρειάζονται τα άλλα, τα παρουσιάσιμα μέλη. Ο Θεός συναρμολόγησε το σώμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που υστερούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ένα το άλλο. Πραγματικά, όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα υπόλοιπα μέλη. Και όταν τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα υπόλοιπα μέλη. Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του, ο καθένας σας ξεχωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι προφήτες, ούτε όλοι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι θαυματουργοί, ούτε όλοι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσχι ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στηδία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν τιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτερ μου. Ιδούγαρ ελήθεια νιγάψα στα άδειλα τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίζ με και πεθιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλία συν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση τη ανέδω, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίωση τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοθυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ανταπίτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγοντε εσμη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτουσαν δια παντός μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησίν με τη ηλθία σου εισάξουν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες στις κρίσεις μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε το ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μεταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Δι' επέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλείσαν δια των προφητών.

0: Πέτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη των θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς ήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν. Ο σαγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν έχουν λογισμόν αφιβόλων, ο σόφρονιος ύφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε τον

0: ανθρωπόρων του ανήκει το θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάκι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες καρδαίων ακερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου το χρησμόν και κηρύξαντές σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στο λύτο γυμνών Παρισίας, χαίρε στο αργή πάντα πόθλων οικόσα, χαίρε νύμφι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης. Χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς ητών άνθρωπον. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυ σας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν, χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νουθέτησα στους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ύβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν το ρήπον. Χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλον δε σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα τη, Χαίρε θησαυρέ τη ζωή τα δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών. Χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύροντε τρόπαια. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσις λύτρος εκολάσεως, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίουσου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λογοτεκούσα, την όντως Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας, και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρο εάχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Ιωσ ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος. Εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτησε βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σιέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήσης αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ή τι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένα, η χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου. Ότι σωτήρα έτε και στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένα, η χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου. Ότι σωτήρα έτη και στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκο σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοήτε και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη σύν...

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Παρασκευή 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδας κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέησης στο Μνημείο των Ηρώων που βρίσκεται στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίας Χριστίνης υπεραναπαύσεως των ψυχών των μπεσόντων της ιστορικής μάχης εναντίον των Οθωμανών που έλαβε χώρα στην περιοχή ανήμερα της γιορτής της Αγίας στις 24 Ιουλίου 1889.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Θεοφιλέστατε, καλώς μας ήρθατε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε και αδερφέ, Σπύρο, καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ σε αυτόν τον όμορφο και φιλόξενο χώρο, το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου συνεχίζουμε την ελάχιστη ταπεινή μας διακονία στην τοπική εκκλησία μέσα από την εκπομπή μας αυτή, την εκπομπή Συζητώντας. Μαζί μας όπως πάντα είναι και ο ηχολήπτης μας, ο Παντελής Κολογεράκης, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου και τον ευχαριστούμε. Μαζί και όλοι εσείς αγαπητοί μου αδερφοί, οι οποίοι παραμένετε πιστά συντονισμένοι στην συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στην σημερινή εκπομπή μας θα ήθελα να κάνουμε λόγο για τα χαρίσματα ή μάλλον για την ποικιλία των χαρισμάτων. Τι είναι χαρίσματα, υπάρχουν πολλά χαρίσματα, γιατί τα δίνει ο Θεός, είναι δικό μας επίτευγμα, όλα αυτά τέλος πάντων, τα οποία πολλές φορές απασχολούν πολλούς ανθρώπους και τα βλέπουμε έτσι στη ζωή των ανθρώπων της Εκκλησίας, κυρίως τα αγιασμένα μέλη της, τους Αγίους της Εκκλησίας δηλαδή, και σε κάποιους αδελφούς μας, συνήθως είναι ασκητές, αλλά όχι πάντα και όχι μόνο, οι οποίοι έχουν λάβει τα χαρίσματα αυτά και μέσω αυτών γίνονται όχι οι ίδιοι γνωστοί στην Εκκλησία, δεν είναι αυτό το νόημα των χαρισμάτων, αλλά ωφελείται η Εκκλησία. Το ερέθισμα για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για την ποικιλία των χαρισμάτων, μας δίνεται από το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάστηκε στις εκκλησίες μας κατά την Κυριακή 6η του Ματθαίου. Είναι συγκεκρισμένα από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το 12ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, και είναι οι στίχοι 6 έως και 14. Σε αυτή την περικοπή ο Απόστολος Παύλος ομιλεί, όπως ήδη αναφέραμε, για τα χαρίσματα που υπάρχουν στην Εκκλησία. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Εκκλησία και την παρομοιάζει με ένα σώμα, όπως το ανθρώπινο σώμα, που έχει πολλά μέλη. Και το κάθε μέλος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, μια ιδιαίτερη προσφορά, θα λέγαμε. Έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας υπάρχουν πολλά χαρίσματα, τα οποία τα δίνει το Άγιο Πνεύμα. Σε αυτά τα χαρίσματα, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, θα επικεντρώσουμε σήμερα για λίγο την προσοχή μας. Τι είναι χάρισμα? Η λέξη χάρισμα δηλώνει ότι είναι κάτι που δεν το έχουμε, αλλά μας το δίνουν. Και κάτι περισσότερο, είναι κάτι που δεν το δικαιούμαστε και το παίρνουμε. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν δίνονται γιατί τα αξίζουμε, αλλά μας δίνονται γιατί ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος θέλει ελεύθερα με την αγάπη του να τα δώσει στους ανθρώπους. Και γι' αυτό δεν μπορούμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να τα πάρουμε με τη δική μας προσπάθεια και με τις δικές μας αρετές. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό νομίζουν.
1: Αδύνατο.
0: Όμως οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό νομίζουν.
1: Απατώμαθα εκτρά.
0: Ότι είναι αποτέλεσμα των αρετών μας και των προσπαθειών μας.
1: Απάτη είναι αυτό.
0: Απάτη.
1: Και ψυχική έτσι πλάνη θα έλεγα.
0: Βεβαίως, όταν ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας, δίνει τη χάρη Του. Αλλά δεν είναι η προσπάθεια και οι αρετές μας που προκαλούν τη χάρη του Θεού. Είναι η αγάπη του ίδιου του Θεού, ο οποίος θέλει να δώσει τη χάρη Του. Και δίνοντας τη χάρη Του, δεν δίνει τίποτα άλλο παρά τον ίδιο Του τον εαυτό. Τα χαρίσματα είναι εξ Αγίου Πνεύματος, δηλαδή είναι από τον Θεό. Αλλού λέει ο Απόστολος ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος τα χαρίσματα.
1: Είναι και γιατί ο Θεός βλέπει την προαίρεση του ανθρώπου, ότι με το χάρισμα το συγκεκριμένο θα προσφέρει στους αδελφούς, θα προσφέρει στην Εκκλησία και έτσι και το δίδει το χάρισμα. Όχι για την αξία του, αλλά γιατί έχει την προαίρεση να προσφέρει.
0: Δίνει λοιπόν με τα χαρίσματα ο Θεός τον ίδιο τον εαυτό. Δίνει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Δεν δίνει λοιπόν με τα χαρίσματα αρετές, με τα χαρίσματα δίνει την αγάπη Του, την οποία εκφράζει με διαφόρους τρόπους διαμέσου των χαρισμάτων. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δίνει λοιπόν την αγάπη Του, η οποία εκφράζεται διαμέσου των χαρισμάτων. Γι' αυτό τα χαρίσματα της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, δεν είναι για να τα κρατάει κανείς για τον εαυτό του. Δεν είναι ιδιοκτησία ατομική. Όταν το Άγιο Πνεύμα πνεύσει και δώσει τα χαρίσματά του, τα δίνει όχι για να τα κρατήσει αυτός που τα παίρνει, αλλά για να τα δώσει. Για να δώσει και αυτός τον εαυτό του και την αγάπη του στους άλλους. Όπως και ο ίδιος πήρε από το Θεό μέσω των χαρισμάτων του την αγάπη του Θεού. Πόσο έντονα φάνηκε, φανερώθηκε αυτό στους Αγίους, στους σύγχρονους των τελευταίων χρόνων, κυρίως τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο. Τα χαρίσματα λοιπόν αυτά που έλαβαν ως αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού, τα πρόσφεραν αφιδόλευτα στους ανθρώπους, δίνοντας και οι ίδιοι τον εαυτό τους. Πόσο χαρακτηριστικό είναι αυτό που είδαμε στους Αγίους, ο Άγιος Παΐσιος προσευχήθηκε έτσι να αφαιρεθεί η ασθένεια του καρκίνου από κάποιον οικογενειάρχη νέο άνθρωπο και να την πάρει ο ίδιος αυτή την ασθένεια, ο οποίος λέει εγώ εντάξει είμαι πλέον μεγάλος, είμαι καλόγυρος, δεν έχω παιδιά, δεν έχω υποχρεώσεις, εκείνος είναι φαμελιάρχης, έχει μικρά παιδάκια, δηλαδή έδωσε τον εαυτό του όπως και ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του πάνω στο Σταυρό υπέρ της του κόσμου ζωής. Τα χαρίσματα λοιπόν που έλαβαν τα σκόρπισαν πλούσια στην Εκκλησία, στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά έδωσαν και τον ίδιο τους τον εαυτό. Γέροντες, αποκαμωμένοι από την ασθένεια, από την ηλικία, από όλες τις δυσκολίες, και όμως εκεί, παρόντες, πάντοτε, για την ανάγκη του αδελφού, για την ανάγκη του ανθρώπου.
1: Και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ενεβία, ακριβώς το ίδιο.
0: Το ίδιο. Αυτό το βρίσκομαι κοινό σε όλους τους Αγίους, γιατί όλοι οι Άγιοι μετέχουν στην ίδια αγιότητα που προέρχεται από το Θεό. Δηλαδή αυτά που έλαβαν τα έλαβαν όλοι από τον ένα και αληθινό Θεό, από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Οπότε δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να υπάρχει ποικιλία, αλλά δεν υπάρχει διαφορά στο νόημα. Όλοι έδιναν και δίνονταν. Τα χαρίσματα είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο που τον καλεί να δώσει και αυτός την αγάπη του στους άλλους ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο να κυκλοφορήσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και δια της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο η αγάπη του Θεού, η αληθινή αγάπη. Πόσο το αντιλαμβανόμαστε αυτό δια της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο. Βλέπαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο άλλος μεγάλος Άγιος σύγχρονος των καιρών μας, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, έχοντας λάβει ο ίδιος χαρίσματα, δεν τα σκορπούσε μόνο στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά βλέπαμε να επενεργεί θαυματουργικά και σε εκτός Εκκλησίας ανθρώπους, παραδείγματος χάρη Μουσουλμάνος που κατοικούσε στην περιοχή τους, αλλά και σε άλλους Άγιους. Βλέπαμε, ας πούμε, είναι πολύ γνωστό το παράδειγμα, εδώ στην περιοχή μας υπάρχει το γνωστό μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Έχουμε παρόμοια θαύματα της Αγίας.
1: Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού σε όποια θρησκεία και να ανήκει, αυτό δεν αλλάζει. Το θέμα είναι το ίδιο, ο άνθρωπος δεν μετέχει τη σωστική χάρη του Θεού αν δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Αλλά το γεγονός ότι η Εκκλησία ευλογεί και αγιάζει όλη την κτήση και όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι μοναδική αλήθεια.
0: Έτσι. Τα δίνει λοιπόν ο Θεός τα χαρίσματα από αγάπη σε κάποια μέλη της Εκκλησίας για να κυκλοφορήσουν μέσα στην Εκκλησία και από την Εκκλησία να απλωθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όποιος λοιπόν δεν έχει αγάπη, δεν έχει χαρίσματα του Θεού και ας έχει οσεσδήποτε αρετές θέλει, αν δεν έχεις αγάπη δεν έχεις χαρίσματα Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι στην προς Ρωμαίους, ότι αγάπη δε μη έχω ουδέν ωφελούμε. Απαριθμεί μια σειρά, εάν έχω λοιπόν προφητεία, αν ψωμίσω τα υπάρχοντά μου και έτσι τα πουλήσω όλα για τους τοκούς, εάν καυθίσω, με λέει, να καώ ακόμη, να πεθάνω και μαρτύρω, αγάπη δεν μη έχω ουδέν ωφελούμε. Και καμιά φορά μπορεί κάποιος να δείχνει και ιδιαίτερες ικανότητες, οι οποίες όμως δεν είναι χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη του Θεού που κυκλοφορεί μέσα στους ανθρώπους. Τα χαρίσματα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος είναι δωρεά. Είναι δωρεά αγάπης για να προσφερθούν. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει διαρκώς ότι όσα χαρίσματα και αν έχει κανείς, εάν δεν οικοδομεί την Εκκλησία, δηλαδή εάν δεν κτίζει, εάν δεν προσθέτει ένα δεσμό αγάπης ώστε το σώμα της Εκκλησίας να οικοδομηθεί, αυτά δεν είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και κάτι άλλο βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στον τρόπο με τον οποίο ομιλεί ο Απόστολος Παύλος για τα χαρίσματα στην περικοπή που εξετάζουμε από την προς Ρωμαίους. Τα χαρίσματα είναι ποικίλα. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα. Είναι πολλά και διάφορα. Δεν είναι μόνο αυτά τα εντυπωσιακά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως τον αθαυματουργεί κανείς να κάνει ένα θαύμα. Αυτά μας εντυπωσιάζουν και νομίζουμε ότι εκεί είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εάν όμως προσέξουμε την συγκεκριμένη αποστολική περικοπή, ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για τα άλλα, τα απλά χαρίσματα. Λέγει βέβαια ότι είναι χάρισμα να προφητεύει κανείς κατά την αναλογία της πίστεως, αλλά είναι χάρισμα και να προείσταται να διοικεί την Εκκλησία. Δεν το καταλαβαίνω με αυτό, αλλά πόσο σπουδαίο είναι να δώσει ο Θεός ένα ανώτερο κληρικό, σε ένα ιεράρχη, χάρισμα διοικητικό, να διοικεί την Εκκλησία ή σε ένα ιερέα, να διοικεί την ενορία. Είναι πολύ μεγάλο χάρισμα και αυτό. Και εμείς το παραθεωρούμε διοικητής. Όμως είναι σπουδαίο. Σπουδαίο. Είναι χάρισμα να διακονείς τους άλλους και να προσφέρεις φιλοξενία στους άλλους. Να προσφέρεις φιλοξενία στους άλλους, όπως έκαναν στην αρχαία εκκλησία των Αποστολικών χρόνων οι Άγιοι Επτά Διάκονοι της Εκκλησίας. Δεν ήταν μικρότερη σημασία στο χάρισμα αυτό. Είναι απλά πράγματα που εμείς θα θεωρούμε όχι σημαντικά και όμως είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές μας, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε κάνουμε λόγο για την ποικιλία των χαρισμάτων. Και είδαμε πως τα χαρίσματα είναι δωρεές του Θεού, δωρεές του Αγίου Πνεύματος, όχι επειδή τις αξίζουμε και τις κατορθώσαμε με τη δικαιοσύνη μας, τον αγώνα μας και τις ερωτές μας, αλλά είναι δωρεές της αγάπης του Θεού για να δοθούν από τον χαρισματούχο, από αυτόν που τα έλαβε δηλαδή αυτά τα δώρα, σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας και από την Εκκλησία ή δυνατόν και σε όλο τον κόσμο. Και είπαμε ότι τα χαρίσματα, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι ποικίλα και διάφορα. Εμείς βέβαια έτσι ανοήτως κάποιες φορές ή από άγνοια διαχωρίζουμε σε μεγάλα και σπουδαία χαρίσματα και σε ασήμαντα χαρίσματα.
1: Με αυτό το κριτήριο δεν είναι.
0: Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Όλα,
0: δεν είναι όλα είναι του Αγίου Πνεύματος χαρίσματα και αφού είναι χαρίσματα του Θεού είναι σπουδαία και κάτι χρειάζονται στην Εκκλησία για να τα δώσει ακριβώς ο Θεός.
1: Έτσι λοιπόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είπαμε ότι είναι ποικίλα, δεν είναι μόνο πολλά αλλά είναι και απλά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το σύνθετο, μην φανταστούμε ότι είναι κάτι το σύνθετο. Όπως και δεν είναι σύνθετος και ο Θεός, είναι απλός. Και δίδονται και σε απλούς ανθρώπους, τους οποίους έτσι μπορεί να, είναι, να έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να είναι Άγιοι, και να μην τους υποψιαζόμαστε καν. Θα θυμηθούμε έτσι πολύ εύστοχα, θα έλεγα, την ιστορία στο γεροντικό

0: πίσω, ναι, μπορεί είναι, να είναι και 30-40 χρόνια.
1: Είναι καταπληκτικά βιβλία.
0: Όπως επίσης και ένα άλλο βιβλίο, νομίζω δίτομο ήταν αυτό, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, αν θυμάμαι καλά, που λέγεται «Ασκητές μες στον κόσμο» και μιλάει για λαϊκά μέλη της Εκκλησίας που ζούσαν στις πόλεις, στα χωριά τους, έτσι όλο τον...
1: Με Αγίου Ταδίου.
0: Όλος, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στη Μικρά Ασία, ναι, πριν, ναι, τη Μικρά Ασιατική καταστροφή και στο Πόντο και σε αυτά τα μέρη. Και ήταν άνθρωποι του μόχθου, της καθημερινότητας, πολλές φορές οικογενειάρχες, οι οποίοι όμως διέθεταν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν τα δίνει, ναι, ο Θεός όπου, ναι, θέλει και σε όποιον θέλει και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και όχι μόνο σε μοναχούς ή κληρικούς. Πολύ σωστά το επεσήμανε.
1: Τα χαρίσματα λοιπόν αυτά είναι διάσπαρτα μέσα στην Εκκλησία και πολλές φορές δεν φαίνονται γιατί τα κρύβει η απλότητα των ανθρώπων που τα φέρουν ή ακόμη και γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν να το φανερώσουν. Οι πραγματικοί Άγιοι ποτέ δεν επιδεικνύουν τα χαρίσματά τους.
0: Έτσι. Οι πραγματικοί Άγιοι πρώτον δεν έχουν ιδέα για τον εαυτό τους.
1: Δεν, έτσι, μπορούν να φανταστούν ότι, ότι αξίζουν
0: θεωρούν
1: κάτι
0: τους
1: τέτοιο.
0: Θεωρούν τους εαυτούς τους αμαρτωλότερους πάντων. Έτσι. Δεν έχουν δηλαδή καμία ιδέα για τον εαυτό τους. Ούτε μπορούν ποτέ να φανταστούν ότι είναι Άγιοι.
1: Ναι.
0: Και ακριβώς μέσα από αυτή την ταπείνωση και επίγνωση της αναξιότητός τους αναδεικνύονται ως Άγιοι σε συνείδηση της Εκκλησίας και τους δίνει ο Θεός περίσσια χαρισμάτων προς όφελος πάντοτε της Εκκλησίας.
1: Δεν είναι έτσι όπως οι κοσμικοί μάγοι οι οποίοι επιδεικνύουν κάτι από τις μαγικές τους δυνάμεις για να εντυπωσιαστεί ο κόσμος, έτσι. Οι πραγματικοί Άγιοι, και αν κάνουν ένα θαύμα, δεν θα δώσουν τόση σημασία σε αυτό και δεν θα το προβάλλουν.
0: Μοιάζουν με τον Χριστό, ο οποίος θαυματουργούσε και έλεγε πήγαινε και μην πεις τίποτα σε κανένα.
1: Μην ανήπητε.
0: Και ακριβώς επειδή είναι εκ του ιδίου Θεού το χάρισμα, και οι Άγιοι μένουν κεκριμένοι και το χάρισμά τους ήταν να το διατηρούν κεκριμένο, να ευεργετούν μεν τα μέλη της Εκκλησίας που έχουν ανάγκη, τον άνθρωπο γενικά και να τον διακονούν, αλλά αθόρυβα, ταπεινά, ήσυχα.
1: Αντιθέτως, έτσι θα κρύψουν όσο πιο πολύ μπορούν τα χαρισματά τους, διότι το μεγαλύτερο χάρισμα είναι η αγάπη. Και όπως είπαμε, η όποια αγάπη μας δείχνουμε στους ανθρώπους και η οποία επιβάλλει και φυσικά την ταπείνωση. Όποιος υπερηφανευτεί για το χάρισμά του, το χάνει. Διότι δεν είναι πλέον χάρισμα, δεν είναι δώρο, είναι σαν να λέει το δικαιούμαι και το έχω ιδιοκτησία μου. Τα χαρίσματα όμως του Αγίου Πνεύματος δίνονται στους ταπεινούς για να ασκήσουν με τα χαρίσματα αυτά την αγάπη τους και έτσι να οικοδομηθεί η κοινωνία του σώματος της Εκκλησίας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή...
0: Και πόσο απέχει από, ναι, την αντίληψη που έχουμε εμείς. Εμείς στην αντίληψη των περισσότερων ανθρώπων υπάρχει ότι τα χαρίσματα είναι δικά τους των Αγίων. Είναι κεκτημένο δικό τους, κεκτημένο δικό τους που είναι μόνο για αυτούς και το απέκτησαν γιατί νίστεψαν πολύ, γιατί κάναν πολλές μετάνοιες ή ό,τι άλλο. Πόσο μακριά είμαστε ανοιχτωμένοι.
1: Να λέγα λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή αναφέρει πράγματα τα οποία είναι απλά, αλλά τα θεωρεί ο ίδιος χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέγει για παράδειγμα φιλοξενούμεθα και πρέπει να το θεωρούμε δώρο του Αγίου Πνεύματος, όταν υπομένουμε στη θλίψη, είναι και αυτό δώρο του Αγίου Πνεύματος. Όταν αφήνουμε τον άλλον να προηγηθεί από μας στην τιμή,

0: λέει, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, mm-hmm. να δίνει στον άλλον την προτεραιότητά σου, να πάρει εκείνο την τιμή και όχι εσύ. Είναι και αυτό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος επίσης αναφέρει πολλά και καταλήγει στο πιο σπουδαίο και το πιο δύσκολο απ' όλα, που είναι, εδώ θα θυμηθούμε τον ίδιο τον Κύριο, ευλογείτε τους διώκοντας εμάς. Δηλαδή αγάπη προς τους εχθρούς μας. Το μεγαλύτερο χάρισμα είναι το να αγαπάς τον εχθρό σου. Και αυτό δεν είναι μέσα στη φύση μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε εμείς, εάν δεν είναι χάρισμα, εάν δεν μας το δώσει η χάρη του Θεού. Με τη χάρη λοιπόν του Θεού μπορούμε να αγαπούμε τους άλλους και κυρίως τους εχθρούς μας. Έτσι αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος και δεν χρειάζεται να έχουμε ειδικά αξιώματα γι' αυτό. Αρκεί να ανοίξουμε την καρδιά μας με ταπείνωση και να ζητήσουμε από το Θεό τη χάρη Του και να δίνουμε τον εαυτό μας στους άλλους. Και μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Κύριος, απαρνησά στο εαυτόν. Και απλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, όπως μοναχοί και λαϊκοί, οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα αξιώματα, έχουν χαρίσματα όμως. Γι' αυτό πολλές φορές δεν πρέπει να περιφρονούμε εκείνους που εμφανίζονται εξωτερικά ότι δεν έχουν κανένα χάρισμα, δηλαδή ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά επίσης δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβει ένας αμαρτωλός μέσα στη μέσα του και πόση χάρη μπορεί να πάρει από τον Θεό. Δεν χρειάζεται να γίνει ότι σε άλλες δυτικές ομολογίες, ιδιαίτερα σήμερα, που προσπαθούν να απονείμουν, όπως λένε, δικαιοσύνη στα χαρίσματα της Εκκλησίας. Ένα παράδειγμα είναι ότι λένε ότι οι γυναίκες πρέπει να γίνονται ιερείς. Διότι και αυτές πρέπει να μετέχουν σε ένα χάρισμα της ιεροσύνης. Αλλά τα χαρίσματα, όπως είπαμε, είναι ποικίλα. Και ένας θα έχει το χάρισμα της ιεροσύνης, ενώ άλλος θα έχει άλλα χαρίσματα. Μια γυναίκα μπορεί να έχει τόσα χαρίσματα ώστε δεν χρειάζεται να έχει και το χάρισμα της ιεροσύνης για να γνωρίσουμε ότι δεν αδικείται.
1: Μπορούμε να πούμε ότι αδικεί τη γυναίκα στην Εκκλησία. Η γυναίκα υπερτιμήθηκε στην Εκκλησία. Ακριβώς. Για ποιον άλλο λέμε η μη για την γυναίκα στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου ότι είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, ότι είναι η κυρία των αγγέλων.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ποιος παπάς έχει αυτή την τιμή? Κανείς μας.
0: Κανένας άνδρας δεν είναι.
1: Όχι, που λέμε για το χάρισμα της ιεροσύνης.
0: Πέραν του Χριστού, έτσι, κανένας άλλος άνθρωπος. Που ο Χριστός είναι ο Διός ο Θεός, έτσι.
1: Μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε εδώ προηγουμένως, ότι κάπου εκεί είπες ότι δεν πρέπει να κρίνουμε με τα εξωτερικά γνωρίσματα ή εμφάνιση. Αν κάποιος είναι σπουδαίος ή δεν είναι, ή αν έχει χάρισμα, επειδή τον βλέπουμε όπως τον βλέπουμε. Θυμήθηκα αυτές τις ημέρες τιμήσαμε τη μνήμη ενός μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, ο οποίος ήταν ο σοφότατος διδάσκαλος της Εκκλησίας. Το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του είχε απονείμει αυτό τον τίτλο. Εάν τον έβλεπες, ήταν ένας ρακένδυτος καλόγυρος. Ναι. Αυτός λοιπόν ο ατιμέλητος, ο ρακένδυτος, ο πάμφτωχος, πλην όμως σοφότατος διδάσκαλος της Εκκλησίας, βρέθηκε κάποτε μεγάλη εβδομάδα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, που ήταν η νήσος Νάξος. Και όπως γνωρίζομαι, την ακολουθία που εδώ τελούμε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, που είναι ουσιαστικά ο Εσπερινός του Πάσχα συνημμένος με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχουν αναγνώσματα. Το Τριώδιο, συγγνώμη, έχει 14 αναγνώσματα. Βέβαια στην ενωριακή πράξη χάρη συντομίας αναγνώσκονται μόνο τα 3 από τα 14. Τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Και έχει λόγο η Εκκλησία που έβαλε τα 14.
1: Βέβαια, έχει λόγο. Γιατί είναι... όλα αυτά, όλα
0: προετοιμασία είναι... προετοιμασία για το Άγιο Βάπτισμα.
1: Και προτυπώσεις Αναστάσεως του Χριστού.
0: Ναι, προτυπώσεις.
1: Λοιπόν, του λένε «Πάτερ Νικόδημε», για να τον πειράξουν εκεί οι επίτροποι, και θα μας διαβάσεις τα αναγνώσματα. Λέει, να είναι ευλογημένο, όπως συνηθίζουν να λένε οι μοναχοί. Ήρθε λοιπόν μετά την είσοδο η ώρα της αναγνώσεως των προφητιών. Του δίνουν ένα κερί και κατά την παλαιά τάξη ο αναγνώστης ίσταται εις το μέσο της εκκλησίας κάτω από τον κεντρικό πολυέλαιο και με το κερί στο χέρι αναγνώσκει. Του δίνουν το κερί, αλλά του δίνουν βιβλίο. Αυτός δεν είπε τίποτα. Για να τον, το έκανε αυτό για να τον ντροπιάσουν, να τον περιπέξουν, να τον κοροϊδέψουν, έτσι, λόγω της απλότητάς του, ήταν έτσι κουρελί, ηλικιωμένο, όλα αυτά, σου λέει, γελάσουμε λιγάκι. Όπως κάνουμε πολλοί από εμάς δυστυχώς. Εκείνος λοιπόν πήρε το κερί, στάθηκε στη μέση, έκανε το σταυρό του και είπε και τις 14 προφητείες από στήθος, παρακαλώ.
0: Απ' έξω.
1: Απ' έξω.
0: Απίστευτο.
1: Και όταν λοιπόν έγινε αυτό, οι άλλοι έμειναν κατάπληκτοι και πήγαναν και του βάλαμε μετάνοια, συγχώρεσε μας Πάτερ για αυτό που κάναμε. Θελήσαμε να σε κοροϊδέψουμε γιατί σε θεωρήσαμε ασήμαντο και τυποτένιο. Κι όμως ο Θεός αυτούς τους ασήμαντους και τυποτένιους δίνει χαρίσματα, όπως αυτό που είπαμε του σοφωτά, του διδασκάλου της Εκκλησίας. Και παρακαλώ, σε μία εποχή που όλα τάσχιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνη σκαβιά, που υπήρχε το σκοτάδι της αγνωσίας και της σκλαβιάς, και εκεί μέσα σαν φάρος φωτεινός εφώτιζε τα σκοτάδια των υπόδουλων Ελλήνων και τους κρατούσε ο Άγιος Νικόδημος στην πατρόα πίστη και παράδοση. Γιατί δυστυχώς, όπως ξέρουμε, υπήρχε μεγάλη προπαγάνδα από τη Δύση σε όλο τον ελλαδικό, και όχι ελλαδικό, και σε όλο τον βαλκανικό χώρο από τη Δύση, προκειμένου να παρασύρει τους αδαείς ορθοδόξους χριστιανούς στην πλάνη τους, οι μισιονάριοι της Δύσης. Και αυτό το ρόλο έπαιξε ο Άγιος Νικόδημος, που το θεωρούσαν τίποτα. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, συνέχισε τη σκέψη σου.
0: Ήθελα να πω ότι το μεγαλείο της Εκκλησίας είναι ότι το Άγιο Πνεύμα δεν αφήνει κανέναν απ' έξω από τα χαρίσματα. Μας αγκαλιάζει όλους και θέλει σε όλους να δώσει τα χαρίσματά του. Μόνο σε μια περίπτωση αποδιώκουμε το Άγιο Πνεύμα, θα το πω έτσι με αυτή την σκληρή έκφραση, όταν είμαστε γεμάτοι από εγωισμό και φιλαυτία και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο θέλημα. Είμαστε δηλαδή θεληματάριδες, που λέγανε οι παλαιοί μοναχοί και οι γέροντες. Όταν δεν αναγνωρίζουμε πως ό,τι είμαστε και ό,τι έχουμε είναι δώρο του Θεού, τότε δεν μπορεί να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι έχεις, ου και δόθηση.
0: Ακριβώς.
1: Τι έχεις που δεν σου έχει δοθεί, σαν δώρο το Θεό. Τι περηφανεύεσαι λοιπόν, άνθρωπε?
0: Μέσα στη ζωή των ανθρώπων υπάρχουν αυτά που λέμε τα φυσικά χαρίσματα, αλλά και υπάρχουν και χαρίσματα τα οποία δεν είναι φυσικά, δεν είναι από τη φύση μας. Φυσικό χάρισμα είναι, παραδείγματος χάρη, το να αγαπάει ένας γονέας το παιδί του. Έτσι, το πατρικό και το μητρικό φίλτρο. Αλλά το να αγαπάει ένα ξένο παιδί όπως το δικό της, αυτό δεν είναι χάρισμα της φύσεως. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Έχουμε υπέρβαση. Στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχουμε υπέρβαση της φύσεως. Υπέρβαση του εαυτού μας, υπέρβαση του εγωισμού μας, της φιλαυτίας μας, γενικά της φύσεώς μας. Αυτό είναι το διακριτικό γνώρισμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.
1: Υπάρχει μια ωραία ιστορία από την τοπική παράδοση της Κρήτης. Είναι μια κριτική μάνα, χαροκαμένη, η οποία έχασε το παιδί της κατά την εισβολή των εχθρικών στρατευμάτων του Άξονος το 1940-41 κάπου στο αλπανικό μέτωπο. Αυτή η κριτική μάνα ήταν από τη Δυτική Κρήτη. Όπως ξέρουμε, κατά τη μάχη της Κρήτης σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Γερμανοί στρατιώτες αλεξιπτωτιστές. Ναι. Και υπάρχει και το γερμανικό νεκροταφείο λίγο μετά τα Χανιά, όπου υπάρχουν τα μνήματα όσων μπόρεσαν τέλος πάντων να συλλεχθούν νεκρών στρατιωτών Γερμανών. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η Ρωμιά, η Κρητιά, η Χριστιανή Ορθόδοξη, η απλή, μπορεί και εντελώς αγράμματη να ήταν, πήγαινε και άναβε καντήλι στο νεκροταφείο των
0: Γερμανών.
1: Των Γερμανών.
0: Υπέρβαση.
1: Τη ρωτάνε, γιατί το κάνεις αυτό? Αχ, λέει, παιδί μου, η απάντηση. Όπως εγώ έχασα το παιδάκι μου και κλαίω, κάποια άλλη μάνα θα κλαίει για το δικό της το παιδί που δεν μπορεί να έρθει, και αυτό κι εγώ τα ανάβω καντήλι και κερί. Αυτό είναι η υπέρβαση. Αυτή είναι η αγάπη. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η γιαγιά είναι στον παράδεισο και χαίρεται μετά τον Αγίον Αγγέλο.
0: Βέβαια. Αυτό δεν είναι φυσικό. Χάρισμα. Βέβαια. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος.
1: Και τι, όχι απλά αγαπούσε τα άλλα παιδιά, αυτούς που σκότωσαν το δικό της παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον εχθρικό στρατό δηλαδή.
0: Ακριβώς. Μας θυμίζει την αγιότητα το να αγαπάμε τους εχθρούς μας.
1: Μας θυμίζει έκανε τους Αγίους που συγχωρούσαν τους δημίους τους.
0: Ναι, και αυτό.
1: Έτσι.
0: Όπως ο Άγιος Διονύσος που συγχώρεσε και έκρυψε τον φωνιά του αδερφού του.
1: Έτσι. Να σταματήσουμε όμως εδώ για δεύτερη φορά, να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα και να ολοκληρώσουμε στη συνέχεια το τρίτο μέρος.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Μιλάμε για τα χαρίσματα. Είπαμε προηγουμένως αυτό το τόσο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κριτικιάς μάνας που άναβε κερί και καντήλι στο νεκροταφείο το στρατιωτικό των Γερμανών στρατιωτών και είπε στο διάλειμμα και κάτι άλλο που νομίζω αξίζει να το πεις, Σπύρο, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, που συνέβη πολύ αργότερα σε ένα άλλο πονεμένο τόπο της Ρωμιοσύνης,
1: στην Κύπρο,
0: την Μεγαλόνισο Κύπρο,
1: κατά την εισβολή των Τούρκων,
0: έτσι, το 1974, ναι, όταν λοιπόν εισέβαλαν οι δυνάμεις οι τουρκικές και κατέλαβαν το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Συνέβη το εξής, πες το μας.
1: Νομίζω σε ένα χωριό έξω από την Αμόχωστο συνέλαβαν αρκετούς έτσι πατριώτες ελληνικύπριους για να τους εκτελέσουν. Και στην αυλή που θα γινόταν... στην αυλή που θα γινόταν η εκτέλεση υπήρχε σταφύλι. Επάνω.
0: Υπήρχε κρεβατίνα.
1: Ναι, κλιματαριά.
0: Και κρέμονταν τα σταφύλια.
1: Τα σταφύλια. Και ο αξιωματικός, ο Τούρκος, απλώνει το χέρι του να πάρει να φάει. Και του λέει ο διοκτήτης του σπιτιού, που ήταν ένας από τους οποίους.
0: Υποψήφιος για εκτέλεση.
1: Ναι, θα πέθαινε σε λίγο από την εκτέλεση. Του λέει: μην το φας αυτό, του λέει. Είναι ραντισμένο, έχει δηλητήριο επάνω. Και τα χάσε ο Τούρκος. Λέει: για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Και λέει: πώς θα ήθελες να συναντήσω τον δημιουργό μου, κάνοντας μια τόσο μεγάλη αμαρτία, ξέροντας ότι θα σου κάνει κακό, και να το αφήσω? Και εντυπωσιασμένος έτσι ο κατακτητής τους άφησε όλους ελεύθερους μετά από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε λοιπόν και εδώ το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μάλλον επεκτείνεται στους εχθρούς, στην αγάπη των για τους εχθρούς, στην αγάπη προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Έτσι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα μας δίνει χαρίσματα που δεν τα δίνει η φύση μας. Το να έχω εγώ ένα χάρισμα, ας πούμε ότι είμαι έξυπνος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χάρισμα του Άγιου Πνεύματος. Αλλά όταν έχω την ευφυΐα μου και τη χρησιμοποιώ για να προσφέρω στο οικοδόμημα της Εκκλησίας και όχι για να δοξάσω τον εαυτό μου, τότε αυτό το φυσικό χάρισμα μετατρέπεται σε χάρισμα του Άγιου Πνεύματος. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στη ζωή μας τα φυσικά χαρίσματα, υπάρχουν όμως και τα χαρίσματα του Θεού, τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας προσφέρει τα χαρίσματα αυτά γιατί μας δίνει ακριβώς το μεγάλο δώρο της αγάπης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, στη θυσία του Χριστού για μας, με τη δωρεά, τη μορφή του Άγιου Πνεύματος που είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή την Αγία Τριάδα, τον αληθινό Θεό, που δημιουργεί την κοινωνία και ανοίγει τα όρια του εαυτού μας και μας κάνει να αγκαλιάζουμε τους άλλους με την αγάπη μας, που ουσιαστικά είναι η αγάπη του Θεού. Από την πλευρά μου εύχομαι τα χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος να τα δίνει ο Θεός πλουσίως σε όλους, σε όσους τα εξητούν και με τα χαρίσματα αυτά να οικοδομείται το σώμα της Εκκλησίας.
0: Αμήν. Και μια και έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο, να δούμε και για κάτι άλλο ένα θέμα ακόμη, στο οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στη συγκεκριμένη αποστολική περικοπή που εξετάζομαι. Λέει συγκεκριμένα: ευλογείτε τους διώκοντας ημάς. Ας εμβαθύνουμε λίγο στα λόγια αυτά, γιατί αφορούν όλους μας. Τι είναι η ευλογία? Και γιατί μας λέει ο Απόστολος να ευλογούμε τους εχθρούς μας, τους διώκοντας ημάς? Η ευλογία, όπως η λέξη δηλώνει, είναι το να λέγει κανείς καλά λόγια για κάποιον άλλον, το ευλέγει. Η βασική έννοια της λέξης ευλογία είναι να λέμε ένα καλό λόγο για τον άλλο. Το να πει κάποιος ένα καλό λόγο για τον άλλο που τον ευεργέτησε ή για ένα φίλο του μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά το να πει ένα καλό λόγο για ένα εχθρό του και διώκτη του, αυτό ξεπερνά την ανθρώπινη λογική, την ανθρώπινη δικαιοσύνη, θα λέγαμε. Τι καλό μπορούμε να πούμε για κάποιον που μας έκανε κακό? Πώς μπορούμε να βρούμε λέξεις καλές για αυτό τον άνθρωπο? Κι όμως μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να ευλογούμε, δηλαδή να λέμε καλά λόγια για αυτούς που μας διώκουν. Αυτό κι αν είναι χάρισμα. Υπάρχουν, αγαπητοί μου αδελφοί, τρεις τρόποι να αντιμετωπίσουμε ένα διώκτη μας, ένα εχθρό μας. Ο πρώτος είναι να τον εκδικηθούμε, να του ανταποδώσουμε το κακό που μας έκανε. Ο άλλος είναι να μην μιλούμε εναντίον του. Και αυτό ήδη είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, γιατί δεν είναι εύκολο να μην μιλάς εναντίον κάποιου που σε έβλαψε. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να πάμε ακόμη παρακάτω, ακόμη πιο πέρα, όχι δηλαδή μόνο να μην μιλούμε εναντίον των εχθρών μας, όχι μόνο να μην καταλαλούμε και να μην κατακρίνουμε, αλλά και να λέμε καλά λόγια για αυτούς, να τους ευλογούμε. Και δεν φτάνει μόνο να λέμε καλά λόγια για τον άλλο, αλλά να επιθυμούμε και να ευχόμαστε για το καλό του άλλου. Η ευλογία λοιπόν που απευθύνεται στους εχθρούς είναι πραγματικά μία πρόκληση στην ανθρώπινη λογική. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, για την ανοχή που πρέπει να δείχνουμε στους άλλους. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι το να δείχνεις ανοχή για τον άλλο δεν είναι αρκετό. Πρέπει να πας ακόμα πιο πέρα από την ανοχή και να τον φροντίσεις περισσότερο και από τον εαυτό σου. Αυτά τα βήματα που μας καλεί το Ευαγγέλιο να κάνουμε είναι πραγματικά υπερβάσεις της λογικής και της δικαιοσύνης. Θυμόμαστε την περίπτωση του καλού Σαμαρίτη. Ο Σαμαρίτης ήταν τελικά αυτός που σταμάτησε και περιέθαλψε τον Ιουδαίο. Ούτε ο Λεβίτης ούτε ο ιερέας, αλλά ο εχθρός ήταν εχθροί. Ούση χρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες, δεν είχαν καμία επικοινωνία και σχέση μεταξύ τους. Μισιόντουσαν. Α, λοιπόν, ένας κανόνας, ένα παράδειγμα για μας. Τι καλό μπορώ να πω για έναν κακό άνθρωπο? Κι όμως, κάθε κακός άνθρωπος έχει οπωσδήποτε μια καλή πλευρά που πρέπει να βρούμε. Αλλά και αν ακόμη δεν βρούμε τίποτα καλό επάνω του, σημασία έχει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησε ο Θεός και ο Χριστός μας. Γι' αυτό τον άνθρωπο έχισε το αίμα του και δεν δικαιούμεθα εμείς να τον απορρίψουμε. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ λογικό το να λέει καλά λόγια για τους κακούς ανθρώπους. Το νόημα των λέξεων καλός ή κακός, αγαπητοί μου, μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ. Γιατί ποιος είναι ο καλός που δεν έχει μέσα του και κάτι κακό? Ποιος είναι αναμάρτητος? Ποιος μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους και να πει ότι εγώ είμαι ο καλός και ο άλλος είναι ο κακός? Εάν το δούμε πάνω σε αυτή τη βάση θα καταλάβουμε ότι δεν είναι και τόσο παράλογο το να ευλογούμε τους κακούς ανθρώπους. Όπως είπα, το να λέμε καλό για τους εχθρούς μας και για όλους τους άλλους γενικά δεν είναι απλώς το να λέμε με το στόμα, αλλά να το επιθυμούμε, να το ευχόμαστε. Και τι θα πει αυτό? Να επιθυμούμε και να ευχόμαστε το καλό του άλλου. Όχι μόνο με την εικόνα ότι θέλουμε να του κάνουμε εμείς καλό, αλλά θέλουμε το καλό του άλλου να είναι ακόμη περισσότερο και από αυτά που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να του προσφέρουμε. Αν εγώ δεν μπορώ κάποιον να τον γιατρέψω και αυτός είναι ο εχθρός μου, δεν αρκεί απλώς να θέλω να τον κάνω καλά και εφόσον δεν μπορώ παρετούμε. Όχι, θέλω οπωσδήποτε να συμβεί κάτι, ακόμη και ένα θαύμα, για να γίνει καλά. Έτσι λοιπόν η ευλογία περνάει από το στάδιο των καλών λόγων στις καλές επιθυμίες που έχουμε για τον άλλο και φτάνει και στις επιθυμίες αυτές που δεν μπορούμε εμείς να τις εκπληρώσουμε, οπότε τότε στρεφόμαστε προς το Θεό. Και τότε η ευλογία γίνεται προσευχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Και λέμε στο Θεό, εφόσον εμείς δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτό το καλό που ζητούμε για τον αδερφό, για τον άλλο, σε παρακαλούμε Κύριε, εσύ να το εκπληρώσεις. Επομένως, μέσα στην έννοια της ευλογίας μπαίνει πλέον η ευλογία του Θεού. Χωρίς την ευλογία του Θεού δεν υπάρχει αληθινή ευλογία. Όσο και αν εμείς θέλουμε το καλό του άλλου, δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε χωρίς την ευλογία του Θεού. Έτσι αγαπητοί μου, η έννοια της ευλογίας περνάει πλέον από το επίπεδο των ανθρώπων και φτάνει στο επίπεδο του Θεού. Η ευλογία είναι σε τελική ανάλυση αυτό που ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους και επειδή ο Θεός είναι η πηγή όλων των ευλογιών, γι' αυτό και ο άνθρωπος ευλογεί το Θεό την πηγή των ευλογιών. Επομένως, η ευλογία κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Από το Θεό προς τον άνθρωπο έρχονται οι ευλογίες του Θεού, αλλά και από τον άνθρωπο προς το Θεό βγαίνει η ευλόγηση του Θεού. Γι' αυτό συνεχώς στην Εκκλησία λέμε «Ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός». Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην Εκκλησία που να γίνεται χωρίς την ευλογία. Γιατί μέσα σε αυτή την κίνηση μεταξύ ευλογίας του Θεού προς τον κόσμο και ευλογίας του Θεού από τον κόσμο κινούνται όλες οι δωρεές του Θεού με τις οποίες ζει ο κόσμος, ζει η οικουμένη. Εάν εκλείψει, θα έλεγα αυτό το ανεβοκατέβασμα, δηλαδή της ευλογίας από τον ουρανό προς τη γη και από τη γη προς τον ουρανό, ο κόσμος θα καταρρεύσει. Αυτή η ευλογία του Θεού συντηρεί τον κόσμο. Είναι λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, κάτι που είναι τόσο απλό και κάθε μέρα λέμε «Ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, την ευλογία σας». Έχει τόσο βαθύ νόημα που πάνω σε αυτή την ευλογία στηρίζεται η ύπαρξη της Εκκλησίας, η ύπαρξη όλου του κόσμου και η ύπαρξη όλων μας. Ας ευλογούμε λοιπόν από την καρδιά μας το Θεό πρώτα, ευλογώ, θα πει, όχι απλά λέω καλά, δοξάζω το Θεό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, θα πει δόξασε, ευλογημένη Βασιλεία, μη δοξασμένη. Δοξάζω λοιπόν, ευλογώ από την καρδιά μας το Θεό πρώτα, ο οποίος είναι η πηγή όλων των ευλογιών και όλους όσους έχουμε γύρω μας, είτε αυτοί είναι φίλοι και αγαπητά μας πρόσωπα, είτε είναι ακόμη και εχθροί μας. Έχουμε φτάσει και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ακούγοντας την εκπομπή μας. Σας παρακαλούμε να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας, να μας φωτίζει ο Θεός, να συνεχίζουμε την ταπεινή μας διακονία στην τοπική μας εκκλησία και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Ευχόμαστε σε όλους καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και πολύ θέλω να επενέσω για να μην σας αυξήσω και τον εγωισμό. Αλλά θέλω να σας επενέσω γιατί ξέρω ότι είστε όλοι κουρασμένοι. Κανείς σήμερα δεν είναι άνετος. Είναι η ζωή τέτοια που είναι όλοι πολύ πιεσμένοι άνθρωποι και δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Το ότι βρίσκεται αυτό το χρόνο για να έρχεστε σημαίνει μια καλή διάθεση την οποία δεν θα αφήσει έτσι ο Θεός, θα την ανταμείψει. Γιατί όσο βλέπει διάθεση ο Θεός δίνει χάρη. Και όσο δίνει χάρη εσείς αυξάνετε τη διάθεσή σας. Και γίνεται μια πολύ καλή χημεία σε αυτό το πράγμα. Στις εκπομπές που, στις συναντήσεις που γίνονται και εκπομπές που μεταδίδονται, που κάνουμε εδώ μεταξύ μας, έχουμε φτάσει στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, στην προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε φτάσει, αν θυμάστε, στις προηγούμενες συναντήσεις μας, στο πιστεύω. Και μας πήρε κάμποσες συναντήσεις, αυτό νομίζω 4-5 φορές, για να... και λίγες είναι βεβαίως. Γιατί εμείς πολύ επιδερμικά, θα έλεγα, περάσαμε
1: κάποια
0: από τα άρθρα, όχι όλα τα άρθρα του πιστεύω, αλλά με μια συντομία. Γιατί δεν είναι και αυτό ακριβώς το θέμα μας, αλλά αφού υπάρχει μέσα το πιστεύω, το λέμε μέσα στο Θεία Λειτουργία, άρα θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Ακούστε μια ερώτηση. Τι σχέση έχει το πιστεύω και η Θεία Λειτουργία? Το ρωτάει τώρα ένας μαθητής. Ερώτηση στο σχολείο του. Ερώτηση από τον θεολόγο, καθηγητή στο σχολείο του. Τι σχέση έχει το πιστεύω και η Θεία Λειτουργία? Ορίστε, πολύ ωραίο θέμα. Και είναι ακριβώς σχετικά με το θέμα μας. Πώς συνδέεται το ένα πράγμα με το άλλο? Λοιπόν, τι θα λέγατε εσείς αυτό? Πώς συνδέεται το ένα με το άλλο? Έχετε κάποια σκέψη? Σας βλέπω όλους σκεπτικούς βέβαια, αλλά όχι εκδηλωτικούς. Λοιπόν, θα προχωρήσω σε μία σκέψη που έχω εγώ. Το πιστεύω, στα άρθρα του, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει όλη την πίστη μας. Όλη την πίστη μας. Στη Θεία Λειτουργία ζούμε όλη την πίστη μας. Είδατε πόσο ωραία συνδέονται το ένα με το άλλο. Τι είναι τα άρθρα του πιστεύω, του συμβόλου της πίστεως? Είναι ό,τι ξέρουμε για τον Χριστό μας, ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, ότι σταυρώθηκε, ότι αναστήθηκε, αναλήφθηκε, όλα αυτά που, τα οποία είναι δόγματα της πίστης, δηλαδή αλήθειες διαπιστωμένες για την πίστη, όλα αυτά τα ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Να πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Και βεβαίως εμείς, οι πατέρες μας το έχουν εντάξει το πιστεύω να λέγεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δύο πράγματα έχουμε να κάνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το ένα είναι να ομολογούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Όλοι μαζί πρέπει να το λέμε μέσα στην Εκκλησία. Το Πάτερ ημών το λένε πολλοί όλοι μαζί. Αλλά το ίδιο πρέπει να λέμε και για το πιστεύω. Ομολογούμε όλοι μαζί το πιστεύω και μετά κοινωνάμε όλοι μαζί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτά τα δύο έχουμε να κάνουμε. Αυτά τα δύο είναι η πεμπτουσία της λειτουργικής, λατρευτικής ζωής. Αυτά τα δύο. Και για αυτά τα δύο πρέπει να ασχολείται και ο ιερέας. Και εσείς και εμείς. Ο Χριστός τι ήρθε να κάνει στον κόσμο? Κατέβηκε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, και έκανε δύο πράγματα. Το ένα είναι να κηρύξει το Λόγο του Θεού και το δεύτερο είναι να δώσει χύση το αίμα του για όλους εμάς. Άρα εμείς που έχουμε πάρει την ιεροσύνη από εκείνον και μέσω της αποστολικής διαδοχής πρέπει να κάνουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή να συνεχίζουμε και να ασχολούμαστε με το Λόγο του Θεού και όχι μόνο το διαβάζουμε εμείς αλλά και να τον κηρύττουμε, αφού πρώτα τον ερμηνεύουμε και μελετούμε, και το δεύτερο είναι να μιλάμε και να προτρέπουμε τους χριστιανούς να προσέρθουν στο κοινό ποτήριο, να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πραγματικά να το θεωρείτε αυτό μεγάλο πράγμα όταν είστε στην Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, να μην αρκείστε ότι πήρατε αντίδωρο. Το αντίδωρο το λέει μόνο του τι είναι.
1: Αντί
0: του δώρου. Γιατί να μην πάρω το δώρο και να πάρω το αντίδωρο. Το καλύτερο είναι να πάρω το δώρο και να πάρω και το αντίδωρο. Έτσι. Το καλύτερο είναι αυτό. Να πάρω το δώρο. Γι' αυτό μαζευτήκαμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό χτύπησαν οι καμπάνες. Γι' αυτό ετοιμάστηκε ο ναός. Γι' αυτό ήρθαν οι ψάλτες. Γι' αυτό ντύθηκαν οι ιερείς. Γι' αυτό όλη η Εκκλησία μας περιμένει. Για να γίνει αυτό. Για να έρθει αυτή η στιγμή που τι θα πει ο ιερέας. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ελάτε. Σε κάποιες χώρες, νομίζω στη Ρωσία συμβαίνει και στη Ρουμανία συμβαίνει, ουρές ο κόσμος για να κοινωνήσουν. Πολλά Άγια Ποτήρια. Αν δείτε εκεί το μέγεθος μόνο που έχουν τα Άγια Ποτήρια. Τεράστια Άγια Ποτήρια. Για να κοινωνήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Και όλος αυτός ο κόσμος δεν θα μείνει κάποιος που θέλει να κοινωνήσει χωρίς να κοινωνήσει. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Εννοώ κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Για όλους έχει ο Χριστός. Όλοι θα φύγουν ευχαριστημένοι. Όλοι θα φύγουν χορτασμένοι. Όλοι οι άνθρωποι θα φύγουν χορτασμένοι από τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, να λοιπόν πώς απαντήθηκε το ερώτημα, έτσι απλά. Πρώτα μέσα στη Θεία Λειτουργία κάνουμε την ομολογία. Πού πιστεύεις? Πιστεύω εις έναν Θεό. Και το δεύτερο που πιστεύω είναι ότι πιστεύω ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Πόσο άσχημο είναι αυτό που μερικοί λένε στα παιδιά τους. Που λένε είναι κρασάκι λέει αυτό. Πόσο άσχημο είναι. Μα η Εκκλησία δεν είναι ταβέρνα για να δίνει κρασί. Εκκλησία είναι ναός Θεού και δίνει από τον αρχηγό της, από τον δομήτορά της. Τη σημειώνουμε μερικές λέξεις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ωραία λέξη. Ο δομήτορας, Χριστός. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό, πιστεύω και ομολογώ ότι αυτό είναι το σώμα σου και αυτό είναι το αίμα σου. Και δεν μοιάζει με αυτό. Αλλά είναι ακριβώς το σώμα και το αίμα σου. Λοιπόν, αυτά τα δύο σε σχέση με το ερώτημα που τέθηκε στον μαθητή από τον θεολόγο, από την θεολόγο, σχετικά με τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ του συμβόλου της πίστεως και της Θείας Λειτουργίας. Αλληλένδετα λοιπόν είναι αυτά τα δύο, έτσι. Το σύμβολο της πίστεως και η Θεία Λειτουργία, το ένα είναι μέσα στο άλλο. Λοιπόν, μετά από αυτό όμως πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στις συναντήσεις μας, λίγο παρακάτω, αφού σας πω κάτι το οποίο λέγεται ύστερα από την απόλυση των κατηχουμένων που είχαμε πει, αυτού που είναι έτοιμοι να βαπτιστούν. Παλαιότερα είχαμε πολλούς που ετοιμαζόντουσαν να βαπτιστούν, οι οποίοι μπορούσαν να προχωρήσουν από εδώ και πέρα στη Θεία Λειτουργία.
1: Όχι.
0: Δεν μπορούσαν. Γιατί ακριβώς ήταν αβάπτιστοι. Και τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Τώρα μπαίνουμε στο μυστήριο που λέγεται αναφορά. Εδώ μπαίνουμε τώρα στα δύσκολα. Όχι στα δύσκολα, συγγνώμη. Στα υψηλά. Στα μακετάλα δεν ήταν υψηλά. Ναι, έχουμε πει ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια πορεία από τα υψηλά στα υψηλότερα. Αυτό κάνει η Θεία Λειτουργία. Και τώρα μπαίνουμε στα υψηλότερα. Αλλά πριν από αυτό ήθελα να σας πω αυτό που ακούμε. Τα στήρας, τα στήρας. Θυμάστε που το ακούμε στη Θεία Λειτουργία πριν το πιστεύω. Για να κλείσουν οι πόρτες. Σε ποιους είχαμε πει? Στους κατηχούμενους. Οι οποίοι μέχρι εδώ μπορούσατε να παραστείτε. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει κάποιοι να σας βγάλουν έξω, γιατί πάμε για τη Θεία Κοινωνία. Ο Άγιος Ιωάννης όμως, ο Χρυσόστομος, λέει και κάτι άλλο. Για μας που είμαστε τώρα μες στη λειτουργία και είμαστε βαπτισμένοι. Πάρα πολύ επιτυχημένο. Τι λέει? Τα στήρας, τα θύρας, εν σοφία πρόσχομαι. Οι θύρες είναι λέει οι αισθήσεις που έχουμε, η ακοή, η όραση, Προσέξτε, λέει, από εδώ και πέρα τι σκέφτεστε. Προσέξτε τι θα ακούσετε. Προσέξτε, μήπως από τις θύρες σας γίνει κάτι και χάσετε αυτό που έρχεται.
1: Το μυστήριο των μυστηρίων.
0: Φοβερό, έτσι. Κοίτα τι λέει, προσέξτε, οτιδήποτε σας πειράζει. Είμαι, λέει, μέσα στο ναό και τα μάτια μου και η σκέψη μου πετάει, φεύγει. Είναι μακριά. Μέσα στο ναό ακόμα βλέπω ανθρώπους και με πειράζει που τους βλέπω. Που είναι ντυμένοι με αυτόν τον τρόπο, που δεν είναι ντυμένοι με τον τρόπο αυτόν και άλλα πράγματα, άσχημα πράγματα. Λοιπόν, πρόσεξε, λέει, τις θύρες σου τώρα, γιατί πάμε για τη Θεία Κοινωνία. Έτσι, να το πω λίγο όμως πώς το αναφέρει, γιατί μου άρεσε. Όταν στεκόμαστε στη Θεία Λειτουργία, να φυλάγουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε πορνικό βλέμμα, από κατηγορία των αδελφών, από αισχρολογία, από ματαιολογία, άτακτο γέλιο και κάθε ψεύδος. Τότε αληθινά στεκόμαστε καλός και μεταφόβου Θεού στη Θεία Λειτουργία. Εδώ μας δίνει το πλαίσιο που πρέπει να είμαστε. Και εγώ σας λέω κάτι πολύ απλό τώρα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έξω από το ναό σκέφτεται πονηρά, κοιτάει περίεργα, κοιτάει εχθρικά, να μπαίνει μέσα στο ναό και όλα αυτά αμέσως να εξαφανίζονται? Δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς ο κακός εαυτός σε ακολουθεί και μέσα στο ναό και τριβιλίζει το μυαλό σου με χίλιες δυο σκέψεις. Γιατί? Για να μην έχεις τη σκέψη και το νου σου στραμμένο εκεί που πρέπει. Ξέρετε πώς είμαστε οι άνθρωποι σήμερα? Σαν μία πηξίδα σπασμένη. Έχετε δει μία πηξίδα σπασμένη πώς κάνει? Τρέμει η βελόνα της. Τρέμει. Μία στο βορρά, μία στο νότο, μία στη δύση, μία στην ανατολή. Θέλω γι' αυτό, θέλω και το άλλο, δεν θέλω αυτό, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω κανέναν. Αυτό τι είναι? Μία βελόνα που τρεμοπαίζει και άρα δεν θα βγάλει αυτό το καράβι στο σωστό λιμάνι. Έτσι. Καλό παράδειγμα δεν είναι αυτό? Δεν είναι μια εικόνα της ανθρώπινης? Αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο. Ο νους του είναι στραμμένος αλλού. Ενώ ο νους πού πρέπει να είναι στραμμένος?
1: Στο
0: Θεό είναι ο νους στραμμένος. Ο νους πρέπει σταθερά να δείχνει βορρά, δηλαδή να δείχνει ουρανό, δηλαδή να δείχνει Θεό. Έτσι. Άρα λοιπόν τα στήρα στα στήρας έχει μία προσέγγιση για τους κατηχούμενους και παλαιότερα που η τάξη των κατηχουμένων ήταν πολυπληθής, αλλά τώρα για μας σήμερα ακούγεται και το μυαλό μας τότε να πηγαίνει σε αυτό που αναφέρει ο Άγιος εδώ που σας ανέφερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι οι θύρες είναι οι αισθήσεις. Να το πω και πώς το λέει. Όπως ο ναός έχει θύρες, η εκκλησία δεν έχει πόρτες, τις οποίες πρέπει να προσέξουμε για να μην εισέλθουν μέσα οι αβάπτιστοι, έτσι και ο άνθρωπος που είναι έμψυχος ναός έχει σαν θύρες τις αισθήσεις, τις οποίες πρέπει να φυλάξει την ιερή αυτή ώρα για να μην εισέλθει η αμαρτία. Διότι είναι δυνατόν να αμαρτήσουμε με πολλούς τρόπους, με τα μάτια, με την ακοή, με την όσφρηση, τη γεύση, την αφή, τη γλώσσα και τον ίδιο το λογισμό. Θα προχωρήσουμε λίγο τώρα, λίγο παρακάτω και να πούμε ότι τώρα αφού έκλεισαν οι πόρτες, ποιοι έχουν μείνει μόνο μέσα στο ναό? Μόνο οι πιστοί. Δηλαδή μόνο οι βαπτισμένοι. Και αφού είμαστε τώρα οι βαπτισμένοι μαζί, τι θα κάνουμε από κοινού? Αυτό που αναλύαμε τόσο καιρό. Θα ομολογήσουμε την πίστη μας. Θα ομολογήσουμε το πιστεύω μας. Και μετά από το πιστεύω, για το οποίο είπαμε ότι αναφερθήκαμε, φτάνουμε τώρα στην λεγόμενη Αγία Αναφορά. Θα μιλήσουμε για αυτό το μέρος το πολύ πολύ υψηλό μέρος της Θείας Ευχαριστίας. Ο διάκονος βγαίνει έξω στην ωραία πύλη και φωνάζει. «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν, την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν». Αυτό το λέει ο διάκονος. Και απαντάει ο χορός. Ποιος είναι ο χορός?
1: Όλοι εμείς.
0: Όλοι εμείς. Αλλά που εκπροσωπούμαστε από τον ψάλτη. Ο ψάλτης, είπαμε, δεν μιλάει αφεαυτού του, δεν μιλάει μόνο για τον εαυτό του, αλλά εκπροσωπεί όλους εμάς. Άρα όλοι πρέπει να γίνουμε ψάλτες. Αλλά όλοι πρέπει να μάθουμε βυζαντινή μουσική, όλοι πρέπει να ξέρουμε να ψάλουμε. Όλοι πρέπει να μάθουμε να ψάλουμε. Για φανταστείτε, έχω τύχει σε μια τέτοια θεία λειτουργία από έναν ιερέα, ο οποίος είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στην ενορία του. Άκουγες από όλο τον κόσμο να ψάλει. Όλοι, παιδιά, μικρότεροι, όλοι έψαλαν. Όλοι μαζί το αμήν, όλοι μαζί την ψαλμωδία. Και ήτανε σαν να μην πατούσαν στη γη εκείνη η θεία λειτουργία. Σαν πραγματικά να γινόταν στον ουρανό. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αρχίζουμε και φτάνουμε στην ιερότερη στιγμή της θείας λειτουργίας. Γι' αυτό ο ιερέας, ο διάκονος, μας λέει να προσέξουμε. Μας εντείνει την προσοχή. Να προσέξουμε τη στάση της ψυχής και του σώματος. Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Παλαιότερα, στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν λεγόταν έτσι. Δεν λεγόταν στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, αλλά λεγόταν ορθή, στόμεν καλός. Μία διαφοροποίηση. Ορθή τι σημαίνει? Με ομικρογιώτα. Ορθή. Άρα δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα πρέπει να κάθεσαι. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να κάθεσαι. Το λέει, ορθή. Είναι παράγγελμα αυτό που δίνει. Ορθή, στόμεν καλός, έτσι έλεγαν τον 4ο αιώνα. Ο Άγιος Ιωάννης ερμηνεύει τη σημασία αυτής της προτροπής. Πρέπει να ανυψώσουμε τους λογισμούς μας που σύρονται κάτω στη γη, να απαλλαγούμε από την πνευματική παραλυσία που φέρνουν οι βιωτικές μέρημνες, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την ψυχή μας όρθια ενώπιον του Θεού. Πολύ ωραία ερμηνεία. Το όραμα το έχει πει και πριν, στο χερουβικό. Πάσα τη βιωτική να αποθόμεθα μέρημναν. Άστα τώρα λίγο. Άστα αυτά που σε βασανίζουν. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς. Προσπάθησε να βρεις την ίδια συχνότητα. Να συντονιστεί η ψυχή σου με τον Χριστό τώρα. Άφησε τα λίγο στην άκρη τα υπόλοιπα. Σκέψου σε ποιον στέκεσαι μπροστά. Σκέψου μαζί με ποιους πρόκειται να επικαλεστείς το Θεό, με τα χερουβίμ. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να μετέχει στους μυστικούς αυτούς ύμνους με νοθρότητα. Με νοθρότητα. Αλλά πρέπει να είναι προσιλωμένος. Αφού διώξεις όλα τα γήινα από το νου σου και μεταφέρεις τον εαυτό σου ολόκληρο στον ουρανό, ας προσφέρεις μετά τον ύμνο στο Θεό. Γι' αυτό προτρέπει ο διάκονος να στεκόμαστε καλός. Στόμεν καλός, σταθείτε καλός την ώρα αυτή. Δηλαδή να στεκόμαστε με φρίκη και τρόμο, με νυφαλιότητα και άγρυπνη ψυχή. Η Θεία Λειτουργία ονομάζεται αναφορά, διότι εμείς και τα τίμια δώρα μας αναφερόμαστε, δηλαδή ανυψωνόμαστε προς το Θεό. Να λοιπόν γιατί αναφέρεται αυτό το κομμάτι και λέγεται αναφορά. Γιατί τώρα είναι στραμμένα, θα μας το πει και σε λίγο, άνος χόμεν τας καρδίας. Θα μας το πει τώρα ψηλά, ψηλά. Και πρέπει να στεκόμαστε με ευλάβεια και με φόβο. Προσέχετε αυτό το φόβο. Δεν είναι ο φόβος κάτι, που βλέπουμε κάτι κακό, αλλά ο φόβος της ευλάβειας, που φτάνει ο Ρέστη, που δεν φτάνει μόνο στο σεβασμό, αλλά τον περνάει τον σεβασμό. Και φτάνει αυτό που σας είχα πει κάποτε. Είμαστε μέσα στην εκκλησία και βλέπουμε να μπαίνει ο Χριστός. Τι θα κάναμε? θα τον βλέπαμε και θα λέγαμε λαχταριστά ήρθες. Ήρθε, μπήκε. Μπήκε, είναι ο ίδιος. Είναι ο Χριστός. Αυτό το φόβο, το φόβο της καλής λαχτάρας, του Δέους. Μπράβο, αυτή είναι η λέξη. Μπράβο Μαρία Ιρώ. Του Δέους. Πρέπει να στεκόμαστε λοιπόν με αυτό το ιερό Δέος. Μπροστά στο Χριστό. Και τώρα αυτά τα δώρα που θα προσκομίζονται, που προσκομίζονται, δεν γίνονται απλώς μια προσκομιδή στο υγιεινό θυσιαστήριο σε εμάς τώρα εδώ κάτω, αλλά τι έχουμε πει, ότι ταυτόχρονα γίνεται και Θεία Λειτουργία στον ουρανό. Γι' αυτό κοιτάξτε για τον ιερέα πόσο ωραία το λέει, στην κηδεία του ιερέα τι του λέει η ευχή. Όπως ιερουργούσες και λειτουργούσες στο επίγειο θυσιαστήριο, έτσι τώρα να λειτουργάς στο επουράνιο θυσιαστήριο. Τι πιο ωραία από αυτή, πιο ωραία ευχή από αυτή. Και ποιοι λειτουργούν σε αυτό το επουράνιο θυσιαστήριο? Οι Άγιοι, οι Άγγελοι,

0: Και αυτήν την ώρα βέβαια, της που προσφέρεται η Αγία Αναφορά, στο επουράνιο θυσιαστήριο, είπαμε ότι παραστέκουν πάντοτε οι αγγελικές δυνάμεις. Καλύπτουν όμως το πρόσωπό τους. Οι αγγελικές δυνάμεις, θυμάστε, δύο τα εξαπτέρυγα που λέμε, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, όλα αυτά στέκονται. Θυμάστε που τα λέμε στις ευχές. Εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά, όλα αυτά παραστέκονται. Αλλά τι κάνουν αυτά όταν γίνεται αυτό μπροστά τους τώρα, η αναφορά? Καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Ενώ ο ιερέας όχι μόνο καλύπτει το πρόσωπο, όχι μόνο δεν καλύπτει το πρόσωπο εκείνη την ώρα, αλλά εκείνος κάνει το μυστήριο. Στέκεται όρθιος και με το χέρι του το δεξί ευλογεί και γίνεται αυτό το θαύμα. Άρα ποιος είναι ανώτερος, ο άγγελος ή ο ιερέας?
1: Ο ιερέας.
0: Ο ιερέας είναι ανώτερος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς, αν δεις στο δρόμο σου έναν ιερέα και έναν άγγελο, θα χαιρετήσεις και θα σπαστείς πρώτα το χέρι του ιερέα και μετά του αγγέλου. Κοιτάξτε πόσο ψηλά το πάει. Τι περισσότερο μπορεί να γίνει κάποιος άνδρας, ας πούμε, στη γη από αυτό? Τι μεγαλύτερο μπορεί να γίνει? Ένα νέο παιδί βέβαια σήμερα θα έλεγε να γίνει ποδοσφαιριστής. Βγάζει και πολλά λεφτά, λέει αυτός. Να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος και άλλα. Ναι, άκουσα κι άλλα. Εγώ λέει, είναι ένα καινούριο, ένα που λένε τα παιδιά, να γίνει YouTuber, λέει. Να φτιάχνει στο διαδίκτυο αυτά. Δηλαδή, έχουν φύγει τελείως οι ιεράρχησες αξίες στα πράγματα. Μα εγώ σου λέω ότι αν είσαι ιερέας, στάσαι ανώτερος και από άγγελο. Καταλαβαίνεις την αυτό? Ποιος το παιδί του δεν θα ήθελε να γίνει ιερέας όταν ξέρει τι είναι αυτό το υψηλό υπούργημα? Όλοι οι ιερείς θα θέλαν να γίνουν. Αν νιώθαν, αν ζούσαν, τι υψηλό υπούργημα είναι αυτό, τι υψηλό λειτουργήμα είναι αυτό, όλοι οι ιερείς θα θέλαν να γίνουν. Να γίνετε ιερείς, λέει, να λειτουργάτε, να διαβάζετε και να ερμηνεύετε το Ευαγγέλιο, να κοινωνάτε τους ανθρώπους, να τους μιλάτε για το Θεό. Και όσο λέει οι ιερείς θα λειτουργούν, θα είναι πάνω εδώ στη γη, τότε η χάρις θα είναι κάτω εδώ στη γη. Λέει, εγώ πιστεύω, αλλά με τους ιερείς δεν τα έχω καλά. Μα ένας ιερέας σε έβαλε μέσα στην εκκλησία. Αν δεν υπήρχε ο ιερέας, έλεγε κάποιος, θα βρικολάκιαζε ο κόσμος. Χωρίς τους αγιασμούς, τα ευχέλαια, τις αγιαστικές πράξεις. Τι είναι όλα αυτά? Αγιάζεται όλη η κτήση, η δημιουργία, οι άνθρωποι. Ένα αυτοκίνητο που το παίρνετε, λέτε θέλω να το αγιάσω. Θέλω να νιώθω ότι είναι αγιασμένο. Ένα σπίτι που ξεκινάτε. Θέλω να έρθει στο σπίτι ο ιερέας να μου αγιάσει τα πάντα. Και ένα απλό πράγμα. Ένα κομποσκίνη μου φέρω άλλος. Δηλαδή θέλω να μου το λειτουργήσεις και να το έχω απάνω μου ευλογημένο. Να είναι. Να έχει τη χάρη του Θεού. Όλα αυτά γίνονται από τους ιερείς. Γι' αυτό δεν μπορούμε να απομονώνουμε. Ο ιερέας, και αν δεν είναι σωστός, όπως θα τον θέλαμε και ο Θεός και εμείς, είναι ιερέας. Και οφείλουμε να του έχουμε σεβασμό στην ιεροσύνη του. Λοιπόν, η προτροπή λοιπόν του ιερέα ποια ήτανε, του διακόνου, αν δεν είναι διάκονος, το λέει ο ιερέας, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Και εξηγήσαμε δηλαδή και πώς στεκόμαστε καλώς. Τι σημαίνει καλώς? Ερμηνεύσαμε ότι πρέπει να είμαστε με όλη την προσοχή μας. Στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν πάλι προσοχή, την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Τώρα σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ειρηνικός. Πρέπει να είσαι ειρηνικός. Δηλαδή πρέπει να λέει κάποιος, έχω ταραχή. Έχω ταραχή η οποία με ακολουθεί και μέσα στη λειτουργία. Μπήκα και μέσα στη λειτουργία και πάλι δεν μπορώ να ηρεμήσω. Μετέφερα από το σπίτι μου την ταραχή, μπήκα στο ναό και αυτή με ακολουθεί. Δεν είναι. Πρέπει η Θεία Λειτουργία να μπορεί να σε, τουλάχιστον να σε ηρεμήσει.
2: Να σε καθαρίσει.
0: Να σε καθαρίσει, να σε ηρεμήσει,
2: γαλινέψει.
0: Να σε γαλινέψει. Και η Θεία Λειτουργία το κάνει αυτό. Τώρα, αν έχεις τέτοια μεγάλη ταραχή, δεν είναι και το καλύτερο. Πρέπει να βρούμε, είπαμε, αυτό το διάβλο, πώς θα τραβήξουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Στην προτροπή του λειτουργού προς τους πιστούς να προσφέρουν την αναγέννα να φοράν την ειρήνη, αυτοί απαντούν. Την προσφέρουμε με ειρήνη και άμα αγάπη προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Πώς τον απαντάει ο λαός? Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. Επαναλαμβάνω, την προσφέρουμε με ειρήνη και με αγάπη προς τον Θεό, προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Προσφέρουμε έλεον ειρήνης. Προσφέρουμε έλεος, δηλαδή αγάπη, που είναι ο καρπός της ειρήνης. Πράγματι, όταν κανένα πάθος δεν ταράσει την ψυχή, τίποτα τότε δεν την εμποδίζει να είναι γεμάτη με αγάπη. Ο Θεός μας τη δίνει αυτή την ειρήνη και αυτή την αγάπη. Πού ψάχνεις να τη βρεις? Ψάχνει ο άλλος τον διαλογισμό. Ψάχνει στη γιόγκα, στους εσωτερισμούς και διάφορα άλλα που έχουν βρει για να ηρεμήσουν λίγο και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ντεπών στο καρκίνο. Έχεις τέτοια ταραχή και νομίζω ότι με αυτό που κάνεις ότι θα βοηθηθείς, μπορεί να βοηθηθείς λίγο, αλλά στιγμιαία. Η ειρήνη δίνεται στον άνθρωπο όταν μέσα του κατοικήσει ο Θεός. Αυτός είναι ο άρχον, ο άρχοντας της ειρήνης. Εσύ το ψάχνεις με λύσεις οι οποίες είναι πολύ ψεύτικες. Πολύ ψεύτικες είναι αυτές οι λύσεις. Και δίνουν οι άνθρωποι ώρες και χρήματα πολλά για να μπορέσουν λίγο να ηρεμήσουν. Δεν είναι δυνατόν να προσφέρουμε τη θυσία της δοξολογίας του Θεού πριν προσφέρουμε τη θυσία της αγάπης μας. Η θυσία που προσφέρεται με αγάπη είναι θυσία ευάρεσης στο Θεό. Όταν πας και μέσα σου η ψυχή είναι γεμάτο από μίσος και από αντιπάθειες, αυτή η θυσία μην νομίζετε ότι θα προσφέρει τίποτα. Ως κύβανον αλαλάζον. Σε ένα δοχείο που το βαράς, τι ήχο να, άδειο, τενεκέ, τι ήχο να βγάλει αυτό? Δεν θα βγάλει τίποτα. Δεν έχει να σου προσφέρει κάποιον μια ωραία μελωδία. Ενώ όταν ο άνθρωπος είναι πραγματικά με αγάπη και ειρήνη και ένας λόγος που θα σου πει θα σε γεμίσει με χάρη. Πήγαινε κάποιος και έλεγε, πήγανε σε ένα γέροντα και ρωτούσαν όλοι, γέροντα τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γέροντα τι θα κάνω με αυτό το θέμα, με το άλλο θέμα. Ήταν κάποιος που δεν κοίταγε, που δεν ρώταγε τίποτα, καθότανε. Και αφού όλοι ρωτήσαν και λύσαν τις απορίες τους, λέει ο γέροντας, αυτός ο αγιασμένος άνθρωπος στον επισκέπτη, εσύ δεν θα ρωτήσεις τίποτα? Και απαντάει εκείνος, αρκεί που σας βλέπω. Καλό.
2: Πολύ καλό.
0: Αρκεί που σοφό. Σας βλέπω. Σοφό. Και επειδή το έχεις και στο επώνυμο εσύ. Όχι εσύ. Αρκεί που, που σε βλέπω. Δηλαδή το ίδιο το πρόσωπό του είχε τέτοια ειρήνη, είχε τέτοια έκφραση και τέτοια χάρη που ο άνθρωπος αυτός είχε εισπράξει αυτό που ήθελε να πάρει. Και έφευγε γαλινεμένος. Και πράγματι από έναν πραγματικά άνθρωπο του Θεού πάντοτε φεύγεις γαλινεμένος. Πάντοτε φεύγεις ήρεμος. Τι άλλο να πούμε σχετικά με αυτό? Στη Θεία Λειτουργία να πούμε αυτό πρώτα. Ο πιστός χριστιανός γνωρίζει ποια είναι θυσία ευάρεση στον Κύριο και απευθύνεται με αγάπη σε Αυτόν. Το νιώθεις μέσα σου πότε η προσευχή σου, ας το πω, πιάνει τόπο. Μερικές φορές που προσευχήθηκες, αισθάνθηκες ότι η καρδιά σου ήταν πολύ ζεστή και ότι και ένα δάκρυ βγήκε από τα μάτια σου και αισθάνθηκες και ένα σκύρτημα στην καρδιά. Λίγες φορές το πετυχαίνεις. Έστω όμως και αν έχει γίνει μία φορά, καταλαβαίνεις πως είναι αυτή η θυσία, η ευάρεση στο Θεό. Είναι αυτή η θυσία που, είναι αυτή η προσευχή που γίνεται λαχταριστά, που γίνεται με πολύ κέφι, που γίνεται με πολύ χαρά, που γεμίζει τον άνθρωπο. Αυτή τη θυσία, αυτή την προσευχή πολύ τη χαίρεται ο Θεός. Τότε αισθάνομαι ότι ο Θεός άκουσε αυτό που είπα και θα το κάνει αυτό που ζήτησα. Θα ανταποκριθεί. Επίσης σκεφτείτε, υπάρχουν μερικές κατηγορίες ανθρώπων που όταν προσεύχονται η προσευχή τους πιάνει, που λέμε, εισακούεται. Ακούστε, τα μικρά παιδιά όταν προσεύχονται ακούγεται η προσευχή τους. Είναι αγνά, τα αγαπά ο Θεός, ζει μέσα τους, ζει μέσα τους. Στους ανθρώπους που πονάνε, σε έναν άνθρωπο που πονάει, που βασανίζεται, που κουράζεται πολύ, που βασανίζεται, σε αυτόν τον άνθρωπο θα του πείτε να προσευχηθεί, να πιάσει προσευχή του. Άλλος, σε αυτόν που δεν προσεύχεται για τον εαυτό του. Έτσι. Που δεν προσεύχεται για τον εαυτό του. Αλλά τι κάνει.
2: Προσεύχεται
0: για τους άλλους. Και τον εαυτό τι τον κάνει.
2: Ή καθόλου.
0: Ή καθόλου. Τον ξεχνάει ο Θεός, ε.
3: Είναι αυτό που μας έχετε πει και εσείς.
0: Ναι.
3: Να προσευχόμαστε για τους άλλους.
0: Να προσευχόμαστε για τους άλλους. Και τότε ξεχνάς τον εαυτό σου και τότε ποιος σε θυμάται.
1: Ο Θεός.
0: Ο Θεός σε θυμάται. Τι λέει μετά ο Θεός. Λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο που νοιάζεται για τους άλλους θα τον αναλάβω εγώ προσωπικά. Καταλαβαίνετε. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να πλησιάσουμε. Ξεκινάει κάποιος και λέει, το κάνετε και το λέτε και στα παιδιά αυτό, να προσεύχονται. Λέει, έλα να κάνουμε την προσευχή. Και λέει, Θεούλη μου να προσέχεις τον πατέρα μου, τη μαμά μου. Και αρχίζουμε εκεί πέρα όλους τις οικογενείες και τα λοιπά. Μην κουράζεσαι, ξέρει ο Θεός. Προτού ζητήσεις, ξέρει ο Θεός, μην κουράζεις. Αντίθετα, να μάθεις το παιδί από μικρή ηλικία να προσεύχεται για τους άλλους. Να προσεύχεται για τους άλλους και για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να απλώνουμε το δίχτυ και σε αυτό το δίχτυ προσευχής να περιλαμβάνονται πολλοί άνθρωποι. Οι άστεγοι, οι πρόσφυγες, οι εγκατελειμμένοι, οι μοναχικοί, οι ασθενείς, οι τοξικομανείς, οι αλκοολικοί. Πολλές ομάδες ανθρώπων που βασανίζονται. Εκεί να δίνουμε το βάρος. Και στο τέλος, αν θυμηθούμε, να βάζουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, μετά από αυτό που είπα, τι είπαμε και πριν, για ποιο αναφέραμε τώρα, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγία να αναφορά εν ειρήνη προσφέρει και ο χαρός απαντά έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσως. Μετά από λίγο ακούγεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αισθανόμαστε όλοι οι ιερείς όταν το κάνουμε αυτό, αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια πηγή η οποία βγάζει γάργαρο, κρυστάλλινο, καθαρό νερό. Μέσα στην Αγία Τράπεζα είναι αυτό, πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι αυτό, και από αυτό το νερό γεμίζουμε και βγαίνουμε έξω σε εσάς, ευλογούμε κάνοντας το σταυρό και δροσίζουμε τον κόσμο. Πώς σας φαίνεται σαν εικόνα? Αυτό κάνουμε. Σε αυτό το διψασμένο κόσμο και κουρασμένο κόσμο κάνουμε αυτό. Αντλούμε σαν να έχουμε άντλημα, λέει. Αντλούμε από αυτό και βγαίνουμε έξω και μοιράζεται αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τι λέμε, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή ας είναι με τα πάντων ημών. Δεν είναι πολύ ωραία εικόνα? Αν το νιώθει και ο παπάς και αν πραγματικά τα ζούμε αυτά, τι ωραίο πράγμα είναι. Μεταφέρεις όλο αυτό το πράγμα έξω. Να πάει παντού. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Αυτό που κάνουμε στην περιφορά της εικόνας του Αγίου, της ενορίας μας ή του επιταφείου. Τι κάνουμε? Δεν μας χωράει ο τόπος μέσα στο ναό. Και λέμε δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ μέσα. Θα βγούμε τον αναγιάσουμε δρόμους, σοκάκια, αυλές, σπίτια και αυτούς που δεν ήρθαν στο ναό. Γίνεται ένα ξεχύλισμα χάριτος Θεού, το οποίο μεταφέρεται τώρα παντού. Αφού ψάλαμε μες στο ναό, προσευχηθήκαμε μες στο ναό, μετά τι λέμε? Πάμε τώρα, πάρτε τα λάβαρα, πάρτε τα εξαπτέρια, πάρτε τον Άγιο, τα λείψανα, όλα. Και πηγαίνετε τα, πού? Έξω από το ναό, έξω από το ναό. Όπου μπορούμε να κάνουμε μεγάλο κύκλο και να μεταφέρουμε εκεί τη χάρη, να λάβουν όλοι τη χάρη του Θεού. Τότε τι κάνουμε οι άλλοι? Μ' αρέσει αυτό σε κάποιες ενορίες που γίνεται και σε εμάς στην επαρχία, αλλά και σε άλλες ενορίες και σε άλλες περιοχές. Τι κάνουνε παιδιά, ο κόσμος? Περιμένουνε με στα σπίτια τους, ανάβουν τα φώτα, ανάβουν τα λιβανιστήρια, βάζουν το θυμιατό, βγάζουν και τα ρούχα, τα στροσίδια, αυτά τα χαλιά τους και τα πλώνουν στο δρόμο. Γιατί? Να πατήσει ο Χριστός και η συνοδεία του.
4: Να πάρουν χάρη
0: και αυτά, να ευλογηθούν οι οικίες και να έρθει η άκτιστη χάρη του Θεού στα κτιστά πράγματα. Η άκτιστη χάρη του Θεού να έρθει να πλημμυρίσει τα κτιστά. Και πατάει όλος ο κόσμος αυτά, με ευλάβεια δέχονται την ευλογία αυτών που περνούν οι άνθρωποι. Τι ωραία πράγματα. Η Ορθοδοξία μας έχει αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Αυτή την ωραία λατρεία, την ευλάβεια. Προσοχή παιδιά, μην μας τη πάρουνε. Προσοχή να μην τη χάσουμε. Δεν θα μας την πάρει κανένας αν εμείς δεν προσέξουμε. Προσέξτε να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας αυτό. Στους δικούς μας ανθρώπους να κρατήσουμε τις παραδόσεις, τις ιερές αυτές που έχουμε. Λοιπόν, στη Θεία Λειτουργία γινόμαστε μέτοχοι όλης της Αγίας Τριάδος από την πηγή, δηλαδή την αγάπη του Θεού και Πατρός, δια της οδού και της στήρας που είναι ο Χριστός, έρχεται στη σύναξη της Εκκλησίας και σε κάθε πιστό η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πόσο ωραία συνδέονται τα τρία πρόσωπα. Ο Θεός, Πατήρ, η πηγή. Θυμάστε το παράδειγμα που είχαμε πει.
5: Αυλάκι,
0: Χριστός το αυλάκι και το Άγιο νερό. Πνεύμα το νερό. Που ζωογονεί όλο αυτό. Τα πρόσωπα και της Αγίας Τριάδος. Όλη η Αγία Τριάδα επιτελεί αυτό που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ξεκινάμε πώς. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά όλα είναι η Αγία Τριάδα πάντοτε και στη Θεία Ευχαριστία. Η ευχή αυτή μας προσφέρει τα αγαθά της Αγίας Τριάδος. Από τον Υιό χάρη, από τον Πατέρα αγάπη, από το Άγιο Πνεύμα κοινωνία. Ακούστε μια ιδέα. Επειδή ο πλούσιος κατά το έλεος έπρεπε να μοιραστεί τα αγαθά του με τους συμφιλειωμένους εχθρούς, το Άγιο Πνεύμα το πραγματοποιεί αυτό με την κάθοδό του στους Αποστόλους. Γι' αυτό η προς τους ανθρώπους αγαθότητα του Αγίου Πνεύματος ονομάζεται κοινωνία. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Λειτουργία είναι η κοινωνία του ανθρώπου στη χάρη του Τριαδικού Θεού. Ο καρπός της Θείας Λειτουργίας είναι αυτή η χάρις. Πού να πάω να πάρω χάρη? Στα μυστήρια θα πας και κυρίως στη Θεία Ευχαριστία. Το λέμε στο τέλος. Είδομεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Αυτό το λαμβάνουμε μόνο στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν είναι κοινωνία του ανθρώπου με τον Τριαδικό Θεό. Η ζωή που προσφέρεται στον άνθρωπο και τον ζωοποιεί είναι προσφορά της Αγίας Τριάδος. Ακούστε κάτι σημαντικό. Η ζωή ημίν από του Θεού δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι χορηγείται. Η ζωή ημίν από του Θεού δια Χριστού εν Αγίω Πνεύματι χορηγείται. Γενικά κάθε θεϊκή ευλογία που έρχεται στον άνθρωπο είναι δωρεά της Αγίας Τριάδος. Διότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι αδιαίρετα. Όπου είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται να είναι και του Υιού. Όπου είναι ο Πατήρ, είναι και ο Υιός, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Και όπου είναι η χάρις του Υιού, είναι και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ώστε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μία η δωρεά και εξουσία. Ό,τι γίνεται σε εμάς, όποια ευεργεσία γίνεται, γίνεται δια της Αγίας Τριάδος. Και τελειώνω αυτά που ήθελα να σας πω σήμερα. Α, με μία προσοχή να σας πω κάτι. Εμείς είπαμε οι λειτουργοί, είμαστε αυτό ακριβώς, είμαστε λειτουργοί. Και αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τη χάρη. Δεν παράγουμε χάρη, ενώ η χάρη είναι του Θεού. Εμείς έργο έχουμε να πάρουμε τη χάρη και να τη μεταδώσουμε στους άλλους. Και αυτή η χάρη πώς την παίρνουμε? Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Τη λαμβάνουμε ως δωρεά και την παρέχουμε και την μεταδίδουμε ως δωρεά. Τελειώνω με μία έκφραση. Με το τι απαντάει ο λαός, εσείς δηλαδή, τι απαντάτε όταν εμείς λέμε «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών». Τι λέτε, τι απαντάτε? Και μετά του Πνεύματός. Δηλαδή εύχεστε και σε μένα να υπάρχει αυτή η χάρις. Η απάντηση λοιπόν του λαού στην ευλογία του ιερέα δείχνει ότι οι πιστοί δεν είναι απλοί θεατές, αλλά μετέχουμε σε αυτό το θείο δράμα, μετέχετε κι εσείς. Εγώ σας λέω κάτι και γίνεται ένας διάλογος. Σας λέω να έχετε τη χάρη του Θεού και εσείς απαντάτε και εσείς πάτε να την έχετε. Και εσείς να την έχετε. Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο λειτουργός δεν εγγίζει τα δώρα τα οποία βρίσκονται ενώπιόν του πριν να σας ευχηθεί τη χάρη του Κυρίου και να του απαντήσετε κι εσείς και το πνεύματί σου. Προτού πάει να κάνει τώρα το θαύμα, πρώτα εύχεται σε εσάς και πρώτα λαμβάνει και από εσάς την απάντηση. Και τότε του λύνονται τα χέρια, θα λέγαμε, και προχωράει κανονικά για την κορύφωση του μυστηρίου. Άρα εκεί απαντάτε και το πνεύματί σου. Με την απάντηση αυτή υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι τα προσφερόμενα δώρα δεν είναι έργο ανθρώπου. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι παρούσα και υπερίπταται όλων, ετοιμάζει αυτή τη μυστική θυσία. Με αυτό που σας είπα τώρα, φτάσαμε να πούμε για τα δύο αυτά, για τις δύο αυτές εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομαι την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Η απάντηση του λαού χορού έλεον ειρήνη στη Σία Ενέσος. Και σήμερα είπαμε επίσης το «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών», και εσείς απαντάτε στον λειτουργό και μετά του Πνεύματός. Σας περιμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, την προσέγγιση, την ερμηνευτική στη Θεία Λειτουργία.
5: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη μέσα από την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και βρισκόμαστε πλέον στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Η Λαύρα του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, μεταξύ Βηθηλεέμ και Νεκράς Θάλασσας, στη δεξιά όχθη του Πύρινου ποταμού. Ονομάζεται έτσι λόγω της υπερβολικής ζέστης και είναι συνέχεια του χήμαρου των Κέδρων. Απέχει 7 χιλιόμετρα ανατολικά της μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Η Λαύρα αυτή ιδρύθηκε την εποχή του Ιουστινιανού, το 485 μετά Χριστόν, από τον Άγιο Σάβα τον Υγειασμένο, κατόπιν θείας υποδείξεως από την Υπεραγία Θεοτόκο. Σε αυτή ασκήτεψαν μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο μεγάλος Υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, οι Άγιοι Θεοφάνης και Θεόδωρος οι Γραπτοί, ο Άγιος Ξενοφών και οι του Αρκάδιος και Ιωάννης, ο Άγιος Στέφανος και πολλοί άλλοι.

Ο Άγιος Σάββας μαζί με τους μαθητές του ίδρυσε στην Παλαιστίνη 14 μοναστήρια. Ο ίδιος υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου και η λαύρα του γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής και έγινε το κέντρο της μοναχικής ζωής όλων όσων ζούσαν στη γύρω περιοχή. Το 614 μετά Χριστόν, το έτος της μεγάλης σφαγής των Αββάδων από τους Πέρσες, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 20 Μαρτίου, η Λαύρα είχε 5.000 μοναχούς και άλλους 10.000 αναχωρητές στα γύρω ασκητήρια. Προς τα βόρεια της Μονής υπάρχει οικοδόμημα Οχυρό, ο πύργος του Ιουστινιανού όπως λέγεται. Ο ευσεβής αυτοκράτορας έκτισε αυτό τον πύργο για την προστασία των μοναχών από τους αρακινούς. Ανατολικά από τη Μονή και πέρα από το Χήμαρο σώζονται τα ασκητήρια, σπηλιές του Αγίου Σάββα, του Αγίου Ξενοφόντος και των Υιών του, του Αγίου Ιωάννου της Κολονίας, της Αγίας Σοφίας, μητέρας του Αγίου Σάββα και άλλων διαλαψάντων οσίων πατέρων της ερήμου.

Το καθολικό της μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι ρυθμού βασιλικής μετρούλου. Είναι διακοσμημένο με σπουδαιότατες στιχογραφίες και η ανέγερσή του κράτησε 20 χρόνια. Στο δεξιό μέρος του ναού φυλάσσεται μέσα σε λάρνακα το Άγιο Σκήνομα του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, το οποίο είναι άφθαρτο. Μέσα στο καθολικό επίσης φυλάσσεται αρχαία εικόνα του Αγίου και οι κάρες των Αγίων Ξενοφόντος και των παιδιών του, Ιωάννου και Αρκαδίου. Επίσης υπάρχει και ένα θαυμάσιο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, έργο της αδελφότητας των Δαναλιαίων από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, σέρβικο μοναστήρι του Αγίου Όρους.

Έξω από το καθολικό και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σάβα. Αυτό είναι μικρό οικοδόμημα με τρούλο. Πρόσφατα έχει διακοσμηθεί με αγιογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τον βίο του Αγίου Σάβα. Σε αυτό το χώρο αρχικά τοποθετούσαν τους διακεκριμένους πατέρες και ηγουμένους της Μονής. Εκεί τοποθέτησαν και το λείψανο του Αγίου Σάβα το 532 μετά Χριστόν. Όταν μετά από 14 χρόνια χρειάστηκε ο τάφος, τότε βρήκαν ολόσωμο τον Άγιο να ευωδιάζει και τον μετέφεραν στο καθολικό της Μονής όπου βρίσκεται σήμερα. Εκτός του καθολικού στην Μονή του Αγίου Σάβα υπάρχουν και 6 παρεκκλήσια. Του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι το αρχαιότερο απ' όλα. Βρίσκεται μέσα σε σπήλαιο, το οποίο ανακάλυψε ο Άγιος Σάβας και επειδή το σπήλαιο αυτό είχε το σχήμα εκκλησίας, το καθιέρωσε προς τιμήν του Αγίου Νικολάου και το ονόμασε Θεόχτιστη Εκκλησία. Σήμερα το παρεκκλήσι αυτό περιέχει σε ειδικές λειψανοθήκες τα λείψανα των σφαγιαστέν των πατέρων από τους Πέρσες το 614 μετά Χριστόν, αλλά και από άλλες σφαγές που έγιναν στο πέρασμα των χρόνων. 5 σφαγές στο σύνολο. Το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωακείμ και Άννας. Το παρεκκλήσι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο ασκήτεψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του στη βορειοδυτική άκρη της Μονής. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Το λιοντάρι βρυχήθηκε, αλλά ο Άγιος Σάββας του φανέρωσε το σκοπό του λέγοντάς του αν ήθελε να φύγει ή να μείνει. Το λιοντάρι έμεινε και τον υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή.

Η μονή είναι άβατη για τις γυναίκες. Ο Άγιος Σάβας δεν επέτρεπε να μπει στη μονή ούτε και η μητέρα του ακόμη. Αυτό τον περιορισμό που έβαλε ο Άγιος Σάβας δεν τον έβαλε γιατί ήθελε να υποτιμήσει το γυναικείο φύλο, αλλά γιατί θέλησε να ακολουθήσει τη συνήθεια παλαιότερων γερόντων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και το άβατο του Αγίου Όρους είναι επιθυμία και εντολή της Παναγίας. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι πολλές φορές γίνονται παράπονα για αυτό το λόγο και μάλιστα από μορφωμένους και αξιωματούχους της πολιτείας. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 2009 στη Μονή του Αγίου Σάβα, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές, τους κανόνες και την παράδοση της μοναχικής πολιτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ασέβεια, η θρασίτητα, η ανέδεια και η απιστία είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο και ιδιαιτέρως σε έναν που λέει ότι είναι χριστιανός και επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Μια κοπέλα λοιπόν με θράσος και ανέδεια και ασφαλώς έξαλλα ντυμένη δεν υπήκουσε στην παράκληση του πορτάρι της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα. Μια στιγμή που αυτός είχε μπει στο δωματιάκι που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα της εισόδου της Μονής για να φέρει κάτι σε μια προσκυνήτρια, βρήκε ευκαιρία η δεσποινίδα αυτή, όρμησε και μπήκε στο μοναστήρι. Τότε ο μοναχός με ευγένεια και καλοσύνη της είπε «Πού πας παιδί μου, δεν επιτρέπεται». Αυτή όμως συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Δεν πρόφτασε όμως να κατέβει 2-3 σκαλιά και όρμησε πάνω της ένας άγριος γάτος που δεν άφησε σημείο του σώματός της που ήταν ακάλυπτο να μην το γδάρει. Το σώμα της πλημμύρισε στα αίματα και παραμορφώθηκε τελείως. Τότε φώναξε δυνατά «Άγιε μου Σάβα, βοήθησέ με και συγχώρεσέ με». Άρχισε να παρακαλάει τον πορτάρι μοναχό και τις άλλες προσκυνήτριες που ήταν εκεί έξω να παρακαλέσουν τον Άγιο Σάβα να τη συγχωρέσει για την ανυπακοή της. Φοβήθηκαν μην πάθει καμιά μόλυνση. Ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθησες και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό δεν έχει συμβεί τις τόσες φορές που ο κόσμος επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, την Ιερά Μονή δηλαδή του Αγίου Σάβα. Βεβαίως οι άνδρες συναντούμε και στα σκαλιά που κατεβαίνουμε και στην αυλή πολλές φορές γάτες, αλλά ποτέ δεν πείραξαν κανένα από τους προσκυνητές. Το συμβάν αυτό λοιπόν ήταν μια παραδειγματική επέμβαση του ιδρυτή, προστάτη, φρουρού και εφόρου της Μονής του Αγίου Σάββα.

Το αγίασμα του Αγίου Σάβα. Κάτω από την ανατολική πρόσωψη της Μονής, κατεβαίνοντας 358 σκαλοπάτια, υπάρχει σπήλαιο με καθαρό νερό που είναι αγίασμα. Ο Άγιος Σάββας παρακαλούσε συνέχεια το Θεό να δώσει στο μοναστήρι νερό για τις ανάγκες των ασκητών, για να μην αναγκάζονται να κουβαλούν νερό από μακριά. Πράγματι, ο Θεός εισήκουσε τη δέηση του Αγίου Σάββα και με θαυμαστό τρόπο έδωσε στο μοναστήρι το αγίασμα. Ένα βράδυ, ενώ ο Άγιος Σάββας προσευχόταν, άκουσε χτυπήματα που έρχονταν από τη χαράδρα του πύρινου ποταμού. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι ήταν ο πειρασμός. Ο θόρυβος συνεχιζόταν με μεγάλη επιμονή για πολλή ώρα. Τότε ο Άγιος, βγαίνοντας από το ασκητήριό του και ενώ το φεγγάρι λαμποκοπούσε, είδε με έκπληξη στο βάθος ένα γαϊδουράκι να χτυπάει τα πόδια του. Μπροστά στο γαϊδουράκι κάτι γυάλιζε. Το πρωί, όταν κατέβηκε, βρήκε να στάζει από το βράχο νερό και να έχει γεμίσει τη γούρνα που έσκαψε ο γάιδαρος. Το νερό αυτό αναβλύζει μέσα από το βράχο με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, παρόλο που όλη η περιοχή γύρω είναι κατάξερη και ονομάζεται το αγίασμα του Αγίου Σάββα. Η γούρνα χωράει περίπου 20 λίτρα και αφού γεμίσει δεν ξεχυλίζει ποτέ. Οι πατέρες της Μονής χρησιμοποιούν το νερό αυτό για τις ανάγκες τους και το δίνουν στους προσκυνητές ως ευλογία. Για τη λάτρα της Μονής έχουν δεξαμενές στις οποίες μαζεύουν το βρόχερνο νερό όταν βρέχει.

το κημητήριο της Μονής. Το αρχικό κημητήριο της Μονής του Αγίου Σάβα βρίσκονταν έξω από τη Μονή. Σήμερα, λόγω των πολλών επιδρομών και καταστροφών στην περιοχή, οι πατέρες δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο που βρισκόταν. Σαν κημητήριο των πατέρων της Μονής σήμερα χρησιμοποιείται ένας υπόγειος θάλαμος κάτω από την πλακόστρωτη μικρή αυλή μπροστά από τον άρθικα του καθολικού της Μονής. Εκεί υπάρχουν δύο τρύπες από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται για να κατεβάζουν τα σώματα των μεγαλόσχημων και η άλλη τα σώματα των μικρόσχημων μοναχών και εργατών της Μονής. Το θαυμαστό είναι ότι τα λείψανα των πατέρων που τίθενται εκεί ακάλυπτα έως ότου να διαλυθούν δεν αναδίδουν δυσοσμία.

η θαυματουργική φοινικιά του Αγίου Σάββα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάββα αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια φοινικιά, φυτεμένη από τον ίδιο τον Άγιο Σάββα, της οποίας τα φύλλα και οι καρποί κάνουν θαύματα σε στήρες γυναίκες. Το δέντρο που φύτευσε ο Άγιος ξεράθηκε πριν μερικά χρόνια. Ενώ οι πατέρες προσπάθησαν να φυτέψουν πολλές φορές νέο φοίνικα στο ίδιο σημείο, απέτυχαν. Με θαυμαστό τρόπο όμως βλάστησε εκ νέου από το ίδιο δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος Σάββας, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Από αυτό το νέο δέντρο δίνουν πλέον οι πατέρες της Μονής φύλλα ως ευλογία στα ευλαβή και στήρα ανδρόγυνα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιερώμα μας αυτό στην αμέσως επόμενή μας εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αδελφοί μου και φίλοι μου αγαπημένοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα στην αγάπη σας θα αναφερθώ στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Μία από τις μυροφόρες, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, είναι από και κατάγεται από τα Μάγδαλα. Τα Μάγδαλα είναι ένα μικρό χωριό δυτικά της Λίμνεως, της Τιβεριάδος ή όπως αλλιώς τη λέμε Γενισαρέτ. 5 χιλιόμετρα περίπου έξω από την πόλη της Τιβεριάδος. Ήτανε και παραμένει μέχρι και σήμερα ψαροχώρι, δηλαδή ένα χωριό που ψαρεύουνε και είναι ψαράδες. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε η Μαγδαληνή, όπου είχε ευσεβείς γονείς και ήταν ευσεβής και πιστή κοπέλα. Πρέπει να πούμε ότι, όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο είχε 7 δαιμόνια, χωρίς να έχει βρώμικη και έκλητη ζωή. Δυστυχώς, η δυτική θεολογία ταυτίζει εξαιτίας του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου, ο οποίος όμως δεν φέρνει αποδείξεις στα γραπτά του κείμενα, ότι η Μαρία από τα Μάγδαλα, έτσι λεγόταν το χωριό Μάγδαλα, που στα ελληνικά σημαίνει πύργος, σαν να λέμε η Μαρία από τον πύργο, πως έχουμε εμείς τον πύργο Ηλίας. Έτσι η λέξη πύργος ονομάζεται στα εβραϊκά Μάγδαλα. Έτσι λοιπόν από εκεί πήρε και το όνομα Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία που ήταν από τα Μάγδαλα, και είπαμε το χωριό της είναι 5 χιλιόμετρα δυτικά από τη λίμνη της Γενισαρέτ, εκεί στην Γαλιλαία των Εθνών. Εκεί λοιπόν η Μαρία η Μαγδαληνή πληροφορήθηκε ότι περνάει ο Χριστός, τον πλησίασε και την εθεράπευσε από τα 7 δαιμόνια. Τα 7 αυτά δαιμόνια έφυγαν όταν συνάντησαν τον Χριστό, αλλά η Μαρία η Μαγδαληνή έκτοτε ακολούθησε τον Χριστό. Ακολούθησε αφού πρώτα θεραπεύτηκε, όπως αναφέρουν, όπως τον ακολούθησαν και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του μικρού, και του Ιωσή. Η Μαρία η του Κλοπά ακολούθησε τον Χριστό. Επίσης η Ιωάννα, η γυνή του Χουζά. Επίσης η Σουζάνα και η Σαλόμη, η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου. Είναι μερικές από τις μυροφόρες γυναίκες που μαζί με τη Μαρία τη Μαγδαληνή ακολουθούσαν τον Χριστό πλέον όπου και αν εκείνος πήγαινε. Επίσης η Μαρία η Μαγδαληνή συνδέθηκε με τις αδελφές του Λαζάρου, τη Μάρθα και την Μαγδαληνή. Τη Μάρθα και τη Μαρία, συγχωρέστε με. Όπως είπα προηγουμένως, η δυτική θεολογία θεωρεί ότι η Μαρία η Μαγδαληνή είναι εκείνη η γυναίκα που άλυψε η πόρνη, που άλυψε με μοίρα τα πόδια του Χριστού, ή κάποια άλλη πόρνη που αναφέρει και το τροπάριο της Κασιανής, ότι οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή. Όμως η Μαρία η Μαγδαληνή, όλοι οι Άγιοι Πατέρες, όλοι οι Ανατολικοί Πατέρες δεν ομιλούν περί της Μαρίας της Μαγδαληνής για μια γυναίκα μέσα στην πορνεία, και γι' αυτό την αποκαλούν ως Ιωπαρθενομάρτυρα, δηλαδή ο Τίτο μάρτης της αγνότητος και της παρθενίας, είχε ζωή αγίας και οσίας, και γι' αυτό η Εκκλησία μας την δέχεται ως παρθένον, εν αντιθέση με τη Δυτική Εκκλησία, έτσι των σημερινούς καθολικούς όπως τους αποκαλούμε, ή τους Λατίνους ή τους Παπικούς, που θεωρούν ότι η Μαρία η Μαγδαληνή συνταυτίζεται με το πρόσωπο της πόρνης. Στην Ανατολική Παράδοση, στην Ανατολική Εκκλησία πουθενά δεν συναντάτε αυτό. Επίσης ιστορείται και λέγεται ότι όταν ο Χριστός υπήγε στην Ιουδαία, αυτή που φώναξε το «Μακαρία η κοιλία, η βαστάσα σάσε και μαστή ούσε θύλασσας», ότι το φώναξε η Μαρία η Μαγδαληνή μέσα από το λαό. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, η Μαρία η Μαγδαληνή μαζί με την Παναγία, με τις μυροφόρες και τον Ιωάννη, ήταν μία από τις γυναίκες που έμεινε συνέχεια δίπλα από τον Χριστό,
μέχρι και τη σταύρωσή του και την ανάστασή του. Ενώ όλοι οι μαθητές τον εγκατέλειψαν, η Παναγία η Μαγδαληνή πήγε και στον Πόντιο Πιλάτο, πήγε και στον Άννα και στον Καϊάφα, ήταν παντού κοντά με την Παναγία. Και γι' αυτό παρακολουθούσε από κοντά όλα τα γεγονότα. Και ήταν μάρτυρας και της δίκης. Και γι' αυτό όταν καταδικάστηκε ο Χριστός μετά και αναστήθηκε, έφυγε και πήγε στη Ρώμη, όπου εκεί συνάντησε τον Αυτοκράτορα. Συνάντησε τον Αυτοκράτορα και διαμαρτυρήθηκε στον Αυτοκράτορα, διότι είχε γίνει αδικία από τον Πόντιο Πιλάτο στο πρόσωπο του Χριστού. Και του είπε ότι αν δεν με πιστεύεις, κράτα για ένα αυγό. Σου λέγω την αλήθεια. Και για να πιστέψεις, θα δεις ότι το αυγό αυτό θα γίνει κόκκινο. Και πράγματι έγινε κόκκινο μπροστά στα μάτια του Πιλάτου. Στα μάτια του Αυτοκράτορα. Και τότε κάλεσε σε απολογία τον Πόντιο Πιλάτο, ο Αυτοκράτορας, καθώς και τον Άννα και τον Καϊάφα. Ο μεν Καϊάφας πέθανε στην Κρήτη, εκεί που είναι η περιοχή Καϊάφα όπως ονομάζεται, ο δε Άννας έφτασε και πέθανε ως αναφέρουν κάποιοι, διότι υπάρχουν και άλλες εκδοχές, ως αναφέρουν πέθανε μέσα από σε ένα δέρμα βοδιού που τον κλείσανε. Άλλοι αναφέρουν ότι πέθανε σκουλικόβρωτος. Ο δε Πόντιος Πιλάτος, άλλοι αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε και άλλοι ότι τον φυλάκισε ο Αυτοκράτορας και όταν τον άφησαν έξω να βγει για κυνήγι, ο ίδιος Αυτοκράτορας όταν πήγε για κυνήγι και ήταν μέσα στον κήπο θα λέγαμε τον αυτοκρατορικό και τον άφησε τον Πιλάτο λίγο ελεύθερο όπως βγαίνουν όλοι φυλακισμένοι, με ένα βέλος λένε ότι ο ίδιος τον σκότωσε. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν αυτή επίσης που τρεις φορές πήγε στον τάφο του Χριστού μας. Πήγε πρώτη μαζί με την άλλη Μαρία, που όλοι οι Αγίοι μας λένε ότι η άλλη Μαρία ήταν η μητέρα του Χριστού, οι οποίοι είδαν πρώτη την Ανάστασή του, του Κυρίου. Γύρισε και πήγε και είπε στους Αποστόλους ότι αναστήθηκε. Έτρεξε τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης γιατί θεώρησε ότι γυναίκες ήταν και είχαν παραλυρήματα από τη στεναχώρια τους. Και πάει ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ξαναβλέπουν, αλλά ξαναγυρίζει η Μαρία η Μαγδαληνή για να ξαναδεί πράγματι εάν ο τάφος είναι κενός. Και πήγε και τρίτη φορά ξανά πάλι όσο αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Και μην ξεχνάτε ότι τότε συνάντησε τους δύο αγγέλους μέσα στο σπήλαιο όπου ήταν θαμμένος. Και για το σπήλαιο να παραχωρηθεί αναφέρονται οι Άγιοι Πατέρες ότι μεσολάβησε η Μαρία η Μαγδαληνή. Με τη στεναρή της πίστη λέει, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος τους παρότρινε η Μαρία η Μαγδαληνή να παραχωρήσουν εκεί τον τάφο, τον οποίον είχε ο Ιωσήφ, ο απαρημαθέας, ο βουλευτής. Και πράγματι ο Ιωσήφ, όπως γνωρίζουμε, παίρνοντας και τον Νικόδημο, κρυφό μαθητή του Ιησού, μέλος του συνεδρίου, και ζήτησαν το σώμα του Ιησού. Και το ενταφίασαν μαζί με τις άλλες μυροφόρες, με τον Ιωάννη και με τη μητέρα του Ιησού. Επίσης, η Μαρία Μαγδαληνή αναφέρεται από τους πατέρες ότι παρευρίσκεται και στην επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στο Υπερόν, όπως είδε και την Ανάληψη. Και γι' αυτό έκτοτε έφυγε και πήγε σε πάρα πολλά μέρη, όπως αναγράφουμε και όπως αναγράφεται εδώ στο Συναξαριστή, τον οποίο όπως έχω πει να τον έχετε όλοι το Συναξαριστή, που γράφει το βίο κάθε Αγίου της ημέρας, και παρακαλώ να τον διαβάζετε και εσείς και τα παιδιά σας. Ο σωστός χριστιανός έτσι μεγαλώνει τα παιδιά του, διαβάζοντάς τους λίγη Καινή Διαθήκη και ερμηνεύοντας το τι λέει, και μετά διαβάζει το τι λέει ακριβώς ο βίος των Αγίων από τον Συναξαριστή. Έτσι παρακαλώ να μεγαλώνετε την οικογένειά σας, προσευχόμενοι μαζί και το στο τραπέζι μαζί προσευχή, μαζί μελέτη Καινή Διαθήκης, μαζί και ο βίος των Αγίων. Μετά την Ανάσταση έφυγε η Μαρία η Μαγδαληνή και ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αργότερα η Μαρία η Μαγδαληνή
αφού ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο, έφτασε στην Γαλατεία μαζί με τον Άγιο Μάξιμο. Τον συνόδευε έναν εκ των εβδομήκοντα των Αποστόλων. Ένα εκ των εβδομήκοντα των Αποστόλων. Και κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη. Διότι ήταν η ίδια που συνάντησε τον Χριστό μας μετά την Ανάσταση και της είπε «Μη μου άπτου, μη με ακουμπάς, διότι ακόμα δεν αναβεβηκά προς τον πατέρα μου». Κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη η Μαρία η Μαγδαληνή, αλλά στο τέλος η Μαρία η Μαγδαληνή πέθανε οσιακά. Πέθανε δηλαδή ως Αγία της Εκκλησίας μας, ως Παρθένος, ως εις Απόστολος, διότι έκανε έργο σαν τους Αποστόλους. Πήγε στην Αίγυπτο, πήγε στη Φινίκη, στη Γαλατεία, στη Συρία, στην Παμφιλία, όπου διέδιδε τη διδασκαλία του Χριστού μας. Επίσης, γνωρίζουμε ότι όταν κοιμήθηκε, έκανε πλήθος θαυμάτων, όπου επιτελέστηκε, λέει, μέχρι και την ημέρα, και πού πέθανε, και πού ετάφη μάλλον, στο σπήλαιο που είχαν θαυτεί 10 αιώνες αργότερα, θαύτηκαν εκεί οι 7, θαύτηκαν εκεί οι 7 παιδες που γιορτάζουν στις 4 Αυγούστου. Και εκεί ο τάφος τους έκαναν πλήθος θαυμάτων. Ο δε ευσεβής βασιλέας και αυτοκράτορ ο Λέων ο έκτος ο σοφός διέταξε την ανακομιδή των λειψάνων της με την παρουσία του λαού και τα έφερε στον νόμο του βοηθούμενος από τον αδελφό του Αλέξανδρο και τα κατέθεσε στο αριστερό μέρος μέσα στο ιερό της Ιεράς Μονής του Αγίου Λαζάρου που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Και σήμερα τα λείψανά της, το χέρι της ξέρουμε ότι ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας όπου έχει και θερμοκρασία, έχει και αναδίδει ευωδία και έχει θερμοκρασία ανθρώπινη. Και γι' αυτό η Σιμωνόπετρα τη θεωρεί και δεύτερη κτητόρισά της. Έτσι εν συντομία αδελφοί μου, αυτή ήταν η ζωή, ο βίος όπως λέμε της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Τι διδασκόμεθα και τι μαθαίνουμε από το βίο της Αγίας και τι μπορούμε να μιμηθούμε αδελφοί μου. Την αγνότητά της, την παρθενία της. Να μιμηθούμε την αγάπη της προς τον Χριστό που δεν τον εγκατέλειψε τον Κύριό μας ούτε στις δύσκολες ώρες που τον βασάνιζαν, τον δίκαζαν, τον φραγγέλωσαν και τον ανέβασαν επάνω στο σταυρό. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν δίπλα του. Έτσι κι εμείς πάντα δίπλα στο πλευρό του Χριστού, δίπλα από την Εκκλησία του. Και γι' αυτό αξιώθηκε από τους πρώτους μαζί με την Παναγία να δει την Ανάσταση του αγαπημένου μας Ιησού Χριστού. Τι άλλο διδασκόμεθα, πέρα από το να μένουμε πιστοί και να αγαπάμε τον Χριστό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές μας να μην λιποψυχούμε, αλλά να μένουμε ακράδαντα αγκαλιασμένοι με τον Κύριό μας. Τι άλλο διδασκόμεθα, ότι αυτή την πίστη μας πρέπει να την κηρύττουμε παντού. Αυτό που κάνουμε κι εμείς μέσα από τα βίντεό μας, τα οποία σας ευχαριστούμε και θέλουμε να τα διαδίδετε κι εσείς όπου μπορείτε, να κάνετε έργο κι εσείς Ιεραποστόλου και Ισαποστόλου, να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού μας όπως το κήρυξε η Μαρία Μαγδαληνή με τα πόδια της. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία και με τα πόδια και με αεροπλάνα και με αυτοκίνητα να τρέχουμε παντού, αλλά και μέσω του διαδικτύου να μπορούμε να διαδίδετε το Ευαγγέλιο στα πέρατα της Οικουμένης. Γι' αυτό κι εσείς να χρησιμοποιείτε με καλό τρόπο το διαδίκτυο, το ίντερνετ, να σκορπάτε το Λόγο του Θεού, να ανεβάζετε τις ομιλίες μας και να τις διαδίδετε παντού αδελφοί μου, στο Facebook και οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Αυτό σημαίνει και αποδεικνύω εμπράκτος το πόσο αγαπώ τον Χριστό. Επίσης να μην ντρέπομαι, όπως έφτασε στον Αυτοκράτορα η Μαρία η Μαγδαληνή, έφτασε στον Αυτοκράτορα και διαμαρτυρήθηκε για την αδικία που έγινε στο πρόσωπο του Χριστού. Έτσι και εμείς όταν αδικούν την Εκκλησία που είναι ο Χριστός, Εκκλησία ίσον Χριστός και Χριστός ίσον Εκκλησία, η Εκκλησία είναι το σώμα Του
Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν λοιπόν αδικούν τον Χριστό μας στην Εκκλησία Του, θα είμαστε εκείνοι εμείς που θα την υπερασπιζόμεθα. Θα υπερασπιζόμεθα τον Χριστό μας έως θανάτου. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή να ευλογεί και να πρεσβεύει και τη σωτηρία όλων μας. Αμήν.

Η Αγία Μαρκέλα η Παρθενομάρτης και Χιοπολίτιδα εορτάζει στις 22 Ιουλίου εκάστου έτους. Ανάμεσα στους πολυάριθμους Αγίους που κοσμούν το τοπικό αγιολόγιο και την μακρόχρονη εκκλησιαστική ιστορία του μυροβόλου νησιού της Χίου, είναι και η Αγία Παρθενομάρτης Μαρκέλα, που αποτελεί το ευλαβικό καύχημα των απανταχού της γης Χίων και το πολύτιμο πνευματικό θησαυρό για χιλιάδες προσκυνητές που σειραίουν στον τόπο του μαρτυρίου της για να αποδώσουν το οφειλόμενο σεβασμό στο μεγαλείο και τον ηρωισμό της, αλλά και για να ζητήσουν την θαυματουργική της χάρη για την επίλυση σωματικών και ψυχικών ασθενειών. Η Αγία Μαρκέλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βολισσό, στο ιστορικό αυτό κεφαλοχώρι της Βορειοδυτικής Χίου. Για το χρόνο της γέννησης, της ζωής και του μαρτυρίου της Αγίας υπάρχει σύγχυση και ασάφεια μεταξύ των βιογράφων. Σύμφωνα με τον βιογράφο της Όσιο Νικηφόρο τον Χίο, ο οποίος εορτάζει την 1η Μαΐου, η Αγία Μαρκέλα έζησε και ήκμασε περί το 1500 μετά Χριστόν. Ο πατέρας της ήταν ειδωλολάτρης και η χριστιανή μητέρα της απεβίωσε σε νεαρά ηλικία. Η Μαρκέλα διακρίθηκε από νωρίς για την βαθιά της πίστη και αγάπη στον Χριστό, την καλοσύνη και την αγνότητά της, τη σεμνότητα και την ευγενειά της ψυχής της, πρικισμένη με θεϊκή σοφία και αμέτρητα ψυχικά χαρίσματα, επικοινωνούσε αδιάκοπα με τον Θεό. Αυτόν τον επίγειο άγγελο φθόνησε ο αιωσφόρος και θέλησε να την πολεμήσει με κάθε μέσο. Έτσι ο ειδωλολάτρης και σκληρόκαρδος πατέρας της άρχισε να επιθυμεί ερωτικά την ίδια του την κόρη και να νιώθει προς αυτήν μία αστήρευτη σαρκική επιθυμία. Όταν η Μαρκέλα διαπίστωσε τον ανέσχυντο χαρακτήρα του σακολάτρη πατέρα της, εγκατέλειψε το πατρικό σπίτι και αναζήτησε καταφύγιο στα βουνά της περιοχής, και τότε ο πατέρας της, κινούμενος από τις κτηνώδεις ορέξεις του και με απερίγραπτη μανία, άρχισε να ψάχνει να βρει τη νεαρή και όμορφη Μαρκέλα. Τότε η δύστυχη και έντρομη κόρη προσπάθησε να προστατευθεί και να σώσει την τιμιότητά της. Μια μεγάλη βάτος αποτέλεσε το ασφαλές καταφύγιο της Αγίας. Ένας βοσκός όμως αντιλήφθηκε τη Μαρκέλα και υπέδειξε τη βάτο στον μανιακό πατέρα της. Τότε ο πατέρας έβαλε φωτιά στη βάτο για να την αναγκάσει να βγει έξω από αυτήν. Η Μαρκέλα κατάφερε και βρήκε διέξοδο και έτσι γλίτωσε από τα χέρια του σαρκολάτρη πατέρα της. Στη συνέχεια άρχισε να τρέχει πάνω στις πέτρες και τα βράχια, αλλά ο πατέρας της, βλέποντας τη δυσκολία να τη φτάσει, αποφάσισε να την σημαδέψει με το τόξο του και έτσι εκτόξευσε προς αυτήν ένα βέλος. Η Αγία πληγώθηκε και το αγνό της αίμα πότισε τα βράχια. Παρόλα αυτά δεν έχασε την ψυχική της δύναμη και συνέχισε να τρέχει. Οι σωματικές της δυνάμεις άρχισαν όμως να την εγκαταλείπουν και κάποια στιγμή έπεσε κάτω ταλαιπωρημένη και πληγωμένη. Η βαθιά και ακλόνητη πίστη της την βοήθησε να βρει την σωτήρια λύση. Με τα μάτια στραμμένα στον ουράνιο νηφίο προσευχήθηκε και του ζήτησε να σχίσει τον βράχο και να την κρύψει μέσα. Η παράκληση της Αγίας έγινε πραγματικότητα και έτσι ο βράχος σχίστηκε και δέχτηκε το σώμα της ενάρετης Μαρκέλας μέχρι το στήθος. Ο σαρκολάτρης πατέρας, φτάνοντας στον τόπο και βλέποντας το παράδοξο αυτό θαύμα, οργίστηκε ακόμη περισσότερο και έκοψε με ένα μαχαίρι τους μαστούς της και τους πέταξε στο βουνό. Στη συνέχεια αποκεφάλισε την κόρη του και την πέταξε την κεφαλή της στη θάλασσα. Σύμφωνα με την παράδοση, μια ασυνήθιστη λάμψη άρχισε να εκπέμπεται από την κεφαλή της Αγίας, που στέφθηκε με τον ουράνιο και άφθαρτο στέφανο της άθλησης και της θεϊκής δόξας. Ο σχισμένος βράχος που δέχτηκε το μαρτυρικό σώμα της Αγίας αποτελεί μέχρι σήμερα για τους προσκυνητές σημείο ευλαβικής αναφοράς και πηγή αμάτων, αφού όσοι προσεύχονται με πίστη παρατηρούν τον ερυθρό χρωματισμό των βράχων και το νερό να ατμίζει. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα που με την χάρη του Θεού έχει επιτελέσει η Αγία Μαρκέλα από την εποχή του μαρτυρίου της έως τις ημέρες μας, ενώ
μάρτυρες θαυμαστών σημείων έγιναν λαμπρές πνευματικές φυσιογνωμίες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς Επίσκοπος Κορίνθου, ο Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως και ο βιογράφος και συντάκτης της ακολουθίας της Αγίας Όσιος Νικηφόρος ο Χίος, οι οποίοι συχνά προσέρχονταν στον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας για να προσευχηθούν. Η μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου και λαμπρά πανήγυρης λαμβάνει χώρα στο Φερόνιμο, ιερό ναό της Αγίας που βρίσκεται επί της αμμόδους παραλίας στον ομώνυμο όρμο της Βολισσού και αποτελεί πανχιακό αλλά και πανελλήνιο προσκύνημα. Η φιλοπατρία του απανταχού της γης ευρισκομένων Χίων αλλά και τα αναρρύθμιτα θαύματα της Αγίας οδήγησαν στην ανέγερση των ιερών ναών επωνόματι της πολυάθλου και ενδόξου Παρθενομάρτυρος της Χίου. Έτσι η συνοικία του Βοτανικού στην Αθήνα κοσμείται με ενοριακό ναό της Αγίας Μαρκέλας, ενώ τα τελευταία χρόνια ανεγέρθηκε περικαλείς παρεκκλήσιο στο όνομα της Αγίας και στην περιοχή της κάτω Κηφισιάς. Γραφικά παρεκκλήσια επωνόματι της έχουν καταγραφεί στις Πέτσες, την Άνδρο, την Μήλο, τη Σαντορίνη και τη Σάμο, τα πολιτικιών της, της Αγνίας των Ρόδων και της Χίου το Βλάστημα, την Αγίαν Μαρκέλαν, ενώ δες εφημίσομεν τμηθείς αγάρ κηρύττει πατρική, ως φύλαξ εντορών των του Χριστού ρώσιν έμι και κινδύνων απαλλαγή, της προς αυτήν κραυγάζουσι, δόξα το δεκό της ισχύν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα, και το μεγάλη ναριόν της,

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Εύχομαι κάθε καλό, με υγεία, δύναμη και πίστη να διέλθουμε την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, προρώντες την Ανάσταση του Χριστού το Πάσχα. Συνεχίζουμε σήμερα το προσφυλές, πιστεύω, σε όλους μας θέμα του συμβολισμού των δέντρων και πώς αυτά επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον και πώς αυτά διαφοροποιούν την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων. Πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι όλα αυτά τα οποία συζητούμε

σκιά συγκρατούν το νερό, αποτελούν το σημείο όπου οι άνθρωποι καταφεύγουν, είναι βαθύ σκιά όπως λέμε, και αυτά που είναι φιλοβόλα έχουν ένα άλλο συμβολισμό και λειτουργία στη φύση, αλλά και αυτά τα οποία είναι αϊθαλή επίσης δεν υπάρχουν, δεν γονιμοποιούνται τυχαία, όπως μιλήσαμε για την ευκάλυπτο, για το κυπαρίσι και για την ελιά. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η ελιά, όπως η ροδιά, όπως η λεμονιά, όπως η σικιά, όπως το πεύκο και άλλα δέντρα που ο λαός μας, ο σοφός πράγματι λαός, και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι μόνο μια προσφυλής φράση που καμιά φορά λέμε σε μια υποτίθεται λόγια κουβέντα, όπως λέει ο λαός, διότι αυτά τα παρατηρήματα αποτελούσαν μια πανάρχαιη ιονοσκοπία, δηλαδή το παρατήρημα της κλίσης των δέντρων, το φύσιμα των φύλων, το μεγάλωμα των δέντρων δημιουργούσε δοξασίες, δημιουργούσε μύθους, δημιουργούσε αλήθειες. Πάνω απ' όλα όμως θα σας πω ότι ουσιαστικός σκοπός της εκπομπής δεν είναι να εξοραίσουμε ένα μυθικό παρελθόν, αλλά γιατί βέβαια ας γνωρίζουμε όλοι ότι το δέντρο έχει τόσες και τόσες σημασίες στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Το δέντρο της ζωής, όπως περιγράφεται, αποτελεί ένα από τα κύρια σώματα της δημιουργίας του κόσμου, διαβάζοντας ξανά το βιβλίο της Γενέσεως. Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ασχολούμενοι με αυτή την φυσιογνωσία, θα έλεγα εγώ, την δέντρογνωσία, ότι δεν έχουμε μόνο αφηγήσεις στην προφορική μας παράδοση, αλλά έχουμε και ένα πλήθος δημοτικών τραγουδιών. Μέχρι την ώρα φτάνουν σε μας τα τραγούδια αυτά ή φτάνουν σε μας οι δοξασίες και μας δίνουν μια, αν θέλετε, σχεδόν μυθική ή μαγική εικόνα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αυτά ανήκουν σε ένα παγανιστικό παρελθόν. Δεν είναι όμως τυχαίο ότι η Εκκλησία μας είναι εκείνη που αφομοίωσε, γονιμοποίησε αυτή την παράδοση των δέντρων στο στόλισμα της εικόνας, στο στόλισμα του ναού, στο φύτευμα των δέντρων δίπλα στον Ιερό Ναό, δίπλα στο νεκροταφείο και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία ανήκουν πλέον, είναι λεγόμενη δέντρο λατρεία, επαναλαμβάνω, με την χριστιανική της ερμηνεία. Και βέβαια ας μην αγνοήσουμε ότι από τους πρώτους που σχολίασε αυτή την δυναμική σημασία της λατρείας των δέντρων ήταν ο αείμνηστος δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Ψηλάκης, ο οποίος κατά το διπορικό του στα μοναστήρια δεν παρέλειψε να σχολιάσει αυτή την λειτουργία των αιωνόβιων δέντρων που ήταν πράγματι και είναι σήμερα η βράχη ουσιαστικά σε κάθε πεδίο όπου βρίσκονται ιερές μονές και συγκροτούν ένα παράμιλο θέρετρο που προκαλεί πράγματι και ενδυναμώνει την πίστη μας. Και επειδή αναφέρθηκα σε τραγούδια, νομίζω ότι πολλά είναι αυτά που αναφέρονται στα αιωνόβια δέντρα, όπως είναι ο πλάτανος, όπως είναι τα κυπαρίσια, όπως είναι τα πεύκα και τα λοιπά. Να πούμε δε ότι συνδέονται με πολεμικά γεγονότα, συνδέονται με τις συναντήσεις αγαπημένων, συνδέονται με σημάδια, αν θέλετε, συνθήματα τα οποία ανεγράφονται ανάγλυφα στον κορμό τους και τα λοιπά. Ποιος δεν θυμάται το τραγούδι που αναφέρεται όχι σε αυτά που είπα, αλλά στην μιλιά, μιλίτσα που είσαι στον κρεμό, τα μήλα φορτωμένη, τα μήλα σου λυμπίζομαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης να ξέρουμε ότι το δέντρο, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, παρένθεση να πω σε όσους δεν ακούσατε τις προηγούμενες εκπομπές, ότι το εστιακό θέμα της επικοινωνίας μας είναι αυτοί οι συμβολισμοί που υπάρχουν στο επίγειο φυσικό περιβάλλον και που βέβαια επικοινωνούν άρρηκτα με το υπέργειο περιβάλλον. Είναι σημαντικό να ξέρουμε
ότι σήμερα

όταν ακούμε πολύ συχνά, όπως ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, αυτές τις αν θέλετε αρκετές συχνές θα έλεγα εγώ μετεωρολογικές προγνώσεις για το πέσιμο των δέντρων, για τις πλημμύρες, για τις καταστροφές, δυστυχώς για τους πνιγμούς συνανθρώπων μας, και όλοι βέβαια ανάγουμε αυτή την ερμηνεία στα στοιχεία της φύσης, στην υπέροχη λέξη φωνητικά και όχι μόνο θεομηνία, και σε όλα τα άλλα τα φαινόμενα τα οποία σήμερα υπήρχαν πάντοτε, όπως ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη, ο κατακλυσμός του Νόε, η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό που έχει σημασία ότι σήμερα διαγιγνώσκονται ευνίδια, και το ευνίδιο σημαίνει ότι μηδενίζεται η ζωή του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, και βέβαια δεν είμαι εκείνος, θα είμαι μάλλον ο τελευταίος που θα σκεφτώ ότι ο άνθρωπος δεν φρόντισε να αγαπήσει τη φύση ή να διατηρήσει την αγάπη του καλύτερα για τη φύση. Φυσικά ακούγεται σε πολλούς ρομαντικό. Πώς είναι δυνατόν σήμερα να το κάνουμε αυτό? Δεν είναι όμως τόσο σημαντικό να πούμε ότι βλέποντας στην πόλη που ζούμε, υποθέτω ότι και σε άλλες πόλεις ισχύει αυτό, πανύψηλα δέντρα μέσα στο χώρο εγκατοίκησης. Τα πανύψηλα δέντρα είναι πολύ δεκτικά στην ρηπή του ανέμου, με αποτέλεσμα να έχουμε το σπάσιμο των δέντρων, αλλά και τη ζημιά σε περιουσίες των ανθρώπων. Όμως δεν έχω σκοπό να αναφερθώ σε ζητήματα που αφορούν ούτως ή άλλως εκείνους που έχουν την ευθύνη ευρύτερα της τάξεως, αλλά να προχωρήσω και να αναφερθώ σε ένα άλλο δέντρο που και εκείνο έχει το ρόλο του στη φύση, και εκείνο είναι που μας προκαλεί ευχαρίστηση, και εκείνο που έχει ένα, αν θέλετε, τη θέση του, μια μεγάλη ενότητα στη λαϊκή παράδοση. Πρόκειται για το δέντρο της λεμονιάς. Η λεμονιά, όπως ξέρετε, είναι από τα οποροφόρα δέντρα, και στην λαϊκή μας παράδοση φαίνεται να είναι το δέντρο που μεταμορφώνεται, φαίνεται να είναι το δέντρο που μοιάζει σαν παραμύθι, και μάλιστα συμβολίζει το χρώμα της λεμονιάς, την αναβλάστηση, συνδέεται δηλαδή με την ανάσταση του νεκρού. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι κατέχει μεγάλη θέση, όπως είπα προηγουμένως, στην λαϊκή παράδοση. Η μεταμόρφωση, και εδώ μπορούμε να διαβάσουμε ένα παραμύθι, κάποιες φορές σε ό,τι ακούτε αγαπητοί ακροατές, συμβουλεύομαι απλώς τις πηγές, αλλά προσπαθώντας να φανερώσω μέσα από τις πηγές αυτές την μεγάλη αξία που είχε αυτή η εμπειρική, αν θέλετε, στασιμότητα, σχολαστικότητα καλύτερα, όπου ο άνθρωπος μπορούσε, ναι μεν, να καταγράψει δια των αισθήσεων, από την άλλη όμως να μας δώσει μια αλήθεια που εμείς σήμερα έχουμε ξεχάσει. Εμείς που μπορούμε να κόψουμε πρόημα τα άνθη της λεμονιάς, εμείς που μπορούμε τα λεμόνια να τα κρεμάσουμε στο σπίτι, μπορούμε τα λεμόνια να τα χαρίσουμε στους ανθρώπους, μπορούμε επίσης να σκεφτούμε ότι και η λεμονιά δεν θέλει από μας κατάχρηση, μολονότι τη δέρνει και ο άνεμος, μολονότι και αυτή ξηραίνεται, γι' αυτό και έχει ο κορμός και τα αγκάθια της. Υπάρχει ένα παραμύθι καταγεγραμμένο από τον αείμνηστο δάσκαλό μου στη λαογραφία, στις προπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Δημήτριο Λουκάτο. Η παραλλαγή έχει τον τίτλο «Η Σταθιαρού». Η ηρωίδα, εδώ παντρεύεται το Βασιλόπουλο, αποκτά ένα μωρό που μεταμορφώνεται σε πουλί από την αντίζηλη αδελφή της. Η αδελφή της απαιτεί από τον Βασιλόπουλο να σφάξει το πουλί, και από τα απόνερα τα οποία έριξαν, λέει, στον κήπο, φύτρωσε μια όμορφη λεμονιά που όταν περνούσε τα γέρια από τα φύλλα της έλεγες πως μυρολογούσε. Η ψευτοβασίλισσα κατάλαβε πως ήταν σταθιαρού και ζήτησε από το βασιλόπουλο να κόψει τη λεμονιά. Έφεραν λοιπόν ξυλοκόπους, μα καθώς χτυπούσαν το δέντρο άκουσαν μια φωνή να τους λέει «Βάρα πάνω, βάρα κάτω και στη μέση μη βαράς, γιατί είναι κόρη και πονά».
Οι ξυλοκόποι έκαναν όπως τους έλεγε η φωνή και τότε βγήκε από το κούτσουρο μια όμορφη κόρη που ήταν εις Στακτιαρού. Παρατηρούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια ανθρωποποίηση της λεμονιάς, το στοιχείο αυτό της μεταμόρφωσης και που ταυτόχρονα εκφράζει και την ωριμότητα. Πολλοί νομίζω ξέρουμε μια σειρά, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, τραγούδια, μια σειρά από δύστιχα, μια σειρά από παροιμίες, μια σειρά από αφηγήσεις και μάλιστα το γεγονός ότι η λεμονιά, ένα δέντρο που έχει μια, ένας καρπός, συγγνώμη, που έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά, είναι ο καρπός εκείνος ο οποίος ταιριάζει. Μην ξεχνάμε ότι έχει αυτή την ιδιότητα, την γονιμική, να γιατί θα μου πείτε τι σχέση έχει με τα φυσικά φαινόμενα. Η λεμονιά ευδοκιμεί περισσότερο σε πιο ψυχρές περιοχές. Επίσης είναι αϊθαλές δέντρο, αλλά δεν είναι τυχαίο και εδώ μπαίνουμε ίσως στην ψυχή του θέματος ότι το λεμόνι χρησιμοποιείται παντού. Χρησιμοποιείται στο φαγητό, χρησιμοποιείται σε γλυκά, γίνεται γλυκό, γίνεται γλυκό του κουταλιού, χρησιμοποιείται σε παρασκευή γλυκών κτλ. Η λεμονιά λοιπόν, επίσης κάτι άλλο, ότι όπως αθυμηθούμε ένα τραγούδι, γίνου στον κάμπο λεμονιά και εγώ στα όρη χιόνι, να λιώνω να ποτίζονται η δροσερή σου η κλόνη. Κάθε φράση, κάθε προσδιορισμός έχει αυτή την δροσιά που μας αποδίδει πράγματι, για όσους ξέρουμε, και να πω και κάτι άλλο που ίσως είναι αυτονόητο. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι τον παλιό καιρό, σήμερα ίσως λιγότερο, κάθε σπίτι είχε δίπλα του μια λεμονιά. Κάθε σπίτι όμως, έτσι, είχε δίπλα του μια λεμονιά, η οποία ως δέντρο προσέφερε δροσιά, ξεκούραση, άρωμα, και πραγματικά είχε αυτή την μεγάλη αξία, όπως ακριβώς ακούσαμε προηγουμένως από την παραλλαγή αυτή του μύθου από την Κεφαλονιά. Επίσης συμβολίζει την υγεία. Το λεμόνι είναι εκείνο που λειτουργεί πολλές φορές αποτρεπτικά και ο καρπός βέβαια στην πραγματικότητα και ως χρώμα, και ως χρώμα ο καρπός, έτσι, αλλά και ως γεύση έχει μεγάλη σημασία, θεραπευτική σημασία, ο χυμός δηλαδή ουσιαστικά, αλλά να ξέρουμε κάτι, το χρώμα του καρπού, το χρώμα των φύλων έχει συμβολική σημασία, δείχνει την αναγεννητική λειτουργία της φύσης. Βέβαια η λεμονιά είναι εκείνη που συμβολίζει ακόμη και την αίσθηση του θανάτου. Άλλη μια παραλλαγή παραμυθιού με τον τίτλο «Ο Αυγερινός και η Πούλια», που δείχνει πραγματικά ότι η φύση αναγεννιέται. Προσέξτε, τα φαινόμενα επενεργούν από πάνω προς τα κάτω, όμως η φύση αναγεννιέται από κάτω προς τα πάνω. Το να φυτέψει κανείς μια πατρογονική λεμονιά, και μάλιστα εδώ υπάρχουν παραδόσεις, όπως έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή και που βλέπετε συχνά σήμερα, ότι σε κάποιες ειδικές εκδηλώσεις φυτεύουν μια ελιά, όπως έχουν πράξει πολιτικοί μας άρχοντες αλλά και ο ίδιος ο οικουμενικός μας Πατριάρχης. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι συνδέεται, δηλαδή το φύτευμα αυτού του δέντρου, της ελιάς βέβαια πρώτα απ' όλα ευλογημένη, αλλά και της λεμονιάς ή της πορτοκαλιάς, δίπλα στο σπίτι έχει αυτή την αίσθηση, ο άνθρωπος θεωρεί ότι έχει τη συμβολική σημασία, σαν να είναι ένα παιδί. Σαν να είναι ένα παιδί. Μια παραλλαγή παραμυθιού έχει τον τίτλο «Ο Αυγερινός και η Πούλια». Λέει το εξής: «Από τα κόκαλα μεταμορφωμένου σε αρνάκι αδελφού που έθαψε η Πούλια, φύτρωσε μια λεμονιά και έκανε ένα μόνο μεγάλο λεμόνι. Η Πούλια, ο γνωστός αστερισμός δηλαδή, κάθε βράδυ πήγαινε και καθόταν στη ρίζα του δέντρου, ώσπου ένα βράδυ άκουσε το λεμόνι να φωνάζει.
«Έλα κοντά μου, αδελφούλα μου». Ήταν ο καημένος αδελφός της και όσο ανέβαινε αυτή τόσο ψήλωνε το δέντρο. Ώσπου στο τέλος όταν χάραξε, όταν ξημέρωσε δηλαδή, είχε φτάσει τον αδελφό της. Την ώρα δε που τον φύλαγε έγιναν δύο αστέρια. Εκείνος ο Αυγερινός και εκείνη η Πούλια. Να βλέπετε ας πούμε να πώς θα μπορούσε κανείς να ψάξει και να μάθει περισσότερα για τον Αυγερινό που είναι το φως, που είναι η Ανατολή και η Πούλια βέβαια που είναι παρατηρημένος αστερισμός ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Άλλωστε η λέξη Αυγερινός είναι γνωστή και ως εικόνα και ως σημασία σε πολλά δημοτικά μας τραγούδια. Ένα από τα δύστιχα της Κρήτης, το οποίο μάλιστα έχει αυτή την μεγάλη έτσι συμβολική σημασία, και να που όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, με δύο λόγια, το μεγάλωμα ενός καρπού είναι φυσικά ευλογία. Όπως ο καρπός της ελιάς, της μηλιάς, της ακλαδιάς, της πορτοκαλιάς κτλ. Όμως μέσα σε αυτό υπάρχει αυτή η προαιώνια αντίληψη του ανθρώπου ότι πρόκειται για μια, αν θέλετε, απόλαυση του ανθρώπου για τη δημιουργία της φύσης. Ο καρπός της λεμονιάς συνδέεται με την ίδια τη ζωή. Άλλωστε το δέντρο είναι από αυτά το οποίο αντέχει πολύ περισσότερο. Όταν, για σκεφτείτε ότι οι καρποί αυτοί έχουν να κάνουν με το πρόθυμο καλωσόρισμα. Η λέξη Αυγερινός που είπα προηγουμένως, σε ένα πρόχειρα έρχεται τώρα στο μυαλό μου, ένα δύστιχο που λέει «Χίλια καλώς εμπήκαμε σε τούτον έτο σπίτι, απούχει τον Αυγερινό και τον Αποσπερίτη». Αυτός ο κύκλος της ζωής, το φως, αλλά και η νύχτα από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι η λεμονιά ως δέντρο έχει μια παραμυθένια έτσι παρουσία και μάλιστα τα φύλλα της, εκείνο το ωραίο πράσινο χρώμα, μοιάζουν λέει με μαλαματένια. Υπάρχει μια άλλη παράδοση που λέει ότι τα φύλλα της λεμονιάς ήταν τόσο ευωδιαστά, τόσο όμορφα, και εδώ υπάρχουν πολλές δοξασίες. Να πούμε ότι στολίζεται το στεφάνι της Πρωτομαγιάς με τους ανθούς της λεμονιάς, στολίζεται η εκκλησία, ακόμη και τα στεφάνια, γιατί βέβαια ευδοκιανθίζει όπως έρχεται η ώρα της κατά την άνοιξη, δηλαδή την επερχόμενη περίοδο. Θα περάσουμε σε ένα άλλο δέντρο που και εκείνο έχει την ισχυρή του παρουσία, είναι ριζωμένο στις λαϊκές αντιλήψεις και που και εκείνο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και συμβολισμό. Να παρατηρήσουμε δε, ειδικά για τους παλαιότερους ή όσοι πράγματι γνωρίζουν τα μυστικά της φύσης, ότι αυτά τα δέντρα είναι ευαίσθητα. Αντέχουν στο κρύο βέβαια, πολύ περισσότερο από άλλα, αλλά χρειάζονται την ιδιαίτερη προσοχή των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να επέλεξαν να τα φυτέψουν κοντά τους, από την άλλη όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να τα διατηρήσουν. Ένα άλλο δέντρο που εμφανίζεται ακόμη και από τα προϊστορικά χρόνια και που και εκείνο εντάσσεται στους καρπούς της γης. Να θυμηθούμε αγαπητοί μου φίλοι ότι μια από τις κύριες δεήσεις εκφωνήσεις στην εκκλησία μας είναι εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών. Όταν βέβαια υπάρχει ειρήνη, όταν οι άνθρωποι έχουν πίστη, τότε καλλιεργούν τη γη και φυσικά αποθαυμάζουν τα δημιουργήματά της από τον ίδιο τον πρωτοπλάστη της, το Θεό. Η σικιά ως δέντρο εμφανίζεται και αυτή στα παραμύθια και ιδιαίτερα όπως είπα από τα προϊστορικά χρόνια. Μάλιστα το σίκο είναι εκείνο που τέριαζε πολύ περισσότερο ακόμη για τον άνθρωπο, ήτανε σαν το ψωμί. Και εδώ βρίσκομαι μια, αν θέλετε, νεότερη ταύτιση, τα ξηρά σίκα που αποτέλεσαν την τροφή
για τους ανθρώπους στους δύσκολους κατοχικούς καιρούς. Πολύ καρπή της φύσης και εδώ πια, σας είπα, λειτουργούμε αντίστροφα. Βοήθησε η φύση στο να διατηρηθούν κάποιοι καρποί αναλύωτοι και να χρησιμεύσουν αντί για ψωμί σε δύσκολους καιρούς όπως η κατοχή. Και λέω ένα παράδειγμα, είναι τα σίκα, είναι τα χαρούπια, είναι τα, αν θέλετε, τα βελανίδια και άλλοι καρποί που θεωρούνται παρέμειναν σκληροί και πάλι εκεί βοήθησε η φύση. Και που σήμερα λέμε τα ξηρά σίκα, που γι' αυτό υπάρχει ολόκληρη παράδοση, διατηρούνται και είναι τόσο γλυκά και τόσο χορταστικά και τόσο μεστά, βέβαια ανάλογα με τις περιστάσεις του καιρού. Όμως να ξέρουμε ότι το δέντρο, η σικιά δηλαδή, όπως μας λέει η παράδοση και η φιλολογική παράδοση, εξ αρχής συνδέεται με τη λατρεία της βλάστησης. Μάλιστα θεωρήθηκε ως ένα, εκτός από το αμπέλι που συμβολίζει το κρασί, το δέντρο του Διονύσου. Η σικιά είχε για τους αρχαίους Έλληνες θεραπευτικές ιδιότητες. Να πούμε δε ότι οι πεζοί πολεμιστές είναι εκείνοι που είχαν μαζί τους σίκα, τα οποία χρησιμεύαν ως ένα πρόχειρο φάρμακο σε περίπτωση τραυματισμού τους. Επίσης κάτι άλλο, ότι η σικιά όπως και η ελιά ήταν φυτό και είναι και σήμερα εκεί που υπάρχει βαθύτερη υγρασία. Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκότανε δίπλα σε ένα πηγάδι. Ας θυμηθούμε δε και την εικόνα με το Ζακχαίο, τη Σικομορέα δηλαδή. Έχει σημασία αυτό, γιατί αυτό που λέμε σήμερα με καμάρι, λέω καμιά φορά ότι, και θα συμφωνήσετε μαζί μου αγαπητοί ακροατές, ότι αυτές οι μικρές φράσεις που ο λαός έχει πράγματι εντάξει στη μνήμη του, νομίζω ότι έχουν σημασία. Όταν λέει κανείς ότι έχω και μια σικιά, έχω και μια ροδιά, έχω και μια λεμονιά, έχω το ένα, έχω το άλλο δίπλα στα λουλούδια, αυτό και μόνο, όχι μόνο του δίνει αγαλίαση, αλλά αναγνωρίζει κατά βάθος τη δημιουργία αυτού του ωραίου κόσμου τον οποίο ζούμε και πολλές φορές τον απεμπολούμε ή τον καταστρέφουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η σικιά, που ανεξάρτητα από τις ιδιότητες που είναι πολλές, είναι ένα δέντρο που συμβολίζει, ακόμη προσθέτει αν θέλετε ένα μεγάλο μερίδιο ευτυχίας στο σπίτι. Άλλωστε στο βιβλίο της Γενέσεως, στην Αγία Γραφή, αναφέρεται ως το πρώτο δέντρο, το πρώτο δέντρο, και άσχετα εάν έχει την ερμηνεία φύλλα σικής με πολλές άλλες θετικές ή αρνητικές σημασίες, στο βιβλίο της Γενέσεως βρίσκουμε αυτή την αναφορά που λέει για τη σικιά: διηνύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο και έγνωσαν, εκεί που λέει ότι καλύφθηκαν ο Αδάμ και η Εύα, και έγνωσαν ότι γυμνίησαν και έραψαν φύλλα σικής και επίησαν εαυτής περιζώματα. Ζώστηκαν δηλαδή με φύλλα της σικιάς. Είπαμε όμως ότι έχει άραγε ιδιότητες θεραπευτικές, έχει επίσης αυτόν τον συμβολισμό της ευημερίας του ανθρώπου, δηλαδή ένα σπίτι το οποίο είναι περιζωσμένο με τη σικιά ή με άλλα δέντρα είναι κάτι πολύ όμορφο. Είναι κάτι που φρόντισε ο άνθρωπος εξ αρχής να φτιάξει. Βέβαια, πού το έφτιαχνε αυτό? Εκεί που τον ευνοούσε η φύση. Εκεί που έβλεπε ότι υπάρχει υγρασία, ότι υπάρχει να μην χτυπιέται από τον αέρα ο φυσικός χώρος κτλ. Αυτό, αγαπητοί μου, μοιάζει ίσως με παραμύθι. Αλλά δεν είναι παραμύθι. Είναι στην πραγματικότητα αυτή η αρχαίγονη τάση του ανθρώπου να κρατήσει τα δέντρα, γιατί τα δέντρα
μοιάζουν με τους ανθρώπους, γιατί τα δέντρα είναι και εκείνα πλάσματα του Θεού, γιατί τα δέντρα πλουτίζουν το φυσικό περιβάλλον που δήθεν λυπόμαστε όταν καταστρέφεται, αν και ο μεγάλος ηθικός αυτουργός είμαστε εμείς οι ίδιοι. Έχω γράψει κατά καιρούς ιστορίες, αφηγήσεις με ανθρώπους που καμαρώνουν ότι στον κήπο μου, λέει, έχω μια σικιά, όπως είπα στην αρχή, έχω μια λεμονιά. Δηλαδή ο άνθρωπος από τα παλιά χρόνια ως χριστιανός θεωρούσε ότι αυτά τα δέντρα τον κυκλώνουν, προσφέρουν ευτυχία. Και μάλιστα αυτά τα δέντρα δεν είναι στην κατηγορία των μεγάλων, των αγέροχων, όπως ας πούμε ένα κυπαρίσι ή μία λεύκη, είναι μικρά, φουντωτά, αλλά ταιριάζουν με εκείνο που νιώθει ο άνθρωπος μέσα του. Νομίζω ότι υπάρχει δε και μια άλλη παραλλαγή που λέει ότι τα σίκα, που αποτέλεσαν βέβαια την τροφή του φτωχού, όπως είπα στην αρχή, αλλά και του ανθρώπου που έζησε σε δύσκολες περιοχές. Μάλιστα, μια από τις παραδόσεις, νομίζω στοιχείο, είναι ότι τα σίκα, τα οποία όπως ξέρετε όλοι έχουν παραλλαγές, τα μαύρα σίκα θεωρούνταν ότι έπρεπε, λέει, κανείς να τα αποφεύγει. Βέβαια αυτό είναι ο συμβολισμός του μαύρου, όπως λέμε, και που δείχνει, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος χαιρότανε ότι ήταν λαμπερό, αυτή την έννοια έχει, δηλαδή ότι ήταν ανοιχτό, δροσερό, όμορφο, και που, όπως ας πούμε, το ωραίο κίτρινο χρώμα του λεμονιού, το ωραίο χρώμα του πορτοκαλιού. Συμπερασματικά, αυτό που είπα προηγουμένως νομίζω τα κλείνει όλα, ότι ο άνθρωπος δεν είναι, νομίζω ότι φτάνει να είναι σχεδόν μαγεμένος με αυτή την συστάδα των δέντρων που ο ίδιος με πολύ κόπο φύτεψε, και μάλιστα όχι μόνο φύτεψε αλλά άφησε και βασιγέτη, όπως λέμε, στους κληρονόμους. Δεν ξεχνώ ποτέ έναν δικό μου άνθρωπο ο οποίος πριν πολλά χρόνια φύτεψε ένα κλίμα, και κάποια στιγμή έρχεται και μου λέει: φύτεψα αυτό το κλίμα ώστε κάποια στιγμή να κόβεται τα πορτοκάλια. Ήταν ένα κομμάτι σαν, δεν ήταν σταφύλια, ήταν, συγγνώμη, όχι κλίμα, ήταν βλαστός, πορτοκαλιά. Να κόβεται μια μέρα τα πορτοκάλια και να μου συγχωράτε. Άρα ο άνθρωπος είναι εκείνος που φυτεύει τα δέντρα, που προσεύχεται στο Θεό να είναι ευνοϊκά τα φυσικά φαινόμενα, γιατί αυτά τα δέντρα τον συνοδεύουν σε ολόκληρη τη ζωή του.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Ένα μας όλος ο παράδεισος.

στο ευωδιασμένο του το δίλι που αργοπεθαίνει μέσα στα μοίρα. Θέλω να αφήσω την ψυχή μου κάποιο τραγούδι να σου πει. Μα ως να'ρθει ο στίχος μου στα χείλη, λιώνει και χάνεται και σβή, κι ούτε τον ήχο πιάνει λύρα, κι ούτε τα λόγια το κονδύλι. Ως να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Μέσα μου ανέκφραστην υπόθη, και πρέπει να έχω άρπες αγγέλων. Ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη.

Με λόγια από καρδιά ανυπόκριτη, καρδιά που έζησε και ακόμα ζει για να υμνολογεί τον Χριστό μας. Με ποίηση του Γάμα Βερίτη σας συναντάμε, χαίρετε και σήμερα αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της ραδιοφωνικής συναλληλίας της εβδομαδιαίας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει αυτή η εκπομπή, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πυκνώνουν. Πυκνώνουν, προελάβνουν και ενίοτε παρελάβνουν. Το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, πως στις μέρες μας φαίνεται να θησαυρίζουμε κατά το Παύλιο ρήμα. Οργή. Εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού. Με τη σκληρότητά μας, την αμετανόητη καρδιά μας, με τον να καταφρονούμε τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, να αγνοούμε ότι όλος αυτός ο χρόνος που μας δίνεται μόνο για να μετανοούμε. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας φαίνεται περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Πάλι λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έρχονται να μας βρουν, να μας γεμίσουν την ψυχή με ελπίδα πως σε αυτόν τον πόλεμο με το σκοτάδι του Χριστού μας το φως θα περιβάλλει τις ψυχές μας και θα τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

Ευχές για να σας βρίσκουμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτό το φως στις ψυχές σας, όπου και αν σας συναντάμε, τούτη την ώρα που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ιδίως σφιχταγκαλιάζουμε και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας, που ιδίως στις νυχτερινές ώρες ακούν και με την ψυχούλα τους την πλουσιόδωρη μας στέλνουν την ενισχυτική προσευχητική τους αγάπη. Να στείλουμε κι εμείς τις δικές μας ευχές για δύναμη και φως εξύψους σε όλους όσοι ακούν και σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο, σε όλους αυτούς που εργάζονται στον ασύνορο αμπελώνα του Χριστού μας και ιδίως στο μετερίζει αυτό, στον άμβονα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Ένα μας όλος ο παράδεισος. Ακούσαμε τον τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω. Φυσικά και πιστεύω. Στη φύση, στην πλάση, στη δημιουργία. Ο δημιουργός Θεός, ο πλάστης, το υπέρτατο όν, το έχω φιλοσοφήσει. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φυσικά κάτι υπάρχει. Και τι είναι ο Θεός για σένα, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου? Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην αγάπη. Μόνο αγάπη. Στον Χριστό πιστεύεις? Βέβαια, βέβαια. Υπήρξε αποδεδειγμένα. Μέγα πρόσωπο, ιστορικό, σπουδαίος. Δίδαξε την αγάπη, τη συγχώρεση. Και ήταν μέγας σοσιαλιστής. Τι ήταν? Μέγας σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ο πρώτος. Δεν έχεις ακούσει εκείνον το στίχο που λέει «Κομμουνιστής ο Ιησούς ο πλέον κορυφαίος και μέγιστος αγωνιστής ήταν ο Ναζωραίος». Γι' αυτό και τον θανάτωσαν οι πλούσιοι Εβραίοι, τα πλούτη τους μη μοιραστούν δεν θέλαν οι Χιδαίοι. Το λέγει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, πως όλοι οι παραπάνω τύποι των πιστών εντός εισαγωγικών είναι για το σκοτάδι το αιώνιο. Ένας είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας μας, της μόνης αληθινής πίστης, του μοναδικού φωτός του κόσμου. Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος ο Ναζαρινός, όπως ακριβώς τον ευαγγελίστηκε ο ενδεξιής καθήμενος άγγελος στις μυροφόρες το πάντερπνο πρωινό της πίστης μας, το πρωινό της Αναστάσεως. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητές του. Όλοι οι άλλοι, οι δικοί μας θεοί, οι δικοί μας Χριστοί, απέχουν από τον αληθινό Πατέρα όσο απέχει η λογική από την πίστη. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μονάδα μέτρησης τούτης της απόστασης. Κι όμως, έρχεται ένα ταπεινό και εξουθενημένο του κόσμου να την εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση με ένα δάκρυ, με μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή βοήθημη, τη απιστία. Πολλοί μιλούν για τον Χριστό,
Πολλοί τολμούν. Με θράσος φύλαυτο και παρησία ανθρωπάρισκη. Συγχωρέστε με. Κάποιοι ξεκινούν να μιλούν για τον Χριστό, λες, και αναφέρονται σε έναν μακρινό. Έναν απλησίαστο. Σαν έναν που κάποτε, ναι, υπήρξε ανάμεσα σε άλλους πολλούς. Σαν να μην είναι αυτός ο ένας. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω. Το φως, η ελπίδα, η ζωή, η αλήθεια. Ένας Χριστός στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, περιορισμένος, εγκλωβισμένος εκεί. Ήταν μια μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά μάλωνε το παιδάκι της, γιατί έκανε αταξίες. Κάποια στιγμή του είπε, «Μα σε βλέπει ο Θεός, δεν έχουμε πει». Σταμάτησε για λίγο το παιδί. Μα ύστερα από λίγο συνέχισε να κάνει την αταξία του. «Τώρα γιατί το ξανακάνεις», τον ρώτησε η μανούλα του. «Γιατί μαμά τώρα συνέφιασε», της απάντησε.

Ένας Χριστός έξω από την πόρτα του δωματίου μας, του σπιτιού μας. Ελεγχόμενος Χριστός, ως το ιερό, το τέμπλο, άντε και τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στην εκκλησία. Εν αναμονή μιας βάπτισης, δεν πάει πολύ καιρός από τότε, εδώ στα μέρη που ζω, είδα έναν άνθρωπο που κάπνιζε μπροστά στο παράθυρο της εκκλησίας, μέσα στην εκκλησία. Το διανοούμαστε. Σου λέει, λείπει τώρα ο Θεός, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το μυστήριο. Σαν το παιδάκι. Αφού δεν ακούω ψαλμωδίες, θα φυσήξω και έξω από το παράθυρο. Όλα καλά. Δυστυχώς αυτό το κάπως ακραίο, αλλά πιστέψτε με, τόσο αληθινό παράδειγμα, χαρακτηρίζει απόλυτα τη σχέση μας. Η σχέση των σημερινών χριστιανών με τον Θεό. Δεν θα πούμε, αδελφοί μου, το πλέον αντιληπτό, το πανθομολογούμενο, ότι απουσιάζει πλήρως ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού στις μέρες μας. Θα πούμε ότι λείπει σχεδόν ολότελα η προσωπική σχέση μαζί του. Δεν κατανοούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε πως ο Χριστός μας δεν απουσιάζει ποτέ μα ποτέ από δίπλα μας. Και πόσο χαιρόμαστε, αλήθεια, όταν ακούμε κάποιους ή διαβάζουμε κάποιους και στην αναφορά τους στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους βάζουν δίπλα μια αντωνυμία που χωράει όλη την ελπίδα και την προσδοκία του Παραδείσου. Πώς μας συγκινεί να ακούμε και να διαβάζουμε για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αυτό το μας φανερώνει την διαρκή μας, την ατελεύτητη προσπάθειά μας για τον αγιασμό, το σκοπό μας να γίνουμε του Θεού οικοί, των Αγίων συμπολίτες. Ένα μαζί του, ένα, σύσσωμη και σύνεμη. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος, που μπορεί για λίγο να πέρασε από τον πρόσκαιρο του το κόσμο, μα άφησε, πόσο υπέροχα άφησε, ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη του γραφίδα. Ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Μας κάνει και χαιρόμαστε τόσο η ανάγνωση των ποιημάτων του. Με λησταγής γραφή, ριγμένη σαν δάκρυ διαμαντένιο μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Και εκεί στοιχείο που ακούγεται τούτη εκπομπή, πόσο καμαρώνουν, πόσο καυχόνται για αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον Γάμα Βερίτη, τον Αλέξανδρο Γκιάλα, που έφυγε από τον κόσμο αυτόν στις 5 Μαΐου του 1948 σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στα χρόνια του Χριστού μας δηλαδή. Παλεύοντας από πολύ νέος με τον πόνο, αφήνοντας όμως πίσω του σπουδαίο έργο, παραδομένο στις γενιές, τις μετέπειτα και προπαντός τους νέους. Τον αγαπούν πολύ και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό οι νέοι τον Γάμα Βερίτη. Το όνομά του Γάμα Βερίτης δεν σημαίνει, όπως πολλοί νομίζουν, Γεώργιος Βερίτης. Και εγώ αυτό πίστευα κάποτε, όταν τον πρώτο διάβαζα. Το Γάμα Βερίτη σημαίνει Γεωργός Βερίτης, αληθινός, από το λατινικό veritas, veritatis.
Έτσι αυτός ο σπουδαίος ημνητής του Χριστού μας επέλεξε να ονομάζεται Γάμα Βερίτης, δηλαδή καλός σπορέας, αληθινός, γεωργός. Τα πρώτα ποίηματά του τα υπογράφει με το ψευδώνυμο Λαμπρινός και Πέτασος. Όποιος έχει έστω και λίγο διαβάσει από την ποίηση του Βερίτη δεν μπορεί παρά να νιώσει την προσευχητική της και μόνο διάσταση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, αδελφοί μου, πως ο Βερίτης έμεινε γνωστός ως ο ποιητής του Χριστού. Ένα τόσο σύντομο πέρασμα, μα τόσο σημαντικό για την χριστιανική ποιήση, για την ποιήση γενικότερα. Η γνώση και το βίωμα της ορθόδοξης πίστης μας πήγαζε και πηγάζει από κάθε λέξη που έπεμπε με τις γραφές του, σαν θυμίαμα στον ουρανό.

και θα διαβάσουμε αρκετά από τα ποίηματά του στη σημερινή εκπομπή. Διάσπαρτα μέσα θα ακουστούν μαζί με κείμενα πατέρων που αφορούν στο σημερινό μας θέμα, σε αυτή την προσωπική σχέση που πρέπει να υπάρχει με τον Χριστό μας. Και αυτό το πρέπει είναι λυτρωτικό, δεν είναι καταναγκαστικό. Τα καντιλάκια στο ιερό σαν ναν από παλιό καιρό. Για πάλο μοναστήρι στάθηκαν στους Αγίους μπροστά κόκκινα στράκια γελαστά, πεσμένα στο ποτήρι. Όλα σ' αγγίζουν απαλά, σεμνά και αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουνε γαλήνη. Τέτοια γαλήνη ας απλωθεί, κι όλου του κόσμου που πενθεί τον πόνο ας απαλύνει. Άγρυπνη μέσα μου η ψυχή, ρουφά της χάρη στη βροχή, σαν διψασμένο ελάφι. Και ζωντανεύουν ξαφνικά κάποια θαμμένα μυστικά, κι ανοίγουν κάποιοι τάφοι. Μέσα μου κάτι ξαναζεί, που μεγαλώσαμε μαζί και το είχα λησμονήσει. Σε ευχαριστώ, Χριστέ, πολύ, που βάζεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Να και οι ψυχές μας που αγρυπνούν και στάγιο δείπνο σου δείπνουν, απόψε λατρευτέ μας. Ακόμα δεν ξημέρωσε κι είμαστε πάρορα μεσέ και θα είμαστε Χριστέ μας.

Στην ποίηση του Βερίτη θαρούμε πως κανείς μπορεί να διακρίνει την προσωπική αυτή σχέση, την αληθινή, την κρυστάλλινη σχέση του με τον Χριστό μας, χωρίς κρυφά νοήματα και πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο, μήπως και τον πουν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Ομολογητής, αγωνιστής, θαραλέος χριστιανός που δεν δίστασε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας σημά στον Χριστό.

αστήμιες και αναθέματα ξεσπούν ολόγυρά σου. Φαρμακερέσαν τα καρφιά και σχίζουν την καρδιά σου. Κι ό, πονεμένε μου Χριστέ, στη σκοτεινιάν αυτή, πόμια με μαύρη κόλαση χυμά στον Γολγοθά σου, τι γλυκό φως εσκόρπισε το βλέμμα ενός ληστή.

πολυσεβάστου και πολυγραφότατου πατρός Δημητρίου Μπόκου το κείμενο που ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτήν την πνευματική εργασία που δεν σταματά να την μοιράζει απλόχερα σε όλους μας. «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», ο τίτλος του κειμένου του που ακολουθεί. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες, τα θολά, βαλτωμένα απόνερα πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σημασία του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους εντός εισαγωγικών όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, προσευχή, άγγελος, δαίμονας, διάβολος, άγιος, θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ. Είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που, νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στην γνώση εντός εισαγωγικών αυτή. Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια δύναμη που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα, δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή, δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μια χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε, συνεχίζει ο πατήρ Δημήτριος. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, παραδείγματος χάρη τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μίσει. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που την διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση. Ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Ποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους, μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Παραδείγματος χάρη, με έναν κεραυνό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια ευσπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης. Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του. Να νιώθει. Να ξέρει ότι υπάρχει. Να γνωρίζει τον εαυτό του. Δηλαδή να μπορεί να πει «Είμαι ο τάδε». Να είναι πρόσωπο. Προσωπικότητα. Να σκέφτεται. Να θέλει. Να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα είτε για το καλό του είτε για το κακό του. Να έχει συναισθήματα. Να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει.
Να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα συνειδητά όντα, να κινηθεί προς αυτά ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά την θέλησή του σε κανέναν τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα απέραντα. Γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μια ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του. Όπου ο άνθρωπος δεν χάνει το δικό του πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, την αγάπη του Θεού και χωρίς να χάσει τίποτε από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα, βιώνει και μιαν άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της, τη θερμότητα, και κοκκινίζει, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι σίδερο. Η ένωση όμως με μια απρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε οι υπερμαχοί της, σημαίνει να διαλυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη, ανώτερη δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα. Ούτε ο ωκεανός ούτε η σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απόλυα της αίσθησής μου ότι υπάρχω προσωπικά. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται. Γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Αλλά γνωρίζει και εμένα με το όνομά μου.

Γι' αυτό και πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή και εις το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Στον τρισυπόστατο προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια ασύγκριτη σχέση αγάπης, μόνο μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μου. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου, ένα κείμενο με τίτλο «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», περιέχεται στην αντιύλη αυτήν την εξαιρετική περιοδική έκδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και οφείλουμε όλοι να διαδίδουμε την αντιύλη, να εκτυπώνουμε και να προωθούμε είτε γραπτά είτε διαδικτυακά τα υπέροχα κείμενά της προς ψυχοφέλεια όλων των αδελφών μας. Και η ποίηση του Βερίτη που έρχεται να πλημμυρίσει τις καρδιές μας αυτό το υπέροχο φως, αυτή την δύναμη, αυτό τον πλούτο. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια και στις γαλήνες τις στιγμές και στα αγριοκέρια. Ο δρόμος ανηφορικός και δύσκολος ο τόπος, μα σαν μονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάνε. Ίσιος ο δρόμος γίνεται και ανάλαφρος ο κόπος. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που τον περπάτησε ο Χριστός με τον Σταυρό στον ώμο. Μέσα στα βάθη του είναι μας ζηλότυπας κλειστή η προσταγή του. Ο λόγος του ο λυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σ' όλη τη γη του. Ο θερισμός είναι πολύσκηνε λευκές οι χώρες απ' τις ψυχές που ορίμασαν στις αγωνίες τις ώρες. Ο θερισμός είναι πολύς και εμείς είμαστε λίγοι κι αλίμονο στο θεριστή που απ' τη δουλειά θα φύγει. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι στο δρόμο που φεγκοβολά της Βηθλεέμ τα στέρη. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, την ίδια γνώμη των μυστηρίων του Θεού πιστή οικονόμη, να αντλούμε από την ενότητα την δύναμή μας για να προσφέρουμε σε Αυτόν θυσία δεκτή και την ψυχή και το κορμί μας. Κύριε, που βρίσκεσαι μαζί με δυο και τρεις που στο όνομά Σου είναι αθροισμένοι, στείλε την άρρητη δροσιά της ευλογίας Σου στη διψασμένη μας ψυχή που περιμένει. Δώσε στους δούλους Σου το Πνεύμα Σου, καθώς τους μαθητές Σου το έχεις στείλει, και ας οδηγεί τα βήματά μας στο δικό Σου θέλημα, η πύρινη του φωτισμού Σου στείλει. Χάλκεψε την ενότητά μας ακατάλητη με αγάπη και ταπεινοσύνη, κι ας είναι πάντα στις ψυχές μας άσβηστη δική Σου ειρήνη και πνευματική εφροσύνη. Μαζί θα περπατήσουμε και τον μπρος στο σταυρό του Γαμαβερίτη. Μπρος στο σταυρό γονάτισα με πονεμένη την καρδιά. Μπρος στο σταυρό γονάτισα σε αυτήν την ήσυχη βραδιά. Θέλω τον πόνο μου να πω με κάποιον πένθυμο σκοπό. Όλη τρωτή και πλάστη μου, τα πόδια Σου γλυκοφιλώ και στις νυχτιά στη σιγαλιά ευλαβικά παρακαλώ. Στείλε στη δόλια μου ψυχή της χάρη στη χρυσή βροχή. Των πειρασμών τα κύματα σαμανιασμένα με χτυπούν και τα καρφιά των πόνων μου μέρα και νύχτα με τρυπούν. Και γονατίζω στο

Θα βρω χαρά και ελπίδα για να βρω. Όσοι που πόνεσες για μας και βασανίστηκε σκληρά το αίμα σου τα τίμητο, μου δίνει φως, ζωή, χαρά και μου γεμίζει την καρδιά με ελπίδα και παρηγοριά.

ένα μας όλος ο παράδεισος, αναζητώντας αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Δυστυχώς στις μέρες μας τη χαρακτηρίζει μια απόσταση, όσο απέχει η λογική από την πίστη, απέχει και η δική μας η ύπαρξη από τον Θεό που περιορίζουμε κάπου εκεί στα σύννεφα, στο τέμπλο, στο ιερό μιας εκκλησιάς. Οι στίχοι του Γάμα Βερίτη έρχονται σαν δρόση εξ ουρανού, σαν επομβρία ιαματική, να μας μιλήσουν για αυτήν την άλλη σχέση, την τόσο ποθητή, για τον Γάμα Βερίτη και για όλους μας που, διαβάζοντας τα υπέροχα λόγια του, νιώθουμε το μεγαλείο που ο Χριστός μας έχει χαρίσει σε όλους. Τι είναι ο Χριστός για μας? Ένα απόσπασμα ακολουθεί από τον λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ. Τι είναι ο Χριστός για μας? Είναι μια εικόνα, είναι ένα όνομα, είναι μια μορφή, είναι μια ιδέα, είναι κάποιος μεγάλος που έζησε το καιρό εκείνο? Είναι μόνο αυτό? Ο Χριστός είναι ολοζώντανος, είναι δίπλα μας, όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας. Έτσι πρέπει να πιστεύω, πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι και έτσι να περπατάω. Ο Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού, τα πάντα είναι αδύνατα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι, αυτό που ζει ο κάθε χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούν οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε. Και γιατί ζούμε έτσι? Γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή. Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πώς είναι ένα μαγνητικό πεδίο? Έτσι είναι και η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες. Δύναμη. Κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της χάριτος του Θεού. Αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται. Ο Χριστός δεν βασανίζει. Ο Χριστός δεν απογοητεύει. Ο Χριστός δεν ταλαιπωρεί. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ο Χριστός χαριτώνει. Ο Χριστός ανεβάζει και σώζει. Κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να τον ζούμε. Ολοζώντανος είναι ο Χριστός μας μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και αλίμονο σε εμάς, αν ο Χριστός είναι μόνο ένα όνομα γραμμένο στη σελίδα κάποιου βιβλίου. Δεν είμαστε λίγοι. Συνεχίζει ο πατήρ Αστέριος Χατζηνικολάου. Δεν είμαστε λίγοι, πολλοί είμαστε. Ο Χριστός δεν μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα. Αξίζει περισσότερο. Δεν στέκεται τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Είναι η μόνη αλήθεια του Θεού. Είναι η μόνη χαρά. Είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι,
και τσακισμένοι, όλοι εμείς, ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η σοφία. Και πάμε σε ένα απόσπασμα από την Οδό του Κυρίου, των εκδόσεων Σωτήρ και πάλι του πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου. Η άγνοια του Θεού σκοτώνει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η άγνοια είναι ηθελημένη και συνειδητή. Ένα άγνωστο πρόσωπο είναι νεκρό πρόσωπο. Τα πρόσωπα που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε δεν υπάρχουν για μας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας αλλάζουν, δεν μας αφορούν. Τα πρόσωπα που αγνοούμε είναι για μας νεκρά και αδιάφορα. Μπορεί να ξέρουμε για την ύπαρξή τους, αλλά αφού δεν μας ενδιαφέρει να τα γνωρίσουμε, δεν ζωντανεύουν αυτά τα πρόσωπα για μας ποτέ. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αν δεν ενδιαφερθούμε να γνωριστούμε μαζί του προσωπικά, θα μείνει για μας ένα πρόσωπο άγνωστο και στην πραγματικότητα νεκρό. Η γνωριμία με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνομιλία μαζί του και μέσα από την ένωσή μας με το Πανάγιο πρόσωπό του. Η συνομιλία με τον Χριστό είναι η προσευχή και η ένωση μαζί του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η λησμοσύνη του Θεού επίσης τον φωνεύει μέσα στην ψυχή μας και τον εξαφανίζει σιγά σιγά από τη ζωή μας. Χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές βάζουμε το Θεό στο περιθώριο. Γίνεται ο Χριστός ένα πρόσωπο στις υποσημειώσεις της καθημερινότητάς μας, μια παραπομπή στα αζήτητα κεφάλαια της ζωής μας, ένα πρόσωπο συμπαθές, αλλά απόμακρο. Μάθαμε κάποτε λίγα πράγματα για Αυτόν, αλλά δεν επιθυμούμε να μάθουμε Αυτόν τον ίδιο. Τον θυμόμαστε σε κάποια δυσκολία, στην αρρώστια, στον πειρασμό, στον πόνο. Τον λησμονούμε όμως μετά. Μπορούμε να ζούμε χωρίς εκείνον. Ο Χριστός δεν είναι ζωντανός κάθε δευτερόλεπτο που περνάει για εμάς. Είναι ένα ξύλινο πρόσωπο σαν τις ξύλινες εικόνες που τον εικονίζουν και τις προσκυνάμε αραιά και πού. Ένα ξύλινο πρόσωπο κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί που το βάζουμε στα πιο ψηλά ράφια μαζί με τα υπόλοιπα άχρηστα και αζήτητα. Ο Χριστός γίνεται μια μούμια του παρελθόντος, σκονισμένη, νεκρή, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη. Μια μούμια που πολλές φορές μπορεί να προκαλεί φόβο και αποστροφή. Αν όμως γνωρίσουμε τον Χριστό αληθινά, αν τον βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας όσο γίνεται πιο συχνά ή δυνατόν και αδιάκοπα, αν τον αγαπήσουμε παράφορα όπως μας αγαπάει και εκείνος, αν αφαιθούμε σε μια ένωση μαζί του, τότε θα γίνει ο θησαυρός μας, θα ζωντανέψει μέσα μας, θα φέρει στην ύπαρξή μας την αληθινή ζωή, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε κληρονόμοι της δικής του περιουσίας και βασιλείας, ας γίνουμε φίλοι του, αδέλφια του και παιδιά του. Ας γινόμαστε ένα με εκείνον που έγινε ένα με εμάς. Ας τον ποθούμε και ας τον ψάχνουμε, διότι τότε θα κληρονομήσουμε την αδιάσπαστη σχέση μαζί του. Που αυτή είναι η σωτηρία, η λύτρωση και ο παράδεισος.

Άκουσε, Κύριε, νύχτα. Θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό απλά δυο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Στη νύχτα που σωπαίνει ολόγυρά μου. Τορνή θυλάλισε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι. Είναι η ψυχή προσευχή γεμάτη. Θέλω, Πατέρα, να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλλον ήχους και οσανά. Πατέρα, σαν παιδί σου να σε κράξω και μόνο απλά και αθώα να σε κοιτάξω. Ο πόθος μου δε σου μείνε κρυφός. Τον έστησα μπροστά σου μες στο φως. Κι ουδέ τα λάθη μου έμειναν κρυμμένα, σε σένα τα φανέρωσα ένα-ένα. Το κάθε δάκρυ που έσταζε καυτό δεν έλεγε πως γοργά θα γιατρευτώ. Πατέρα μου, τα λέτρη σου έχει οργώσει βαθιά με τα τσαλένιο του γίνει. Ας στάξουν χάρις δρόσο οι ουρανοί, καρπούς γλυκούς και αμέτρητους να δώσει. Τακ-τακ μετρούν οι χτύποι της καρδιάς τον πόνο της αμήλυτης βραδιάς. Και πένθυμες αργά περνούν οι ώρες, σφιγμένες στην οδύνη μυροφόρες. Νεκρούς αγαπημένους κλαίνε εδώ και σκύβω μες στα στήθη μου να δω.

καλές προθέσεις που σβήσαν νωρίς. Και πόθη αγνή που μου μέλε να πέσουν σαν άνθη, κι ο ψυχή δεν καρτερεί στην ώρα τους να φτάσουν και να δέσουν. Γιατί είναι τούτη νύχτα μελανή και πιότερο απ' τις άλλες βουρκωμένη, τα στήθια μου πλακώσαν οι ουρανοί και αγγίζουν ως τη γη μαυροντημένη. Μπουρίνη θα ξεσπάσει, ποιος το ξέρει. Μα ποιος μπορεί να πει για την αυγή, σαν τι παρηγοριέστε να μου φέρει. Ας έρθει κι η βροχή και το χαλάζει, κι ας σπάσουν οι ουρανοί, μορμή στη γη, εσένα έχω πατέρα. Τι με νοιάζει. Και τούτο θέλω πάλι να σου πω, χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό. Πάντα θα έρχεται ένα ταπεινό τούτο του κόσμου να εκμηδενήσει αυτήν την απόσταση, τη δική μας απόσταση από τον Χριστό μας. Μοιάζει πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, να απέχει όσο η λογική από την πίστη. Με ένα δάκρυ, μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή, να μιλήσει για τον Χριστό. Να αναφερθεί όχι σε κάτι το απλησίαστο, κάτι το μακρινό, μα στη μόνη αγάπη, στο φως, στην ελπίδα, στη ζωή και στην αλήθεια. Στον ένα, στην αρχή και στο τέλος. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος μπορεί για λίγο να πέρασε από το πρόσκαιρο τούτου του κόσμου, μα άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη, όπως είπαμε. Γραφίδα του ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης. Και πάντα μας κάνει να χαιρόμαστε τόσο αυτή η ανάγνωση των ποιημάτων του. Μια γραφή με λιστά γης, σαν διαμαντένιο δάκρυ ριγμένη μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Προσωπική, αληθινή, κρυστάλλινη η αβιέστατη σχέση μαζί του. Χωρίς νοήματα κρυφά, χωρίς πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο μήπως τον πούν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Θαραλέος χριστιανός, αγωνιστής, στέλνει πάντα τις υπέροχες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από τα ποίηματά του. Δεν δίσταζε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας. Ναι, σημάς τον Χριστό μας. Διαβάσαμε στίχους του, Γάμα Βερίτη, διάσπαρτους, σε μια εκπομπή που προσπάθησε να βάλει δίπλα στον Χριστό μια αντωνυμία. Ένα μου, ένα μας, ένα πρώτο πρόσωπο να γίνει δικός μας, όχι εγωιστικά και υστερόβουλα. Να γίνει δικός μας σε μια διαρκή πορεία ομολογίας, σε μια διαρκή πορεία σταυρού. Ένωση, συμπόρευση. Ένα, αδιάκοπο ένα, χωρίς παύσεις, διαλύματα και βολέματα, που τον ξαναστέλνουν έξω από την πόρτα, το σπίτι. Τον ξαναστέλνουν στα σύννεφα και στο ναό του. Ναός μας, εκκλησία μας, Χριστός μας. Ναι, ο Βερίτης περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον, τολμώ να πω, πως πρόλαβε και άσβηστο το έβαλε αυτό το μας δίπλα στον πονεμένο λυτρωτή μας. 33 χρόνια έζησε μόλις, μα είχε τόσο ξεκάθαρο αυτό το μας του Γάμα Βερίτη, του αληθινού Γεωργού, του καλού σπορέα.
Η μνήμη του λάμπει και σήμερα, όπως η έξοχη γραφή του, η έξοχη ποίηση του.

0: Είμαστε χριστιανοί. Ξανά η ποίηση του Γάμα Βερίτη. Στον επίλογο, στα τελευταία λόγια, στις τελευταίες ανάσες τούτης της εκπομπής, στρατιώτες μέσα στου Χριστού το ασάλευτο βασίλειο. Απάνω μας με τι στοργή σκύβουν κι ουρανοί. Χιλιάδες άστρα λάμπουν γύρω, κι αν κάποτε ο γιος του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Πάνω από μας αρχάγγελοι με αγάπη σταματούνε, να μας θαυμάσουν πρόσχαρους της χάρης στο Αγιομύρο. Ζήτω σε μας. Μας διάλεξε ο αθάνατος μέσα στα πλήθη των γενιών και των καιρών και στο βασίλειό του μας πήρε. Μακριά μας τώρα λογισμός των χλιαρών και δισταγμές οι άχαρε και στήρε. Μακριά μας ο στραβός και μισερός και η άγονη κούφια άρρωστη σκέψη. Το θαύμα τούτο μόνο ο ακέργιος και γερός και ο δυνατός και ο απείραχτος μπορεί να το πιστέψει. Ζήτω σε μας, χαρά σε μας, χιλιάδες ήλιοι λάμπουν γύρω. Μα και απ' τους ήλιους πιο πολύ αστράφτει ο αρχηγός μας που κατεβαίνει προς ημάς, δόξα, χαρά και φως μας. Όπως σκορπά στο διάβα του το παραδείσιο μύρο, απόκοσμο θεοδόρητο, ζωοπάροχο γλυκή, και πώς μαγεύει τις ψυχές γαλήνια μυστική, απ' αρχαγγέλων στόματα μια θεία μουσική. Δόξα στον άναρχο αρχηγό που βασιλεύει στους αιώνες. Διάπλατα νύχτε της ψυχής αδέλφια τους πυλώνες. Στις δόξεις της υπέρτατης ντυμένος στην εφέλη φθάνει ως εμάς και στις καρδιές μας θρόνο να στήσει θέλει. Ευλογημένος ο ερχόμενος και η ώρα τούτη ευλογημένη. Στον ύμνο των αγγέλων σμίξετε τον ύμνο σας και εσείς νεανίσκοι και παρθένοι. Ευλογημένος ο ερχόμενος και τρεις φορές ευλογημένος. Ας μείνει στις ψυχές μας μονοκράτορας για τους αιώνες των αιώνων θρονιασμένος. Αδέρφια, ζήτω κι άλλη μια φορά μέσα στο φως ανθεί η ζωή μας. Άφθαρτη και αβασίλευτη και απέραντη χαρά και αγέραστη χαρά η δική μας. Πάντα μπροστά και ολοψηλά και ολοψηλότερα και όλο στα ωραία και στα μεγάλα. Ο δρόμος μας λουσμένος από φως μας φέρνει πάντα μπροστά αγνότερα. Που πιο όμορφα και πιο τρανά και πιο πολύτιμα στον κόσμο δεν είναι άλλα. Ζήτω σε μας, είμαστε εμείς του Ναζωραίου πιστοί και μέσα στα βάθη του είναι μας ατόφια έχει κλειστεί η προσταγή του. Ο λόγος του ολυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σε όλη τη γη του. Τον παίρνουμε το λόγο του και πάμε, ψηλά τα μέτωπα και από χαρά το βλέμμα λάμπει και μέσα στη μαύρη σκοτεινιά και στις ψευτιάς τα θάμπη τις αστραπές του πνεύματος ολόγυρα σκορπάμε και ένα τραγούδι λιτρωμού πρόσχαρη τραγουδάμε. Μα θα διαβούμε ρε ματιές και θα ανεβούμε βράχους και η μαύρη νύχτα στις ερημιές ίσως μας βρει μονάχους και μέσα στις άγριες λαγκαδιές και μέσα στα άγρια δάση συχνά πυκνά και ο σύφουνας και η αντάρα θα ξεσπάσει. Μα ανάμεσα από τα σύννεφα χαρούμενο θα φέξει το πολικόν αστέρι και μέσα στη νύχτα θα απλωθεί αόρατο ένα χέρι, το χέρι εκείνο που μας έχει από τους πολλούς διαλέξει, το χέρι αυτό που πλήρωσε της ξαγοράς τα λίτρα, τώρα μας δίνει δύναμη, οδηγήτρα και νικήτρα. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια, γύρω μας μόνο λιτρωμού θα αφήνουμε σημάδια, και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια, γύρω μας μόνο λιτρωμού θα αφήνουμε σημάδια, και θα διαβούμε προς τα πέραντα μια μέρα, και στα εθέργια πλάτια. Για μας θα ανοίξουν τα ολόχρυσα και ολόφωτα των ουρανών παλάτια. Ιδού βαδίζω, Κύριε, δέξουμε ξεχνώντας τον πολύ μου ρήπο, εσύ που ακούς τον κρυφό πόθο μου και της καρδιάς μου κάθε χτύπο. Δια πρεσβειών της υπεραγίας μητρός του, να ρίχνει πάντα φως στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Κεφάλαιο έβδομο. Ο Μέγας Ιεράρχης. Η καταξιωμένη προσωπικότητα του Αγίου Νικολάου. Λόγω της φωτεινής, της μεγάλης και λαμπρής προσωπικότητας του Αγίου Νικολάου, η οποία συνέχεια ύφξανε και κατά την οποία ο Άγιος προβάλλεται ως ισότιμος των Αποστόλων και των Προφητών, κανόνας πίστεως, εικόνα πραότητος και φιλανθρωπίας, βρύσης θαυμάτων, ειρηνοποιός, ταχύσης βοήθειαν, θερμός προστάτης και υπέρμαχος των αδικουμένων, των πτωχών και γενικά των εχόντων ανάγκη, πρεσβευτής και μεσίτης προς τον Κύριο και τη Θεοτόκο Μαρία, ιεράρχης πνευματικός και πρακτικός, θαυματουργός, μεγαλομάτης, φωτοδότης, ποιμενάρχης, στρατιλάτης, στρατολάτης κλπ. Στην Ορθόδοξη Ανατολή, ήδη από τον 4ο αιώνα, από τα χρόνια της κοιμήσεώς του, πρωτοεμφανίζεται η ξεχωριστή τιμή προς τον Άγιο. Η Ανατολή ποτέ δεν έπαυσε να τιμά χωρίς διακοπή το Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο και μάλιστα πολύ πριν από τις σταυροφορίες, πριν την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους 1099 και της Κωνσταντινούπολης το 1204 και της ανανέωσής της από τους Έλληνες το 1261 ή την κλοπημαία μετακομιδή των λειψάνων του από τα Μοίρα στη Βενετία, στη Λορένη ή στον Μπάρι της Ιταλίας 1087. Η ιδιαίτερη αυτή τιμή προς τον παλαιοχριστιανικό Άγιο Νικόλαο ξεκινά από την έδρα της Επισκοπής του, τα Μοίρα της Λυκίας, από τον τόπο της δράσης του και των θαυμάτων του, όπου και ο αρχικός ναός με το συλλημένο και κενόν τάφο του, και επεκτείνεται προοδευτικά αλλά και σταθερά από τους χώρους της Καθημάς Ανατολής προς τη Δύση. Αυτά επιβεβαιώνουν οι γραμματιακές πηγές και αυτά τα χριστιανικά μνημεία της Ανατολής και κυρίως της Ελλάδος. Γενικά, η φήμη του θαυματουργού Μικρασιάτη Αγίου κορυφώθηκε με έντονη πάντοτε επίδραση της Βυζαντινής παραδόσεως κυρίως από τον 7ο αιώνα, δηλαδή πολύ πριν από την μετακομιδή κλοπή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα Μοίρα της Λυκίας το 1087. Τέτοια και τόσο μεγάλη υπήρξε η τιμή της επίσημης εκκλησίας και του χριστεπώνυμου πληρώματος, ώστε ήδη από τον 10ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ως ισότιμος, σύσκηνος, συμπολίτης των Αποστόλων και των Προφητών. Αυτό αποδεικνύει η λειτουργική πράξη, τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, Παρακλητική, Ιερά Σύνοψη και άλλα, η ημέρα Πέμπτη που είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους και σε αυτό τον Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο. Γενικά ο Άγιος Νικόλαος είναι από τους κατά καιρούς καταξιωμένους, προνομιούχους και χαρισματικούς μεγάλους Αγίους, αφού για αυτόν υπάρχουν πλήστες εκκλησιαστικές και γραμματιακές πηγές, κυρίως από τον 5ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Πλούσια και συνεχής παράδοση, αγιολογική, υμνογραφική, αγιογραφική, λαογραφική κτλ. Και εκτενής, παλαιά και σύγχρονη βιβλιογραφία σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Βέβαια, οι πηγές του 3ου και 4ου αιώνα σιγούν γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου κατά παράδοξο λόγο. Όμως, ουδέποτε υπήρξε αμφιβολία για την ιστορικότητα του προσώπου του Αγίου Νικολάου. Με κέντρα τα Μοίρα, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την Κρήτη κλπ, ο ήδη καταξιωμένος και μεγάλης φήμης θαυματουργός Άγιος Νικόλαος τιμάται σε ολόκληρο τον υπό την επίδραση του Βυζαντίου χριστιανικό κόσμο. Ρώμη, Βενετία, Ραβένα, Ισπανία και κυρίως στη γνωστή Μεγάλη Ελλάδα, Νεάπολη, Παλέρμο, Σιρακούσες κλπ, και μάλιστα από αυτόν τον 6ο αιώνα. Από δε τον 7ο αιώνα, η ιδιαίτερη τιμή προς τον Άγιο Νικόλαο εκδηλώνεται σε άπειρα έργα λειτουργικής χρήσεως, φορητές εικόνες, δίπτυχα, τρίπτυχα του Σινά, της Πάτμου και του Αγίου Όρους, ελεφαντοστό του Παλάτζο Βενέτια της Ρώμης, ελεφαντοστό του Λούβρου, στεατήτη Πετρούπολης, η Ερμητάς κλπ.
Η προς τον Άγιο Νικόλαο λειτουργική τιμή είναι αρχαιοτάτη και ευρυτάτη στην Ανατολή αλλά και στην Δύση.

Αρετές του Αγίου Νικολάου. Η τιμή και ο σεβασμός που του αποδίδονται από μέρους ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου υψώνει τον Άγιο σε θέση περίοπτη μεταξύ των Αγίων Ιεραρχών και όλων των Αγίων. Ο Άγιος Νικόλαος είναι εις των δημοφιλεστάτων Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η τιμή αυτή εκδηλώνεται τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Είναι προσφυλή σε όλη τη χριστιανοσύνη. Η αγάπη και ο σεβασμός στον Άγιο Νικόλαο ξεκίνησε πρώτα στην πατρίδα του, στα μοίρα της Λυκίας, και γρήγορα διαδόθηκε στο Βυζαντινό χώρο και από εκεί σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Μάλιστα από τον 11ο αιώνα είναι καθολική η τιμή του Αγίου. Ο Άγιος Νικόλαος ταμείων γνώσεως ή αιχμήν σοφίας δεν διέθετε. Και όμως είναι ο πρώτος ύστερα από τον πρόδρομο και τους κήρυκες της ευλογίας τους Αποστόλους. Με τις αρετές του αναδείχθηκε εκ μαγείων του Μεγάλου Θεού μας, του Κυρίου, του Ιησού του μυστικού δείπνου. Υπήρξε ο Άγιος με την ανυπόκριτη αγάπη, την πραότητα του αρνίου, την απλότητα και τη σύνεση. Αλλά και γενικά ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε ο πάντας πανταχού θερμός προφθάνων μέγιστος ιεράρχης, κατά τον υμνογράφο. Στον Άγιο Νικόλαο είχε κατασκηνώσει αυτό το Άγιο Πνεύμα και είχε κάνει μονή στην καρδιά του. Με το απλανές φως της Θείας Γνώσης του Αγίου Πνεύματος, αυτόν τον Άγιο έκανε αληθώς υψηλών η Ευαγγελική Πολιτεία. Αυτόν έκανε να ανεβεί πάνω σχεδόν από τους ουρανούς η καθαρότητα και θεωρία της δόξης του Θεού και η λαμπρότητα. Από αυτό συγκέντρωσε στον εαυτό του τις πολυειδείς αρετές διαμέσου της πρακτικής φιλοσοφίας και ως φιλόπονη μέλισσα τρίγησε όλους τους βίους των Αγίων και από αυτούς συνάθρισε τα άνθη των αρετών. Γιατί ποιον Άγιο δεν μιμήθηκε ή από ποιον δίκαιο έμεινε πίσω? Ή να πούμε καλύτερα, με ποιον ενάρετο ήρθε σε σύγκριση και δεν παρομοίασε τον εαυτό του με αυτόν? Ανδρέου Κρήτης. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιεράρχης της Κρήτης. Η συνευτυχισμένη ψυχή σου, σαν θησαυρό από χρυσό, όλες τις πολύτιμες αρετές, σαν πολύτιμα πετράδια, τις αποθησάβρισες. Γι' αυτό και έγινε σε όλη σχεδόν την οικουμένη περιβόητος, ξακουστός. Άριστε των ποιμένων και πανέφημε των αρχιερέων. Αλλά ποιος μπορεί άξια να αναφέρει τις αρετές και τις χάρες τις αμέτρητες και τους αμέτρητους κόπους στους οποίους έδωσε τον εαυτό του και ετέλεσε ως άσαρκος? Σταυρώθηκε ως προς τον κόσμο και τα πάθη. Μιμήθηκε την νέκρωση του δίκτων νέκρωση νεκούσιων δεξάμενων. Τις φρυγανώδεις επαναστάσεις των παθών του σώματος απέκοψε με τις άγρυπνες ηκεσίες του. Αναδείχθηκε εγκρατεία στάθμη και άσκησης και νόμος έμπρακτος. Απέφυγε κοσμικούς θορύβους, προσορμίστηκε σε όρμο ησυχίας και εκεί νέκρωσε τις προσβολές των παθών. Τρώθηκε από θείο ζήλο και μιμήθηκε στην εγκράτεια του βαπτιστή και στην αγνία των Ηλία. Διακρίθηκε ως επιστήμονας των θεοπνεύστων δογμάτων. Διέλαμψε με τις πλούσιες ακτυλοβολίες του και λάμπρινε με πολύτροπες διδαχές τις ψυχές αυτών που με πίστη τον πλησίαζαν. Διακρίθηκε ως ευφιέστατος και ικανότατος παιδευτής, διδάσκαλος. Αναδείχθηκε ομότροπος των Αποστόλων, διότι προμήθευε όλους με επίγεια και ουράνια αγαθά με την πρόνοιά του. Αφού αρδεύτηκε με ουράνιους ιετούς, παρουσιάστηκε πολύφορος και απέδωσε στον Κύριο ωραιότατους καρπούς τους πιστούς. Ήταν γεωργός των αθανάτων φυτών, φυτουργός του νοητού παραδείσου των πιστών, εμπειρότατος των νόμιμων και θεόσδοτων αρετών. Υπήρξε ποταμός, ο οποίος εκπορευόταν από την νοητή Εδέμ, ο χετός των δωρεών που χορηγούνται από τον Θεό, πλημμύρα των διδαγμάτων της χάριτος, κρατήρας της σοφίας και της γνώσεως, διδακτικός πρακτικότατος. Διακρίθηκε ακόμη ως λιμήν τον ενζάλι, χειρών ο προστάτης, των ασθενούν τον επίσκεψη και ασφαλές περιβόλεων των γυμνητευόντων,
και η οξύτατη ανόρθωση των πιπτόντων, χειραγωγία των τυφλών, παιδαγωγία της νεότητας, βακτηρία του γύρατος, ποιμήν των πλανωμένων και η διόρθωση των αμαρτανόντων. Υπήρξε το στήριγμα της Εκκλησίας σε χρόνους χαλεπούς, ο ουράνιος νους, ο άνθρωπος του Θεού που γνώρισε το βάθος της αληθινής σοφίας, ο πάνχρυσος κρατήρας που προέχει ποταμούς με λύρητους θείων διδαγμάτων και άρδευσε την κτήση όλη. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε ένας επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, το θησάβρισμα των αρετών του Κυρίου, ο υπογραμμός των πιστών. Αναδείχθηκε ακόμη εφάμιλος των μαρτύρων, ισοστάσιος των Αγίων Αγγέλων και ομότροπος των Αποστόλων, εντρυφώντας σε θείες θεωρίες των Άνω Θεαμάτων. Αναδείχθηκε βραβευτής της σοφροσύνης, παιδευτής των μοναζόντων και οδηγός Παρθενίας. Η θεία του δε άσκηση υπήρξε ένθεος. Ως μοναχός και ασκητής, σε όλη του τη ζωή είχε αγαπήσει την ανώτατη και μοναδική φιλοσοφία. Γι' αυτό και έγινε έξω κόσμου και ζούσε υπέρ τα ορόμενα. Έτσι αναδείχθηκε αληθινό και ακυλίδωτο έσωπτρο του Θεού. Τέλος μπορούμε να πούμε πως δέχθηκε όλη την έγκλη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και παρουσιάστηκε ολολαμπή στήλος της Εκκλησίας και φωτεινή νεφέλη, η οποία όπως παλιά επεσκίαζε τα συστήματα των Ορθοδόξων. Αφού δε προχειρίστηκε από τον Κύριο Διδάσκαλος, παρουσιάστηκε ως ποταμός των θείων χαρισμάτων του Πνεύματος και αφού πλούτησε από τους άσυλους θησαυρούς του Πνεύματος και άντλησε εκ των πηγών του Σωτηρίου, που είναι πηγή αέναος, άρδευσε την Εκκλησία με τα θεία διδάγματα και αναδείχθηκε ένθεος σκεύος. Για τα πνευματικά χαρίσματα του Αγίου Νικολάου και τα πλούσια δώρα του Αγίου Πνεύματος που απόλαυσε ο Θεοφάντορ, γράφει ο Άγιος Νεόφυτος, ο πρεσβύτερος και έγκλειστος, σε εγκόμιό του προς τον Άγιο. Έχει νικήσει τους όρους της φύσεως, ότι νίκησε επώνυμος, ο μεγάλος μεταξύ ιεραρχών Νικόλαος, ο ένδοξος, ο πρόεδρος των μοιραίων, ο ιατρός των νοσούντων, ο κυβερνήτης των θαλασσίων σκαφών, ο έξαρχος της ευεργεσίας, ο χορηγός των πτωχών, ο υπερασπιστής και προστάτης των πιστών, ο πέλεκης των αιρέσεων, ο υπέρμαχος της Αγίας Τριάδος, ο φυγαδευτής των δαιμόνων, ο εφάμιλος των αγγέλων, ο διορθωτής των αρχόντων, ο χαλινός των στραταρχών, ο ελευθερωτής των απαχθέντων προστάνατων, ο έλεγχος των βασιλέων, ο παιδευτής των υπάρχων, ο σοφρονιστής των πλουσίων, ο στυλευτής των αλαζόνων, ο συμπαραστάτης των θλιβωμένων, ο εχθρός της αμαρτίας, ο φίλος της σοφροσύνης, ο αντίπαλος του πλούτου, ο δανειστής του Θεού,